ότι το χέρι αυτό ήταν αγιασμένο και γι' αυτό έμεινε άλλοτο, απέκοψε με τα δόντια του μέρος από αυτό προς αγιασμό του. Τότε το χέρι διαλύθηκε λίγο. Έμεινε όμως η παλάμη με τα δάχτυλα ζωφερά και κατάμαυρα, την οποία δείχνουν μέχρι σήμερα στη μονή στους προσκυνητές, για να θυμούνται την τιμωρία του παραπτώματος και της κακίας και την αγαθότητα της Παναγίας, η οποία είναι πάντα έτοιμη να συγχωρεί αυτούς που την παροργίζουν, αλλά μετανοούν. Μέχρι σήμερα, η θαυματουργία αυτή η εικόνα της Παναγίας ονομάζεται Εσφαγμένη, φέρει δε και τα σημεία της πληγής και του αίματος που έτρεξε από αυτή. Ο προσκυνητής της Μονής Βατοπεδίου βλέπει σήμερα το χέρι αυτό να είναι σκεπασμένο με ξερό δέρμα, μέσα σε κουτί με σειρματόπλεγμα, τοποθετημένο σε ένα παράθυρο του προνάρθηκα για να μην το θεωρούν αγιασμένο και αποκόπτουν τεμάχια όπως έκαναν Ρώσοι προσκυνητές.

Η Παναγία Εσφαγμένη τιμωρεί αμφισβητεία. Την αρχαία και βασιλική μονή του Βατοπεδίου επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές. Μεταξύ αυτών, τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγονταν και ένας ξένος ιερέας, ο οποίος ήλθε με κοσμικές σκέψεις. Όταν έφτασε μπρος στο θαυματοτόκο η σεπτή εικόνα της Παναγίας Εσφαγμένης, αμφέβαλε για το θείο αίμα που έτρεξε από το πρόσωπο της Παναγίας, το αγιογραφημένο με χρώματα και πάνω σε ξερό ξύλο. Άπλωσε λοιπόν το βέβυλο χέρι του και με το νύχι του αφαίρεσε μέρος από το αποξηραμένο αίμα, το οποίο έπεσε πάνω του. Η Παναγία δεν ανέχθηκε τη βεβήλωση του τραύματός της, ούτε την αμφισβήτηση του θαύματος. Γι' αυτό, μόλις βγήκε ο ιερέας από το ναό, απέθανε στην αυλή της μονής. Δεν ήθελε η Παναγία να πεθάνει την ίδια στιγμή, ούτε μπρος στη θαυματουργή εικόνα της. Αν ο εκκλησιάρχης μοναχός τιμωρήθηκε για τη μαχαιριά που έδωσε στο πρόσωπο της Θεοτόκου, το ίδιο τιμωρούνται και αυτοί που αμφισβητούν το θαύμα.

Παναγία η παραμυθία. Θαυματοτόκος εικόνα είναι και της παραμυθίας, εν τοιχογραφία έξωθεν του ιερού βήματος προς των μεσημβρινών τείχων του φερόνιμου αυτής παρεκκλησίου, όπερ συναντά της ανερχόμενος ο λίγας βαθμίδας της δεξιόθεν της εξόδου του καθολικού εκμαρμάρου κλίμακος. Στα χρόνια των ληστοπειρατών που λιμένονταν τα παράλια της Μεσογείου, ξεμπάρκαραν κάποτε κρυφά και στα παράλια της Μονής Βατοπεδίου. Κρύφτηκαν στους γύρω θάμνους, κυροφυλακτούντες ώστε το πρωί που θα άνοιγαν οι πόρτες της Μονής να ορμήσουν μέσα, να εχμαλωτήσουν μοναχούς, να ασυλήσουν τους θησαυρούς της και να προξενήσουν κάθε κακό. Οι μοναχοί, μετά την πρωινή ακολουθία, αποσύρθηκαν στα κελιά τους για να συνεχίσουν εκεί τον κανόνα τους. Παλαιά υπήρχε η συνήθεια, βγαίνοντες οι πατέρες από το καθολικό, να ασπάζονται την εικόνα και ο ηγούμενος να παραδίδει τα κλειδιά της Μονής στο θυρωρό. Ο ηγούμενος, άνθρωπος πνευματικός της προσευχής, παρέμεινε στο ναό για να συνεχίσει την προσευχή του εμπρός σε μια εικόνα της Θεοτόκου. Η παράδοση αναφέρει ότι στα βυζαντινά ακόμη χρόνια, δίνοντας ο ηγούμενος τα κλειδιά στον θυρωρό, άκουσε φωνή η οποία προερχόταν από την εικόνα της Παναγίας να τον προστάζει. «Μην ανοίξετε το πρωί τις πόρτες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη να πολεμήσετε τους πειρατές». Έκπληκτος, γύρισε το βλέμμα του ο ηγούμενος προς την εικόνα της Παναγίας και, παράδοξα, βλέπει το πρόσωπό της στην εικόνα να έχει ζωντανέψει, να είναι αληθινά ανθρώπινο. Την ίδια αλλίωση και μεταμόρφωση είδε και στο πρόσωπο του αγκαλοφορεμένου Ιησού. Το θείο βρέφος, εν όψη βλοσιρά την δεξιάν επί του στόματος αυτής κρατών, φαίνεται ότι αποτρέπει αυτήν Ιωνή λέγον. «Μη, μήτερ, επιβλέπεις επί του αμαρτωλού τούτου ποιμνίου, άφες αυτό ή να διέλθει δια της ρομφέας των πειρατών, επλήθυνον γάρ εανομία αυτού». Η Παναγία, από αγάπη στους μοναχούς αλλά και ως μεσήτρια και εγγυήτριά τους, έπιασε το χέρι του μικρού Ιησού και το απομάκρυνε από τα χείλη της. Για να το αποφύγει, έστρεψε λίγο το κεφάλι της δεξιά και αντιφώνησε πάλι τον ίδιο προειδοποιητικό λόγο.

διαπίστωσαν την αλλαγή των προσώπων της Παναγίας και του Κυρίου. Ύστερα από την έκφραση των ευχαριστειών τους, ανέβηκαν στα τείχη και με την κρατεά και απροσμάχητη βοήθεια της Θεοτόκου, εξεδίωξαν τους πειρατές, συμπολεμούντας και του φοβερού εν πολέμου Κυρίου. Από τότε, η θαυματουργία αυτή η εικόνα της Θεοτόκου πήρε το προσωνύμιο «παραμυθία», δηλαδή «παρηγορία». Σε χειρόγραφο ρωσικό της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα, αναφέρεται ότι οι πειρατές ήσαν Τούρκοι και η εικόνα της Παναγίας ονομαζόταν «προαναγγέλουσα». Η εικόνα ανάγεται από την παράδοση στον 14ο αιώνα. Η εικόνα της παραμυθίας είναι τοιχογραφία, η οποία απεσπάστηκε εκ του έξωθεν τοίχου του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου, ένθατα νυν ανάπτεται καντήλα και σήμερα έχει μεταφερθεί σε προσκυνητάρι στο ομώνυμο παρεκκλήσιο. Σε βιβλίο το οποίο εκδίδεται στα ρωσικά με τον τίτλο «Εκτύπωσης ή εξεικόνησης των εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου των εν το Ορθοδόξο Εκκλησία Δοξαζομένων, εν Μόσχα 1848», αποδεικνύεται ότι το ανωτέρω θαύμα έγινε το ενέτη 807 Ιανουαρίου 21ης. Ο προσκυνητής βλέπει μέχρι σήμερα στην ιερή εικόνα τα μετασχηματισμένα χαρακτηριστικά στα πρόσωπα του Κυρίου και της Παναγίας. Στο πρόσωπο της Παναγίας είναι αποτυπωμένη η συμπάθεια, η γλυκύτητα και η αγάπη. Το βλέμμα παρουσιάζεται όλο επί οίκια, πραότητα και ευσπλαχνία και τα χείλη φαίνονται να συνεχίζουν να μιλούν και να εκετεύουν τον Κύριο ή ως να μιλούσαν και σταμάτησαν τη φράση στη μέση. Αντίθετα, το πρόσωπο του Θείου Βρέφους έχει έκφραση απειλητική, ενώ οι σκούρες γραμμές στο πρόσωπό του προδίδουν οργή. Δε βλέμμα του είναι αυστηρό και εκφράζει αγανάκτηση για τους ράθυμους, έτοιμο και πάλι να εξτομίσει απειλή. «Και νυν της υπομονή μου», σαν να λέει για τους εξαχρεωμένους χριστιανούς.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
8: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
7: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ου και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
9: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύτησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα τον δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέθισόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία νεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ούγα είδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου, βλέπουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
6: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
8: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Κύριε Παντοκράτορο, Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώον οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστοτε αυτό που δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
9: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη αμαρτίε ημών δέσποτα συγχώρησον τα ανομίε ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τα ασθενεία ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνο εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύματων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
10: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
7: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
10: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
6: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
11: Αμήν.
6: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν.
6: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίες πατέρων ημών, Σπυρίδωνος, επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
11: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
11: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
11: αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
11: αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
11: αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
12: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου. κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
13: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
1: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

Οι γονείς της Θεοτόκου. Ιστορικά στοιχεία δεν έχουμε για τις γονείς της Θεοτόκου. Στηριζόμαστε στην παράδοση που η Εκκλησία δέχθηκε από αρχαιοτά των χρόνων. Η παράδοση αυτή, η οποία είναι εγκατεσπαρμένη στα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια και κυρίως στο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, τα οποία πέριψε μεν η Εκκλησία ως νόθα, πήρε όμως εξ αυτών μερικές πληροφορίες ως ιστορικά στοιχεία, έγινε αποδεχτή από τις αρχαιγόνου χριστιανικής εποχής. Με το ξεκίνημα της Εκκλησίας μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, οι πρώτοι χριστιανοί είχαν πάντοτε προοφθαλμόν το πρόσωπο του Ιδρυτού της Εκκλησίας, τον ενανθρωπίσαντα Κύριο. Αν και είχαν σε μεγάλη τιμή την Παναγία Μητέρα του, όμως δεν περιέχεται στην Καινή Διαθήκη καμία πληροφορία για την αρχή της ζωής της. Ασφαλώς όμως οι πρώτοι χριστιανοί θα γνώριζαν τα περί των γονέων της και την προέλευσή της. Γι' αυτό και από αρχαιοτά των χρόνων είχαν σε τιμή τους γεννήτωρές της, τον Ιωακείμ και την Άννα. Έπειτα, μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και άλλοι, περιέβαλαν με κύρος τις περί της Θεοτόκου πληροφορίες της αρχαίας εποχής. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση της Εκκλησίας, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, γονείς της Θεοτόκου ήταν ο Ιωακείμ και η Άννα, που κατήγοντο από τον Νίκο Δαβίδ. Ο Ιωακείμ και η Άννα ήσαν πολύ ευσεβείς άνθρωποι, δίκαιοι και ενάρετοι. Ήσαν όμως άτεκνοι. Η ατεκνία την τότε εποχή εθεωρεί το όνειδος. Η Άννα, μιμουμένη την παλαιά Άννα, τη μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, πήγε στο ναό και με δάκρυα προσευχόταν στο Θεό να λύσει την ατεκνία της. Το ίδιο έκανε και ο Ιωακείμ. Θερμά προσευχόταν να τους δώσει ο Θεός ένα παιδί. Υπεσχέθησαν δε στο Θεό ότι το παιδί που θα τους έδιδε θα το αφιέρωναν στο ναό του. Ο Ιωακείμ, όπως λέγει η παράδοση, ενώ προσευχόταν θερμά στο ναό, άκουσε μια φωνή προερχομένη από ψηλά που του έλεγε: «Θα αποκτήσεις παιδί, το οποίο θα είναι δόξα όχι μόνο για σένα, αλλά για όλο τον κόσμο». Αυτή τη χαρμόσυνη αγγελία ανεκκίνωσε με χαρά στη σύζυγό του Άννα. Σε λίγο καιρό, την ίδια αγγελία, ενώ προσευχόταν θερμά, μετέφερε στην Άννα άγγελος Κυρίου και της είπε: «Ο Θεός εισήκουσε την προσευχή σου. Θα γεννήσεις την Ευαγγελίστρια της Χαράς και θα την ονομάσεις Μαριάμ, από την οποία θα προέλθει η σωτηρία του σύμπαντος κόσμου». Αυτή την πληροφορία έγραψε ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο για το βίο της Θεοτόκου που εξέδωσε το κελίον του Αγίου Νικολάου στον Μπουραζέρι του Αγίου Όρους. Και οι δύο, τόσο ο Ιωακείμ όσο και η Αγία Άννα, ήσαν προκεχωρημένης ηλικίας. Το θαύμα όμως έγινε πραγματικότητα. Η Άννα εκειοφόρησε και γέννησε θήλη τέκνο που το ονόμασε Μαριάμ. Το όνομα Μαριάμ είναι Ιουδαϊκό και σημαίνει φωτίστρια. Η Εκκλησία έχει εξ αρχής σε μεγάλη τιμή τους προπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Τους εορτάζει την 9η Σεπτεμβρίου, σύναξη της Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Και σε όλες τις απολύσεις των ιερών ακολουθιών μνημονεύονται πάντοτε πρώτου διευχών.

Η γέννηση της Θεοτόκου. Το απολυτίκιο της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου αρχίζει με τις φράσεις «Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη». Και στη συνέχεια αιτιολογεί τη φράση λέγοντας «Εξού γάραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας των θάνατων, εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνιον». Μέγα χαρμόσυνο γεγονός η γέννηση της Παρθένου Μαρίας. Γεγονός το οποίο απλώνει τις ευεργετικές ακτίνες του σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Η Παναγία αξιώθηκε να υπηρετήσει και να υπουργήσει στο έργο της Θείας Οικονομίας την ανθρώπινη σωτηρία. Ο γεφυρός στο χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο καταργήσας τον θάνατο και αυτός που χάρισε ζωή αιώνιο σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, είναι ο εκ της Παρθένου Μαρίας προελθόν θεάνθρωπος σωτήρας. Αυτή αξιώθηκε της παμεγής της τιμής να δανείσει σάρκα και οστά στον ενανθρωπίσαντα Θεό. Η γέννηση λοιπόν της Θεοτόκου από τους γέροντες γονείς της Ιωακήμ και Άννα είναι γεγονός το οποίο έγινε πρόξενο χαράς σε ολόκληρη την οικουμένη. Η γέννηση της όμως υπήρξε καρπός της πολλής προσευχής του Ιωακήμ και της Άννης. Και οι δύο ήσαν προκεχωρημένης ηλικίας και άτεκνοι. Η ατεκνία την τότε εποχή θεωρείται όνειδος. Λέγει η παράδοση ότι επειδή ο Ιωακήμ ήταν άτεκνος, εξεδιώχθη κάποτε από τον ναό που πήγε να προσφέρει το δώρο του. Και τους χάρισε ο Θεός σε γεροντική ηλικία, όχι απλώς ένα παιδί, αλλά παιδί το οποίο επρόκειτο να γίνει πρόξενο χαράς για ολόκληρη την οικουμένη. Συνέλαβαν και γέννησαν θήλη τέκνων, την Παρθένο Μαρία, που θα ανεδεικνύωτο η μοναδική γυναίκα της παγκοσμίου ιστορίας, προεκλειχθής εκ πασών των γενεών, αυτή που θα γινόταν μητέρα του Μεσσία και σώτηρα ολόκληρου του ανθρώπινου γένους.

Η γέννηση της Θεοτόκου από τους γέροντες γονείς της ήταν θαυματουργική, διότι παρά το προκεχωρημένο της ηλικίας τους, απέκτησαν τέκνο. Η σύλληψη από την Άννα και η γέννηση της Θεοτόκου ήταν απολύτως φυσιολογική. Προήλθε από φυσιολογική συνάφεια των ηλικιωμένων γονέων της. Δεν διέφερε καθόλου από τον τρόπο συλλήψεως όλων των άλλων ανθρώπων. Είναι τελείως λανθασμένη η περί ασπήλου συλλήψεως διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας. Το δόγμα αυτό διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Πάπα Πίο το 1854. Είναι λάθος μεγάλο. Ο Κύριος προήλθε από φυσιολογική μητέρα, γεννημένη κατά φυσιολογικό τρόπο με το προπατορικό αμάρτημα, όπως όλοι οι άνθρωποι. Με την εκπαρθένου γέννησή του προσέλαβε ολόκληρη την ανθρωπότητα και τη λύτρωσε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει ότι ο αναμάρτητος λόγος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, ολόκληρο τον άνθρωπο, για να τον σώσει με τον εαυτό του και τι ούτω τρόπος να τον θεώσει. Όλον γάρ, όλος ανέλαβε με και όλος όλο ηνώθη ή να όλον την σωτηρίαν χαρίσετε. Το γάρα πρόσληπτον και αθεράπευτον. Η περί ασπήλου συλλήψεως διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας δεν ανυψώνει την Παναγία, αλλά την μειώνει και προσβάλλει την Ορθόδοξη διδασκαλία περί προσλήψεως ολοκλήρου της ανθρωπότητος υπό του σαρκοθέντος Θεού και θεραπεία της. Η αγιότητά της και πρώτου Ευαγγελισμού ήταν έργο της θέλησεώς της. Δεν ήταν αναμάρτητη εκ φύσεως. Ήταν άνθρωπος φυσιολογικός και είχε ακριβώς τη δική μας φύση, δηλαδή τη ροπή προς την αμαρτία.

αστεία. Η ίδια κατόρθωσε με την πίστη της, την προσευχή της και την άσκησή της να καλλιεργήσει εντός της αρετές, να διατηρήσει την αγνότητά της και να φτάσει σε ύψη αγιότητος. Αυτό φαίνεται σαφώς και από την προσφώνηση που της απίφθινε ο Αρχάγγελος κατά την ώρα του Ευαγγελισμού. Την είπε «και χαριτωμένη». Ήταν λοιπόν και χαριτωμένη και πρώτου Ευαγγελισμού. Οι αρετές της, επαναλαμβάνουμε, ήταν καρπός των δικών της προσπαθειών και της χάριτος του Θεού που αποσπούσε με τις θερμές της προσευχές. «Μόνον ένας γεννήθηκε εξ ασπήλου συλλήψεως, ο εκ της Παρθένου εν ανθρωπή σας Κύριος. Αυτός και μόνο γεννήθηκε εκ της Παρθένου χωρίς συνάφεια ανδρός, αλλά από την επισκίαση του Παναγίου Πνεύματος». Εντελώς λοιπόν λανθασμένη η περί ασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου διδασκαλία των καθολικών. Φυσιολογική η σύλληψη της Θεοτόκου από φυσιολογικό και νόμιμο ζεύγος τον Ιωακείμ και την Άννα. Εάν δεν ήταν φυσιολογική η σύλληψη της Θεοτόκου, τότε ο Χριστός δεν θα είχε λυτρώσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος που προήλθε από την πτώση. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Η Θεοτόκος ήλθε στη ζωή όχι για τον εαυτό της, αλλά για να εξυπηρετήσει την παγκόσμια σωτηρία, με την διαυτής πραγματοποίηση της αρχαίας αποφάσεως του Θεού περί της σαρκώσεως του λόγου και της θεώσεως του ανθρώπου». Και ο σπουδαίος εκκλησιαστικός συγγραφεύς Ηλίας Μινιάτης αναφέρει ότι η Θεοτόκος γεννήθηκε σαν όρθρος, στολισμένη με τα άνθη των ουρανίων αρετών, μεγάλωσε σαν ήλιος, στεφανωμένη με τις ακτίνες της Θείας Χάριτος και απετέλεσε μοναδικό θαύμα της φύσεως ανάμεσα στις γυναίκες που έχουν γεννηθεί ως τώρα.

Τη φυσιολογική υποτισάνη σύλληψη της Παρθένου Μαρίας η Εκκλησία γιορτάζει στις 9 Δεκεμβρίου, διότι πιστεύει ότι η σε γεροντική ηλικία σύλληψη της Παρθένου ήταν θαυματουργική. Ψάλλει η Εκκλησία μας κατά την 8η Σεπτεμβρίου, εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου. Η Ιωακήμ και η Άννα πανηγυρίζουσι την απαρχήν τεκόντες της ημών σωτηρίας, την μόνην Θεοτόκον. Δηλαδή, ο Ιωακήμ και η Άννα πανηγυρίζουν δια την εξ αυτών γέννηση αυτής που έγινε η απαρχή της σωτηρίας, αυτής που θα αναδεικνύεται η μοναδική γυναίκα της παγκοσμίου ιστορίας, της Θεοτόκου. Σε ένα άλλο τροπάριο ψάλλει η Εκκλησία. Η Θεοχώρητος κόρη και Θεοτόκος αγνή των προφητών το κλέος του Δαβίδη Θυγατήρ, σήμερον γεννάται εξ Ιωακήμ και της Άννης της Όφρονος. Δηλαδή, με απλά λόγια, αυτή η οποία θα χωρούσε μέσα της και θα γεννούσε θεών σε σαρκωμένων, που θα ήταν η των προφητών η δόξα και απόγονος του Δαβίδ, σήμερον γεννάται από τους Όφρονες γονείς της. Και σε ένα άλλο τροπάριο η Εκκλησία μας ψάλλει, σήμερον στηρωτικέ πύλη ανοίγονται, σήμερον καρπογονήν η χάρις, απάρχεται εμφανίζουσα το κόσμο Θεού Μητέρα. Την ίδια αλήθεια διδάσκει και ο ύμνος αυτός. Η στήρα γεννά τη μητέρα του Θεού. Και σε άλλο τροπάριο ψάλλει η Εκκλησία μας. Σήμερον η στήρα ανατίκτη θεόπαιδα την εκπασών των γενεών προεκλεχθήσαν εις κατοίκησιν το παμβασιλή και κτίστη Χριστό το Θεό εις εκπλήρωσιν της Θείας Οικονομίας διείς ανεπλάθη η γηγενής και ανεκαινίσθημεν εκ της φθοράς. Δηλαδή, με απλά λόγια, σήμερα η στήρα μήτυρ της Θεοτόκου, η Άννα, γεννάει τη Θεόπαιδα που ήταν από το Θεό προεκλεγμένη εκ πασών των γενεών ως κατοικία του Παμβασιλέως Χριστού, για να εκπληρωθεί το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δια του οποίου ανεπλάστημεν εμείς οι άνθρωποι και ανεκαινιστήκαμε από τη φθορά που είχε προέλθει από το προπατορικό αμάρτημα. Και στο κοντάκιο της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου, ψάλουμε. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλυθερώθησαν, άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Δηλαδή, η γέννηση της Παρθένου Μαρίας απείλαξε τόσο τους γονείς της από τον ονειδισμό της ατεκνίας, όσο και εμάς εκ της φθοράς του θανάτου που απέφερε η παράβαση του Αδάμ και της Εύας.

τα εισόδια. Όπως μας πληροφορεί η παράδοση που αντλούμε κυρίως εκ του Αποκρύφου που λέγεται Πρώτο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο όπως και αλλού σημειώσαμε απέρριψε μεν η Εκκλησία μας ως νόθο και απόκριφο, πήρε όμως εξ αυτού ως αληθείς ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Ο Ιωακήμ και η Άννα, προσευχόμενοι για την απόκτηση παιδιού, είχαν υποσχεθεί όταν θα γινόταν 3 ετών να το αφιερώσουν στο ναό. Γι' αυτό οι ευσεβείς και δίκαιοι Ιωακήμ και Άννα, πραγματοποιώντας την υπόσχεσή τους, πήραν τη μικρή κορασίδα Μαριάμ, την πήγαν στο ναό και την παρέδωσαν στην προστασία και παιδαγώγηση από τους ιερείς. Από την παιδική αυτή ηλικία ήταν σόφρον με λόγια μετρημένα, υπόδειγμα σεμνότητος και πολλής προσευχής προς τον Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι η Παναγία υπήρξε πρότυπο των μοναχών και την ονομάζει ησυχάστρια. Παραδόθηκε στο ναό, ιερός ανατρέφεστε, παραδόθηκε στους ιερείς για ιεροπρεπή ανατροφή. Κατά το Απόκριφο, η μικρή Μαριάμ τοποθετήθηκε μέσα στα Άγια των Αγίων. Ο χώρος αυτός ήταν άβατος, ήταν το ιερότερο μέρος του ναού. Μονάχα ο αρχιερεύς εισήρχε το άπαξ του ενιαυτού. Η πράξη αυτή όμως ήταν προτύπωση και προφητική, γιατί η ίδια η μικρή Μαριάμ θα γινόταν τα Άγια των Αγίων, αφού δέχθηκε μέσα της όχι τον άνθρωπο αρχιερέα, αλλά αυτόν τον μέγα αρχιερέα, τον ενανθρωπίσαντα Θεό. Λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ότι ο τύπος έπρεπε να συμπέσει με την πραγματικότητα, η προτύπωση με το πρόσωπο που προεικονίζει, Άγια των Αγίων, ήταν η ίδια η Θεοτόκος. Λέγει πάλι ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας «Και το εξής είναι σημείο φανερό για το ότι η Μακαρία Παρθένος ήταν απαλλαγμένη από κάθε κακία. Το ότι είχε εισέλθει στο αγιότερο τμήμα του ναού, τα Άγια των Αγίων, που ήταν άβατα και για τον ίδιο τον αρχιερέα. Και δεν εισήλθε απλώς στα Άγια των Αγίων με αυτόν τον τόσο παράδοξο τρόπο, αλλά κατοίκησε εκεί από βρέφος μέχρι της νεανικής της ηλικίας». Δεν υπήρξε έτσι ανάγκη για καθαριστήριες θυσίες ούτε κατά τη γέννηση ούτε κατά την ανάπτυξή της. Γι' αυτό οι άνθρωποι που είχαν διακρίνει στην Παρθένο τα πιο μεγάλα και θαυμαστά χαρίσματα, τέτοια που κανείς άλλος ποτέ δεν είχε, την τιμούσαν με ό,τι καλύτερο είχαν, προσφέροντάς της για κατοικία τον πιο ιερό χώρο που υπήρχε. Έτσι, το χώρο εκείνο που είχαν ξεχωρίσει και είχαν αφιερώσει σαν δώρο της γης αποκλειστικά στο Θεό, αυτόν έδωσαν σαν κατοικία και στην Παρθένο. Γιατί θεώρησαν ότι ο ίδιος ο χώρος έπρεπε να είναι ναός του Θεού και κατοικία της Παρθένου, γιατί έπρεπε με τα ίδια πράγματα να λατρεύεται ο Θεός και να τιμάται η Παρθένος, ή μάλλον πράγμα που είναι το ίδιο, έπρεπε ο οίκος εκείνος που είχε μέσα του την Παρθένο να είναι και ναός του Θεού.

0: Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ομιλών για τα εισόδια της Θεοτόκου στο ναό, λέγει: «Σαν ελαία φυτευμένη μέσα στο ναό η Παναγία μας γίνεται κατάκαρπος, φορτωμένη από καρπούς αρετής και αγιότητος. Τα έργα της, οι σκέψεις της και οι επιθυμίες της αποκόπτονται πλέον από τον κόσμο και από τις επιθυμίες του κόσμου και από αυτές τις παιδικές μικροχαρές. Οι πατέρες λέγουν ότι η είσοδος της Θεοτόκου στο ναό και στα Άγια των Αγίων στην παιδική της ηλικία ήταν η εκπλήρωση της προφητείας «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Η προφητεία αυτή προλέγει την παρουσία της Μαριάμ και την είσοδο στο ναό και την εγκατάστασή της στα δεξιά της κυβωτού της Διαθήκης όπου βρίσκονταν τα Άγια των Αγίων. Αλλά και το ψαλμικό «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη» εννοεί το ένδυμα της ψυχής της Θεοτόκου που ήταν πλήρης χαρίτων. Προλέγει δε τον πνευματικό της πλούτο το σύνολο της ποικιλίας των αρετών της. Ήταν όντως και χαριτωμένη. Η δύναμη του Θεού είχε επισκιάσει τη Θεοτόκο από την παιδική της ηλικία. Την είχε κοσμήσει με πλούσια θεία χαρίσματα, σαν με χρυσού νύφασμα. Με την είσοδό της από μικρή στο ναό, δείχνει η Θεοτόκος την απόλυτη υπακοή της στην επιθυμία των γονέων της να την αφιερώσουν από την παιδική ηλικία στο ναό. Λέγει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Η μικρή Θεοτόκος ήταν υπάκουη στους γονείς της. Το δείχνει η υπακοή της που δέχθηκε τη θέληση των γονέων της με την ελεύθερη θέλησή της να αφιερωθεί στο ναό από τα παιδικά της χρόνια». Ο Ιερός Δαμασκηνός λέγει ότι παρά το παιδικό της ηλικίας της είχε ωριμότητα και σύνεση και φρόνηση και μελετούσε την Αγία Γραφή. Το γεγονός της εισόδου της Παναγίας στο ναό από την παιδική της ηλικία εορτάζει η Εκκλησία μας την 21η Νοεμβρίου και το θεωρεί μεγάλη θεομητορική εορτή. Ψάλλει η Εκκλησία μας κατά την εορτή των εισοδίων: «Σήμερον ναός ο έμψυχος της Αγίας Δόξης Χριστού του Θεού ημών, ημών εν γυναιξήν ευλογημένη αγνή, προσφέρεται το ναό». Την ονομάζει έμψυχο ναό και ήταν έμψυχος ναός, διότι εδέχθη μέσα της τον ίδιο το Θεό. Σε άλλο τροπάριο ψάλλει η Εκκλησία μας: «Τον Αγίον εισάγια η Αγία και άμωμος εν Αγίο Πνεύματι εισηκίζεται και διαγγέλου εκτρέφεται το όντι υπάρχουσα αγιότατος ναός του Αγίου Θεού ημών». Το τροπάριο αυτό μας λέγει ότι η Παναγία είναι ναός του Θεού, Άγιος, και ότι εισερχόμενη στο ναό τρεφόταν από Άγγελο Κυρίου. Και σε άλλο τροπάριο της θεομητορικής αυτής εορτής ψάλουμε: «Μετά το τεχθίνεσαι Θεόν ημφε δέσποινα, παραγένου εναό Κυρίου του ανατραφήνε εις τα Άγια των Αγίων ως υγειασμένη. Τότε και Γαβρίλ απεστάλλει προσέ την πανάμωμον τροφήν κομίζονση». Πάλι το τροπάριο αυτό μας λέγει ότι η Παναγία εισήλθε στα Άγια των Αγίων όπου της έφερνε τροφή ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Και σε άλλο τροπάριο η Εκκλησία ψάλλει: «Σήμερον ο Θεοχώρητος ναός, η Θεοτόκος εν ναό Κυρίου προσάγεται και Ζαχαρίας ταύτην υποδέχεται. Σήμερον τα των Αγίων Άγια αγάλλονται και ο χορός των Αγγέλων μυστικός πανηγυρίζει». Πανηγυρίζει χορός Αγγέλων με την είσοδο της Θεοτόκου στα Άγια των Αγίων, ενώ την υπεδέχθη εισερχομένη ο αρχιερεύς Ζαχαρίας. Και σε άλλο τροπάριο ψάλλει η Εκκλησία: «Σήμερον τα στήφη των πιστών συνελθόντα πνευματικώς πανηγυρίσομεν και την Θεόπεδα Παρθένων και Θεοτόκων εν ναό Κυρίου προσαγωμένην ευσεβώς ανεφημίσομεν». Μας προτρέπει ο ύμνοδος να πανηγυρίσουμε το γεγονός της εισόδου της Θεοτόκου στο ναό, της Θεοτόκου που ήταν προεκλεγμένη εκ πασών των γενεών να γίνει κατοικητήριο του Παντάνακτος Χριστού. Προς τιμήν των εισοδίων της Θεοτόκου έχουν εγερθεί πολλοί ιεροί ναοί. Πολλοί που φέρουν το όνομα Παναγιώτης και Μαρία εορτάζουν την ημέρα αυτή. Γενικώς θεωρείται μεγάλη θεομητορική εορτή. Η Θεοτόκος παρέμεινε κατά την παράδοση στο ναό και στα Άγια των Αγίων 12 χρόνια.
1: Όπως

Η μνηστία. Πάλι κατά την παράδοση, όταν η Μαριάμ ενηλικιώθη και πρόκειτο να φύγει από το ναό, ο αρχιερεύς Ζαχαρίας προσπάθησε να βρει πρόσωπο σεβαστό και κατάλληλο για να μνηστεύσει την Παρθένο. Και κατόπιν ερευνών βρήκε τον Ιωσήφ, που ήταν μεν μεγάλης ηλικίας, χείρος και με 7 παιδιά, 4 άρενα και 3 θύλαια, αλλά πάρα πολύ ευσεβής, δίκαιος και μελετητής των θείων γραφών. Με τον Ιωσήφ εμνίστευσε ο αρχιερεύς Ζαχαρίας την Παρθένο. Η μνηστία αυτή ήταν στο σχέδιο του Θεού και έργο της Θείας Προνοίας. Έπρεπε να υπάρχει, σύμφωνα με τον νόμο της εποχής, ανδρική κάλυψη της εγκυμοσύνης της Παρθένου Μαριάμ. Εάν κάποια Παρθένος ευρίσκε το εργαστρή έχουσα, ο νόμος έλεγε ότι έπρεπε να λιθοβοληθεί. Διέτρεχε λοιπόν κίνδυνο η Μαριάμ Παρθένο Σούσα να βρεθεί εργαστρή έχουσα χωρίς ανδρική κάλυψη. Τότε θα τη λιθοβολούσαν και θα πέθαινε. Η πρόνοια του Θεού λοιπόν για να προστατεύσει την Παρθένο και το θείο βρέφος παρουσιάζει τον δίκαιο και ευσεβή Ιωσήφ ως προστάτη της Παρθένου και του θείου βρέφους. Λέγει ο Νικηφόρος Κάλιστος: «Ο Θεός έδωσε την Παρθένο στον Ιωσήφ, ο οποίος με το γύρας του και την σεμνήν πολιτείαν του είχε γίνει από πολύ καιρό αξιόπιστος». Περί της μνηστίας της Παρθένου με τον Ιωσήφ μας πληροφορεί και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 18ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου του. «Μνηστευθήσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ». Η μνηστία δεν ήταν γάμος, αλλά προθάλαμος του γάμου. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας πληροφορεί σαφώς ότι ο Ευαγγελισμός έγινε πριν οι συνελθήν αυτούς, πριν έλθουν δηλαδή σε συνάφεια η Παρθένος με τον Ιωσήφ. Τότε έφυγε η Παρθένος από το ναό και πήγε στη Ναζαρέτ. Δεν έμεινε όμως καθόλου στο σπίτι του Ιωσήφ, αλλά σε σπίτι δικό της. Και ακριβώς τότε συνέβη ο Ευαγγελισμός. Και το Πνεύμα το Άγιο επεσκίασε τη Θεοτόκο και συνέλαβε εν τη γαστρίτη στον Υιό και Λόγο του Θεού. Λέγει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος: «Αλλά γιατί δεν έμεινε έγκυος προτού μνηστευθεί?» Δια να μείνει επολίγον κρυφό το γεγονός και δια να απαλλαγεί από κάθε υποψία η Παρθένος, δια να μην την θανατώσουν οι Φαρισαίοι. Και συνεχίζοντας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Πώς ήταν δυνατό οι Φαρισαίοι να παραδεχθούν εγκυμοσύνην υπερφυσικήν, πρωτάκουστον και ακατανόητον και μάλιστα καχύποπτη και κακόβουλη όπως ήσαν?» Και φυσικά η φαρισιακή κακία δεν θα δυσκολεύεται να εφαρμόσει και στην περίπτωση της Παρθένου αυστηρό στο νόμο, δηλαδή να τη θανατώσουν με λιθοβολισμό. Ήταν λοιπόν έργο της Θείας Πρόνοιας η μνηστία της Θεοτόκου. Με το πέπλο της μνηστίας, η πρόνοια του Θεού σκεπάζει το υπερφυσικό γεγονός, τη σύλληψη εξ Αγίου Πνεύματος. Και επιλέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι όταν εκείνος, δηλαδή ο Ιωσήφ, που έπρεπε να ζηλεύσει περισσότερον από όλους, εμφανίζεται όχι μόνο να μην προβαίνει εις την διαπόμπευση και ατίμωση της Παρθένου και επιπλέον να την κρατά κοντά του και να την υπηρετεί μετά την κοίηση, καθίσταται δε φανερόν ότι ούτε θα την εδέχεται κοντά του, ούτε θα προσέφερε τα σάλας υπηρεσίας του, εάν δεν είχε πιστεύσει απολύτως ότι το συμβάν προήρχε το εκ της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Και ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου λέγει: «Ο Θεός έδωσε στην Παρθένο τον Ιωσήφ όχι για να την υφευθεί, αλλά για να την φυλάξει και να είναι μάρτης των όσων θα συνέβαιναν». Στο σπίτι του Ιωσήφ πήγε μετά τον Ευαγγελισμό πυρπολουμένη πλέον από την θεότητα που είχε δεχθεί εντός της και καθαρμένη από το προπατορικό αμάρτημα και μερικώς αναμάρτητη, όπως λέγει η δογματική της Εκκλησίας μας, μετά από το θαυμαστό γεγονός του Ευαγγελισμού.

Παναγία, Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Καπανδρίτη, Αττικής.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν, από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτωτα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν του Αγίου Νύμου ορητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: «Και σε μεσήτριαν έχω». Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του έτους, τον μήνα της Παναγιάς μας, και σκοπός αυτών των ραδιοφωνικών συναντήσεων είναι όσο μπορούμε με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε να προσεγγίσουμε αυτό το ιερόν πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είδαμε στις προηγούμενες μας συναντήσεις όσα αφορούν στον βίο της Θεοτόκου, στο όνομά της, καθώς επίσης και στην σχέση που είχε η ίδια τόσο με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όσο και με τον Ευαγγελιστή Λουκά. Ξεκινήσαμε στην προηγούμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση να ομιλούμε για τον εικονογραφικό τύπο της αποδόσεως του προσώπου της Θεοτόκου. Είδαμε ότι η εκκλησιαστική παράδοση και οι ιερείς συγγραφείς διασώζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου και του αναστήματος της Θεοτόκου. Και φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι η πηγή αυτής της εικονογραφικής παραδόσεως της αρχαιοτάτης είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Φτάσαμε βεβαίως και στο σημείο να δούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται στην εικονογράφηση της Θεοτόκου, τα οποία είναι όλος ιδιαιτέρως και ιδιαζόντος πρέποντα σε εκείνην, που την ξεχωρίζουν από οποιοδήποτε άλλο ιερό πρόσωπο και την οποία μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε οποιαδήποτε εικόνα, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποια επιγραφή να μας λέει ότι αυτή είναι η Θεοτόκος, η μήτηρ του Θεού. Αφήσαμε όμως ορισμένα ερωτήματα αναπάντητα και τα οποία καλούμαστε σήμερα να απαντήσουμε. Καταρχάς, πώς και γιατί παρουσιάζεται η Θεοτόκος στην εικονογραφία ως νεαρή γυναίκα? Η αλήθεια είναι ότι το ερώτημα αυτό αφορά στην ηλικία της Θεοτόκου και το σε ποια ηλικία κοιμήθηκε. Η ηλικία της Θεοτόκου είναι πολύ εύκολο να υπολογιστεί αν γνωρίζουμε τα σχετικά με τον βίο της αφενός και με τον βίο του Ιησού Χριστού αφετέρου. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης πριν από αρκετούς αιώνες έθεσε το ίδιο ερώτημα στον εαυτό του, ή μάλλον το ερώτημα αυτό του έθεσαν οι χριστιανοί της εποχής εκείνης και ζητούσαν να υπολογίσουν ακριβώς ο Άγιος τα έτη βιωτής της Θεοτόκου. Ο Άγιος λοιπόν, βάσει της εκκλησιαστικής παραδόσεως των πηγών και των πατέρων της Εκκλησίας, έκανε μια απλή πρόσθεση όπως θα κάνουμε και εμείς σήμερα. Γνωρίζουμε από την εκκλησιαστική παράδοση ότι γονείς της Θεοτόκου υπήρξαν ο Ιωακείμ και η Άννα. Αυτό δεν διασώζεται βεβαίως στα Ευαγγέλια, αλλά το γνωρίζουμε, επαναλαμβάνω, από τις μαρτυρίες των εκκλησιαστικών συγγραφέων. Η Θεοτόκος λοιπόν γεννήθηκε και στα 3 της έτη αφιερώθηκε στο ναό του Σολομώντος, διότι οι γονείς της, ο Ιωακείμ και η Άννα, προκειμένου να κάνουν παιδί, ζήτησαν από τον Θεό να τους άρει την στηρότητα και εις αντάλλαγμα οι ίδιοι θα αφιέρωναν το παιδί, αγόρι ή κορίτσι, στο ναό του Σολομώντος, για να υπηρετεί δηλαδή εκεί εφόρου ζωής. Μετά λοιπόν από προσευχή συνήλθαν συζυγικός ο Ιωακείμ και η Άννα και προήλθε ο μεγάλος αυτός τόκος, ο θαυμαστός, η Υπεραγία Θεοτόκος. Όταν λοιπόν το παιδί άρχισε να περπατά, όταν η Θεοτόκος άρχισε να περπατά, αποφάσισαν οι γονείς να την πάνε στο ναό του Σολομώντος. Αλλά σκέφτηκαν ότι σε τόσο μικρή ηλικία μάλλον πρόβλημα θα προκαλέσει στο ναό. Μπορεί να είχε απογαλακτιστεί και μπορεί να είχε κάνει τα πρώτα της βήματα, αλλά θα δημιουργούσε πρόβλημα εκεί και αντί να υπηρετεί το ναό, θα έπρεπε μάλλον οι ιερείς να την διώξουν. Γι' αυτό λοιπόν περίμεναν λίγο ακόμα και έτσι στα τρία της έτη την έφεραν στο ναό και προκειμένου η Θεοτόκος να μην γυρίσει και να δει τους γονείς, έβαλαν μπροστά της παρθένες να κρατούν αναμένες λαμπάδες και έτσι από αυτήν την φαντασμαγορία να προσελκυστεί η Θεοτόκος και να εισέλθει στο ναό. Εκείνη όμως με μικρά, σταθερά και αποφασιστικά βήματα μπήκε στο ναό του Σολομώντος προκειμένου να αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή της εκεί. Στα τρία λοιπόν της έτη βρέθηκε στο ναό του Σολομώντος. Περάσανε 12 ακόμα έτη μέχρι ότου να έρθουν τα απαραίτητα στη γυναικεία φύση σε εκείνην. Και τότε σκέφτηκαν οι ιερείς ότι δεν θα μπορούσε πλέον η Θεοτόκος να εργάζεται εκεί. Δεν θα μπορούσε πλέον να υφαίνει και να επιδιορθώνει τα υφάσματα του ναού του Σολομώντος. Θα έπρεπε λοιπόν να τις βρουν έναν καλόν άνθρωπο προχωρημένης ηλικίας, στον οποίον θα την εμπιστευθούν, προκειμένου και εκείνος να σεβαστεί την αγνότητα, την καθαρότητα και την παρθενία της. Μεταξύ λοιπόν του εβραϊκού γένους βρήκαν τον πολύ γνωστό για την δικαιοσύνη του και την καλοσύνη της καρδιάς του, τον Ιωσήφ, ο οποίος είχε ήδη γευθεί τις συζυγικές χαρές, αλλά είχε μείνει χείρος και βρισκόταν ήδη σε μεγάλη ηλικία. Θεώρησαν λοιπόν καλόν οι ιερείς του ναού να την παραδώσουν σε εκείνον, επαναλαμβάνουμε, έχοντας κατά νου ότι εκείνος θα σεβόταν την παρθενία της. Έτσι λοιπόν, σε ηλικία 15 ετών, την εμπιστεύθηκαν στα χέρια του Ιωσήφ, ο οποίος την παρέλαβε στο σπίτι προκειμένου να τον εξυπηρετεί στις δουλειές του σπιτιού και να μεγαλώσει και τα λοιπά παιδιά του. Μέσα σε ένα χρόνο, όπως είναι γνωστόν, η Θεοτόκος συνέλαβε τον Υιόν και Λόγον του Θεού και γέννησε Ιησούν Χριστόν. Πέρασαν 32 με 33 έτη προκειμένου ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να ανέλθει επί του Σταυρού, να παραδώσει το πνεύμα του, να ταφεί, να αναστηθεί και να αναλυφθεί. Έτσι λοιπόν μέχρι στιγμής, δηλαδή μέχρι τη στιγμή της Αναστάσεως και της Αναλήψεως του Κυρίου, η Θεοτόκος άγει το 48ο ή 49ο έτος της ηλικίας της. Μας λέγουν δε οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ότι από εκείνο το σημείο μέχρι την μακαρία κοίμησή της πέρασαν μόλις 11 έτη. Κάνοντας λοιπόν την πρόσθεση και εμείς μαζί με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, βλέπουμε ότι η Θεοτόκος κοιμήθηκε στην ηλικία των 59 ετών. Γι' αυτό λοιπόν και στην εικονογραφία δεν παρουσιάζεται ούτε σε πολύ προχωρημένη ηλικία, όπως η μητέρα της η Άννα, η οποία θαυματουργικά συνέλαβε την Θεοτόκο, ούτε όμως και σε νεαρή ηλικία, γιατί ήδη κρατάει στα χέρια της τον Κύριό μας Ιησού Χριστό ως βρεφοκρατούσα. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι η στιγμή κατά την οποία την απεικονίζει ο χρωστήρας του Αγιογράφου είναι εκείνος κατά τον οποίο χρόνο η Θεοτόκος κρατά στα χέρια της τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και βρίσκεται ήδη σε νεαρή ηλικία. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν και οι ιεροί συγγραφείς λέγουν ότι τα έτη της ηλικίας της, επαναλαμβάνοντας τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, είναι τα 59 έτη. Ίσως κάποιος όμως αναρωτηθεί, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί η Θεοτόκος έκτοτε παρουσιάζεται σε πολλά οράματα, σε πολλές οπτασίες, να είναι μαυροντημένη και σε μεγάλη ηλικία. Διότι θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εμφανίζεται με την ηλικία κατά την οποία κοιμήθηκε. Άρα λοιπόν μπροστά μας δεν έχουμε, όσοι έχουν την τύχη να δουν την Θεοτόκο, δεν έχουν ένα απλό πρόσωπο ή ένα νεαρό πρόσωπο, αλλά έχουν την Θεοτόκο κατά τη στιγμή της κοιμήσεώς της, επαναλαμβάνουμε, σε προχωρημένη ηλικία των 59 ετών. Κάποιους όμως ίσως να μας παραξενεύει το γεγονός ότι η Θεοτόκος εμφανίζεται με μαύρα ρούχα, με πένθυμα. Και γι' αυτόν τον λόγο να αναρωτιόμαστε, μα αφού η χαρά της Αναστάσεως έχει πλημμυρίσει την ύπαρξή της και βρίσκεται ενώπιον του θρόνου του Θεού και Υιού της, γιατί αυτή κυκλοφορεί ανάμεσά μας με μαύρα ρούχα? Ποιο πένθος είναι αυτό που δηλώνεται? Αγαπητοί μου αδελφοί, το μαύρο ένδυμα δεν δηλώνει πάντοτε πένθος, αλλά αποτελεί και δείγμα σεμνοπρέπειας. Υπενθυμίζουμε παλαιά ότι οι γιαγιάδες μας, όταν έμεναν χείρες, φορούσαν ισοβίως τα μαύρα ενδύματα. Αυτό δεν γινόταν από το πένθος μόνο για τον παππού, ο οποίος έφυγε από αυτή την ζωή, αλλά περισσότερο στο να ομοιάζουν προς την Θεοτόκο, η οποία και εκείνη, όπως και αυτές, συνεχίζουν παρά τις δυσκολίες να παραμένουν στην ζωή, να στηρίζουν τους άλλους ανθρώπους, να λέγουν έναν καλό λόγο, να ασκητεύουν και όχι μόνο αυτό, αλλά να διδάσκουν την άσκηση και στο σπίτι τους. Θυμίζουμε ότι η μεγάλη παιδαγωγία στο σπίτι των Ελλήνων ήταν πάντοτε η σεβάσμια μορφή της γιαγιάς, η οποία έφερε πάντοτε προς την Παναγιά, η οποία ήταν εξίσου σεβαστό πρόσωπο, της οποίας τις συμβουλές άκουγαν τα μέλη της οικογενείας. Αγαπητοί μου αδελφοί, το μαύρο ένδυμα, εκτός από την σεμνοπρέπεια, δηλώνει και την φιλοσοφική στάση έναντι της ζωής. Θυμίζουμε ότι οι μοναχοί και οι μοναχές φορούν αυτό το ένδυμα για να δηλώσουν όχι το πένθος για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος αναστήθηκε, ανελήφθη και εκτός αυτού ανήλθε εις τους ουρανούς προκειμένου να δώσει την απολύτρωση σε όλους εμάς, αλλά αποτελεί ένδυμα σεμνότητος, ένδυμα φιλοσοφικής στάσεως έναντι της ζωής. Θα ξεφύγει πολύ ο χρόνος αν αρχίσουμε να ομιλούμε για τα ενδύματα των αρχαίων φιλοσόφων και κατά πόσον οι χριστιανοί ανέτρεψαν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία ακόμα και στο θέμα της ενδύσεως και στο θέμα της στάσεως και στο θέμα του παραστήματος του σώματος. Συνεπώς, πρέπει τούτο να κρατήσουμε κατά νου, ότι το μαύρο ένδυμα με το οποίο περιβάλλονται οι μοναχοί και οι μοναχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το μαύρο ένδυμα το οποίο έφεραν οι γιαγιάδες και αποτελούσαν τις σεμβάσμιες μορφές μέσα στα σπίτια όλων μας, το μαύρο ένδυμα το οποίο περιβάλλεται η Θεοτόκος πολλές φορές όταν εμφανίζεται σε οράματα και οπτασίες στις μέρες μας, αποτελεί δείγμα αυτής της αφιερώσεως προς τον Υιό και Θεό μας, προς τον οποίον ακόμα και η στάση του σώματος, ακόμα και το χρώμα του ενδύματος, δείχνουν την φιλοσοφική ή μάλλον την θεολογική διάσταση της όλης υπάρξεώς μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, μια και ομιλούμε για τον εικονογραφικό τύπο και για τον τρόπο με τον οποίο παρίσταται ή μάλλον αναπαρίσταται η Θεοτόκος στις εικόνες και στις αγιογραφίες μας, οφείλουμε να δώσουμε και μερικά στοιχεία περαιτέρω για αυτήν ακριβώς την εικονογραφική συνήθεια. Μας λέγει ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Μάρκος Σιώτης τα εξής: «Η γραπτή πληροφορία αφορά στην παράδοση της Εκκλησίας, κατά την οποία ο Ευαγγελιστής Λουκάς κατέλειπε εικόνα στηνάς της Παναγίας. Η παράδοση αυτή είναι τόσο ισχυρά, ώστε να προβληματίζει σοβαρός τους ερευνητάς της κατά πόσον ή το δυνατόν να διατυπωθεί μια τιάφτη σοβαρά εκκλησιαστικά παράδοσης, άνευ πραγματικού ιστορικού υποβάθρου. Ερωτάται, ή το δυνατή η προφορική διάσωσή της μέχρι του 6ου μετά Χριστόν αιώνος, κατά τον οποίον έχουμε τις πρώτες απεικονίσεις της Θεοτόκου με αυτόν τον εικονογραφικό τύπο. Την θετική απάντηση στο ερώτημα τούτο εγγυάται η ύπαρξη εικόνων της Παναγίας, γνωστών ή και απλώς φερωμένων ως εικόνων του Ευαγγελιστού Λουκά, μέχρι και των χρόνων του εκκλησιαστικού συγγραφέως, ο οποίος πρώτος αυτός έκαμε λόγον περί αυτών των εικόνων. Αυτός είναι ο Θεόδωρος ο Αναγνώστης, ο οποίος εκοιμήθη το έτος 527. Ούτως ομιλεί περί πολύ παλαιότερας αυτού προφορικής παραδόσεως, αναφερομένη εις μίαν συγκεκριμένην εικόνα, σωζωμένην και επί των ημερών του και ευρύτατα γνωστήν εις την εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, η οποία εφέρετο ως εικόνα του Ευαγγελιστού Λουκά. Ο Θεόδωρος Αναγνώστης λοιπόν τον 6ο αιώνα μας πληροφορεί ότι η σύζυγος

εις την οποίαν εδόρισε την εικόνα ταύτην, ώστε εκεί να είναι εις προσκύνησιν υπό πάντων των χριστιανών. Η εικόνα αυτή έκτοτε έλαβε την ονομασίαν Παναγία η Οδηγήτρια. Εκεί υπήρχε η εικόνα αυτή μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, ότε και εχάθησαν τα ίχνη της. Και συνεχίζει ο Σιώτης λέγοντας τα εξής: άγνωστη στους πολλούς η πληροφορία αυτή για την εικόνα της Οδηγητρίας του Ευαγγελιστού Λουκά. Φαίνεται ότι απ' εκεί έχει την αρχή της η ονομασία Παναγία η Οδηγήτρια, που κυκλοφορεί σε διάφορες μορφές που της δίνουν οι αγιογράφοι. Σύμφωνα με αυτά τα οποία διαβάσαμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, κατανοούμε τα εξής: ότι ο πρώτος ο οποίος μας ομιλεί περί αυτού του εικονογραφικού τύπου είναι ο Θεόδωρος ο Αναγνώστης τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτός όμως μας διαβεβαιώνει ότι πολύ νωρίτερα υπήρχε αυτή η εκκλησιαστική παράδοση και μάλιστα συγκεκριμένη εικόνα η οποία έφερε αυτά ακριβώς τα σύσημα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δόθηκε στην αυτοκράτηρα Πουλχερία τον 5ο αιώνα και εκείνη έκτισε την Μονή των Οδηγών προκειμένου να βάλει μέσα αυτήν την εικόνα του Αγίου Λουκά, μάλλον την εικόνα που έφερε χαρακτηριστικά του προσώπου της Παναγίας όπως τα διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και γι' αυτό ονομάστηκε η εικόνα αυτή Παναγία η Οδηγήτρια και η Ιερά Μονή στην Κωνσταντινούπολη Μονή των Οδηγών. Συνεχίζουμε διαβάζοντας τα σχετικά που μας λέγει ο καθηγητής Σιώτης. Ο Σιμεών ο μεταφραστής χαρακτηρίζει τα εικόνας ταύτας του Ευαγγελιστού Λουκά φιλίας θερμοτάτης τεκμήριον μετά της Θεοτόκου. Ο χαρακτηρισμός ούτως σημαίνει ότι η μακραίων παράδοση της αρχαίας εκκλησίας ανεγνώριζε την μετά της Θεοτόκου σύναψη στενών προσωπικών σχέσεων, σεβασμού, τιμής και αγάπης του Λουκά. Εστενέ προσωπικές σχέσεις του Ευαγγελιστού Λουκά μετά της Θεοτόκου ή το κάλλιστα δυνατόν να συναφθούν κατά την συνεχή υπερδιετή παραμονή του Ευαγγελιστού εις την Παλαιστίνην, ότε ο διδάσκαλος και συνεργάτης αυτού Απόστολος Παύλος εκρατήτο εις τας φυλακάς της Κεσαρίας της Παλαιστίνης, δηλαδή μεταξύ των ετών 58 και 60 μετά Χριστόν, εν αναμονή της αποστολής του δεσμίου εις Ρώμην προς εκδίκασήν του. Κατά το διάστημα τούτο, ο Ευαγγελιστής Λουκάς η δύνατο να κινείται συχνότατα μεταξύ Κεσαρίας και Ιεροσολύμων. Πρέπει να γίνει αποδεκτόν, μας λέγει ο Σιώτης, ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς εμερίμνησε δια την κατασκευήν εικόνος της Θεομήτωρος, εκ της οποίας σύν το χρόνο προέκυψαν διάφορα αντίγραφα. Σήμερον αποδίδονται εις τον Ευαγγελιστήν Λουκάν ευρύτερον γνωστέ εικόνες της Παναγίας της Σουμελά, της Μονής Κύκου της Κύπρου και της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου των Καλαβρίτων. Και εις τας τρεις ταύτας εικόνας, κατά το πλείστον καταστραφήσας, παρίσταται η Θεοτόκος μετά του παιδός Ιησού Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι παραδίδονται τέτοιες εικόνες που ακολουθούν δηλαδή τον συγκεκριμένο εικονογραφικό τύπο, και οι πιο γνωστές εικόνες είναι εκείνες της Σουμελά, της Κύκου και του Μεγάλου Σπηλαίου των Καλαβρίτων. Ο Άγιος Νεκτάριος όμως το έργο του «Μελέτη περί των Αγίων Εικόνων» μας ομιλεί και για μία ακόμα πολύ γνωστή τέτοια εικόνα, του συγκεκριμένου δηλαδή εικονογραφικού τύπου, η οποία βρίσκεται βεβαίως στην Μικρά Ρωσία και είναι η λεγόμενη η «Εν Ρίλνα» της Μικράς Ρωσίας. Και αυτοί λοιπόν, όπως και οι προηγούμενες τρεις, φέρονται να ακολουθούν τον εικονογραφικό τύπο που μας διέσωσε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και γι' αυτό να ομιλούμε περί εικόνων του Ευαγγελιστού Λουκά.

0: Ευαγγελιστής λοιπόν Λουκάς, μαζί με όσα μοναδικά έγραψε για την Παναγία, θέλησε και να την ζωγραφίσει, μας λέγει η ιερά μας παράδοση. Και γιατί όχι φωτιστής γι' αυτό τη μετέπειτα γενεά καταλληλιπός και να αφήσει έτσι και στους επερχομένους δηλαδή σημείων και υπόδειγμα. Παράδοση επίσης αναφέρει ότι όταν αρχικά ζωγράφησε την Παρθένο Μαρία πήγε να την δει την εικόνα αυτή στην Θεοτόκο για να δει ποια ήταν η γνώμη της Θεοτόκου για την εικόνα αυτή. Η Θεοτόκος χάρηκε πολύ αντικρίζοντας την εικόνα, όμως του είπε ότι κάτι λείπει. «Τι λείπει?» ρώτησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Θα ζωγραφίσεις την μητέρα με το παιδί της στην αγκαλιά της». Κατανοούμε δηλαδή εξ αυτού ότι αρχικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς είχε κάνει μια προσωπογραφία της Θεοτόκου, ενώ εκείνη θέλει μέσα στην εικόνα να αποτυπώνεται η θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν θεωρεί ότι η Θεοτόκος δεν μπορεί να υπάρχει αυτοτελώς χωρίς τον Υιό της. Γι' αυτό ζητά λοιπόν ζωγραφιά στην οποία εκείνη θα εμφανίζεται βρεφοκρατούσα, θα κρατά δηλαδή τον Ιησού Χριστό στην αγκαλιά της. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ευχαρίστως δέχτηκε την προτροπή της και αφού τελείωσε την εικόνα την έφερε ξανά στην Θεοτόκο, η οποία χάρηκε αυτή τη φορά πάρα πολύ και είπε στον Λουκά «Η χάρις του εξεμού τεχθέντος ή μετά σου». Η χάρις δηλαδή του παιδιού μου να είναι με εσένα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε με ποιον τρόπο ξεκίνησε ο εικονογραφικός τύπος της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, πώς ξεκίνησε ο εικονογραφικός τύπος της Παναγίας Βρεφοκρατούσας της Οδηγητρίας και ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά απεικονίζονται σε αυτόν τον εικονογραφικό τύπο. Αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι λοιπόν μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση να έχουμε όλοι προμηθευτεί μια τέτοια εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας της Οδηγητρίας και όχι να στολίζει τα σπίτια μας, αλλά ενώπιον αυτής να καίει πάντοτε ένα καντήλι για να μας θυμάται κατά τις πρεσβείες της προς τον Υιό της και να λαμβάνουμε και εμείς αυτήν την ευλογία που έδωσε προς τον Ευαγγελιστή Λουκά. «Η χάρις του εξαιμού τεχθέντος ή με τα πάντων ημών». Χαίρετε.
1: Και σε μεσήτριαν έχω με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η Παναγία εσφαγμένη. Η θαυματόβρητη σεπτή εικόνα της Παναγίας, η οποία είναι γνωστή ως εσφαγμένη, είναι τοιχογραφία του 14ου αιώνα και βρίσκεται εν τη μεσηβρινοανατολική γωνία του εσωτερού νάρθικος του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου στη Μονή Βατοπεδίου, ήτι κειμένη δεξιόθεν της εισόδου του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου. Η επωνυμία αυτή δόθηκε στην Αγία εικόνα για την εξής αιτία. Ένας ιεροδιάκονος, ο οποίος είχε το διακόνημα του εκκλησιάρχη στη μονή αυτή, είχε την κακή συνήθεια να έρχεται στην κοινή τράπεζα για το γεύμα σε ώρες ακατάστατες και όχι τις καθορισμένες σύμφωνα με το έθιμο. Αυτό πρόσθεται νέα εργασία και κούραση στον τραπεζάρι. Κάποια μέρα αργοπόρησε πολύ στο ναό και αφού συνάντησε τον τραπεζάρι του ζήτησε φαγητό. Αυτός, αγανακτισμένος από την τακτική του εκκλησιάρχη, του είπε με οργή: «Αδελφέ, πρέπει να έρχεσαι στο γεύμα με τους άλλους αδελφούς. Δεν είναι σωστό να έρχεσαι όποτε θέλεις και να σου στρώνω κάθε φορά ιδιαίτερο τραπέζι». Όταν άκουσε αυτά, ο εκκλησιάρχης λυπήθηκε πολύ, αλλά κι όλο πιο επίμονα ζητούσε φαγητό. Και τότε, εκνευρισμένος και ο τραπεζάρχης, του είπε: «Όχι μόνο φαγητό δεν σου δίνω, αλλά ούτε και κομμάτι ψωμί». Έφυγε ο εκκλησιάρχης νηστικός και βγήκε από την τραπεζαρία όλο νεύρα, σαν δαιμονισμένος, σαν να τον χτυπούσαν τα 7 δαιμόνια της Μαγδαληνής. Με τέτοια ανώμαλη κατάσταση της ψυχής, γύρισε στο ναό. Πήγε και στάθηκε εμπρός στην Αγία εικόνα της Παναγίας και, σαν άλλος δίας, εξφεδόνισε τους πύρινους λόγους της ταραγμένης ψυχής του, τους δικούς του κεραυνούς στη Θεομήτωρα. «Έως πότε θα σε υπηρετώ, Θεοτόκε? Τόσους κόπους σου προσφέρω. Και για όλους αυτούς τους κόπους όχι μόνο τίποτα δεν απολαμβάνω, αλλά ούτε ένα κομμάτι ψωμί δεν έχω να δυναμώσω το κουρασμένο μου σώμα». Και με αυτά τα λόγια πήρε το μαχαίρι με το οποίο πρωτύτερα καθάριζε τα κεριά από τα μανουάλια και αφού το σήκωσε ψηλά, το κάρφωσε με δύναμη στο μάγουλο του προσώπου της Παναγίας, στην εικόνα, και την πλήγωσε.

Αμέσως την άχθηκε και έτρεξε κρουνιδόν αίμα από την πληγή. Όλο δε το πρόσωπο της Θεομήτωρος χλώμιασε, όπως όταν κάποιος πεθαίνει από πληγή που ρέει το αίμα του χωρίς να σταματά. Την ίδια ώρα ο εικονοκτόνος καταλήφθηκε από τρόμο. Έπεσε μπρος στην εικόνα και αφού τον έπιασε μεγάλη φρίκη έγινε σαν τρελός και έτρεμε σαν τον Κάιν μετά το θάνατο του αδελφού του Άβελ. Αμέσως πληροφορήθηκαν το γεγονός όλοι στη μονή και αφού ήλθαν στο ναό, ο καθηγούμενος και οι αδελφοί έκθαμβοι είδαν ότι το αίμα από το μάγουλο της εικόνας έρεε ακόμα και δεν είχε ξεραθεί σε αυτή. Την ίδια στιγμή τυφλώθηκε ο Φωνιάς και παρουσίαζε σημεία τρέλας. Ο δε ευλαβέστατος ηγούμενος, αφού λυπήθηκε το Φωνιά, έκανε την ερχόμενη νύχτα ολονύκτια αγρυπνία για τη σωτηρία του. 3 ολόκληρα χρόνια παρέμεινε ο δυστυχής παράφρονας και τυφλός και έντρομος. Ύστερα από τα 3 χρόνια, η παρηγορία των μετανοούντων υπεραγία Θεοτόκος φάνηκε σε όραμα, σε όνειρο στον ηγούμενο και του φανέρεσε ότι με τις προσευχές και τη μεσητεία τους συγχωρεί την ανομία αυτή στον παραβάτη και του χαρίζει την υγεία του. Αλλά το χέρι του για την τόλμη και η ιερόσιλη πράξη του θα κατακριθεί στη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Το πρωί ο Φρενόληπτος σοφρονίστηκε και ξαναβρήκε το φως του. Για πολύ καιρό έκλαιε πικρά και ονόμαζε τον εαυτό του Φωνιά και αφού έκανε ένα στασίδι μπρος στην εσφαγμένη εικόνα πέρασε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του με αληθινή μετάνοια. Συνέχεια δε κατηγορούσε τον εαυτό του για την ιερόσιλη τόλμη του. Η δε μεσίτης των αμαρτωλών δεν τον άφησε απαρηγόρητο αλλά φανερώθηκε λίγο πριν το θάνατό του και τον χαροποίησε με τη συγχώρησή της αφού του είπε ότι η τολμηρή χείρα του χρωστά να δοκιμάσει τη φοβερή κρίση κατά τη Δευτέρα και μεγάλη παρουσία του Κυρίου. Τέλος, αναπαύθηκε ήσυχα αυτός ο μετανοούμενος και όταν σύμφωνα με το έθος του Αγίου Όρους, ύστερα από 3 χρόνια έγινε η ανακομιδή των οστών του, τρομερό θέαμα αντίκρισαν οι μοναχοί που παρευρέθηκαν. Όλα τα οστά του μεταστάντος αμαρτωλού ήσαν πεντακάθαρα και έφεραν πάνω τους τα χαρακτηριστικά του θείου Ελέους. Το δε χέρι του έμεινε άλλιωτο και μαύρο μέχρι και σήμερα. Ένας προσκυνητής, επειδή νόμιζε από άγνοια ότι το χέρι αυτό ήταν αγιασμένο και γι' αυτό έμεινε άλλιωτο, απέκοψε με τα δόντια του μέρος από αυτό προς αγιασμό του. Τότε το χέρι διαλύθηκε λίγο, έμεινε όμως η παλάμη με τα δάχτυλα ζωφερά και κατάμαυρα, την οποία δείχνουν μέχρι σήμερα στη μονή στους προσκυνητές, για να θυμούνται τη τιμωρία του παραπτώματος και της κακίας και την αγαθότητα της Παναγίας, η οποία είναι πάντα έτοιμη να συγχωρεί αυτούς που την παροργίζουν, αλλά μετανοούν. Μέχρι σήμερα η θαυματουργία αυτή η εικόνα της Παναγίας ονομάζεται εσφαγμένη. Φέρει δε και τα σημεία της πληγής και του αίματος που έτρεξε από αυτή. Ο προσκυνητής της Μονής Βατοπεδίου βλέπει σήμερα το χέρι αυτό να είναι σκεπασμένο με ξερό δέρμα, μέσα σε κουτί με σειρματόπλεγμα, τοποθετημένο σε ένα παράθυρο του προνάρθηκα για να μην το θεωρούν αγιασμένο και αποκόπτουν τεμάχια όπως έκαναν Ρώσοι προσκυνητές.

Η Παναγία Εσφαγμένη τιμωρεί αμφισβητεία. Την αρχαία και βασιλική μονή του Βατοπεδίου επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές. Μεταξύ αυτών, τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγονταν και ένας ξένος ιερέας, ο οποίος ήλθε με κοσμικές σκέψεις. Όταν έφτασε μπρος στο θαυματοτόκο η σεπτή εικόνα της Παναγίας Εσφαγμένης, αμφέβαλε για το θείο αίμα που έτρεξε από το πρόσωπο της Παναγίας, το αγιογραφημένο με χρώματα και πάνω σε ξερό ξύλο. Άπλωσε λοιπόν το βέβυλο χέρι του και με το νύχι του αφαίρεσε μέρος από το αποξηραμένο αίμα, το οποίο έπεσε πάνω του. Η Παναγία δεν ανέχθηκε τη βεβήλωση του τραύματός της, ούτε την αμφισβήτηση του θαύματος. Γι' αυτό, μόλις βγήκε ο ιερέας από το ναό, απέθανε στην αυλή της μονής. Δεν ήθελε η Παναγία να πεθάνει την ίδια στιγμή, ούτε μπρος στη θαυματουργή εικόνα της. Αν ο εκκλησιάρχης μοναχός τιμωρήθηκε για τη μαχαιριά που έδωσε στο πρόσωπο της Θεοτόκου, το ίδιο τιμωρούνται και αυτοί που αμφισβητούν το θαύμα.

Παναγία η παραμυθία. Θαυματοτόκος εικόνα είναι και της παραμυθίας, εν τοιχογραφία έξωθεν του ιερού βήματος προς των μεσημβρινών τείχων του φερόνιμου αυτής παρεκκλησίου, όπερ συναντά της ανερχόμενος ο λίγας βαθμίδας της δεξιόθεν της εξόδου του καθολικού εκμαρμάρου κλίμακος. Στα χρόνια των ληστοπειρατών που λιμένονταν τα παράλια της Μεσογείου, ξεμπάρκαραν κάποτε κρυφά και στα παράλια της Μονής Βατοπεδίου. Κρύφτηκαν στους γύρω θάμνους, κυροφυλακτούντες ώστε το πρωί που θα άνοιγαν οι πόρτες της Μονής να ορμήσουν μέσα, να εχμαλωτήσουν μοναχούς, να ασυλήσουν τους θησαυρούς της και να προξενήσουν κάθε κακό. Οι μοναχοί, μετά την πρωινή ακολουθία, αποσύρθηκαν στα κελιά τους για να συνεχίσουν εκεί τον κανόνα τους. Παλαιά υπήρχε η συνήθεια, βγαίνοντες οι πατέρες από το καθολικό, να ασπάζονται την εικόνα και ο ηγούμενος να παραδίδει τα κλειδιά της Μονής στο θυρωρό. Ο ηγούμενος, άνθρωπος πνευματικός της προσευχής, παρέμεινε στο ναό για να συνεχίσει την προσευχή του εμπρός σε μια εικόνα της Θεοτόκου. Η παράδοση αναφέρει ότι στα βυζαντινά ακόμη χρόνια, δίνοντας ο ηγούμενος τα κλειδιά στον θυρωρό, άκουσε φωνή η οποία προερχόταν από την εικόνα της Παναγίας να τον προστάζει. «Μην ανοίξετε το πρωί τις πόρτες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη να πολεμήσετε τους πειρατές». Έκπληκτος, γύρισε το βλέμμα του ο ηγούμενος προς την εικόνα της Παναγίας και, παράδοξα, βλέπει το πρόσωπό της στην εικόνα να έχει ζωντανέψει, να είναι αληθινά ανθρώπινο. Την ίδια αλλίωση και μεταμόρφωση είδε και στο πρόσωπο του αγκαλοφορεμένου Ιησού. Το θείο βρέφος, εν όψη βλοσιρά την δεξιάν επί του στόματος αυτής κρατών, φαίνεται ότι αποτρέπει αυτήν Ιωνή λέγον. «Μη μήτερ, επιβλέπεις επί του αμαρτωλού τούτου ποιμνίου, άφες αυτό ή να διέλθει δια της ρομφέας των πειρατών, επλήθυνον γάρ εανομία αυτού». Η Παναγία, από αγάπη στους μοναχούς αλλά και ως μεσήτρια και εγγυήτριά τους, έπιασε το χέρι του μικρού Ιησού και το απομάκρυνε από τα χείλη της. Για να το αποφύγει, έστρεψε λίγο το κεφάλι της δεξιά και αντιφώνησε πάλι τον ίδιο προειδοποιητικό λόγο.

0: Χριστό.
1: Αμέσως ο ηγούμενος συγκέντρωσε τους μοναχούς και τους είπε όσα άκουσε από την Παναγία και για την αλλίωση που διαπίστωσε στα θεία πρόσωπα. Στο ναό που κατευθύνθηκαν οι μοναχοί, έκπληκτοι, διαπίστωσαν την αλλαγή των προσώπων της Παναγίας και του Κυρίου. Ύστερα από την έκφραση των ευχαριστειών τους, ανέβηκαν στα τείχη και με την κρατεά και απροσμάχητη βοήθεια της Θεοτόκου, εξεδίωξαν τους πειρατές, συμπολεμούντας και του φοβερού εν πολέμου Κυρίου. Από τότε, η θαυματουργία αυτή η εικόνα της Θεοτόκου πήρε το προσωνύμιο «παραμυθία», δηλαδή «παρηγορία». Σε χειρόγραφο ρωσικό της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα αναφέρεται ότι οι πειρατές ήσαν Τούρκοι και η εικόνα της Παναγίας ονομαζόταν «προαναγγέλουσα». Η εικόνα ανάγεται από την παράδοση στον 14ο αιώνα. Η εικόνα της παραμυθίας είναι τοιχογραφία η οποία απεσπάστη εκ του έξωθεν τοίχου του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου ένθατα νυν ανάπτεται καντήλα και σήμερα έχει μεταφερθεί σε προσκυνητάρι στο ομώνυμο παρεκκλήσιο. Σε βιβλίο το οποίο εκδίδεται στα ρωσικά με τον τίτλο «Εκτύπωσης ή εξεικόνησης των εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου των εν το Ορθοδόξο Εκκλησία Δοξαζομένων εν Μόσχα 1848», αποδεικνύεται ότι το ανωτέρω θαύμα έγινε το εν έτη 807 Ιανουαρίου 21ης. Ο προσκυνητής βλέπει μέχρι σήμερα στην ιερή εικόνα τα μετασχηματισμένα χαρακτηριστικά στα πρόσωπα του Κυρίου και της Παναγίας. Στο πρόσωπο της Παναγίας είναι αποτυπωμένη η συμπάθεια, η γλυκύτητα και η αγάπη. Το βλέμμα παρουσιάζεται όλο επί οίκια, πραότητα και ευσπλαχνία και τα χείλη φαίνονται να συνεχίζουν να μιλούν και να εκετεύουν τον Κύριο ή ως να μιλούσαν και σταμάτησαν τη φράση στη μέση. Αντίθετα, το πρόσωπο του Θείου Βρέφους έχει έκφραση απειλητική, ενώ οι σκούρες γραμμές στο πρόσωπό του προδίδουν οργή. Δε βλέμμα του είναι αυστηρό και εκφράζει αγανάκτηση για τους ράθυμους, έτοιμο και πάλι να εξτομίσει απειλή. «Και νυν της υπομονή μου», σαν να λέει για τους εξαχρεωμένους χριστιανούς.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ο ταβέλους είναι πάγισά μου και πεστήξε με την χείρα σου, που καίς την ίαση εν τσαρκή μου προσώπου της οργή σου, που καίς την ειρήνη εν τσωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου περίνει κεφαλή μου, ως συγχορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθουν ως τέλους όλη την ημέρα σιροπάζουν επορευόμην, ότι εψώμαι επίσης την επεγμάτων και ουκές την ίαση εν σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από σταγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο συναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθην κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αυτού καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μ' ακόλουθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντας την ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου οικούν και όσοι άλλαλους σου καρύγουν το στόμα αυτού και αγενόμενος οι άνθρωποι σου ακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπις ασύ, εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν το σαλευθήν επόδος με πεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόμνο ποιόν μου εστι διαπαντός, ότι την ονομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δέχτροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και πληθύνθησαν μισούντας με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών, εν διέβαλον με επικατεδίουκαν καθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, προς απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθενσή του δίν την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιός σου περζωάς τη χείλη με επένες σου είσαι, ότως ευλογίουσεν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότης εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ήμην ημωνευών σου επί της ρομνής μου εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και της σκέπτων μου τερίγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται σχήρας τρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς φρονθήστε επ' το Θεό, επενεθήσετε πας, ο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγι στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και της σκέπτων μου τερίγων σου αλλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίος σου μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ευθέτων οποιών σου προσευχή μου κλείνον το ου σου συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσολογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματίοι καθεύδοντες εν τάφου, ον ου καμνήσεις έτ και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεν το μελάω κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτων, επεμέ επεστρίχθη θυμό σου, και πάντως με το ρυθμό σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκνα στους γνωστούς με επ' εμού, θα το με ευθέλιγμα εαυτής. Παρεδόθεν κι ούκ εξαπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από αποπτωχίας. Εκέ έκραξα προς σε, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσους και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσεις τέτοιν του δάφου το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε του κόδαθμα σιάου και δικαιοσύνου και επιλυσμένη. Κι εγώ προσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το προσωπών σου επ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εγκόψει εκ νεότητό μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην, επεμέ δήλθον εργέσου υφυβερισμίσου εξτάραξάν με, εκύκλωσάν με ως σίδωρον την ημέραν περιέσχον με άμα, εμάκνας επ' μου φίλων και πλησίων και τους νοστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρία σου μέρσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω το ενώπιόν σου προσευχή μου κλείνον το ού σου συνδέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας της ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας της ανομίας των ιόμνων πάσας της νόσου σου. Τον λυτρούμενον κθορά στην ζωή σου και στεφανούντος εν ελέγγυε εκτριμής. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστής το σαϊ του νεότης σου. Ποιον ελεημοσύνη σου, Κύριος, η κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιησής Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που και στέλος οργιστής δε ουδέει στον αιώνα μηνύ. Που κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών τα πέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος του έλους αυτού επεξοβμένους αυτών, καθώς εν απέχουσιν αντολέ αποδεισμών, εμάκρυν αθμών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρησε Κύριος ουβμένους αυτών, ότι αυτός έγνει το πλάσμα ημών εμνήσει διότι χουσεσμέν, άνθρωπος ως χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα αντίληθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται τον τόπον αυτού, το δέλος του Κυρίου απ' τιώνος και ως τιώνος από τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών, της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και μερημένες των τολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν του ουρανού η τίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον στους προσευχείς μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς εν οποιών σου παζών. Ότι καταδίωξον εχθρός μου ψυχήν με ταπείνωση εν σγήν της ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και εκειδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύλληψη αγνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν πορεύσουν προσήρα την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ενέ και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει ω την ψυχή μου και εν το ελέγχει σου ξελοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα στρίβοντα ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αίκαι εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: προσωρινήμις και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Η ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνος και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οίκων των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ τουρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής

0: εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ίσομε, φεδρός πανηγυρίζονται στα προεόρτια, πιστή και βοήσομε, η γηγενή ημέρα της εν Θεού εφροσύνης, άνησιν εις το όρος το θαβόρο δεσπότης, εις θεότητος αυτού απαστολής.

άθλος ίνος επεστήνην της πιστής, της Θείας ενδόξου τε μεταμορφωσέ ως Χριστού του Θεού ημών, πάντε σου φεδρυθόμεν του δοξάσε αξίως, ας μας η Θεή γόριστα αυτού μεγαλεία, εν ίσως Θεός εκλάμψε.

Σύνος επέστηνην της πιστής της Θείας εν δόξου τε μεταμορφώσεως Χριστού του Θεού ημών. Πάντες ουν φεδρυνθόμεν του δοξάσε αξίως, ας μας η Θεή.

Ακού τη μεγαλεία σου διαφροσύνη, αγαλιάσονται στα εταπνωμένα. Απόσταυσαν, προσωπώσαν των αμαρτιών μου και πάσα στο τεσσαναμία μου εξάλληψαν. Καρδία εγκαθράνητη σου είναι ο Θεό και πνεύμα εφθαλή και ένωσε εντσεγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλει απ' εμού. Απόδο με την αγαλεία σου σωτηρίου σου και πνεύμα αντικειμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ανεσύνη σου ότι θέλησα στη σένα το κάνω καυτόματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδίαν στετριμένη και τεταπεινωμένων ο Θεός σου εξουδενός. Αγάθμιον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικονομηθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσεις τη σένα δικαιοσύνης αναφορών και ολοκαυτώματα τότε ανίσους είναι το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ανοίξω το στόμα μου την πληρωθήσει τα πνεύματο και λόγων ελέγξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρό πανηγυρίζων και άσο γηθόμενο στάφτη στα θαύματα. Δόξα σου ο Θεό, ημών δόξα σου. Αστράφτη τη κάτωθεν φω ουρανού υπερήλιον και γη ακουτίστη τη ρήματα ζώντο Θεού. Την ιότητα το μεταμορφωμένο πατήρ μαρτυρή σιγάρα επί του όρου σταβόρ. Δόξα σου ο Θεό, ημών δόξα σου. Βρωτό του ορώμενων αλλά Θεό το κρυπτόμενον επί το θαβόριον ο Χριστό ανέρχεται τη θεότητο αυγήν. Παραγυμνώσε, θες υπέρ των ήλιων δόξης λαμπρότηση. Δόξα σου ο Θεός μου, δόξα σου. Γνωστός νυν προέρχεται, εμφανιστήν εμωσή Χριστός και δόξαν την άρετον δείξε εν όρη θαβόρ. Την πρόσωπον αμέσως ομιλίαν, γηθόμενη σήμερον προεορτάσομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, θες πανευκλεστάτες τάξε συναγγέλων Παναίδημε, συνυπάρχων απαύτος τους δοξάζοντας σώζε τη μνήμην σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, οίκος του παρακλήτου η υγειασμένου σου διάνοια αθλοφόρε δείχθη δια τούτος σε πίστη γεραίρομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, νέκος συν ζωηφόρων τους αρκή παθόντος εξικόνησας της αρκή σου παμάκαρ και της όντος ζωής κατηξίωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, κράτος παρανομούντων κρατηνηθείς το πνεύμα τι κατέβαλες και τους νόμους Κυρίου Παναίδη με μάρτυσε κράτηνας, υπεραγίαυτο και σώσον εμάς, λέλητε η κατάρα πέπαυτε η λύπη τη κοιήση σου, παντευλόγητε κόρη των πιστών ευφροσύνη πανάμωμε. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σου, ταύτην προεόρτων την ημέραν επιτελούνται σε πιστή της μεταμορφώσεως, Χριστού του λυτρωτού ημών κρατήσομεν εν άσμαση. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σου, την είσοδον φθάσαντες της Αγίας μεταμορφώσεως Χριστού και ημείς αστράψομεν τες θείες αλλοιώσεσιν αυτήν κατασπαζόμενη. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σου, όρος υψηλότατον την καρδίαν και καθαρμένην εκπαθών έχοντες οψόμεθα, Χριστού τη μεταμόρφωση φωτίζουσα των ουνημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη τριάδα προσώπων τη διαιρέση, μονάδα φύσιν θεϊκήν πάντες προσκυνήσομεν Πατέρα των Άναρχων Υιών και Πνεύμα Άγιον. Και νυν και αίγησον στον όνο να μην, την άμωμον κόρην εξής προήλθε με τα σαρκός ανευθλοπής Χριστός ο Θεός ημών, υμνήσομεν άπαντες ως όντως θεοτόκον πιστή. Του σου συμνολόγου θεωτό και ιζώσα και άφθονο πηγή, θείασον συγκροτήσαντα πνευματικών στερέωσον και εν τη θεία δόξα σου στεφάνων δόξη αξίωσον. Δόξα σου ο Θεό ημών δόξα σου, δεσπόζων τη πτήσεω απάση, οράθη, μορφήν δούλαβων, ενίτο τη θεότητο απρόσιτον απάβγασμα, τι μαθητέ παρέδειξα καθώ εχώρουν θεάσαστε. Δόξα σου ο Θεό ημών δόξα σου, εξόλου σε πήγεται αστράψα τη δόξη ο ήλιο Χριστό, και τον εξύψους λάμποντα φωστήρα μαυρό σε φωτή, ούτε σαβιές λαμπόμενοι προεορτάσομεν σήμερον. Δόξα σοι ο Θεός εμον δόξα σοι, ζωή σε ονείου εκπληρώσον, τα ρήματα πάρεστη Χριστός, άπερ δεικνύων πράγματα της φύλης επιγνώσεστε, εν εαυτό ευδόκησε την πατρικήν δόξα να στράπτουσαν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, έστης πρωτοβήματος συνολογών Θεών, άνακτα, μάρτη σοφέ, σάρκα ηλιφώτα και βρωτούς αναπλάσαντα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περ ημών, ιερίων άμωμων ολοκαυτούμενος άνθραξη μαρτυρικής, το εκ της Παρθένου προς ενήνεξε άνθρακη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νάμαση του Πνεύματος περικλειζόμενος ένδοξε τα θολερά της πολυθεΐας απεξήρανας ρεύματα. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όλη μου την έφεση προς κοινό αγνή δέσποινα των σαρκικών επιθυμιών με διατάχους απάλλαξον.

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό.

Αμήν. Εν τη θεία σήμερα μεταμορφώσει η βρωτή άπασα φύση προλάμπει θεϊκό. Εν ευρωσύνη κραυγάζουσα μεταμορφούτε Χριστό σώζον άπαντα.

0: Ετικέτιεν ειρηνίτη Κυρίου δεηθόμεν, Κυρία λέησον, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κυρία λέησον,
0: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως ευσεβίας μάρτυρα διαλυθεί Θεόφρονα η Εκκλησία γεραίρη δοξάζουσα τους θείους άθλους σήμερον του σοφού Ευσυγνίου ακαταπαύστος βοώσα πες αυτού οικεσίες τους δούλους σου συντήρησον πολυέλε.
3: Συντήρησον πολυέλε.
2: Ο χορός των πιστών συναγάλλεται Ευσυγνίου τη μνήμη γεραίροντες βασιλείς, πατριάρχε και άρχοντες ξένοι, δούλοι, πτωχοί και αυτόχθονες επί της θαύμαση του μάρτυρος δράμεται. Ισορός εκβλίζει θαυμάτων χάριν και πιστός οι λαοί απαρίονται και Θεόν ανημενούσι τρανός βοώντες τες αυτού οικεσίες τους δούλους σου συντήρησον πολυέλε.
3: Τους δούλους σου συντήρησον πολυέλε.
2: Την πέμπτη του αυτού μηνός προεόρτια της Αγίας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσυγνίου. Ευσύγνιον τέμνουσι των Χριστών φίλων, το μη μέχρι κράζοντα Χριστό μη σέβα, πέμπτη ευσυγνή ο Κάρι, κονίη συνεμίχθη. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι δύο μάρτυρε και αυτάδελφοι, κατίδιο και κατηδιανό, λιθοβοληθέντε τελειούνται. Βουνού λίθων έρτισαν υψηλού λόγια, διών ανήλθων προσέ, σύγκονοι δύο. Τι αυτή μέρα η Αγία Νόνα, η μύτη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, εν ειρήνη τελειούται. Νόν ηθανούσι τη καλή, καλό γόνο, καλών δίδωσιν εντάφιον τους λόγους. Τι αυτή μέρα ως ο Άγιος Μάρτης Σόλευ, ο Αιγύπτιος, βέλη το ξευθείς τελειούται. Αν συλλαβιστείς εξόπισθεν ο Σόλευ, βέλος συνάξεις όργανον του σου τέλους. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Ιερομάρτης Φάβιος ή Φαβιανός, επίσκοπος Ρώμης ξύφη τελειούται. Κείτε Φάβιος νεκρός ο Χριστού θήτης, Χριστό προσαχθείς θαύμα κενών εξήφους. Τες αυτόν Αγίες Πεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αμήν. Δόξα νυψή τη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμεν εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονα Γενέ, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά, ο αίρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση είναι γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του πίντο θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώματα φως. Παράδοτον το έλεος, συγνώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε την ημέρα του αυτή, αναμαρτήτης φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόμε τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Άγιε, ο εν υψημής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν, σύ εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς. Και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών.
1: Χριστός ο αληθινός.
0: Δέσποτα συγχώρησε τον ασθενομία ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεται εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

ευχαριστούμε σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήν εκενήν του Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και εικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου. Και ικάνωσον ημάς σου έθου εις την διακονίαν σου ταύτη, εν τη δυνάμη του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ήης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, και δόης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

Τον αιώνα, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανελθώντες στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθαι αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Θεός, ακατάληπτος αιών ως αύτοσον, σύ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

των ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμέν. Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξα Σοι ο Θεός, ευλογητός ο Θεός.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

Δόξα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέη στο αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή. Μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό ο Θεός. Σώσουσε ο Θεός μου, βασιλεύσου.

ευγενούμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας...

Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσεν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων,

0: Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρυμπτία οίκησον στον αόν, αμήν τριελεύσον, τριελεύσον, τριελεύσον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες των Αγίων εν δόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων μαρτύρων Ευσυγνίου και Σόλευ, Κατηδίου και Κατηδιανού των Αυταδέλφων, των εν Αγίης Πατέρων ημών Φαβίου Επισκόπου Ρώμης και Ευθυμίου Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων, Νόνης και Ευγενίου του Ετωλού και του Αγίου εν δόξου Νεομάρτυρος Χρήστου του Εκπρεβέζης, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεής

0: Φυλάξε και σώσε πάντα εμάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Αυγούστου, προεόρτια της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσίγνιου του εν Αντιοχία. Ο Άγιος και ένδοξος Ευσίγνιος διέμενε στην Αντιόχεια. Ήταν 110 ετών και είχε υπηρετήσει για περισσότερα από 60 χρόνια στο στρατό υπό τον Κωνσταντίο Χλωρό, τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντίο και τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Μία ημέρα δύο εθνικοί του ζήτησαν να διαιτητεύσει σε μία διαφορά που είχαν, αλλά εκείνος, τον οποίο ο γέροντας είχε κηρύξει ένοχο, πήγε να τον καταδώσει στον αυτοκράτορα Ιουλιανό με το πρόσχημα ότι δεν αρκούνταν στο να λατρεύει τον εσταυρωμένο, αλλά αντιποιούνταν επιπλέον τη δικαστική εξουσία προνόμιο του αυτοκράτορα. Ο Ιουλιανός τον κάλεσε αμέσως και τον ρώτησε οργισμένος ποιος του είχε δώσει την άδεια να ανταγωνίζεται την εξουσία του. Όταν ο Άγιος του απάντησε ότι ο πραγματικός λόγος της δίκης αυτής ήταν η θρησκεία του, ο Ιουλιανός διέταξε τους γραμματείς να πάψουν να καταγράφουν τις δηλώσεις του και απείλησε να τον εκτελέσει ως ληστή. Υπενθυμίζοντας του όμως την πολυετή θητεία του στην υπηρεσία των προκατόχων του, ο Ευσίγνιος τον παρεκάλεσε να δικαστεί κανονικά. Την επόμενη ημέρα, καθώς ο αυτοκράτορας έπρεπε να μεταβεί στην Καπαδοκία προκειμένου να συγκεντρώσει στρατεύματα για την εκστρατεία του στην Περσία, πρόσταξε να πάρουν μαζί και τον γέροντα. Ο Ευστόχιος, διάκονος της Εκκλησίας της Αντιοχίας και συγγενής του Αγίου, ακολούθησε κρυφά τη συνοδεία και κατάφερε να πλησιάσει τον Εχμάλωτο, ο οποίος τον παρεκάλεσε να προσλάβει έναν γραμματέα για να κρατήσει γραπτό στα πρακτικά της δίκης του, έτσι ώστε οι χριστιανοί να μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτά. Ο Ευστόχιος του υποσχέθηκε ότι θα αναλάμβανε προσωπικά το καθήκον αυτό, έστω και με κίνδυνο της ζωής του. Φτάνοντας στην Κεσάρια, ο Ιουλιανός κάλεσε τον Ευσίγνιο, ο οποίος παρά τα γερατιά του ακτινοβολούσε τόση φυσική και πνευματική δύναμη που όλοι οι παριστάμενοι τον θαύμαζαν. Ο ηγεμόνας του έδειξε τα όργανα βασανισμού και τον διέταξε να θυσιάσει στον Δία. Ο Ευσίγνιος του αποκρίθηκε. «Ας είναι ικανοποιημένος ο διάβολος που σε πήρε από την αιώνια ζωή, για να σε τάξει στα αιώνια μαρτύρια της κολάσεως, όσο για μένα δεν πρόκειται να θυσιάσω στα είδωλα». Με διαταγή του αυτοκράτορα τον κρέμασαν στο ξύλο και οι δήμοι, αφού τον έγδαραν, πέρασαν αναμένους δαυλούς πάνω από όλο το σώμα του. Ενώ η αψιά μυρωδιά της καμένης σάρκας γέμιζε την ατμόσφαιρα, ο αυτοκράτορας επανέλαβε την απέτησή του. Ο Ευσίγνιος αποκρίθηκε στον Παραβάτη με τη μομφή ότι αποδείχθηκε ανάξιος διάδοχος του επιφανού συγγενή του, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον οποίο είχε υπηρετήσει και χάρη στον οποίο είχε ο ίδιος μεταστραφεί στην πίστη. Και ο Παλέμαχος διηγήθηκε πως όταν πιάστηκε εχμάλωτος από Πέρσες που ήθελαν να τον θυσιάσουν στους θεούς τους, ο Κωνσταντίνος παρενέβη και τον είχε σώσει με τη βοήθεια του Χριστού και ότι μεταστράφηκε μετά το θαύμα εκείνου. Ακούγοντας τη διήγηση αυτή, πολλοί στρατιώτες που ήσαν παρόντες έδειξαν έτοιμοι να πιστέψουν στο Χριστό. Για το λόγο αυτό, ο Ιουλιανός διέταξε να σπεύσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να αποκεφαλίσουν τον εδέσιμο Ευσίγνιο, την κηδεία του οποίου λέγεται ότι ετέλεσε ο Μέγας Βασίλειος. Μετά την εκτέλεση, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός αναχώρησε για την εκστρατεία του κατά των Περσών, κατά την οποία βρήκε το θάνατο. Λέγεται ότι τη στιγμή που παρέδιε την ψυχή του φώναξε «Νενίκη κάσμενα ζωρέε».

Μνήμη του Αγίου Ευθυμίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο εναγίης πατήρ ημών Ευθύμιος γεννήθηκε στην Σελεύκεια της Ισαυρίας περί το 384. Δείχνοντας από μικρός φλογερή αγάπη για τον Θεό, αποσύρθηκε νέος ακόμη στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας, όπου επιδόθηκε με ζήλο στους ασκητικούς αγώνες. Φορώντας σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες ένα και μόνο ρούχο, νίστευε σε ακραίο βαθμό και αγωνιζόταν κατά της νίστας, κρατώντας τα βλέφαρά του ανοιχτά με τη βοήθεια ενός μυτερού αντικειμένου. Έζησε κατόπιν για ένα διάστημα σε ένα μοναστήρι στον Αστακινό κόλπο, απέναντι από την Οικουμίδια, και μετέβη εν συνεχεία στην Κωνσταντινούπολη, όπου εγκαταστάθηκε στη μονή του Αγίου Θεοδόρου. Με την άνοδό του στον θρόνο, ο αυτοκράτορας Λέων VI ο Σοφός, που είχε για εξομολογητή και πνευματικό πατέρα τον Ευθύμιο, θέλησε να προσελκύσει τον άνθρωπο του Θεού στην αυλή και να τον κάνει σύμβουλό του. Πήγε μάλιστα αυτοπροσώπως στο μοναστήρι του για να τον παρακαλέσει. Ο Ευθύμιος πρόβαλε αρχικά στεναρή αντίσταση, αλλά στο τέλος ενέδωσε στις πιέσεις και υποσχέθηκε σε αυτόν ότι θα πήγαινε στο παλάτι μετά το τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αποχαιρέτησε ύστερα τον ηγεμόνα, δηλώνοντας πως ένα πράγμα επιθυμούσε μόνο: να τον δει να διοικεί την αυτοκρατορία με δικαιοσύνη και ευθύτητα. Ωστόσο, ο Λέων εμπιστεύτηκε πλήρως τον Στυλιανό Ζαούτσι, πατέρα της ερωμένης του ζωής, άνθρωπο πλεονέκτη και φιλόδοξο, που καταπίεζε όσους αντιστέκονταν στα σχέδιά του. Τα θύματα του τελευταίου προσέφυγαν στον Άγιο Ευθύμιο, που παρενέβη υπέρ αυτών στον αυτοκράτορα. Ο Ζαούτσις έγινε έξαλλος, διαπιστώνοντας την επιρροή του Αγίου στον ηγεμόνα, και πήγε στον Ευθύμιο για να τον κατηγορήσει για τις παρεμβάσεις του υπέρ εκείνων τους οποίους ονόμασε εχθρούς του κράτους. Αντί άλλης απάντησης, ο Άγιος προέβλεψε τη δυσμένεια στην οποία επρόκειτο αυτός να πέσει, καθώς και τις δυστυχίες που θα έβρισκαν την οικογένειά του. Παρά τις μηχανές του όμως, ο Ζαούτσις δεν κατάφερε να προδιαθέσει αρνητικά τον αυτοκράτορα εναντίον του Ευθυμίου, απέναντίας αναγκάστηκε να συμφιλειωθεί μαζί του. Όλα αυτά ωστόσο τάραξαν την ησυχία του Αγίου Ασκητή, που σχεδίαζε να επιστρέψει στο όρος Όλυμπος, όταν ο ηγούμενος του στουδίου τον απέτρεψε, υπενθυμίζοντάς του τα υπέρτατα καθήκοντα της αγάπης προς τον πλησίον. Μετά από οικεσίες 2,5 χρόνων, η αυτοκράτηρα Αγία Θεοφανό πέτυχε να έλθει ο Ευθύμιος στην αυλή. Έμεινε εκεί μόνο 3 ημέρες και με την ευκαιρία αυτή ο Πατριάρχης Στέφανος τον έκανε σύγγελο. Δίχως να δώσει καθόλου σημασία στο τόσο επίζηλο αξίωμα, ο Άγιος επέστρεψε στο μοναστήρι του, από το οποίο δεν βγήκε παρά έναν χρόνο αργότερα για να υποβάλει την παραίτησή του. Δέχθηκε ωστόσο να πηγαίνει στην πόλη μία φορά το μήνα, ενώ όταν ο αυτοκράτορας Λέων ασθένησε βαριά, τον επισκεπτόταν συχνότερα για να τον βοηθήσει με τις προσευχές του και τις πατρικές συμβουλές του. Ο Λέων πρότεινε στον Ευθύμιο την ηγουμενία της μονής του Αγίου Σεργίου, που βρισκόταν κοντά στο παλάτι, αλλά ο άνθρωπος του Θεού αρνήθηκε να ποτίσει τα φυτά κάποιου άλλου. Μετά από πιέσεις του αυτοκράτορα, δέχθηκε να ιδρύσει νέο μοναστήρι σε ένα μέρος λεγόμενο Ψαμάθια, κοντά στη μονή του Στουδίου. Όταν όμως έμαθε ότι το κτήμα αυτό το είχε αρπάξει ο Ζαούτσις από τον ιδιοκτήτη του, εξορίζοντάς τον σε ένα μοναστήρι, ο Άγιος Ευθύμιος έγραψε στον αυτοκράτορα για να του επισημάνει ότι δεν θα δεχόταν κάτι που ήταν προϊόν διαρπαγής. Αφού αποδόθηκε δικαιοσύνη, ανεγέρθηκε μια ευμεγέθης και περίλαμπρη μονή αφιερωμένη στους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό, και ο αυτοκράτορας παρευρέθηκε στα εγγένεια μαζί με τον Πατριάρχη. Μετά την τελετή, ο Άγιος Ευθύμιος παρέμεινε έγκλειστος με αυστηρή νηστεία για 40 ημέρες, μετά τις οποίες ανέπεμψε προς τον Θεό μια υπέροχη ευχαριστήρια προσευχή. Φίλος του αυτοκράτορα και έχοντας τον θαυμασμό όλων των επιφανών ανθρώπων, ο Ευθύμιος παρέμεινε ουχήτων ο αδιάφθορος υπερασπιστής του νόμου του Θεού και δεν δίσταζε να επικρίνει αυστηρά τον Λέοντα για την εγκατάλειψη της νομίμου συζύγου του, προκειμένου να ζει παράνομα με την ερωμένη του ζωή. Παρόλες τις πιέσεις του αυτοκράτορα, αρνήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του σε ένα διαζύγιο και δήλωσε στον Λέοντα ότι διέκοπτε κάθε σχέση μαζί του. Μετά το θάνατο του Πατριάρχη Στεφάνου, καθώς ο Ευθύμιος προγραφόταν για διάδοχός του, ο Ζαούτσις και άλλοι αυλικοί μετήλθαν κάθε είδους δόλια μέσα, προκειμένου να τον διαβάλουν στον ηγεμόνα. Μετά τον θάνατο της Αγίας Θεοφανός, την οποία ακολούθησε στον τάφο λίγο αργότερα ο σύζυγος της ζωής, ο Λέων ήλπιζε να συνάψει τελικά ένα νόμιμο γάμο. Ο Ευθύμιος όμως παρέμεινε ακλόνητος στην άρνησή του, ισχυριζόμενος ότι μια τέτοια ένωση θα επιβεβαίωνε τις φήμες σύμφωνα με τις οποίες η ζωή φερόταν ως υπεύθυνη για το θάνατο της αυτοκράτηρας και του ίδιου του άνδρα της.
Μπροστά στην αντίσταση αυτή, ο Αυτοκράτορας εξόρισε τον Άγιο στη μονή του Αγίου Διομήδη. Ο Ευθύμιος έμεινε εκεί 2 χρόνια, διάγοντας ειρηνικά ησυχαστικό βίο, παραμένοντας ωστόσο ακλόνητος στην καταδίκη του Αυτοκράτορα, η ένωση του οποίου, κατά τη γνώμη του, ήταν ένα σκάνδαλο για το δημόσιο ήθος. Με το θάνατο της ζωής εκπληρώθηκε μια πρόρηση του Αγίου και ο Λέων απαρηγόρητος πήγε να ζητήσει συγχώρεση από τον πνευματικό πατέρα του. Προσκάλεσε έπειτα τον Άγιο στο παλάτι και μετά από 3 ημέρες τον ξεπροβόδισε αφού τον γέμισε δώρα. Μετά από μια σύντομη περίοδο αρμονικών σχέσεων, ο Αυτοκράτορας δέχτηκε τις επικρίσεις του Ευθυμίου για τη συμπεριφορά του, επειδή κατηγόρησε αδίκως τον αδελφό του για μια απόπειρα στάσης εναντίον του. Ο Λέων του συνέστησε να μείνει στο μοναστήρι του και να ασχολείται με τις υποθέσεις του. Ο Άγιος αποκρίθηκε: «Από όλες τις ευεργεσίες που μου έκανες, καμία δεν με χαροποίησε τόσο όσο η εντολή σου να μείνω στο κελί μου και να ασχοληθώ με τις υποθέσεις της ψυχής μου».

Μετά το θάνατο του Πατριάρχη Αντωνίου, στην διοίκηση της Εκκλησίας εξελέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Μυστικός. Ο Αυτοκράτορας, που μόλις είχε γάσει

0: προτάθηκε στον Άγιο Ευθύμιο να τον αντικαταστήσει. Στους Μητροπολίτες που ήλθαν να τον βρουν αποκρίθηκε: «Γλιτώστε από ένα τέτοιο βάρος έναν άθλιο και ανάξιο όπως εμένα, αφήστε με να ασχοληθώ με τον εαυτό μου και τους μαθητές μου». Ο Λέων πήγε ο ίδιος στον Άγιο για να τον παρακαλέσει να δεχθεί το αξίωμα. Αφού έλαβε τη διαβεβαίωση ότι ο Νικόλαος είχε οριστικά παραιτηθεί και ότι ο Πάπας της Ρώμης και οι άλλοι Πατριάρχες δέχονταν να ερμηνευτούν ελαστικά οι κανόνες, ώστε να επιτραπεί στον Αυτοκράτορα να συνάψει τέταρτο γάμο, ο Ευθύμιος δέχτηκε να χειροτονηθεί Πατριάρχης. Τοποθετημένος έτσι στη λιχνία της Εκκλησίας, οι αρετές του δεν άργησαν να διαλάμψουν. Υπερίσχυσε των εχθρών του, ευεργετώντας τους αφιδώς, έτσι ώστε αυτοί έγιναν οι πλέον θερμοί υποστηρικτές του. Ενώ δέχθηκε να αναγνωρίσει τον γάμο του Αυτοκράτορα, καθαίρεσε ωστόσο τον ιερέα Θωμά που τον είχε τελέσει και αρνήθηκε να εντάξει το όνομα της ζωής στα δίπτυχα παρά τις απειλές και τις πιέσεις εκείνης. Το διαλλακτικό πνεύμα του Αγίου Πατριάρχη δεν κατάφερε ωστόσο να ησυχάσει τους οπαδούς του Αγίου Νικολάου και έτσι η Εκκλησία βρέθηκε σε μια κατάσταση ανάλογη με εκείνη που πριν μερικές δεκαετίες είχε φέρει αντιμέτωπους τους οπαδούς του Αγίου Ιγνατίου και του Αγίου Φωτίου. Μετά τον θάνατο του Λέοντος VI, ο αδελφός του Αλέξανδρος εξόρισε τον Ευθύμιο στη Μονή του Αγαθού και ανακάλεσε τον Νικόλαο στον Πατριαρχικό θρόνο. Ο Άγιος Ευθύμιος, που το μόνο που επιθυμούσε ήταν ο ησυχαστικός βίος και η ειρήνη στην Εκκλησία, δέχθηκε πρόθυμος να παραιτηθεί, αλλά οι Μητροπολίτες που είχαν μείνει πιστοί σε αυτόν τον εμπόδισαν, για να μην κατηγορηθεί ως μίσθαρνος που εγκατέλειψε το ποιμνιό του. Ο Ευθύμιος τους απάντησε ότι ήταν έτοιμος να χύσει το αίμα του για την Εκκλησία, αλλά φοβόταν μήπως οι αντίπαλοί του προβούν σε βίαιες ενέργειες. Και πράγματι δεν άργησαν να ξεσπάσουν διώξεις κατά των υποστηρικτών του και ο Άγιος παραπέμφθηκε στο παλάτι της Μαγνάβρας για να καθαιρεθεί επισήμως. Παρουσιαζόμενος ενώπιον του δικαστηρίου αυτού με την ψυχή του γαλήνια, απάντησε στις κατηγορίες του Νικολάου διαβεβαιώνοντας ότι είχε δεχτεί το πατριαρχικό αξίωμα μετά την διαβεβαίωση ότι αυτός είχε παραιτηθεί. Οι λακέδες τότε όρμησαν πάνω στον ιεράρχη και αφού του έβγαλαν τα ιερατικά άμφια, τα έκαναν κομμάτια και τα ποδοπάτησαν, αρπάζοντας τον δε τον ίδιο από τα γένια, τον κλωτσούσαν και τον γρονθοκοπούσαν φτύνοντάς τον. Όταν τον σήκωσαν ξανά όρθιο για να συνεχιστεί η ανάκριση, ένας γίγαντας του κατάφερε δύο χαστούκια από τα οποία έχασε δύο δόντια και δεχόμενος άλλο ένα χτύπημα στον αυχένα, έχασε τις αισθήσεις του και λίγο έλειψε να βρει το θάνατο κατρακυλώντας από τις σκάλες του παλατιού. Εξορίστηκε κατόπιν στη Μονή του Αγαθού ενώ τελούνταν η λειτουργία στην Αγία Σοφία, αφού διώχθηκαν όλοι οι ιερείς που είχαν μείνει πιστοί στον Άγιο. Μία σύνοδος εν συνεχεία αφόρησε τον Ευθύμιο και όλους εκείνους που βρίσκονταν σε κοινωνία μαζί του, συμπεριλαμβανομένων των Πατριαρχών που είχαν αποδεχθεί τον τέταρτο γάμο. Στην εξορία του, ο Άγιος Ευθύμιος ξαναβρήκε την ησυχία του μοναχικού βίου και επαναλάμβανε συνεχώς: «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου, ας είναι ευλογημένο το όνομά του». Ο Νικόλαος γρήγορα έπεσε στη δυσμένεια της ζωής και κατέφυγε στην Αγία Σοφία, ενώ προτάθηκε στον Ευθύμιο να επιστρέψει στο θρόνο. Εκείνος, ξένος προς κάθε φιλοδοξία και οποιαδήποτε εκδικητικά αισθήματα, απάντησε ότι προτιμούσε τον θρόνο της μετανοίας και προείπε στους επισκόπους που τον υποστήριζαν ότι θα επέστρεφαν στους θρόνους τους. Όταν ο Νικόλαος επέστρεψε στην Πατριαρχία, θαυμάζοντας την μεγαλοψυχία του αντιπάλου του, συνήθιζε να τον επισκέπτεται στη Μονή του Αγαθού. Όταν ο Ευθύμιος αρρώστησε βαριά, κάλεσε τον Νικόλαο κοντά του και του ζήτησε ταπεινά συγχώρεση. Ο Νικόλαος γονάτισε και του είπε: «Σε σένα μάλλον εναπόκειται να με συγχωρέσεις για το κακό που σου έκανα». Και για πολλές ώρες ήταν θαυμάσιο να βλέπεις τους δύο πατριάρχες να ζητούν αμοιβαία συγχώρεση με δάκρυα στα μάτια και να αποχαιρετούν ο ένας τον άλλο. Ο Άγιος Ευθύμιος χρησιμοποίησε τις τελευταίες ώρες του για να ρυθμίσει τις υποθέσεις των δύο μονών του, του Αγαθού και των Ψαμαθίων, και για να αφήσει στους μαθητές του τις στερνές κατηχήσεις του. Τους προέτρεψε στην αγάπη και στην προσευχή και τους ζήτησε να μεσητεύσουν για χάρη του, ώστε να λάβει παρά του Θεού συγχώρηση για τις ταραχές που είχαν διχάσει την Εκκλησία εξαιτίας του. Κατόπιν παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο στις 5 Αυγούστου 1917, μετά από 75 χρόνια μοναχικού βίου. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας

0: σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
5: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
7: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνου.

0: Και σήμερα μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να μιλήσουμε για την Παναγιά μας, εδώ στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και στην σειρά αυτή των εκπομπών που αναφέρονται σε εκείνη, την Πλατιτέρα των Ουρανών, τη Μεγάλη Μάνα, την Ανοιχτή Αγκαλιά, ή μάλλον, για να το πω καλύτερα, τη μάνα με τις χίλιες αγκαλιές. Και αυτή τη φορά θα προσπαθήσουμε να στηριχτούμε στην πίστη, αλλά και να μεγαλώσουμε την αγάπη μας για την Παναγία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφέροντας θαυμαστά γεγονότα από την χάρη της και την δύναμή της. Ξεκινούμε λοιπόν τον περίπατο, επιτρέψτε μου να πω αυτό, στη χάρη και την ευλογία της Παναγιάς μας. Στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου των Ιβύρων ζούσε ένας μοναχός ονομαζόμενος Άνθυμος, τυφλός από τη γέννησή του. Τακτικά άκουε από τους αδελφούς της Κήτης και από προσκυνητές να διηγούνται με θαυμασμό τα θαύματα της Θεομακάριστης και Μητροπαρθένου Θεοτόκου της Πορταΐτισσας, όπου πραγματοποιούνταν σε όλο τον κόσμο. Και υπέφερε και οδυνόταν, γιατί αυτός δεν μπορούσε να δει το πρόσωπο της Παναγίας στη θαυματοτόκο σεπτήτης εικόνα. Γι' αυτό θερμά παρακαλούσε να τον θεραπεύσει η Παναγία και να οματώσει τα νεκρά μάτια του. Μαζί με τον εθέριο υμνογράφο της Εκκλησίας μας Ιωάννη Μαυρόπου, επίσκοπο Ευχαΐτων, που δεν ιδύνατο τυφλός όν να ιδεί ούτε μια εικόνα της Παναγίας, και αυτός έψαλε το θρηνητικό και γεμάτο θείο πόθο τροπάριο στην Παναγία: «Οράν σου την εικόνα, μήτερ αγνή, την εμίγλη κυτέραν και παμπόθη των αδυνατών, θρήνης κατά τίκο μου την ψυχήν, βίων βιών αβίωτων και οδυνηρών βαρυπενθή, διό με μεταστάντα αξίωσον οράνσε και παρεστάνε το πρόσωπο σου». Από την πολλή ευλάβεια που είχε στην Αγία εικόνα της Πορταΐτισσας, ζήτησε από έναν ευσεβή αγιογράφο μοναχό να του ιστορήσει μία όμοια εικόνα της Κυρίας μας Θεοτόκου της Πορταΐτισσας. Ο αγιογράφος με πολλή προθυμία ανέλαβε το έργο. Ετοίμασε το ξύλο, τα χρώματα και τους χρωστήρες και ετοιμάστηκε να σχεδιάσει το θεοειδές πρόσωπο της Παναγίας. Όταν όμως έπαιρνε το κονδύλι να χαράξει το σχέδιο, το χέρι του μαρμάρωνε. Έκπληκτος ο αγιογράφος έβλεπε την αδυναμία του και με σκέψεις όλο απορία περίμενε κάτι το ουράνιο και θαυμαστό να συμβεί με την εικόνα αυτή. Αιτιαζόταν τον εαυτόν του ότι η Παναγία εξαιτίας της αμαρτωλότητάς του δεν επιθυμεί να αγιογραφηθεί από αυτόν. Ο μοναχός έπεφτε μπροστά στη θαυμαστή εικόνα της Πορταΐτισσας και με δάκρυα την οικέτευε να επιτρέψει σε αυτόν τον ανάξιο και αχρίο να ιστορήσει την εικόνα της. Όμως, άλλα είχε αποφασίσει η κυρία Θεοτόκος για να αμείψει τη μεγάλη θεότοκοφιλία και το θείο έρωτα του αγαθού και απλού μοναχού Ανθίμου. Μετά από λίγες μέρες θείας αγωνίας και προσμονής, ο πατήρ Άνθιμος πήρε το δρόμο για το αγιογραφείο, με την σκέψη ότι θα είναι έτοιμη η εικόνα του. Βάδιζε στο δρόμο με τα χέρια μπροστά, σαν να προσπαθούσε να εξερευνήσει το άπειρο, όπως έκανε ο τυφλός μάντης Κάλχας της αρχαιότητας. Ο αγιογράφος με πόνο του είπε ότι όταν άρχιζε να δουλεύει πάνω στο σχέδιο, τα χέρια του νεκρώνονταν. Γι' αυτό η εικόνα του όχι μόνο δεν είναι έτοιμη, αλλά ούτε άρχισε καν το σχέδιο. Ο πατήρ Άνθιμος άκουσε αυτά τα λόγια, γονάτισε στη γη και δάκρυα τον περιέλουσαν. Δεν έλειψε όμως η εμπιστοσύνη του στην αγαθότητα της Πορταΐτισσας. Γολυγκλινής παρακαλούσε την Παναγία να επιτρέψει στον αγιογράφο να ιστορήσει το αξιολάτρευτο πρόσωπό της, αυτήν η οποία είναι η προστάτης και η έφορος του Αγίου Όρους. Η Παναγία δεν παράβλεψε ούτε περιφρόνησε τον πόθο του πατρός Ανθίμου. Δοκίμασε προς στιγμή την πίστη του, την οποία υποχρέωσε να εκδηλωθεί με θέρμη και πόθο μεγάλο, για να του δώσει περισσότερα από αυτό που ζητούσε, όπως έκανε ο Κύριος στη Χαναναία γυναίκα. Πρώτα άνοιξε τους νεκρούς του οφθαλμούς και ύστερα οικονόμησε έτσι τα πράγματα, ώστε να ζωγραφιστεί η σεπτή εικόνα της πάνω στη σανίδα του αγιογράφου χωρίς ανθρώπινο χέρι, αλλά με θαυμαστό τρόπο, για να δει ο γέροντας Άνθιμος το αληθινό πρόσωπό της όπως είναι στον ουρανό, με όλο του το κάλος, τη λαμπρότητα και το μεγαλείο, και να κηρυχτεί και αυτό το γεγονός σε όλο τον κόσμο. Ο πατήρ Άνθιμος, με τους οφθαλμούς θεραπευμένους και φωτεινούς, είδε το θεοχάρακτο πρόσωπο της Αγνής Παρθένου, το απόλαυσε ακόρεστα και πάλι έχασε το φως του και ήλθε στην πρώτη του τύφλωση. Είχε όμως δει την Παναγία του ωραία, αγγελόμορφη, στολισμένη με ελάμψεις φωτοειδής και ζωγραφισμένη με χρωστήρες του Αγίου Πνεύματος. Συγκινούμε τούτη τη στιγμή, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι ευλαβούμε όλος ιδιαιτέρως την Παναγία μας την Πορταΐτισσα. Όταν συμβαίνει να βρεθώ στο Άγιον Όρος, θέλω οπωσδήποτε να περάσω από την Ιερά Μονή των Ιβύρων για να την προσκυνήσω. Αλλά έχουμε τη μεγάλη ευλογία στον καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος του Πειραιός να υπάρχει αντίγραφο ιερό αυτής της σεβασμίας εικόνος της Παναγίας της Πορταΐτισσας, και εκεί να την προσκυνούμε και να εκφράζουμε την αγάπη μας και τον σεβασμό μας σε εκείνην που είναι για εμάς τα πάντα. Συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στα θαυμαστά της Παναγιάς μας, αδελφοί μου, και ευθύς αμέσως θα περάσουμε σε ένα άλλο επίσης αληθινό περιστατικό. Στη γεραρά μονή της Παναγίας Πορταΐτισσας, στην παλέφατη μονή των Ιβύρων και ακριβώς μπροστά από την ωραία πύλη του Καθολικού, το βλέμμα του προσκυνητή προσελκύει μεγαλόσχημη αργυροεπίχρηση και μεγαλοπρεπή κανδύλα, βάρους περίπου 3 κιλών. Είναι κατασκευασμένη από τον καλλιτέχνη με προσοχή και χωρίς φιδό χρόνου. κατασκευασμένη για την αιωνιότητα, προσφορά ευσέβειας ευλαβών προσκυνητών. Εμπρός στην ωραία πύλη μοιάζει με φρουρό, ο οποίος βυγλίζει το Άγιο Βήμα και δεν επιτρέπει την είσοδο στα Άγια των Αγίων, ούτε το βέβυλο βλέμμα των απίστων. Η κανδύλα αυτή είναι η ασώματη φωνή και ο θείος μηνύτορ της Παναγίας για χαρούμενα ή δυσάρεστα επερχόμενα γεγονότα. Κατά καιρούς παρουσιάζει ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, ένα συνεχιζόμενο ορατό θαύμα για πολλές μέρες. Κινείται μόνη της παλμικά ή ελλειπτικά σαν ένα ουράνιο εκρεμές, με την ενέργεια των αόρατων ουρανίων δυνάμεων. Αυτή η αυτοκίνητη κανδύλα αναστέλει προσωρινά τον νόμο της βαρύτητας. Το φαινόμενο της κανδύλας παρουσιάζεται κατά καιρούς στην μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, σε δεσποτικές γιορτές και εκτάκτως στις καθημερινές. Συνήθως παρουσιάζεται σε πανηχίδες, δηλαδή ολονυχτίες, αγρυπνίες, και γίνεται ορατό από όλους που βρίσκονται στο ναό. Τότε καταλαμβάνονται οι μοναχοί και οι προσκυνητές από συναισθήματα συγκίνησης και παρουσιάζονται εμβρημόμενοι, με βαθιά δηλαδή εσωτερική ταραχή, με απορίες, αναστατώσεις και φόβο, γιατί το άγνωστο πάντα φοβίζει. Οι προσκυνητές που προέρχονται από τον απατηλό και πολυτάραχο κόσμο των πόλεων και γίνονται μάρτυρες ενός τέτοιου φαινομένου για πρώτη φορά στη ζωή τους, κυριεύονται από ανέκφραστα συναισθήματα και κρίσεις συνείδησης για όσα καλά δεν έπραξαν και για όσα κακά έπραξαν εναντίον του μαρτυρικού ράσου των μοναχών και της σταυρωμένης εκκλησίας του Ιησού Χριστού μας. Η κίνηση της κανδύλας διδάσκει πιο πολλά από 1000 κηρύγματα και 1000 βιβλία. Σύμφωνα με παλιά παράδοση που διαφυλάσσεται με ιερή ευλάβεια από τους γέροντες της Μονής μέχρι σήμερα, η αυτόματη κίνηση της κανδύλας περιέχει τα εξής μηνύματα. Θεωρείται ως δείγμα οφθαλμοφανές ότι η Παναγία παρούσα κατά αυτήν την ώρα εις τον ναόν της, λέγει τρόπον την άπρος τους παρεστώτες «Ιδού το σημείον, το βλέπετε, είμαι πλησίον σας, συμμετέχω εις την εορτήν και συμπανηγυρίζω με τους μοναχούς και φίλους του Υιού μου και με τους λοιπούς χριστιανούς που ήλθαν από μακριά για να συνεορτάσομαι το μεγάλο γεγονός, την εορτή, τα τέκνα με τη μητέρα και η μητέρα με τα τέκνα. Ευλογώ τους εναρέτους και επιμελείς προς έργα αγαθά και δίδω θερμή μητρική συμβουλή στους αμελείς να διορθωθούν, διότι παρόλη την ευσπλαχνία μου προς αυτούς, ουδέν δύναμε να πράξω προσωτηρίαν των αδιαφορούντων δια την ψυχήν των». Με το θείο αυτό σημείο της κανδύλας η κυρία Θεοτόκος μας δείχνει το ξεχωριστό ενδιαφέρον που εκδηλώνει για τον κλήρον της, που είναι το Άγιον Όρος, και το πόσο φροντίζει για τη σωτηρία και προετοιμασία των μοναχών σε επερχόμενα γεγονότα, και όχι μόνο των μοναχών αλλά και όλων των πιστών ανθρώπων. Αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία μας φροντίζει για όλους μας, γιατί όλοι είμαστε παιδιά της και για όλους μας εκείνη είναι μητέρα. να δούμε και ένα άλλο όμορφο τέτοιο περιστατικό. Η αυτοκινούμενη κανδύλα της ωραίας πύλης του καθολικού της Μονής Ιβύρων παρουσίασε και το καταγραφόμενο θαυμαστό περιστατικό σε νεαρό κανδυλανάφτη για να τον διδάξει πόσο καθαρή πρέπει να διαφυλάξει την ψυχή του στο ιερό τόπο του Αγίου Όρους που ήλθε να αφιερωθεί. Γιατί ο τόπος αυτός είναι γεμάτος από την παρουσία της Θεοτόκου Παρθένου και από θαυμαστά γεγονότα της. Κάποτε, νεαρός κανδυλανάπτης του καθολικού της Μονής Ιβύρων, ο οποίος δεν έτυχε να γνωρίζει το ιδιαίτερο φαινόμενο που παρουσιάζει κατά καιρούς η κανδύλα που κρέμεται εμπρός στην ωραία πύλη, να κινείται μόνη της δηλαδή για πολλές ώρες ή και μέρες, είδε την κανδύλα να πάλεται και νόμισε ότι ρεύμα αέρος την κινούσε. Για να σταματήσει τη συνεχή κίνησή της, σκέφτηκε να γεμίσει το εσωτερικό της με άμμο, να βαρύνει περισσότερο και έτσι να μείνει ακίνητη. Την άλλη μέρα τα ξημερώματα, όταν κατέβηκε στο ναό να ανάψει τα κανδύλια, έκπληκτος και τρομαγμένος είδε τούτο το παράδοξο θαύμα. Η κανδύλα είχε αποσπαστεί από τον κρεμαστήρα της και αφού κατέπεσε στο έδαφος, στάθηκε και παρέμεινε όρθια και έτσι το σχήμα της καταλήγει από κάτω σε οξία αιχμή. Το δε φως της βρέθηκε να καίει όπως πριν, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Εν φόβο δε γενόμενος, επανατοποθέτησε την κανδύλα στη θέση της, αφού άδειασε την άμμο και τρέχει κλαίγοντας να εξομολογηθεί το αμάρτημά του, διακηρύττοντας συγχρόνως το νέο θαύμα και δοξάζοντας την Παναγία Πορταΐτισσα, διότι η ίδια καταδέχτηκε να του παρουσιάσει τέτοιο θαύμα που τον απάλλαξε από την αμφιβολία του και τον δίδαξε ότι όπου ο Θεός βούλεται νικάτε φύσεως τάξης. Από τότε αγωνιζόταν πιο πολύ στα πνευματικά του παλέσματα με τη σκέψη ότι αυτό αρέσει στην έφορο του Αγίου Όρους. Και αμέσως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να προχωρήσουμε σε ένα άλλο θαυμαστό περιστατικό που η χάρις της Παναγίας μας έχει χαρίσει και είναι καταγεγραμμένο. Ο πατήρ Αυγουστίνος γεννήθηκε στη Ρωσία το 1882. Ένα περιστατικό άσχημο τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το μοναστήρι της πατρίδας του, στο οποίο ήταν δόκιμος, και να έλθει στο Άγιον Όρος. Η κόρη ενός υπαλλήλου της Μονής, όταν βρέθηκαν μόνοι στο ψάρεμα, άρχισε να του κάνει απρεπείς χειρονομίες, σαν τη γυναίκα του Πετεφρή. Για να μην αμαρτήσει, έκαμε το σταυρό του και προσευχήθηκε. «Χριστέ μου, καλύτερα να πνιγώ παρά να αμαρτήσω». Αμέσως έπεσε στο ποτάμι. Ο καλός Θεός, βλέποντας το μεγάλο ηρωισμό του αγνού νέου που ενήργησε σαν νέος Άγιος Μαρτινιανός για να διατηρηθεί αγνός, τον κράτησε όρθιο πάνω στο νερό χωρίς να βραχεί, σαν τον Πέτρο πάνω στα κύματα της Τιβεριάδας θάλασσας. Σε κανέναν δεν φανέρωσε το περιστατικό. Έφυγε και το 1908 βρήκε παρηγοριά και ψυχική ανάπαυση στο κελί του Τιμίου Σταυρού της Μονής Καρακάλου. Το 1910 έγινε μοναχός με το όνομα Αυγουστίνος. Το 1943 έφυγε για μεγαλύτερη ησυχία στο κελί Ισόδια της Θεοτόκου, της Μονής Φιλοθέου, όπου έμεινε μέχρι το θάνατό του, χωρίς να βγει ποτέ πια στον κόσμο. Σε όλη του τη ζωή υπήρξε ζωντανός νεκρός. Νέκρωνε το σώμα, νέκρωνε το ίδιο θέλημα, νέκρωνε το πέλαγος της σκέψης του, νέκρωνε την κοιλία του, τις αισθήσεις του, από όπου εισορμούσαν οι πειρασμοί. Υπήρξε αληθινός στρατιώτης του ουρανίου βασιλέα, που σήκωνε με πλήρη αυταπάρνηση το σταυρό του. Τις αλγιδόνες, τις στερήσεις, τους πειρασμούς, τις νηστείες και αγρυπνίες και πορευόταν στο Γολγοθά του, ακολουθώντας τα ματωμένα ίχνη του Κυρίου. Ήταν ένας σταυρωμένος κατά τον κόσμο για να ενταφιαστεί στον τάφο της ταπείνωσης και να αναστηθεί εν Χριστώ με την απάθεια. Η ταπείνωσή του ήταν υποδειγματική. Σε όλους έβαζε μετάνοια και σε αυτούς τους λαϊκούς ακόμα, γιατί καθώς έλεγε «Ναι, βάζω μετάνοια και στους λαϊκούς, διότι έχουν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος». Οι πολλές του σωματικές και πνευματικές θυσίες τον ανέδειξαν στη γη σωματικό άγγελο με προορατικό χάρισμα. Η Αγία Ζωή του τον ανέδειξε άξιο να τον επισκέπτεται η ίδια η Παναγία. Όταν γέρασε, οι πατέρες της Μονής Φιλοθέου τον πήραν στο γυροκομείο τους. Εκεί κάποια μέρα τον επισκέφτηκε η Παναγία με όλη της τη δόξα, η οποία έλαμπε φωτοειδής ως περ ήλιος τες ακτήσι του πνεύματος και με διάκοσμο από θείες μαρμαριγές. Τότε φώναξε «Η Παναγία, σηκωθείτε να την υποδεχτείτε άξια». Αμέσως σηκώθηκαν όλοι και σε στάση προσοχής τίμησαν την παρουσία της Παναγίας. Η εμφάνιση της Παναγίας επαναλήφθηκε και άλλες φορές. Η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί, εμφανίζεται και στη δική μας ζωή μέσα από απλά γεγονότα και συμβάντα. Εκείνα που εμείς βαφτίζουμε τυχαία και που όμως δεν είναι, αλλά αποτελούν την φανέρωση της Κυρίας Θεοτόκου. Και προχωρούμε, γιατί βλέπω ο χρόνος περνάει, σε άλλο ένα όμορφο τέτοιο θεομητορικό περιστατικό. Ο αρχικλέφτης Εμμανουήλ καταγόταν από το χωριό Καλλικράτης της επαρχίας Σφακίων της Κρήτης. Από νεαρής ηλικίας είχε επιδοθεί στις κλοπές. Δεν χάριζε ούτε σε Τούρκο ούτε σε Ρωμιό. Για να δείξει την αντριοσύνη του δεν προσκολήθηκε σε άλλους ούτε και ήθελε άλλους μαζί του. Οι Τούρκοι τον είχαν επικηρύξει με μεγάλο χρηματικό ποσό. Γνώριζε πολλές περιπέτειες στη ζωή του και πέρασε από πολλούς κινδύνους σκορπώντας τον πόνο, τη δυστυχία και το θάνατο από όπου πέρασε. Τέλος έριξε άγκυρα στο ήσυχο λιμάνι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος. Ο καλός και αγαθός Θεός που έβλεπε την καλοσύνη και την αγαθή προαίρεση του Εμμανουήλ, άλλα είχε αποφασίσει για αυτόν και δεν επιθυμούσε το θάνατο του αμαρτωλού. 5 χρόνια περιφερόταν από μοναστήρι σε μοναστήρι. 5 χρόνια τον μάστιζαν οι ερηνίες, οι έλεγχοι της συνείδησής του, χωρίς να αποφασίσει να γίνει μοναχός. Μάλλον ήθελε να επιστρέψει στον κόσμο. Πίσω από την σκήτη της Αγίας Άννας, στα βορειοδυτικά, υπάρχει μεγάλη σπηλιά σε βράχο με μεγάλο άνοιγμα εμπρός. Εκεί εγκαταστάθηκε. Ο Εμμανουήλ αγάπησε τόσο πολύ αυτή τη σπηλιά ώστε αποφάσισε ποτέ να μην την εγκαταλείψει. Μόνος με συντροφιά το Θεό και την Παναγία αναζητούσε τη χαμένη του ψυχή για να την αναστήσει εκ κοιλίας άδου, την οποία είχε χάσει πριν πολλά χρόνια. Όλη η περιουσία του ήταν ένα σκαμνί, ένας ξυλόγλυπτος σταυρός, δώρο κάποιου αδελφού μοναχού και μια χάρτινη εικόνα της Παναγίας. Μέσα στην ερημιά, μέσα στην υγρή σπηλιά, να μαστιγώνεται το χειμώνα από το χιόνι και να παγώνει που έμπαινε από το μεγάλο στόμιο της σπηλιάς, αγωνιζόταν να βρει τον άγνωστό του Θεό και να σώσει την ψυχή του. Καθημερινά ξεκινούσε από την απόμακρη σπηλιά του με τα πόδια για την σκήτη και παρακολουθούσε την πρωινή ακολουθία. Πάντα πρώτος έφτανε στο ναό. Την υπόλοιπη μέρα με λίγο ψωμί και νερό καθάριζε μονοπάτια για να μην ταλαιπωρούνται οι προσκυνητές ή έχτιζε ξερολιθιές στην άκρη γκρεμών και προσευχόταν μυστικά στην Παναγία. Βίαζε τον εαυτόν του για μια θέση στην αγκαλιά της μεγάλης αγάπης του Κυρίου. Ζούσε ακόμη με τη λαϊκή περιβολή αλλά με ασκητικό φρόνημα και τη μακαρία ερημική ζωή. Μια μέρα ήλθε στο Κυριακό της Σκήτης πριν τη Θεία Λειτουργία. Στην αυλή ήταν συναθροισμένοι μερικοί γεροντάδες μοναχοί. Εκεί είχε στήσει τα δίκτυα της η Παμακάριστη να αγρεύσει τον πολύτιμο ηχθή και την ακέραιη περιστερά, τον Εμμανουήλ, για να τον εισαγάγει στη βασιλεία του Υιού της. Οι γεροντάδες μόλις τον είδαν του είπαν: «Γιατί, Εμμανουήλ, ζεις έτσι με τα κοσμικά ρούχα ανάμεσά μας? Είναι καιρός να αφήσεις τη λαϊκή περιβολή και να ντυθείς τη μοναχική». Ο Εμμανουήλ δεν απάντησε. Μπήκε στο ναό και κάθισε στη θέση του. Σε όλη τη διάρκεια της πρωινής ακολουθίας πάλευε με την καρδιά του σαν τον Ιακώβ. Άκουε το κάλεσμα του κόσμου μέσα του και τη φωνή της Άνω Κλήσεως. Φουρτούνα μέσα του κι αυτός να παλεύει μόνος του, σαν ναυαγός στον απέραντο ωκεανό της καρδιάς του. Τότε έγινε το θαύμα της Παναγίας, που τον φώτισε στους μεγάλους δισταγμούς του. Δεν είδε το θαύμα, δεν είδε την Παναγία, δεν άκουσε τα λόγια της, αλλά σαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και σαν τον Όσιο Σιλουανό έλεγε: «Αισθάνθηκα μέσα μου το θαύμα. Η καρδιά μου ένιωσε την παρουσία της Παναγίας. Αισθάνθηκα την αλίωση της καρδιάς μου. Η Παναγία μου μίλησε στην καρδιά μου, εκεί που παίρνονται οι μεγάλες και άγιες αποφάσεις και γίνονται οι αιώνιες αφιερώσεις. Άκουσα τη φωνή της Παναγίας σιγανή, εσωτερική, να μου λέει: «Γιατί, αλήθεια, Εμμανουήλ, διστάζεις? Άκου τη συμβουλή των γεροντάδων. Κοίταξε, είσαι πια ηλικιωμένος. Η γενιάδα σου λευκάνθηκε. Πού θα πας έτσι? Δεν βλέπεις πως μεριμνούν για σένα οι θεοπροπάτορες Ιωακείμ και Άννα με το Άγιο θυγάτριό τους στην Θεομήτωρα? Θυμήσου πως δεν σε αφήνουν να φύγεις από εδώ. Δεν επιθυμούν να απομακρυνθείς από αυτό το μέρος». Ο Εμμανουήλ βγήκε από το ναό και είπε στους γεροντάδες: «Μένω εδώ, δέχομαι τη συμβουλή σας». Όταν δέχθηκε τη μοναχική κουρά, τελείωσαν και τα επιτήμια του και μπορούσε τώρα να συμμετέχει και στην κοινωνία των θείων μυστηρίων. Αγωνίστηκε στην αφιλόξενη και υγρή σπηλιά του μέχρι το θάνατό του, αφού αγάπησε το εκούσιο πάθος και ντύθηκε το μοναχικό σχήμα με το όνομα του πατέρα της Παναγίας Ιωακείμ. Είχε δε οσιακό τέλος. Αυτό το «μένω εδώ» που είπε ο πατήρ Ιωακείμ, αγαπητοί μου αδελφοί, ας γίνει και σύνθημα δικό μας. Να μείνουμε κι εμείς προσιλωμένη στην αγάπη της Παναγιάς μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα και καλό μας πρωινό. Η μέρα μας ξεκίνησε, είμαστε όλοι εδώ. Ελπίζουμε και εσείς να είστε στην παρέα μας και να μας κρατήσετε και σήμερα ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά. 210-4118-602, 210-4118-640 είναι τα τηλέφωνά μας και είναι στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε. Ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες καλημέρες και τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας. Όπου γης papaki@hotmail.com, δεχόμαστε ηλεκτρονικά δικά σας μηνύματα και παίρνουμε πολλές πληροφορίες από όσα εσείς μας στέλνετε. Προσπαθούμε να διασταυρώνουμε κάποιες από τις ειδήσεις και κάποιες από αυτές να τις μεταφέρουμε και από ραδιοφώνου, όταν κρίνουμε ότι θα έχουμε όλοι μας μεγάλη ωφέλεια, ωφέλεια στην ψυχή μας. Αυτό άλλωστε χρειάζεται να κάνουμε όλοι, να προσπαθούμε να ωφελήσουμε την ψυχή μας. Παντή τρόπο. Μόνο αυτό. Αν έχουμε αυτό κατά νου, τότε όλα μπορούν να γίνουν και μπορούν να γίνουν καλώς. Καλημέρα. Την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016 εκοιμήθη ο αρχιμανδρίτης μακαριστός πατήρ Σάββας Αχιλλέος στο νοσοκομείο του Πύργου πλήρης ημερών. Ο Πανοσυλλογιώτατος εξεδίμησε εν κυρίω αφήνοντας πίσω του πλούσιο πνευματικό έργο. Κύπριος στην καταγωγή, ήταν στο πλάι του Γεώργιου Γρίβα, του Διγενή όπως ήταν πιο γνωστός, και στην Ελλάδα βρισκόταν σχεδόν επί μισό αιώνα. Υπήρξε ο ιδρυτής του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στον Καρέα, όπου και διατέλεσε εφημέριος επί 40 χρόνια, έχοντας παρουσιάσει πλούσιο ποιμαντικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο. Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν μια δεκαετία, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου, κάθε Κυριακή κήρυτε τον Θείο Λόγο στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, έξω από τον πύργο της Ηλίας. Έχουμε στο αρχείο μας δύο ομιλίες του μακαριστού πατρός Σάββα. Η μία αφορά στην μεγάλη εορτή που τιμά η Εκκλησία μας αύριο, στην εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Και αυτήν την ομιλία ευθύς αμέσως, ως μικρό μνημόσυνο στη μνήμη του μακαρίστου Παπασάβα, θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, φίλες και φίλοι ακροατές.
1: Καλόν εστίν ημάς όδε είναι, γεμάτος από χαράν και φόβον και έκπληξην. Τρία μεγάλα τα οποία βασίλευαν μέσα στους μαθητάς και προπάντων μέσα στην ψυχή του Πέτρου, ο οποίος ήταν αυθόρμητος μαθητής, ήταν εκείνος ο οποίος πάντοτε ελάμβανε τον λόγο εκ μέρους όλων των άλλων μαθητών για να ομολογήσει τον Κύριον, και τώρα βρισκόμενος επάνω στο όρος το Θαβόριο, επάνω στο υψηλόν εκείνο όρος, ευρέθη στο μεγαλείον του Θεού, ευρέθη στην θεότητα πλέον του Θεού, ευρέθη στην πραγματική όψη του Θεού, η οποία όμως ήταν τόση όσοι οι δύναντον να ειδούν οι μαθητές. Δεν ήταν ολοκληρωμένη η παρουσία του Θεού, αλλά όσοι ήταν δυνατόν να ανθέξει η όραση των μαθητών. Επάνω στο όρος όπου ανέβει ο Κύριός μας, ανέβει για να τους δείξει ότι θα έρθει στιγμή κατά την οποία θα αρνηθούν των διδάσκαλων και θα εξαφανιστούν. Θα τον είδουν επάνω στο σταυρόν καρφωμένον και θα διερωτώνται και θα λέγουν, μα αυτός είναι ο διδάσκαλός μας. Αυτή είναι η δόξα του, την οποία μας εφανέρωνε επί τρία ολόκληρα χρόνια, δια να μην σκανδαλιστούν, λέγει, δια να μην ολιγοψυχήσουν, εφανερώθη δια να τους πει ότι εγώ ο Θεός θα ταπεινωθώ, θα φτάσω μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εφανερώθη λοιπόν ενώπιον των μαθητών του Χριστός εις το όρος των ελαιών, εις το όρος Θαβόρ. Εφανερώθηκε εις πολλούς άλλους τόπους και εις πολλά άλλα θαύματα, πλην όμως επάνω εις το όρος Θαβόριο εφανερώθη η δόξα του. Εφανερώθη στον Ιορδάνη ποταμό. Και πού δεν εφανερώθη ότι ήταν Θεός, δεν ήταν μπροστά τους όταν άνοιγε τους οφθαλμούς του εκγενετής τυφλού, δεν ήταν μπροστά τους όταν διέτασε την θάλασσα και αισιοπούσε από τα φοβερά κύματα, δεν ήταν μπροστά τους όταν ανέστηνε το Λάζαρο. Όλα όμως αυτά τα ελισμόνησαν οι μαθητές. Όπως και εμείς ευκόλως λησμονούμε τα ευεργεσίας του Θεού. Μας δίδει τόσα και τόσα ο Θεός μας και πολύ ευκόλως τα λησμονούμε. Και νομίζουμε ότι ήσαν τυχαία αυτά τα οποία δημιουργήθησαν στη ζωή μας. Επάνω σε εκείνο το όρος των ελαιών επέχθη όλη η σκηνή της φανερώσεως του αληθινού Θεού, διότι λέγει μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, άλλαξε την όψη του δηλαδή. Είναι τούτο το οποίο ζητεί και από εμάς ο Θεός, να μεταμορφωθούμε λέει, να γίνουμε από κακοί άνθρωποι καλοί άνθρωποι, να γίνουμε από σαρκικοί άνθρωποι πνευματικοί άνθρωποι, να γίνουμε από αδιάφοροι άνθρωποι εις ανθρώπους οι οποίοι να μελετούν τον θάνατον καθεκάστην ημέρα. Να μην φοβούμεθα αυτό που είπα τώρα που λέγεται θάνατος. Δεν είναι θάνατος πλέον, διότι ενίκησε τον θάνατον ο Θεός. Όταν ανέστη εκ νεκρών, ερωτά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέγει «Πού σου θάνατε το Κύρος», λέγει, «η δύναμης». «Ανέστη Χριστός», λέγει. Και εφόσον ανεστήθη ο Χριστός, θάνατος δεν υπάρχει. Αλλά μεταβαίνουμε εκ του θανάτου, τούτος είναι ο θάνατος εδώ, εις την ζωή. Θάνατος σημαίνει να κλείσουν τα μάτια μας, να μην βλέπουν την ματαιότητα του κόσμου τούτου. Να κλείσει το στόμα μας, να μην ασχολούμεθα με τους άλλους. Να μην κατηγορούμε και να μην συκοφαντούμε. Να κλείσουν τα χέρια μας, να μην αγκαλιάζουν την αμαρτία. Να σταματήσουν οι πόδες μας, να μην τρέχουμε στα καταγόγια και στις πόρνες. Να κλείσουν τα μάτια μας και η καρδία μας να πάρει πλέον στην Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί στο όρος των ελαιών, εκεί στο όρος του Θαβορίου, εις αυτά τα δύο όρια ο Θεός πολλάκις εφανέρωσε την δόξα Του. Εις το όρος των ελαιών εφανερώθη μεταβαίνων εκ γης προς τον ουρανόν. Ανελήφθη εν δόξη, λέγει. Και έμειναν οι μαθητές εκστατικοί και έβλεπον εις τον ουρανόν τον Θεόν πλέον. Δεν είχε πυράβλους να τον ανεβάσουν. Δεν εστήθησαν εκεί τα όργανα του κόσμου τούτου για να στείλουν πυράβλους και αστροναύτες στο διάστημα. Περίεργο πράγμα. Ούτε σκάλες υπήρχαν, ούτε τίποτε. Ανέβηκε, λέγει, με τα δόξης στους ουρανούς. Και εκεί φανερώθησαν άγγελοι και τους έλεγαν «Άνδρες Ιουδαίοι, τι εστί κατεβλέποντας εις τον ουρανό, όπως τον είδετε και αναβαίνει έτσι θα έρθει πάλι, για να κρίνει τον κόσμο». Το όρος των ελαιών και το όρος των Θαβόριων είναι τα δύο όρια στα οποία ο Κυριός μας εφανέρωσε την δόξα Του. Και εκεί που εφανέρωσε την δόξα Του στο όρος των Θαβόριων, ακούωμεν έκθαμπον των Πέτρων να φωνάζει. «Κύριε», του λέει. Εδώ είδαμε πράγματα τα οποία δεν φαίνονται πουθενά. Εσύ λέγεις να κατέβεις στον κόσμο. Ο κόσμος σε κατατρέχει. Ο κόσμος σε φθονεί, ο κόσμος σε συκοφαντεί, ο κόσμος σε υβρίζει, ο κόσμος σε βλασφημεί. Πού πας? Καλόν εστίν ημάς όδε είναι, του λέγει. Ωραιότερο μέρος από αυτό, του λέγει, δεν υπάρχει. Είδε τη δόξα του Θεού ο Πέτρος. Τι ωραιότερο, τι χαριτωμένο, τι χαριέστερο. Είδε την δόξα του Θεού ο Πέτρος και λέγει, τέτοια δόξα, λέγει, πού θα την βρω? Καλόν, του λέγει, είναι πολύ καλό να μείνουμε εδώ, του λέγει, Κύριε. Και προτού τελειώσει τη φράση του, ο Απόστολος Πέτρος εσυμπλήρωσε και είπε, εφόσον έχεις τώρα κοντά σου τον Μωυσή και τον Ηλία, να κάνουμε τρεις σκηνές. Μια δική σου, μια του Μωυσέως και μια του Ηλία. Και να μείνουμε εδώ, του λέει. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι, να μείνουμε εδώ. Ω Θεέ μου, καλόν, πολύ καλόν, πολύ ευλογημένον, και δεν υπάρχει πλέον ευλογημένον από το να είμαι θα κοντά στο Θεό. Να μείνουμε μαζί του Θεού. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Η αγάπη του Θεού, η οποία πληρώνει τα κενά της ψυχής και ελαφρύνει την συνείδηση του ανθρώπου και δεν αισθάνεται έλεγχον, δεν αισθάνεται κακίαν, δεν αισθάνεται φθόνον, δεν αισθάνεται ζήλια, δεν αισθάνεται εκδίκηση. Ο Θεός όταν είναι μαζί μας δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Όταν είναι ο Θεός μαζί μας στον κόσμο τούτον, μη ζητάτε τίποτε άλλο. Τα επίγεια μας τα δίδει ο ίδιος, λέγει, να παρακαλείτε να είμαι εγώ κοντά σας, λέγει, και να παρακαλείτε και να δέεστε να κερδίσετε την βασιλεία μου την επουράνιον, και τούτα τα επίγεια θα σας τα δώσω όλα χωρίς να μου τα ζητήσετε ακόμη. Εκεί που μου ζητάτε, λέγει, εγώ θα σας τα δώσω προηγουμένως προτού μου τα ζητήσετε. Καλόν εστίν ημάς όδε εις την αγάπη του Θεού. Αλλά έχουμε να μείνουμε και κάπου αλλού. Πού να μείνουμε? Εσύν, λέγει, από εσάς που είστε κοντά μου, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν θα αποθάνουν και θα ειδούν την Βασιλεία του Θεού επί της γης. Περίεργο πράγμα. Βασιλεία του Θεού στους ουρανούς, η Βασιλεία του Θεού επί της γης, και τούτο είναι ένα ερώτημα. Ποια είναι η Βασιλεία του Θεού επί της γης? Η Βασιλεία του Θεού επί της γης είναι αυτό που είμαι θα κάτω από τους θόλους της. Είναι η Εκκλησία του Χριστού, αυτήν την οποία ίδρυσε με το αίμα του, που έχισε το αίμα του επάνω στο Σταυρόν και θεμελίωσε, λέγει, την Εκκλησία του επί της γης. Καλόν εστίν ημάς όδε κάτω από τους θόλους της Εκκλησίας. Τι ευλογία! Ο προφήτης Δαβίδ λέγει, θα προτιμούσα, λέγει, αν μου δώσεις τα βασίλεια του κόσμου, λέγει, αν μου δώσεις όλα τα παλάθια των βασιλέων της γης και όλο το χρυσάφι του κόσμου τούτου, θα προτιμούσα, λέγει, να με πετάξεις στη γωνιά μιας εκκλησίας, λέγει, εξελεξά μην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού, μάλλον ή εκείν εν σκηνόμεση να αμαρτωλώ. Πού να με πάρεις αλλού? Μες στα παλάθια είναι όλη η αμαρτία. Μες στα μεγάλα τα κτίρια τα οποία βλέπουμε είναι όλη η αμαρτία. Εκεί μέσα βασιλεύει όλη η παρανομία. Εκεί βασιλεύουν όλα τα κακά. Τι να τα κάνω αυτά τα παλάθια, λέγει ο προφήτης. Πέταξε με μέσα στη γωνιά μιας εκκλησίας, λέγει, αυτό μου αρέσει. Αυτό προτιμώ, αυτό αγάλουμε. Κάτω από τους τόνους της εκκλησίας, κάτω από τα μυστήρια της εκκλησίας. Και σήμερα τι υπάρχουν? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μισούν αυτήν τη χαρά. Δεν θέλουν τη χαρά της εκκλησίας. Καταδιώκουν την Εκκλησία του Χριστού, όπως κατεδίωκε ο Απόστολος Παύλος την Εκκλησία του Χριστού και ήρθε εις αυτόν και γένετο ο πρώτος μετά τον έναν, ύστερα αφού μετενόησε. Σήμερα δεν μετανοούν οι άνθρωποι, προσπαθούν σώνει και καλά να εξαφανίσουν την Εκκλησία του Χριστού. Πλην όμως φωνάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει, μενέστο η θάλασσα, λέγει, μενέστο. Ας φουρτουνιάζεται η θάλασσα και ας έχει κύματα πανύψηλα, λέει. Το πλοίο του Θεού ου καταποντίζεται. Δεν θα βυθιστεί ποτέ η Εκκλησία και πύλη άδου ου κατησχίσου είναι αυτής. Η Εκκλησία του Χριστού με τα μυστηριά της, την αγάπη της. Πού να βρεις παρηγοριά, αδερφέ μου, αν δεν είχε η Εκκλησία το μυστήριο της μετανοίας. Εκείνος ο έλεγχος της συνειδήσεως, το βάρος της αμαρτίας, το ασήκωτον, δεν θα μπορούσες να το σηκώσεις και το αποτέλεσμα θα ήταν να καταλήξεις στην αυτοκτονία για να μην βλέπεις τον έλεγχο της συνειδήσεως. Αυτή είναι η πραγματικότητα όταν η Εκκλησία μας στηρίζει τα παιδιά της και τα αγκαλιάζει με τα μυστήριά της. Κάτω από τους στόλους της Εκκλησίας λοιπόν γαλώνες την ημάς όδε είναι. Αλλά και έχουμε και ένα τρίτο το οποίο είναι φοβερό. Εις την παράδοση της Εκκλησίας. Αυτά που παρελάβαμε να έχουμε. Αυτά τα οποία μας έδωσαν οι γονείς μας να έχουμε. Και έχουμε τα νεαρά σήμερα παιδιά και λέγει αυτά, λέγει, ήταν παλαιά. Δεν υπάρχουν πλέον. Ο κόσμος έχει προοδεύσει. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο υπήρχε τότε. Ομιλείς περί ηθικής ζωής και αμέσως σου απαντά. Τότε ήταν αυτά, λέγει. Σήμερα άλλαξε ο κόσμος. Πώς θα παντρευτώ? Πώς θα βρω άντρα? Εφόσον όλοι οι άντρες, λέγει, ζητούν την τιμή μου και άμα δεν τους την δώσω, πώς θα παντρευτώ? Αντί πινακίου φακής δίδει την τιμή την ατίμητη σήμερα και ο άνδρας και η γυναίκα και το αγόρι και η κόρη. Αντί πινακίου φακής δεν τους ενδιαφέρει τίποτε η τιμή. Αυτό το οποίο είναι το ατίμητο, η τιμή, τιμή δεν έχει. Το δίδουν και δεν τους ενδιαφέρει τίποτε. Φυσιολογικό είναι, λέει. Είναι φυσιολογική αυτή η ζωή. Είναι αφύσικη, παιδάκι μου. Δεν είναι φυσιολογική. Είναι στραβή.

0: Έχει χαθεί πλέον, δεν υπάρχει. Χάθηκε αυτό, χάθηκε η κοινωνία, χάθηκε ο κόσμος, εξαφανίστηκε ο κόσμος. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Τρία είναι εκείνα τα οποία πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί μου. Να μην χάσουμε τον Θεό. Διότι εκείνος ο οποίος θα αρνηθεί τον Θεό, καλύτερα να μην εγεννάτω στον κόσμο τούτο. Το δεύτερο είναι η ψυχή, την οποία είπε ο Θεός, αν κερδίζεις όλον τον κόσμο, λέγει, και χάσεις την ψυχή σου, τι κερδίσεις, τι σου έμεινε. Και το τρίτο είναι η τιμή, να μην χάσουμε την τιμή μας. Η τιμή, τιμή δεν έχει. Να μην χάσουμε την τιμή μας, ναι αδερφοί μου. Η παράδοση, αυτή η παράδοση στην οποία ελάβαμε, σήμερα την εγκαταλείψαμε και η Ελλάδα μας κινδυνεύει να χαθεί ολοτελώς. Η Ελλάδα μας κινδυνεύει να μην έχει οικογένεια. Η Ελλάδα μας κινδυνεύει να μην έχει τα μυστήρια της Εκκλησίας. Παρημέλησε το Ευαγγέλιο, παρημέλησε τον νόμο του Θεού. Και πού πορεύεται, μέσα στο σκότος, το πηχτό σκοτάδι, και ζητεί να ζήσει. Να προσέξουμε, αδερφοί μου, ότι έρχονται ημέρες φοβερές. Ημέρα κινδύνου, ημέρα αντιχρίστου. Αύριο θα μας φωνάξουν να μας φραγίσουν με τα μικροτσίπ και τη σφραγίδα του αντιχρίστου. Αυτό το οποίο λέγει η Αποκάλυψη. Εάν δεν πάρεις το σφράγισμα, λέγει, του αντιχρίστου, ούτε θα δύνασαι να πουλήσεις ούτε να αγοράσεις. Και θα σου φωνάξει ο αντίχριστος και να σου πει, ευκολία είναι να ευκολύνουμε τη ζωή μας. Να περνούμε εύκολα, λέγει, να μην δυσκολευόμεθα. Πάρε αυτό, λέγει, και όπου κινηθείς είσαι εντάξει. Και θα τρέξει ο κόσμος όπως τα πρόβατα, τα οποία τρέχουν για να πέσουν στην δεξαμενή, να λουστούν και να βγουν απέναντι. Μόλις πετάξει ένα πρόβατο, όσοι γνωρίζετε την Ήπεθρον, ο βοσκός λούζει τα πρόβατα. Τα παίρνει μπροστά σε μια μεγάλη δεξαμενή γεμάτη νερό. Και στέκονται όλα τα πρόβατα απέναντι και βλέπουν το νερό. Εκείνος τα βιάζει να πέσουν μέσα στο νερό, να λουστούν και να πεταχτούν απέναντι. Εάν ξεκινήσει έναν, ξεκινούν όλα αμέσως. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Εάν αύριο αρχίσει έναν να πηγαίνει να σφραγίζεται, όλοι θα πάνε πίσω από το σφράγισμα. Και αλίμονό μας, εχάσαμε τον παράδεισο. Αλίμονον και τρισαλίμονον σε εκείνους οι οποίοι θα υποκύψουν αύριο και δεν θα δεχτούν το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Θα τραβήξουν τόσα βάσανα από τον κόσμο, θα καταδιωχθούν τόσο πολύ, θα φυλακιστούν, θα δημεύσουν τις περιουσίες του, θα τους φυλακίσουν, θα τους υποβάλουν σε μαρτύρια, θα είμεθα τα μαύρα πρόβατα πλέον. Ας μείνουμε όμως κοντά στον Χριστό, αδερφοί μου, ας μείνουμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας, ας μείνουμε στην πίστη και την Αγία Γραφή, ας μείνουμε στα Θεία Κηρύγματα, τα οποία ελάχιστα θα ακούονται ύστερα από λίγο. Δεν θα υπάρχουν πολλά. Και τότε, τότε πού θα έβρωμε παρηγορία, πού θα στηριχθούμε. Να μείνουμε κοντά στο Χριστό μας, να μείνουμε κάτω από την Εκκλησία, να μείνουμε στην παράδοση την οποία ανελάβουμε από τους γονείς μας, τους παππούδες μας, για να ζήσουμε στον κόσμο τούτον ευλογημένοι από τον Θεό και στην Βασιλεία του την Επουράνιον να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.
1: Μια επίκαιρη ομιλία για την εορτή της Μεταμορφώσεως που αύριο τιμάται από την Εκκλησία μας, τη μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή, στην καρδιά της Αυγουστιάτικης περίοδου, της 15 Αυγουστιάτικης περίοδου. Ακούσαμε μόλις προλίγου μια ομιλία του μακαριστού πατρός Σάβα Αχιλλέως. Από το αρχείο μας αντλήσαμε αυτήν την ομιλία ως μικρό μνημόσυνο στη μνήμη του. Σκεφτήκαμε σήμερα να κάνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα, χωρίς να πούμε τίποτε άλλο, χωρίς να αναφέρουμε καμία άλλη λεπτομέρεια. Θα ακούσουμε μάλιστα στη συνέχεια μία ακόμα ομιλία του πατρός, έτσι όπως είχε εκφωνηθεί προετών, για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και κάπως έτσι εμείς θα ολοκληρώσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του. Πατήρ Σάβας Αχιλλέως λοιπόν μας μιλά Γεια.

0: τον 15 Αύγουστο για την εορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου και το πρόσωπο της Παναγίας μας.
1: Επικυλμένη τη Θεία Χάρη, ιερά και ευκλεής Παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγετο προς ευφροσύνην τους πιστούς, εξαρχούσεις Μαριάμ, με τα χωρών και την πάνω, το δε άσουμεν μονογενή ό,τι δε δόξαστε. Αδερφοί μου, χαρμοσύνους ημέρας μας εκάλεσε ο Θεός να εορτάζουμε, ημέρας μεγάλας της πίστεώς μας, ημέρας κατά της οποίας ευρισκόμεθα εις πνευματικήν ανύψωσιν προς τον Θεόν. Σήμερον δε εορτάζουμε τη μνήμη της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Η Εκκλησία μας την μέρα αυτήν την εορτάζει με πολλήν χαράν και ευφροσύνη. Και οι πιστοί προσέρχονται στις εκκλησίες για να ευχαριστήσουν και να παρακαλέσουν την Παναγία μας. Και παρατηρούμε, αδερφοί μου, τα σημέρας αυτάς κίνησιν φοβεράν. Ο κόσμος να φεύγει από το σπίτι του για να φτάσει εις μέρη Άγια όπου εορτάζεται η Παναγία μας για να την ευχαριστήσει και να την παρακαλέσει. Η Αθήνα δεν είδεν άλλην φοράν τη αυτήν κένωσιν. Εκενώθησαν τα πάντα. Ερημώθη η πόλης της αμαρτίας, η πόλη η οποία δεν γέμει από πίστη αλλά από παραφροσύνη. Όσοι έφυγαν από τα σπίτια τους άραγες, έφυγαν για να προσκυνήσουν την Παναγία μας, ή μήπως έφυγαν για να αμαρτήσουν περισσότερο, εκείνη τα βλέπει. Αλλά είναι περίεργο πως τα σημέρας της Παναγίας μας εκδηλώνονται φοβερά κακά. Ενθυμηθείτε ότι ο μεγάλος σεισμός ο οποίος έγινε και τάραξε την Αθήνα γέννετοντας 7 Σεπτεμβρίου που εξημέρωνε η επομένη μέρα της Παναγίας μας. Και πάλι χθες που εξημέρωνε στη σημερινή ημέρα, επέτρεψε ο Θεός και απήρθαν από τον κόσμο τούτον 121 άτομα. Δεν είναι τούτο περίεργο? Το έχει σχολιάσει κανείς? Το είδε? Η Παναγία μας δεν ήταν εις θέση να κρατήσει αυτό το αεροπλάνο και να φυλάξει εκείναν τον κόσμο όλων? Δεν είχε τη δύναμη? Είχε τη δύναμη. Γιατί όμως επέτρεψε ακριβώς να γίνει αυτός ο θρήνος, ο οδυρμός, τα δάκρυα? Εσχολίασε κανένας μεγάλος αυτό το γεγονός? Τι συμβαίνουν τα σημέρας της Παναγίας μας? Ένα είναι το αληθές, ότι βλασφημείται το όνομά της ημέραστε και νυχτός από τους Έλληνες. Πόσο να αντέξει, πόσο να μακροθυμήσει? Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στο όνομά της, υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι βλασφημούν το όνομά της. Διατί να βλασφημούν την Παναγία μας, τι τους έκανε? Επειδή ζούμε δια των δακρύων της και των πρεσβειών της εις των Υιών της, δι' αυτό τη βλασφημούν. Εάν δεν ήτο η Παναγία μας, δεν θα υπήρχαμε. Τα δάκρυά της προς τον Υιόν της μας κρατούν εις τούτον τον κόσμο. Δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε τα ουσιώδη αλλά τα επουσιώδη. Δεν βλέπουμε αυτά τα οποία πρέπει να φωνάξουμε, να κηρύξουμε, να ξυπνήσουμε αυτόν τον λαόν ο οποίος κοιμάται στην αδιαφορία και τον ύπνο της αμαρτίας. Αντί να φωνάξουμε «Λαέ του Θεού, μη βλασφημείς τα ιερά και τα θεία», άλλα σχολιάζουμε και άλλα βλέπουμε. Άλλα παρατηρούμε και δι' άλλα ομιλούμε. Αυτά τα κύρια θέματα δεν μας ενδιαφέρουν. Αδερφοί μου, ήρθε η Παναγία μας να μας λυπηθεί και πάλι. Ήρθε να μακροθυμήσει και πάλι, διότι είμαι θαλαός ονόματος και όχι έργων. Είμεθα χριστιανοί, αλλά όχι χριστιανοί όπως μας θέλει ο Θεός. Η Εκκλησία μας υπενθυμίζει ότι σήμερα είναι η μέρα μεγάλη και είναι η μέρα της μνήμης της Παναγίας μας, η οποία έφυγε από τον κόσμο αυτόν, πλην όμως μας υπεσχέθη ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. «Εν τη γεννήση την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ού κατέλειπες Θεοτόκε». Δεν μας εγκατέλειψες Παναγία μου. Και δεν είναι μικρό το θαύμα το οποίο επετέλεσε η Παναγία μας κατά τα σημέρας αυτάς εις έναν αλλόθρησκον και αλλόπιστον. Όταν ένας Σαουδάραβας, μεγάλος και πλούσιος, θέλησε να έχει και εκείνος ένα τέκνον, διότι το άτεκνος, έφτασε στην εικόνα της Παναγίας μας και την επαρεκάλεσε και του έδωσε διάδοχον, αδερφοί μου, πλην όμως τον κατέσφαξαν εχθροί, τον εκομάθιασαν, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο να τον πετάξουν και η Παναγία μας επρόφθασε στον άπιστον εκείνον ο οποίος είχε πίστη περισσότερη από εμάς. Και εκεί που του έκοψαν το κεφάλι, το ένωσε η Παναγία μας, και εκεί που έκοψαν τα χέρια του, τα ένωσε η Παναγία μας, και εκεί που το έκοψαν τα πόδια του, αένωσε η Παναγία μας και τα έραψε. Συνελήφθη από την αστυνομία ο κακός εκείνος οδηγός και οι σύντροφοί του και οδηγήθησαν στην δικαιοσύνη. Πλην όμως η Παναγία μας επετέλεσε τούτο το μεγάλο το θαύμα. Όπως είτε κομμάθηκε μες στο αυτοκίνητο, όταν άνοιξε η αστυνομία το αυτοκίνητο, εκείνος ανορθώθη όρθιος και τους λέγει «Τώρα τελείωσαν τα τελευταία ράμματα από το λαιμό μου η Παναγία». Και όταν ήμουν, λέγει, άπιστος, δεν την ήξευρα. Τώρα όμως είμαι πιστός. Την πιστεύω και την αγαπώ και την σέβομαι. Και έδωκε ένα άφθονο χρήμα για να ενισχύσει τη μονή εκείνη στην οποία βρίσκεται η Παναγία μας στην Συρία. Η δύνατο λοιπόν με το θαύμα τούτο το οποίο αναφέραμε δύο λίγων να έσωζε και το εχθεσινό αεροπλάνο. Η δύνατο η Παναγία μας, είχε τη δύναμη. Όχι μόνο το αεροπλάνο, αλλά και κόσμον ολόκληρον και την οικουμένη ολόκληρον να σώσει. Δια τούτο σήμερα συνήλθουμε για να εορτάσουμε την κοίμησή της. Και η κοίμησή της λέγει είναι στολισμένη με θείαν χάρη. Είναι η Παναγία μας η οποία εγέννησε τον Θεόν. Είναι η Παναγία μας η οποία έχει όλες τις χάρες του Αγίου Πνεύματος. Και είναι και η μέρα της αυτή γεμάτη χάρη. Επικελμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλεής παρθένε μνήμη σου. Η μέρα χαράς και αγκαλιάσεως των πιστών. Και γεμάτη χάρη από τον Θεό η μέρα η σημερινή. Και τούτο λέγει, πάντα συνηγάγεται προς ευφροσύνην τους πιστούς. Η μέρα αυτή, λέγει, έχει μαζέψει προς χαράν και ευφροσύνην όλους τους πιστούς όλου του κόσμου και τους απίστους. Διότι οι άπιστοι βλέπουν και παραδειγματίζονται εάν είμεθα παιδιά του Θεού, δεν θα είτε ο κόσμος άπιστος. Αλλά λόγω του ότι δεν πράττουμε αυτά που είπε ο Θεός, μας βλέπουν και λέγουν, μα αυτοί είναι χριστιανοί. Το είπε ο ίδιος ο Θεός, δι' εμάς λέγει βλασφημείτε το όνομά μου το Άγιον εν της έθνεσιν. Λόγω της δικής σας συμπεριφοράς λέγει με βλασφημεί ο κόσμος, διότι ένεκα της δικής σας διαγωγής με βλασφημούν και με εμπέζουν τα έθνη. Και δεν θα δώσουμε λόγον εις τον Θεόν ως άτομον το κάθε ένα από εμάς, αλλά θα δώσουμε και ως έθνος, ως ολότης. Θα δώσουμε λόγον εις τον Θεόν τι επράξαμε δι' αναφέρομεν τα άλλα έθνη κοντά μας. Σφαγές, πολέμους, εγκαταστασίες. Ενθυμηθείτε τον Πάπαν ο οποίος κατέσφαξε όλη την επαρχία για να ενισχύσει τους Κροάτες, τους δικούς του τους οπαδούς. Και σήμερα τον εγκομιάζουν ότι ήταν ο Άγιος, ότι ήταν αυτός ο οποίος αγίασε. Αφού κατέσφαξε τον κόσμο, αγίασε. Αδερφοί μου, πάντα συνηγάγεται προς ευφροσύνην τους πιστούς και προσθέτει κάτι. Εξαρχούσεις Μαριά μετά χωρών και τυμπάνων. Τι είναι αυτό το σημείο το οποίο αναφέρει ο Ημνοδός της Εκκλησίας μας. Όλος εκείνος ο λαός λέγει εχαίρετο. Εξάρχουσα όμως στην αρχή, στην κεφαλή που οδηγούσε λέγει το η Μαριάμ. Μαριάμ σημαίνει κυρία. Ποια όμως ήταν αυτή η Μαριάμ. Όταν ο Πανάγαθος Θεός επετέλεσε θαύματα υπερφυσικά, όταν ήθελε να λυτρώσει εκείνον τον λαό του από την δουλεία του Φαραώ, τους έφτασε στην Ερυθράν θάλασσα. Εκεί ο λαός αυτός δεν είναι δυνατόν να διαπεράσει, διότι ο Φαραώ ήθελε να τους επαναφέρει στην δουλεία και πάλι. Είχε όμως αρχηγόν τον Μωυσήν, ο οποίος ομιλούσε με τον Θεό και τον διέταξε ο Θεός. Δια της ράβδου την οποία κρατούσε, να σχηματίσει το σημείο του Σταυρού επάνω σε εκείνο το νερό, επάνω σε εκείνη την θάλασσα. Σταυρών χαράξας Μωσής επευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτεμε. Εχάραξε τον Τίμιο Σταυρόν επάνω στο νερό εκείνο της θαλάσσης και ίνιξεν η θάλασσα και γένετο ξηρά η θάλασσα και διεπεράστη από αυτήν την θάλασσα πλήθος κόσμου 2 εκατομμυρίων. Τέκνα εις την αγκάλη της μητρός βρέφη που έτρωγουν το γάλα της μητρός, γέροντες και νέοι, ζώα και περιουσία διήλθον δι' εκείνης της θαλάσσης. Και επίησε και πάλι το σημείο του Σταυρού ο Μωυσής και ηνώθη η θάλασσα. Ω Θεέ μου, δύναται κανείς να κατανοήσει μια θάλασσα να στέκεται σε 2 τείχη. Πόσα καλουπόματα τις εβάλανε άραγες. Εμείς για να χτίσουμε ένα κοτέτσι γεμίζουμε τους τόπους με σανίδια και με καρφιά για να κρατήσουμε να κάνουμε ένα κοτέτσι. Εκείνη η θάλασσα πώς σε κρατεί το. Εκείνα τα κύματα τα φρουτονιασμένα. Εκείνη η πίεση του νερού. Εκείνο το βάρος. Ποιος το κρατούσε. Παραμύθι είναι αυτό. Ποιος το είδε λέει. Αυτό είναι για τις γριούλες λέει. Ο άπιστος. Εκείνος που δεν πιστεύει. Εκείνοι όμως που πιστεύουν λέγουν ότι ουδέν ρήμαν αδύνατον παρά Θεό. Τίποτε δεν αδυνατεί στον Θεό. Και όταν διαπεράστηκε εκείνος ο λαός και έκλεισε το νερό εκείνο τον Φαραώ με τα άρματά του και επνίγει στην θάλασσα, τότε απέναντι που ανέβει ο λαός εκείνος έγινε το άλλο θαύμα. Το θαύμα το οποίο κρατούμε μέχρι σήμερα και πρέπει να το προσέχουν πολλοί οι γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν στην εκκλησία. Να είναι προσεκτικές πολλοί. Τι θαύμα να γίνεται. Εκεί λέγει εξαρχούσης Μαριάμ με τα χωρών και την πάνω λέγει κρατούσεν απέναντί της όλας τας γυναίκας. Όλο το γυναικείο φίλο ήτο με αρχηγόν τη Μαριάμ. Ποια ήταν η Μαριάμ. Η αδελφή του Μωυσέως Παρθένος, η οποία έμεινε μέχρι τέλους αγνή Παρθένος. Και κοιτάξτε σήμερα ο υμνοδός πως την έφερε εκείνη. Εκείνη τη Μαριάμ με τη Μαριάμ την Παναγία μας. Παρθένος εκείνη ή Παρθένος η Παναγία μας. Αρχή των γυναικών εκείνη, αρχή των γυναικών και των μητέρων η Παναγία μας. Και όταν διαχωρίστησαν οι γυναίκες από τους άνδρες, να προσέχουν πολύ όσες πηγαίνουν στην εκκλησία, να ξέρουν που είναι η μεριά τους, που είναι η θέση του, να μην μπαίνουν μες στους άνδρες. Δεν είναι η θέση τους ή στους άνδρες, είναι αλλού η θέση της. Αφού διαχωρίστησαν τους άνδρας, ποιος τους έλαβε. Ο Ααρών, ο αδελφός του Μωυσέως. Εκεί εκρατούσαν λέγει τύμπανα. Τι είναι το τύμπανο, όργανο το οποίο έχει ένα δέρμα λεπτότατο και ποιή κρότων. Με τα τύμπανα εκείνα εγένοντο και χωρί. Χωρί αγαλιάσεως. Όχι χωρί αμαρτίας, από αυτούς τους χώρους που έχουμε σήμερα. Ο Δαβίδ εκρατούσε την κινήρα, το όργανο και έψαλεν εις τον Θεόν και ο κόσμος εχόρευεν χορούς του Θεού, όχι χορούς της αμαρτίας. όχι χορούς των γυμνών γυναικών. Και τούτο το βλέπω και στην Εκκλησία, να προσέξουν όσες έρχονται στην Εκκλησία να μην έχουν δευτερούγες χωρί φτερά. Μην έρχεστε χωρίς μπλουζίτσαν εις το νόμο σας, εις το σώμα σας, να καλύπτει τα χέρια σας. Είναι ζέστη, καλέ, είναι ζέστη, δεν αντέχουμε. Γιατί, γιατί θα πω εγώ, εγώ που λειτουργώ το Θεόν μας και ο κάθε ένας λειτουργός που είμαι θα ντυμένοι μέσα σε τόσα βαριά άμφια, τι θα πούμε? Εμείς δεν έχουμε ψυχή. Είμαι θα άειλη. Εσύ σε έπιασε η ζέστη. Ποια ζέστη σε έπιασε? Του διαβόλου. Και να παρακαλείς τον Θεό να μην καίγεσαι εδώ, αλλά να μην καίγεσαι εις την αιώνιον κόλαση. Εκείνη είναι η ζέστη, εκείνη είναι το καμίνι, εκείνη η πυρά η οποία κατακαίει, λέγει, χωρίς να σταματά. Εδώ ζεστάθηκες και έρχεσαι με την βεντάλια, έρχεσαι γυμνή για να μπεις μες στην Εκκλησία. Λάθος. Έκανες λάθος να διορθώσεις τον εαυτό σου. Διότι εδώ είναι τόπος δακρύο, δεν είναι τόπος να φέρουμε γυμνό το σώμα μας μέσα στον ναό του Θεού. Εξαρχούσες Μαριά με τα χωρών και την πάνω, εκείνο το τύμπανο, λέγει, πρέπει να δημιουργήσεις τον εαυτό σου να γίνεις και εσύ όπως εκείνο το τύμπανο. Να νεκρωθείς δηλαδή στην αμαρτία για να γίνεις παιδί του Θεού. Όταν νεκρώσεις το σώμα σου και το κάνεις όπως εκείνο το δέρμα που είχε το τύμπανο της Μαριάμ, τότε είσαι ευπρόσδεκτος εις τον Θεό. Όταν νικήσεις το σώμα τούτο, το οποίο ζητεί την αμαρτία καθεκάστην ημέρα και ώρα και στιγμή, τι ζητά αυτό το σαρκείο? Όλα τα επίγεια, τα πρόσκαιρα, τα μάτια, τις ειδονές του κόσμου τούτου. Αλλά φωνάζει ο Θεός. Παιδί μου, λέγει, αν θέλεις αυτές τις ειδονές του κόσμου τούτου, δεν είσαι παιδί μου, λέγει. Δεν θα μπορεί να μου πεις ότι είμαι ο πατέρας σου, ούτε εγώ ότι είσαι το παιδί μου. Μόνο, λέγει, εάν ξεχωρίσεις τον εαυτό σου και αφοριστείς από αυτόν. Ποιον? Των αμαρτωλών ανθρώπων του κόσμου της αμαρτίας. Όστις θέλει φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Θέλει να έχεις τον Θεό εχθρός σου για να υποκύψεις στη μόδα? Θα δώσεις λόγον εν ώρα κρίσεως. Φοβάσαι να ομολογήσεις τον Θεό? Δεν θα σε ομολογήσει. Ενώ επάνω στα αυτοκίνητα, αδερφοί μου, στο πίσω μέρος, οι άνθρωποι της αμαρτίας έχουν τις φιλενάδες τους γυμνές και ποζάρουν μέσα στους δρόμους, εσύ φοβάσαι να βάλεις επάνω το σύνθημα «Μη βλασφημείτε τα θεία, κίνδυνος δυστυχήματος». Το είδες? Υπάρχει και γυρίζει στους δρόμους από τον Άγιο Γεώργιο. Από εδώ εδόθη το σύνθημα τούτο με τη χάρη του Θεού και ο κόσμος που το βλέπει συνέρχεται. Σου λέγει, γιατί βλασφημώ? Και μία ψυχή να σωθεί, μία μόνο ψυχή, έχει τελειώσει το έργο του ο Άγιος Γεώργιος. Πάρε και εσύ λοιπόν αυτό το σύνθημα, βάλε το στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου σου που έρχονται πίσω σου και σε βλέπουν, να δουν να μην βλασφημούν τα θεία. Και τότε θα ομολογήσεις τον Θεό εις τον κόσμο τούτον και θα σε ομολογήσει και εκείνος εν ώρα κρίσεως. Φοβάσαι, ντρέπεσαι. Θα εντραπεί και ο Θεός μέσα όμως. Δεν θα μιλήσει τότε. Τότε που θα έχουμε ανάγκη δεν θα ομιλήσει. Γιατί θέλεις να πάρεις χωρίς να δώσεις. Εάν θέλεις να σε αγαπούν, πρέπει να αγαπήσεις. Αν θέλεις να ομολογήσεις τον, να σε ομολογήσει ο Θεός, πρέπει να τον ομολογήσεις. Εις την γενεάν ταύτην την Μιχαλίδαν και αμαρτωλό. Εις αυτόν τον κόσμο που αρνήθηκε τον Θεό. Και εμείς, λέγει, στο τέλος του Ιμνοδός της Εκκλησίας, άδωμεν το σώ μονογενή Υιό, ότι δε δόξαστε. Θα υμνούμε και θα δοξάζουμε τον Θεόν, ο οποίος κατέβηκε από τους ουρανούς και γεννήθηκε από την Παρθένων Μαρίαν και σήμερα εορτάζουμε τη μνήμη της και την παρακαλούμε. Παναγία μας, σύ που μεσητεύησες τον Υιόν σου και Θεόν ημών, μεσήτευσε και δι' εμάς τους αμαρτωλούς και αναξίους δούλους σου και αξίωσε μας εις τον κόσμο τούτον να δίδουμε χαράν εις τον Υιόν σου, χαράν εις το πρόσωπον σου και αγιασμόν ψυχής και στην επουράνιον βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.
0: Ακούσαμε άλλη μια ομιλία του μακαριστού πατρός Σάβα Αχιλλέως και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά αυτό το μικρό ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του πατρός Σάβα, διαβάζοντας μερικά στοιχεία από την ζωή του που πραγματικά είναι και εντυπωσιακά και συγκινητικά και θαυμαστά. Ο πατήρ Σάββας Αχιλλέως γεννήθηκε στο ορεινό χωριό της Λευκοσίας, την Άλωνα, στις 2 Αυγούστου του 1930. Ήταν το πέμπτο και το μικρότερο παιδί μιας φτωχικής οικογένειας αγροτικής. Γονείς του ήταν οι ευσεβείς και θεοφοβούμενοι άνθρωποι, ο Αχιλλής και η Ελένη. Πήγαινε στο δημοτικό σχολείο του χωριού του και ταυτοχρόνως βοηθούσε την οικογένειά του στις καθημερινές φροντίδες. Ήταν ευαίσθητο, πονόψυχο, έξυπνο και δυνατό παιδί. Τις κρύες μέρες και νύχτες του χειμώνα φρόντιζε να εφοδιάζει με ξύλα και κλαριά τα ανήμπορα και μοναχικά γεροντάκια και τους άναβε τα τζάκια για να ζεσταθούν. Εκείνοι με τη σειρά τους του έβαζαν ευχές και έφευγαν από αυτόν τον μάταιο κόσμο έχοντας το όνομά του στα χείλη τους. Επειδή ήταν εργατικός και χαρισματικός, γρήγορα έμαθε μόνος του να παίζει βιολί και να συνοδεύει τους γάμους με παραδοσιακά τραγούδια. Παράλληλα, έμαθε την τέχνη του τσαγκάρι και επιδιόρθωνε αλλά και κατασκεύαζε τα υποδήματα των συγχωριανών του. Όταν τελείωσε το σχολείο, έφυγε για να εργαστεί στη Λευκοσία. Εκεί γνώρισε λειτουργούς του Υψίστου Θεού, πνευματικού αναστήματος και παράλληλα με την εργασία του για τον βιοπορισμό, εργάστηκε ως οικοδόμος, εργάτης καθαριστής στα ξενοδοχεία και τέλος άνοιξε ένα μικρό μανάβικο μέσα στην αγορά της Λευκοσίας. Εκτελούσε την πνευματική εργασία που οφείλουμε όλοι μας στην αθάνατη ψυχή μας. Είχε την ευλογία να έχει καλούς εξομολόγους, τους οποίους ευγνωμονούσε σε όλη του τη ζωή, διότι του δώσανε σωστές συμβουλές και το καλό παράδειγμα. Το 1954 ο πατήρ Σταύρος Παπαγαθαγγέλου, με άκρα μυστικότητα και προσοχή στην επιλογή, ξεκινά να ορκίζει τα πρώτα παλικάρια με σκοπό την έναρξη του αγώνα κατά των Άγγλων κατακτητών και την ένωση με την μητέρα Ελλάδα. Ο Σάββας του Αχιλλή, δηλαδή ο Σάββας Αχιλλέως, δεν μένει άπραγος. Πάντοτε ειλικρινής και με αίσθημα αυτοθυσίας, ορκίζεται τον όρκο της ΕΟΚΑ και μένει πιστός άχρι τέλους. Στην αρχή συμμετέχει στην προετοιμασία του αγώνα για την ελευθερία της πατρίδος του, κάνοντας το μανάβικό του κέντρο συλλογής πολεμοφοδίων και άλλων μυστικών δραστηριοτήτων. Όμως οι εχθροί, που παρακολουθούν άγρυπνοι με βοηθούς τους τους προδότες, τον επισημαίνουν και καταφθάνουν για να τον συλλάβουν. Διαφεύγει την τελευταία στιγμή και εντάσσεται στην ομάδα με την ονομασία Ουρανός, με υπαρχηγό τον ήρωα Μάρκο Δράκο. 2 ολόκληρα χρόνια ζει στα δάση σε κρυσφύγετα. Συμμετέχει σε ασκήσεις και επιχειρήσεις της ομάδας του με το ψευδώνυμο Σάββας Αλωνεύτης ή Ασκληπιός. Εκτελεί παράλληλα και χρέη γιατρού νοσοκόμου, μάγειρα, κουρέα και ό,τι είναι συνυφασμένο με προσφορά και φροντίδα και διακονία προς τον συνάνθρωπο. Εκεί γνωρίζει και τον αρχηγό Διγενή, ο οποίος διακρίνει στο νεαρό εκείνο παλικάρι το υψηλό αίσθημα ευθύνης, την ευστροφία, την σοβαρότητα και πλήθος ακόμα χαρισμάτων, με κορονίδα όλων την ακλόνητη πίστη και την καθαρότητα ψυχής και σώματος. Του αναθέτει να μεταμορφωθεί σε καλόγερο, να βρίσκεται στη μονή του κύκου, να παρακολουθεί τις κινήσεις των Άγγλων και όταν είναι ανάγκη, εντός ελαχίστων λεπτών, να ανεβαίνει στην κορυφή του βουνού και με κωδικοποιημένα σήματα να ειδοποιεί την ομάδα και τον αρχηγό. Επίσης, ήταν υπεύθυνος και για την διακίνηση της αλληλογραφίας όλης της οργάνωσης. Εκεί, στην Ιερά Μονή της Παναγιάς του Κύκου, του συνέβησαν τα θαυμαστά γεγονότα της παρέμβασης της Θεοτόκου, τα οποία καθόρισαν όλη την μετέπειτα πορεία της ζωής του. Στις 19 Ιουλίου 1956 συλλαμβάνεται κατόπιν προδοσίας από Άγγλους στρατιώτες και φυλακίζεται, παρόλο που στις φυλακές ανακρίνεται από τους ονομαστούς και πιο σκληρούς Άγγλους ανακριτές, το υψηλό του πνεύμα, αλλά και η θαυμαστή παρέμβαση και η αγάπη της Παναγίας μας δεν του δίνει κανένα δικαίωμα και καμία εξουσία πάνω του. Δεν μπορούν να αποδείξουν τίποτε με βεβαιότητα, ενώ εκείνος δεν αποχωρίζεται λεπτό την Αγία Γραφή. Στηρίζει πνευματικά και παρηγορεί τους συγκρατουμένους αδελφούς του και δεν αφήνει το χρόνο να πάει χαμένος. Μέσα στις φυλακές υπάρχουν συγκρατούμενοι συναγωνιστές που την χάνουν να είναι καθηγητές του γυμνασίου. Δράτεται της ευκαιρίας για τις πολυπόθητες σπουδές. Σε χρόνο ρεκόρ τελειώνει όλη την ύλη του γυμνασίου και αμέσως μετά την απελευθέρωση, με τη συμφωνία της Ζυρίχης, δίνει εξετάσεις και λαμβάνει το απολυτήριο του γυμνασίου. Όλα αυτά τα γεγονότα τα περιέγραψε αργότερα στο βιβλίο του, τα απομνημονεύματα. Αφού ολοκληρώθηκε και αυτό το στάδιο της ζωής του, είναι πια ελεύθερος να προχωρήσει στην πιο σημαντική απόφαση. Σφραγίστηκε εξάνωθεν. Στις 31 Μαΐου 1959 χειροτονείται διάκονος στον Ιερόνο Φανερωμένη στη Λευκοσία και αναχωρεί για την Αθήνα, όπου ξεκινά τις σπουδές στην Θεολογική Σχολή Αθηνών. Παράλληλα με τις σπουδές, αναπτύσσει πλούσια πνευματική και φιλανθρωπική δράση. Διατελών διάκονος στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βύρονα και αφοσιώνεται στην εκμάθηση σχεδόν αυτοδίδακτος και πάλι με μια μικρή βοήθεια ενός ενωρίτητου της γαλλικής γλώσσης για να μπορέσει να αξιοποιήσει μια υποτροφία για μεταπτυχιακό στη Γαλλία και στις Βρυξέλλες. Μετά από 5 χρόνια επιστρέφει στην Κύπρο και αφού ενημερώνει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο για το πέρας των σπουδών, αποφασίζεται η χειροτονία του ως ιερέας στις 15 Αυγούστου 1964 στην Ιερά Μονή του Κύκου, με όλη τη μεγαλοπρέπεια και ιερότητα. Έχοντας πλέον τη γνώση της γαλλικής γλώσσης και πτυχίο και πάνω απ' όλα την ιεροσύνη, αναχωρεί για τις Βρυξέλλες. Ο πατήρ Σάββας αναλαμβάνει πλούσια πνευματική και φιλανθρωπική δράση και εν κυριολεξία ιεραποστολική, με την επιστροφή των Ελλήνων μεταναστών στην αγκαλιά της Μητέρας Εκκλησίας. Παρέμεινε στο Βέλγιο επί 4 έτη και κατά την ομολογία του Μητροπολίτου, το πέρασμα του πατρός Σάββα Αχιλλέως από την Εκκλησία των Βρυξελών θα μείνει ιστορικό. Έτσι έγινε. Από το Βέλγιο έφυγε ύστερα από την παράκληση και προτροπή του σεβαστού πατρός Ηλία Τσακογιάννη, ιερέα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Το 1969 ο πατήρ Ηλίας αναγκάστηκε να δεχθεί τον επισκοπικό θρόνο της Μητροπόλεως Δημητριάδος και, αγωνιώντας να αφήσει στη θέση του έναν άξιο εμπιστοσύνης εργάτη του Ευαγγελίου, έγραψε στον πατέρα Σάββα στις Βρυξέλλες να δεχθεί να συνεχίσει αυτό το δύσκολο έργο. Επειδή η προσφορά προς τον ασθενή ήταν μεγάλος πόθος του πατρός Σάββα, δέχθηκε με τα χαράς και από το 1969, επί πενταετία, υπηρέτησε με αυτοθυσία στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού τους Πάσχοντες. Παράλληλα, συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή, από την οποία αποφύτησε το 1974. Τα γεγονότα της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο δεν τον αφήνουν αδιάφορο. Παρετείται από τον Ευαγγελισμό και σπέβδει στην αγαπημένη του πατρίδα να βοηθήσει όπως μπορεί. Υπηρέτησε στη Μητρόπολη Κυρηνίας ως το 1975 και όταν πλέον όλα είχαν παγιωθεί με τη γνωστή σε όλους σειρά των δυσμενών ιστορικών γεγονότων, έφυγε πάλι στην Ευρώπη για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Επέστρεψε στην Αθήνα και την 1η Μαρτίου 1976 έλαβε διορισμό ως εφημέριος σε μια απόμακρη και νεοδημιουργηθήσα ενορία στην περιοχή του Καρέα, όπου υπήρχαν δύο μικρά παρεκκλήσια, του Αγίου Στυλιανού και της Αγίας Παρασκευής. Εκεί ξεκίνησε ένας τιτάνιος αγώνας και συντελέστηκε το μέγα θαύμα του Αγίου Γεωργίου. Χτίστηκε πρώτα ο ημιυπόγειος ναός, που σήμερα εορτάζεται προς τη μνήμη του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Έπειτα, ολοκληρώθηκε ο περίλαμπρος ναός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του Αγίου που ήταν ο προστάτης του Γέροντα από τη στιγμή που γεννήθηκε. Στο χωριό του έχουν ένα πανέμορφο ναό και τον Άγιο πάντοτε να θαυματουργεί. Ολοκληρώθηκε η ανέγερση όλων των βοηθητικών χώρων, κηλικείο, αίθουσες κατηχητικών και πολλά άλλα. Θα ήταν μεγάλη αδικία για τον πατέρα Σάββα να προβληθεί σαν έργο μόνο η κατασκευή και η δημιουργία κτισμάτων για την εξυπηρέτηση των ενωρητών, οι οποίοι στο μεταξύ είχαν υπερπληθυνθεί. Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο έργο του, στο οποίο έδινε και την αποκλειστική βαρύτητα, ήταν το πνευματικό. Θείες λειτουργίες, αγρυπνίες, κηρύγματα, εξομολογήσεις, βοήθεια προς τους ασθενείς και τους οχλουμένους από τα ακάθαρτα πνεύματα, διάβασμα ευχών του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Κυπριανού και άλλα. Ο Ιερός Ναός ήταν ένας ζωντανός οργανισμός που έσφιζε από ζωή και λειτουργούσε σχεδόν ολόκληρο το 24ωρο. Για να βοηθήσει ανθρώπους περισσότερο, έγραψε πολλά και σημαντικά βιβλία. Βλέποντας την νεότητα να παρασύρεται σε μέρη ψυχαγωγίας και διασκέδασης, από που κάποιοι επιτίδη έβρισκαν ευκαιρία να παγιδεύσουν τα ανυποψία στα θύματα τους, αποφάσισε την ανέγερση πνευματικού κέντρου με σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά προς την νεότητα. Με υπέρμετρες προσπάθειες χτίστηκε περίλαμπρο πνευματικό κέντρο. Είχε προγραμματιστεί να εγκαινιαστεί το 2006, αλλά δεν μπόρεσε να το δει αυτό, αφού ο άξιος λειτουργός του Θεού αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Συνταξιοδοτήθηκε και έφυγε στις 15 Μαρτίου του 2006. Ο Χριστός και η Μεγαλόχαρη Παναγία μας όμως του έδωσαν μια νέα αποστολή. Απομακρύνθηκε από τις πολλές μέρημνες και έφτασε σε ένα άλλο σημείο. Δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το νέο αυτό στάδιο στη ζωή του, κλεισμένος μέσα σε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, όπου τον έβρισκαν και τον ενοχλούσαν αδιάκριτα όλοι. Η χάρη του Θεού είχε μεριμνήσει από χρόνια και είχε φιλοξενηθεί σε μια προσφυλή οικογένεια σε ένα απομακρυσμένο χωριουδάκι στον ομό Ηλίας. Ένιωσε τόση χαρά και πνευματική ανάταση σε αυτό το μέρος που φρόντιζε με την παραμικρή ευκαιρία να το επισκέπτεται. Διοργάνωνε ομιλίες και κηρύγματα και εξομολόγηση, και χάρη στις προσευχές του έχουν γεννηθεί και πολλά παιδιά από άτεκνα ζευγάρια και έχουν βρει λύσεις σε πολλά προβλήματα πλήθος ανθρώπων. Η παλιά πέτρινη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Ο πατήρ Σάβας με δικά του έξοδα φρόντισε και ανακαίνισε τον ιερό ναό. 10 ολόκληρα χρόνια προσέφερε την αγάπη του εκεί ο πατήρ Σάβας στην επαρχία του νομού Ηλίας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως παραχώρησε ο Θεός μας και τον πήρε από κοντά του, στον αληθινό κόσμο, στις 3 Αυγούστου του 2016. Ας έχουμε την ευχή του και να αξιωθούμε να τηρήσουμε τις συμβουλές του, να μείνουμε πιστοί στο Χριστό άχρη θανάτου, να μην δεχθούμε για κανένα λόγο σφραγίδες αντιχρίστου και να ζήσουμε αιωνίως κοντά στον αρχηγό της ζωής, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Γέννητο, φίλες και φίλοι ακροατές, ας έχουμε την ευχή του μακαριστού πατρός Σάβα Αχιλλέως. Χαίρετε.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: η Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε επικαλούμενοι τη χάρη του Θεού, τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Η Σοφία δεν είναι υπόθεση φυσικών δυνατοτήτων, διανοητικών ή γνωστικών, αλλά υπόθεση της εσωτερικής πνευματικής μορφώσεως και καλλιεργίας του ανθρώπου. Δεν μετριέται με το βαθμό φυσικής νοημοσύνης, αλλά προσωπικής σχέσεως και κοινωνίας με την αλήθεια και το φως που προσφέρει ο Θεός. Η σοφία είναι η τέχνη που οδηγεί στην αληθινή ζωή, στην επιτυχημένη και ορθή πορεία και αναστροφή με το Θεό και τους ανθρώπους. Γι' αυτό και όπως αναγνώσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή, είναι αποτέλεσμα του φόβου του Θεού, δηλαδή της βαθιάς πίστεως και ευσεβίας. Γι' αυτό και τα ίδια τα ιερά κείμενα επαναλαμβάνουν ότι αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Και η σοφία είναι εκείνη η οποία καλλιεργεί τη σύνεση και προσφέρει την αληθινή γνώση. Γι' αυτό και η μελέτη των βιβλίων της σοφίας στην Παλαιά Διαθήκη είναι πραγματικά μια μεγάλη ευεργεσία και ευλογία που μας προσφέρει η Εκκλησία μας, η οποία τα προτείνει ως πολύ σημαντικά για τον καταρτισμό του πιστού. Είναι συμβουλευτικά κείμενα που ενισχύουν την πίστη και την εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Με αυτές τις σκέψεις, κάθε φορά σκύβουμε στο Ιερό Κείμενο και με σεβασμό στην παράδοση της Εκκλησίας μας κάνουμε τον αγώνα μας να το κατανοήσουμε. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Αγία Γραφή κατανοείται όχι με τη δύναμη της διάνοιας, αλλά με τη διάθεση του βιώματος. Εκείνος ο οποίος τηρεί αυτά που η Αγία Γραφή μας προσφέρει, αυτό σιγά σιγά αποκτά και τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τα βαθύτερα νοήματά τους. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε σήμερα και εμείς την ανάγνωση και ερμηνεία μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, όπως είπαμε, και βρισκόμαστε στο 21ο κεφάλαιο, στον 13ο στίχο. Ας θυμηθούμε ότι από τον 11ο στίχο και εξής μας προσφέρει το Ιερό Κείμενο μία σύγκριση μεταξύ ανθρώπου συνετού και ασυνέτου, σοφού και ανοήτου. έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε πώς εκφράζεται, πώς εκδηλώνεται η σύνεση και πώς η μορία, η έλλειψη συνέσεως που είναι στην πραγματικότητα ανοησία. Δεν μας προσφέρονται μόνο κριτήρια για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τις συμπεριφορές αυτές, αλλά κυρίως μας προσφέρεται ένας καθρέπτης ζωής. Διότι όλοι μας πορευόμαστε, αδελφοί μου, από την έλλειψη σοφίας προς την απόκτησή της. Γι' αυτό και σε κάποιο βαθμό όλοι μέσα μας έχουμε αυτό το έλλειμμα. Και όταν η Αγία Γραφή μας προσφέρει την περιγραφή εκείνων των γνωρισμάτων που έχει η σοφία, όπως και αυτών των γνωρισμάτων που παρουσιάζει η έλλειψή της, μπορούμε όχι να κρίνουμε τόσο τους άλλους, αλλά κυρίως να βλέπουμε τον εαυτό μας. Τι από αυτά μπορεί να υπάρχουν και στη δική μας σκέψη ή συμπεριφορά, ώστε να μπορούμε διαρκώς να βελτιωνόμαστε, να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στη σοφία του Θεού. Έτσι επιτυγχάνεται η πραγματική πρόοδος, που στην ουσία είναι η πορεία της μετανοίας. Ας μην ξεχνάμε ότι μέσα στην Εκκλησία μας αυτή τη μετάνοια διαρκώς αναζητούμε. Ο λόγος του Κυρίου «μετανοείται ότι ίγγυκεν η Βασιλεία των Ουρανών» είναι ένας λόγος που μας καλεί σε συνεχή μετάνοια. Δεν είπε «μετανοήστε μία φορά και τελείωσε», αλλά «μετανοείται συνεχώς». Και όπως μας έχει δοθεί ευκαιρία και άλλοτε να το διευκρινίσουμε, η μετάνοια είναι μία διαρκής πορεία προς τα άνω. Το κακό να το επανορθώσουμε και να έρθουμε στο καλό. Και το καλό να το κάνουμε όλο και καλύτερο με τη χάρη και την έμπνευση και την καθοδήγηση του Κυρίου. Και με αυτήν την καθοδήγηση που μας προσφέρει το Πνεύμα του το Άγιο μέσα από τις Ιερές Γραφές. Σύγκριση λοιπόν συνετού και ασυνέτου. Αναγνώσαμε τον 13ο στίχο στην προηγουμένη μας εκπομπή, ο οποίος λέει ότι η γνώση του πραγματικά σοφού αυξάνεται διαρκώς και πλημμυρίζει σαν κατακλυσμός υδάτων. Γι' αυτό και η συμβουλή του είναι σαν πηγή που αναβλύζει ζωή. Αυτός που επιζητεί την Θεία Σοφία με την ευσέβεια, με το φόβο του Θεού, αυτός διαρκώς προοδεύει. Η γνώση του αυξάνει. Προπάντων, η πείρα του είναι εκείνη που μεγαλώνει. Διότι όποιος αντλεί από το νόμο του Κυρίου τα κριτήρια της ζωής και τη δύναμη της σκέψης, δέχεται όντως νάματα ζωής αιωνίου. Διότι ο Λόγος του Θεού χαρίζει τη ζωή, ζωογονεί την ψυχή, την κάνει γόνιμη και της δίνει τη δυνατότητα και η ίδια να αναπτύσσεται, αλλά να προσφέρει βοήθεια και σε άλλους ανθρώπους ως ένα δέντρο αϊθαλές και καλύκαρπο. Έτσι λοιπόν, ο ευσεβής άνθρωπος, αυτός ο οποίος καλλιεργεί τον φόβο του Κυρίου, διαρκώς αυξάνει τη γνώση του, ώστε να γίνεται πλημμύρα, πλήθος υδάτων πνευματικών, και η συμβουλή του να προσφέρει όντως μυστικά ζωής στους γύρω του. Εν αντιθέσει όμως, ο ανόητος άνθρωπος δεν έχει αυτή την ευλογία. Στο στίχο 14 ο ιερός συγγραφέας γράφει «Έγκατα μωρού ως αγκίος συντετριμένων και πάσαν γνώσιν ου κρατήσει». Το εσωτερικό, ο νους του ασύνετου ανθρώπου μοιάζει με ένα σπασμένο, με ένα ραγισμένο αγκίο που δεν μπορεί να συγκρατήσει καμία ουσιαστική γνώση. Ο ασύνετος άνθρωπος δεν δέχεται την παιδαγωγία του Θείου Νόμου. Την αγνοεί και την θεωρεί περιττή. Ως εκ τούτου, ο νους του και η ψυχή του διαρκώς κενώνεται, αδειάζει και δεν μπορεί να κρατήσει τίποτε το ωφέλιμο και ουσιαστικό, σαν ένα σπασμένο αγκείο. Πραγματικά, εφόσον μια ψυχή δεν έχει πνευματικό περιεχόμενο και πνευματικό ενδιαφέρον, χάνει το δρόμο προς τη σωτηρία. Γίνεται όλο και πτωχότερη και προσπαθεί με ανόητους τρόπους και μέσα να καλύψει το αβάσταχτο κενό. Μπορεί τέτοιοι άνθρωποι να φαίνονται σπουδαίοι και να εντυπωσιάζουν τους ανθρώπους. Όταν όμως κανείς δει προσεκτικά μια τέτοια ζωή, βλέπει την κουφότητα και την κενότητά της. Πόσες φορές άνθρωποι που έζησαν μια τέτοια ζωή, όταν κατάλαβαν, όταν ένιωσαν πια ότι δεν ήταν δυνατόν να ζουν μέσα σε ψευδαισθήσεις και σε ψεύτικες εικόνες, αισθάνθηκαν βαθιά απογοήτευση και ή οδηγήθηκαν σε καταστρεπτικούς δρόμους, είτε βρήκαν την οδό της μετανοίας. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. Λόγων σοφών εάν ακούσει επιστήμων, ενέσει αυτόν και επ' αυτόν προσθήσει. Ήκουσεν ο σπαταλών και απήρεσεν αυτό και απέστρεψεν αυτόν ο πίσω του νότου αυτού. Ο αληθινά σοφός, αν ακούσει σοφό λόγο ή σοφά λόγια, θα τα εκτιμήσει, θα τα επενέσει και θα προσθέσει κι αυτός δικές του σκέψεις πάνω σε αυτά. Θα τα επαυξήσει δηλαδή. Ο άσωτος όμως και απερίσκεπτος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να συγκρατήσει κάτι καλό, που έχει διεσπασμένο το νου του σε ανόητα ενδιαφέροντα, ακούει το λόγο αυτό και δεν του αρέσει. Τα λόγια τα σοφά τα περιφρονεί και τα πετάει πίσω του.

προσέχει, ποτέ δεν περιφρονεί καμία καλή συμβουλή, την επαινεί και την αξιοποιεί, έτσι ώστε αξιοποιώντας τη συμβουλή να προσθέσει και αυτός κάτι ουσιαστικό με την περαιτέρω γνώση, σκέψη ή τα βιώματα που προέρχονται από αυτή την εφαρμογή της συμβουλής, να προσθέσει και άλλα στοιχεία στην καλή αυτή γνώμη. Έτσι προάγεται η σοφία και η επιστήμη. Αυτή είναι η πραγματική πρόοδος που παρατηρείται σε κάθε καλή επίδοση του ανθρώπου. Είναι επέκταση και επαύξηση της γνώσεως και της πείρας. Αντίθετα, ο ασύνετος άνθρωπος, κι αν έχει κάποιες ικανότητες, τις σπαταλά. Ακόμη και την ευφυΐα που του χάρισε ο Θεός, τις σπαταλά σε πράγματα άτοπα, άχρηστα ή και επιζήμια. Χάνει το χρόνο του, χάνει τις δυνάμεις του και ταυτόχρονα αναπτύσσει μία περίεργη υπερηφάνεια, σαν το κούφιο στάρι που ανεβαίνει γιατί δεν έχει σπόρους μέσα να το γύρουν προς τα κάτω. Γι' αυτό και δεν εκτιμά την καλή γνώμη. Την απορρίπτει ή και την περιγελά πολλές φορές. Οπωσδήποτε αδιαφορεί για αυτήν. Η συμβουλή του φαίνεται άχρηστη. Ο λόγος ο επικοδομητικός του φαίνεται περιττός και κουραστικός. Και έτσι παραμένει εγκλωβισμένος στη μορία του. Η υπερηφάνειά του είναι εκείνη που σκοτίζει το νου και τον κάνει να παραμένει δέσμιος των παθών, της άγνοιας και μια ζωής η οποία είναι προσκολλημένη μόνο στα γήινα και στα πρόσκαιρα. Πράγματι σε κάθε εποχή βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να παρασύρονται σε αυτή την οδό, ξεγελασμένοι από τους πειρασμούς του κόσμου, από τις προκλήσεις του κόσμου και από τα εγωιστικά πάθη που όλους βεβαίως μας ταλαιπωρούν. Πόσο πρέπει να προσέχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ώστε να διατηρούμε άσβηστο μέσα το ενδιαφέρον μας, να ακούμε αγαθό λόγο, όχι για να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας ή για να αυξήσουμε την διανοητική μας γνώση, αλλά για να τον κάνουμε πράξη και έτσι να προχωρήσουμε και να προοδεύσουμε και στην πνευματική αλλά και στην καθημερινή κοινωνική μας ζωή. Εξήγησης μωρού ως ενωδό φορτίων. Επειδή χείλου συνετού ευρεθήσετε χάρις. Όταν ένας ανόητος και ασύνετος άνθρωπος συμμετέχει σε μια σοβαρή συζήτηση, ο λόγος του είναι ανιαρός και δυσάρεστος. Όπως το φορτίο σε αυτόν που βαδίζει στο δρόμο και ταλαιπωρείται από το βάρος του. Διότι δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Και ο ίδιος αισθάνεται άσχημα όταν συμμετέχει σε μια τέτοια συζήτηση. Γι' αυτό και η παρουσία του και η αναστροφή μαζί του φέρνει σε δύσκολη θέση τους συνομιλητές του. Δεν είναι ευχάριστη η συνομιλία μαζί του, δεν είναι παραγωγική, δεν προχωρεί. Αντίθετα, η συζήτηση με έναν καλλιεργημένο πνευματικά άνθρωπο, με ένα σοφό κατά Θεόν, είναι ευχάριστη και γλυκιά. Έχει κανείς να αποκομίσει πολλά ωφέλη, αλλά
και αισθάνεται

εκείνη τη χάρη η οποία πραγματικά στεφανώνει τη ζωή ενός ανθρώπου που αγωνίζεται να συμμορφώνεται προς το Λόγο του Θεού. Από το στόμα ενός τέτοιου Αγίου ανθρώπου στάζει μέλι, όπως λέει απλά και ο λαός. Τα λόγια του είναι χαριτωμένα και διδακτικά. Ενός τέτοιου ανθρώπου ο λόγος γίνεται περιζήτητος. Επιδιώκουν οι άνθρωποι να τον ακούνε και να προσλαμβάνουν ωφέλεια από τα λόγια του. Γι' αυτό και ο επόμενος στίχος λέει «Στόμα φρονίμου ζητηθήσετε εν εκκλησία και τους λόγους αυτού διανοηθήσονται εν καρδία». Σε μεγάλη συνάθρηση λαού όλοι ζητούν να ακούσουν τις σκέψεις του ανθρώπου εκείνου που έχει σοφία και σύνεση. Οι λόγοι του γίνονται περιζήτητοι και τα λόγια που θα πει θα τα συλλογίζονται βαθιά στην καρδιά τους. Αν θέλουμε να το κατανοήσουμε καλύτερα αυτό, ας σκεφτούμε με πόσο πόθο επιζητούμε λόγους που έχουν πει Άγιοι άνθρωποι. Δέστε πόση κίνηση υπάρχει σε βιβλία ή ακόμη και στο διαδίκτυο ή και συζητήσεις των ανθρώπων για τους λόγους Αγίων της εποχής μας, του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Πορφυρίου, άλλων Αγίων, αλλά και παλαιότερων Αγίων, ή ανθρώπων που πραγματικά διακρίθηκαν για τη σοφία τους και πραγματικά πόσο μεγάλη είναι η ωφέλεια από την ακρόαση των λόγων αυτών. Όντως, ο άνθρωπος που επιζητεί τη σοφία για το δικό του καταρτισμό γίνεται ελκυστικός και προς τους άλλους και ξεκουράζει και ενισχύει και διαφωτίζει. Να γιατί λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να αγωνιζόμαστε συνεχώς, να προσλαμβάνουμε το Λόγο του Θεού, να τον αξιοποιούμε και όποτε μας δίνεται η ευκαιρία να τον μεταδίδουμε και σε άλλους.

από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 21ο κεφάλαιο, στον 17ο στίχο. Στην ενότητα των στίχων που ερμηνεύουμε σήμερα, ο σοφός συγγραφέας μας παρουσιάζει μία σύγκριση μεταξύ συνετού και ασυνέτου ανθρώπου. Συνετός είναι εκείνος ο οποίος κρατά την καρδιά του ανοιχτή στο Λόγο του Θεού, δέχεται το Λόγο του Θεού με σεβασμό και εμπιστοσύνη και κάνοντας τον πράξη γίνεται σοφός. Γνωρίζει την τέχνη της ζωής, πώς πρέπει να πορεύεται και να αναστρέφεται τους συνανθρώπους του, αλλά ακόμη και τον ίδιο το Θεό. Ενώ ο ασύνετος άνθρωπος δεν έχει τέτοια διάθεση. Αισθάνεται ότι τα γνωρίζει όλα και τελικά παραμένει μέσα του κενός. Ο λόγος του, όπως μας είπε προηγουμένως το ιερό κείμενο, γίνεται βαρετός και είναι όντως πολύ κουραστική μια συζήτηση μαζί του, γιατί δεν έχει κάτι σημαντικό να πει. Αντιθέτως, ο κατά Θεόν σοφός άνθρωπος είναι πάντοτε αγαπητός και ο λόγος του περιζήτητος, όπως το βλέπουμε να συμβαίνει για τους λόγους των Αγίων μας. Αναζητούμε μια μικρή συμβουλή, μια γνώμη που έχει διατυπώσει, μια κρίση την οποία έχει κάνει ένας άνθρωπος του Θεού, γιατί μας φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τη ζωή μας. Και αναφερθήκαμε προηγουμένως στο φαινόμενο το οποίο παρατηρείται και στις μέρες μας, να είναι περιζήτητοι οι λόγοι των Αγίων μας και ιδιαιτέρως των νεωτέρων Αγίων, οι οποίοι έζησαν κοντά μας, οι λόγοι παραδείγματος χάρη του Αγίου Πορφυρίου ή του Αγίου Παϊσίου και άλλων Αγίων. Δυστυχώς, ο άνθρωπος ο οποίος περιφρονεί το λόγο της αληθείας δεν μπορεί να εκτιμήσει καθόλου τη χρησιμότητά του. Ως οίκος υφανισμένος ούτως μωρό σοφία και γνώσης ασυνέτου αδιεξέταστη λόγη, γράφει ο 18ος στίχος του 21ου κεφαλαίου. Σαν ένα σπίτι ερυπωμένο φαίνεται η σοφία στον ανόητο άνθρωπο. Οι γνώσεις του είναι πρόχειρες και τα λόγια του ασυνάρτητα και απερίσκεπτα. Όπως κανείς περιφρονεί ένα ερυπωμένο σπίτι, έτσι περιφρονεί και ένας ασύνετος άνθρωπος το λόγο της σοφίας του Θεού. Τον θεωρεί ενδεχομένως κάτι το απειρχαιωμένο, κάτι το οποίο είναι έξω από τα ενδιαφέροντα της εποχής μας. Δεν κάνει τον κόπο να ασχοληθεί ούτε στο ελάχιστο με αυτό. Γι' αυτό και οι γνώσεις του είναι πρόχειρες. Δέχεται επιρροές από πολλές πλευρές και τελικά δεν μπορεί να συγκροτήσει τη σκέψη του. Τα λόγια του είναι ασυνάρτητα και δεν έχουν ιρμό, απερίσκεπτα. Έτσι, ούτε τον εαυτό του ωφελεί, ούτε σε κανέναν άλλο συνάνθρωπό του φαίνεται χρήσιμος. Και προχωρούμε στον 19ο στίχο. «Παίδε εμποσίν ανοήτης παιδεία και ως χειροπέδε επιχειρός δεξιάς». Ο ανόητος άνθρωπος
νιώθει την πνευματική παιδαγωγία σαν σιδερένια δεσμά στα πόδια του και σαν χειροπέδες στο δεξί του χέρι. Ο ασύνετος άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξία της σοφίας που προσφέρει ο Θεός, δεν ανέχεται καμία συμβουλή. Δεν μπορεί να δεχτεί αγωγή και παιδαγωγία. Θεωρεί ότι κάθε εντολή του Θεού, κάθε συμβουλή η οποία έρχεται να παιδαγωγήσει την ψυχή του ανθρώπου, είναι σαν σιδερένια δεσμά φυλακής που του περιορίζουν την ελευθερία του, που εμποδίζουν τα πόδια του να βαδίζει όπου θέλει και είναι σαν τις χειροπέδες στο δεξί του χέρι που τον κάνουν ανίκανο να ενεργήσει όπως εκείνος νομίζει. Πόσο παρεξηγημένη εντύπωση για τον νόμο του Θεού και τις αρχές που εκείνος μας προσφέρει. Εκείνο που είναι προφύλαξη θεωρείται ότι είναι δεσμά και φυλακή. Εκείνο το οποίο έχει σκοπό να μας ανοίξει τους ορίζοντες της σοφίας θεωρεί ότι είναι δέσμευση που τον κρατάει πίσω. Πραγματικά φαίνεται η βαθιά γνώση του Ιερού Συγγραφέως της ψυχολογίας των ανθρώπων, η οποία όταν επηρεάζεται από τα εγωιστικά πάθη αντιστρέφει τα πράγματα και βλέπει το φως ως σκοτάδι και το σκοτάδι ως φως, αλλά και την πραγματική ελευθερία ως σκλαβιά και τη σκλαβιά στα πάθη ως ελευθερία. Το βλέπουμε και σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, πόσοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, αντιδρούν στις εντολές του Θεού, αντιδρούν στα όρια που θέτει ο Θεός, φωνασκώντας ότι πρόκειται για περιορισμούς της ελευθερίας και έτσι παραμένουν δυστυχώς ανεπηρέαστοι από το Λόγο του Θεού και έκθετοι στα αχαλήνωτα πάθη. Συχνά αυτό συμβαίνει και με τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι συμβαίνει συχνά να αντιδρούν σε κάθε τι που θεωρούν ότι τους βάζει όρια. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει «Η απαιδαγώγητη νεότητα είναι σαν ένας ύπος, σαν ένα άλογο αδάμαστο και σαν ένα θηρίο ατίθασο». Έτσι πραγματικά γίνεται ο άνθρωπος όταν δεν δέχεται την παιδαγωγία της αλήθειας, την παιδαγωγία του Θεού. Και συνεχίζουμε στον επόμενο στίχο. «Μωρός εν γέλωτι ανυψή φωνήν αυτού, ανήρδε πανούργος μόλις ησυχή μη διάσει». Ο ανόητος άνθρωπος ξεσπά σε τρανταχτά γέλια. Ο έξυπνος όμως και συνετός μόλις που αφήνει ένα λεπτό χαμόγελο. Ο ανόητος και ακαλλιέργητος άξεστος άνθρωπος γελά κατά τρόπο θορυβώδη, νομίζοντας ότι έτσι προκαλεί το ενδιαφέρον των ανθρώπων ή παρουσιάζει την άνεση την οποία αισθάνεται στις κινήσεις του. Στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο εξωτερικεύει την αφροσύνη του. Εξωτερικεύει την έλλειψη ευγενίας. Αντίθετα, ο συνετός άνθρωπος χαμογελά με ένα ήρεμο και λεπτό χαμόγελο όταν πρέπει και όσο χρειάζεται. Είναι σε όλα μετρημένος, όπως βεβαίως και στην εκδήλωση της ευχαριστήσεως ή της χαράς του. Αυτό εκφράζει έναν ήρεμο
και ισορροπημένο εσωτερικό ψυχικό βίο που γίνεται φανερός και στις εκδηλώσεις του και στον τρόπο της συμπεριφοράς του. Έτσι, ο σοφός άνθρωπος, ο φωτισμένος από το Θεό, είναι πάντοτε ευχάριστος και ποτέ ενοχλητικός. Δεν έχει έντονες εκφράσεις, οι οποίες συχνά ενοχλούν και κουράζουν. «Ως κόσμος χρυσού φρονίμω παιδεία και ως χλειδών επιβραχίων η δεξιό». Για τον άνθρωπο που έχει φρόνηση, η πνευματική παιδαγωγία είναι σαν χρυσό κόσμημα και σαν βραχιόλι στο δεξί του χέρι. Προσέξτε, αντίθετα προς τον ανόητο, που θεωρεί δέσμευση και αλυσίδες και στέρεση της ελευθερίας του, την παιδαγωγία σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και γι' αυτό εκδηλώνει ανάρμοστες συμπεριφορές αντίδρασης και απόρριψης για το Λόγο του Θεού, για το φρόνιμο άνθρωπο, η παιδεία, η αγωγή, η διαπαιδαγώγηση είναι κόσμημα και με τα χαράς πολλής τον δέχεται και τον φέρει ακριβώς όπως κανείς φέρει πολύτιμα και όμορφα κοσμήματα. Γι' αυτό και είναι στολισμένος με αυτή την χάρη της φιλομάθειάς του αλλά και της γνώσης του, η οποία φέρει και άριστη συμπεριφορά. Και χαίρεσαι πραγματικά να είσαι κοντά σε έναν άνθρωπο καλλιεργημένο, παιδαγωγημένο, μορφωμένο κατά το θέλημα του Θεού.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 21ο κεφάλαιο, στο στίχο 22. Στην ενότητα των στίχων που ερμηνεύουμε σήμερα, ο Ιερός Συγγραφέας μας προσφέρει χρησιμότατους κανόνες συμπεριφοράς. Μια συμπεριφοράς η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα της σωστής επιλογής του ανθρώπου να ακολουθήσει το θέλημα και το νόμο του Θεού. Να ζήσει με ευλάβεια και να αγωνίζεται να είναι ευάρεστος μπροστά στο Θεό. Αυτού του ανθρώπου η συμπεριφορά είναι πάντοτε προοδευτική και ευγενής. Πάντοτε είναι διακριτικός και πρόθυμος για κάθε τι το αγαθό. Εν αντιθέσει με τον άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται αυτάρκης και αντιστέκεται στον νόμο του Θεού, ενεργώντας πάντοτε με τα πάθη του, τις μικρότητες και τους εγωισμούς του, με αποτέλεσμα και η συμπεριφορά του να γίνεται ανάρμοστη και κουραστική. Μόλις προλίγου αναγνώσαμε το στίχο εκείνο που λέει ότι προσπαθεί να καλύψει τα ελλείμματά του με μία θορυβώδη συμπεριφορά και ιδιαίτερα, όπως είπε το Ιερό Κείμενο, με θορυβώδη γέλια. Έτσι φανερώνει τη διαταραχή που υπάρχει μέσα του. Ενώ ο συνετός άνθρωπος χαμογελά με λεπτότητα και ηρεμία. Είναι ισορροπημένος και μετρημένος σε όλα. Γι' αυτό είναι πάντοτε ευχάριστος και ποτέ δεν γίνεται ενοχλητικός για κανέναν. Η συμπεριφορά ενός ασυνέτου ανθρώπου, όπως μας λέει ο σοφός Υιός του Σιράχ στη συνέχεια, είναι κουραστική και απέναντι στους φίλους του ακόμα, στους γνωστούς του, διότι η έλλειψη καλλιέργειας τον κάνει περίεργο και φορτικό. Ας το προσέξουμε αυτό. «Πους μωρού ταχύς εισοικίαν, άνθρωπος δε πολύπυρος εσχυνθήσεται από προσώπου. Άφρον από θύρας παρακύπτει εισοικίαν, αν ήρ δε πεπαιδευμένος έξω στήσεται. Του ανόητου και άξιστου ανθρώπου τα πόδια τρέχουν γρήγορα να μπουν σε ξένο σπίτι. Ο καλλιεργημένος όμως άνθρωπος που έχει μεγάλη πείρα νιώθει συστολή μπροστά στους άλλους. Ο ανάγωγος και ακαλλιέργητος άνθρωπος σκύβει από την πόρτα μέσα στο σπίτι και κοιτάζει με περιέργεια, ενώ ο καλλιεργημένος άνθρωπος στέκεται απ' έξω διακριτικά. Ο ασύνετος λοιπόν γίνεται περίεργος και φορτικός. Δεν έχει αναστολές και επισκέπτεται συχνά ακόμα και σε ακατάλληλες ώρες τα σπίτια των φίλων του. Δεν τον ενδιαφέρει αν εκείνη τη στιγμή ο άλλος ξεκουράζεται, θέλει να αναλάβει δυνάμεις μετά την εργασία του, θέλει να μείνει εν τέλει και με την οικογένειά του. Πολύ συχνά τον επισκέπτεται, όχι μόνο με προσωπική παρουσία, αλλά και με το τηλέφωνο και με τα άλλα μέσα που διαθέτει το διαδίκτυο και μπορεί επί ώρες να απασχολεί τον άλλον, ενώ έχει την περιέργεια να μαθαίνει και εκείνα που δεν τον ενδιαφέρουν. Σκύβει, λέει, από την πόρτα και κρυφακούει. Γίνεται ενοχλητικός. Πράγματι, θέλει να μαθαίνει τα πάντα, προφανώς
για να γίνονται στη συνέχεια αφορμή σχολιασμών και κατακρίσεων και κουτσομπολιού. Αντίθετα, ο σοφός άνθρωπος είναι ευγενής και συγκρατημένος. Με διάκριση πλησιάζει το σπίτι του άλλου και προσέχει. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του να υπερβεί το μέτρο. Σέβεται την ιδιωτικότητα των άλλων, σέβεται την ξεκούραση των άλλων, σέβεται το ότι έχουν δικαίωμα να έχουν ορισμένα πράγματα για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Δεν απαιτούν να γνωρίζουν οι ευγενείς άνθρωποι, οι σοφοί άνθρωποι, εκείνα τα οποία δεν τους αφορούν. Έτσι, συν της άλλης, ο κατά Θεόν σοφός άνθρωπος τηρεί τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευγενίας, οι οποίες υπαγορεύονται όχι από κάποιο σύστημα τέτοιων κανόνων που φροντίζουν μόνο για την εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά πηγάζουν από την καλλιεργημένη του ψυχή, από τον φόβο του Θεού, από την διάκριση την οποία προσφέρουν οι θείες εντολές. Διαφορά επίσης υπάρχει και στο πώς ομιλούν ο σοφός και ο ασύνετος. Τα λόγια του ανόητου ανθρώπου είναι κουραστικά. Απαιδευσία ανθρώπου ακροάστε παραθύραν, ο δε φρόνιμος βαρυνθήσετε ατιμία. Χίλια λωτρίων εν τούτης βαρυνθήσετε, λόγοι δε φρονίμων εν ζυγό σταθίσονται. Είναι αγένεια και δείχνει έλλειψη καλής ανατροφής το να ακούει κανείς κρυφά έξω από την πόρτα του άλλου. Κάθε συνετός άνθρωπος το θεωρεί αυτό βαρύ και αγενές. Τα χείλη των ανοήτων και φλίαρων ανθρώπων επαναλαμβάνουν κάθε τόσο αδιάκριτα λόγια και φλιαρίες άλλων. Τα λόγια όμως των συνετών είναι καλοζυγισμένα. Δεν έχει λοιπόν μέτρο στη γλώσσα του ο ασύνετος και ακαλλιέργητος άνθρωπος. Αντίθετα, ο άνθρωπος που έχει τη σοφία του Θεού φωτίζεται από το Θεό, ζυγίζει και μετρά τα λόγια του. Λέει αυτά που πρέπει και όπως πρέπει. Ο πρώτος, ό,τι έχει μέσα του, το έχει και στο στόμα του. Ό,τι σκέπτεται και ποθεί, το λέει. Ο δεύτερος προσέχει πάντοτε ώστε το στόμα του να ελέγχεται από τον εσωτερικό του κόσμο. Γι' αυτό και δεν εξωτερικεύει με επιπολαιότητα τα συναισθήματά του, ώστε να φέρνει σε δύσκολη θέση το συνομιλητή του. Προσέχει ώστε να μην στενοχωρήσει, να μην κουράσει, να μην φέρει σε δύσκολη θέση κανέναν. Πραγματικά, μια αξιομίμητη συμπεριφορά είναι αυτή, την οποία συχνά την έχουμε δει σε ανθρώπους του Θεού. Όχι επίπλαστη ευγένεια, αλλά πηγαία πνευματική ευγένεια που πηγάζει από τα όρια που θέτει ο νόμος του Θεού, αλλά και η αγάπη, η διάκριση, που είναι όντως μία από τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες αρετές. Να ξέρεις πώς σε κάθε στιγμή πρέπει να ενεργήσεις, πώς σε κάθε στιγμή θα πρέπει να συμπεριφερθείς. Όντως αξίζει κανείς να επιδίδεται σε αυτό τον αγώνα. Εν στόμα τιμωρών η καρδία αυτών, καρδία δε σοφών στόμα αυτών. Οι ανόητοι άνθρωποι έχουν την καρδιά τους στο στόμα τους
πριν σκεφτούν, λένε απερίσκεπτα ό,τι τους έλθει. Οι σοφοί όμως έχουν το στόμα τους στην καρδιά τους, πρώτα σκέφτονται και έπειτα μιλούν. Και προχωρούμε στον 27ο στίχο. «Εν το καταράσθε ασεβή τον σατανάν, αυτός καταράτε την εαυτού ψυχήν». Όταν ο ασεβής καταργέται τον σατανά, τον εαυτό του καταργέται, την ίδια του την ψυχή, η οποία είναι υποδουλωμένη σε αυτόν. Δεν ωφελεί σε τίποτα να εναντιώνεται κάποιος στο σατανά και να τον καταράτε σαν αν αυτός αιτία της κακής του συμπεριφοράς. Ο καθένας είναι ελεύθερος να ακολουθήσει ή όχι εκείνα που του προτείνει το πονηρό πνεύμα. Ο εαυτός μας είναι υπεύθυνος όταν υποδουλώνεται, αγαπητοί μου αδελφοί, στα δίχτυα του διαβόλου. Η απόδοση των ευθυνών μας στο σατανά και η μη βελτίωσή μας μαρτυρεί τη δική μας ενοχή, γιατί είμαστε ελεύθεροι να αντισταθούμε, αλλά δεν αντισταθήκαμε, σημειώνει ο πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος στην ερμηνεία του στο στίχο αυτό. Αν τον εαυτό σου δεν τον βλάπτεις, δεν μπορεί κανένας εχθρός, αλλούτε και ο διάβολος, να σε παραβλάψει. «Μολύνει την εαυτού ψυχήν, ο ψιθυρίζων, και εν παρικήσει μισηθήσεται». Όποιος ψιθυρίζει κρυφά κατηγορώντας τους άλλους, μολύνει την ψυχή του και σπηλώνει την υπόλοιψή του και όλοι στο περιβάλλον του τον αποστρέφονται. Το τελευταίο γνωμικό του κεφαλαίου αυτού αναφέρεται, όπως ακούσαμε, στην κατάκριση. Είναι αξιοσημείωτο το ότι ο θεόπνευστος συγγραφέας θεωρεί την κατάκριση ως μολυσμό της ψυχής. Μολύνει την ψυχή εκείνος που ψιθυρίζει κατακρίνοντας τον άλλον και γίνεται αποκρουστικός προς όλους. Κατακρίνει κρυφά και διαδίδει διάφορα σε βάρος άλλων. Είτε όμως κρυφά είτε φανερά, η κατάκριση είναι αμαρτία και μολύνει την ψυχή. Πόσο λεπτός είναι ο λόγος του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, και πόσο ωφέλιμος. Ας κρατήσουμε τους κανόνες τους οποίους μας παρουσίασε και ας προσέχουμε ώστε να μην παρασυρώμαστε σε συμπεριφορές που ανήκουν σε εκείνους που δεν δέχονται το λόγο του Θεού και προτιμούν την οδό της αφροσύνης και της υποδούλωσης στα εγωιστικά πάθη. Ήθε με τη χάρη του Θεού να αγωνιζόμαστε συνεχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, ώστε να ευαιρεστούμε το Θεό και να μπορούμε έτσι να ανταποκρινόμαστε στο θέλημά Του, γενόμενοι και πραγματικά ευγενείς στους συνανθρώπους μας. Χαίρετε, αγαπητοί αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

0: η Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
2: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους. Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Από τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς που βρίσκεται στην Παλαιά Κοκκινιά. Σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Αύριο 5η 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Αύριο 5η το απόγευμα στις 7 θα χωροστατήσει στην ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στη Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου. Την Παρασκευή ο Σεβασμιότατος θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς η Ορτή της Μεταμορφώσεως. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο.
1: Πανηγυρίζει επίσης ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Κυρίου Νέου Εικονίου Περάματος, καθώς και η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε το βράδυ επί τη Ορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνο, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος και στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρονα. Ιερό 15 λίτουργο τελείται καθ' όλη τη διάρκεια του 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Δήμο Μεταμορφώσεως, πραγματοποιούνται εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο Σωτήρια 2026, οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας, απότμημα του οποίου τίθεται σε προσκύνηση. Σήμερα Τετάρτη από τις 4 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ θα διενεργηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο πνευματικό κέντρο του ναού. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Στις 9 παρατέταρτο θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας.
2: Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, οι ιερές παρακλήσεις της Θεοτόκου ψάλλονται στις 9 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου έως στις 13 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα τελείται η παράκληση της Θεοτόκου ενώπιον της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Χάρου. Αύριο 5η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή της Μεταμορφώσεως.
1: Στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίγου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπη. Αύριο 5η και την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα τελεστεί η 5η κατά σειρά ευχαριστήριος πανήγυρης εις ανάμνηση του θαύματος της βροχοπτώσεως κατά τις πυρκαγιές του 2021. Αύριο 5η στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας. Στις 7 στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Αφθάρτου Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και της Εφεστίου Ιεράς Εικόνας της Ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός ηλίτουργο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων έως τις 13 Αυγούστου κατά την τέλεση των Ιερών Παρακλήσεων θα τίθεται σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας η Θυγάτρη του Βασιλέως. Πανηγυρίζει κυρίες και κύριοι την Παρασκευή ο Ιερός Ναός Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού Καστοριάς. Αύριο 5η θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός ενώ την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός ηλίτουργο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πόλιουχου Πειραιός. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Σπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Θεοτόκου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλους, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου, Αγίου Νικολάου Νικαίας, θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου, Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί το Σάββατο στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πειραιός στις 6 το απόγευμα, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλης Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης.
1: Ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210 8035 800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, Πειραϊκή Εκκλησία και Ραδιοπαραμυθία. Σήμερα με ένα θέμα που νομίζω ότι όλους μας μας συγκινεί. Σχεδιάζουμε με τον κύριο Κώστα Γανωτή να συζητήσουμε και να ρωτήσουμε τη γνώμη του για την Παναγία μας και πώς αυτή επιδρά σήμερα στη ζωή μας. Πώς δηλαδή ο λόγος της από τότε μέχρι σήμερα, ο λόγος Παύλα σιωπή της μέχρι σήμερα, έχει επιδράσει στην ανθρώπινη ιστορία και στην ιστορία του κάθε ανθρώπου πάνω σε αυτή τη γη. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα μας, στο εξωτερικό και μας ακούτε. Σήμερα ο κύριος Κώστας Γανωτής θα μας μιλήσει για την Παναγία. 2-10-41-18-602-640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Προτείνουμε επίσης το βιβλίο για σας που διαβάζετε, Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, Όσα δεν μπόρεσε να κρύψει σιωπή. Ένα όμορφο βιβλίο με DVD, μια συγγραφική συμβολή από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που θεωρήθηκε ως η έκδοση της χρονιάς για το 2018. Κύριε Γανωτή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Το θέμα το εμπνευστήκαμε από τη συζήτηση που είχαμε μαζί σας για την Παναγία, ναι, ως κατηχήτρια.
1: Κρατώ ακόμα τη συγκίνησή μου από μια ομιλία που έκανε σε ένα ναό στον Βύρονα, στην Παναγία Τριάδα, για το θέμα, και ακόμα δεν έχω συνέλθει από τη συγκίνηση που ένιωσα από αυτά που δεν είπα εγώ, τα διάβασα. Τα διάβασα από τροπάρια που γράψανε οι μεγάλοι, αυτή η μουσική μας, οι μεγάλοι ψάλτες μας, της Εκκλησίας μας, για την Παναγία. Δηλαδή ένα ερωτικό πανηγύρι, τέτοια λατρεία και τέτοια χαρά και τέτοιο θαυμασμό που έχουν για την Παναγία αυτοί οι άνθρωποι, ουσιαστικά αποτελούν την δόξα της Εκκλησίας μας.
0: Η Παναγία μας λοιπόν σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι είναι πηγή έμπνευσης, κύριε Γανωτή?
1: Και σήμερα είναι, αλλά η Παναγία έγινε κατηχήτρια. Δηλαδή μας πήρε από εκεί που ήμασταν, στα βάθη της άγνοιας, παρόλες τις φαντασμαγορίες για τη σοφία μας, ναι, και μας έφερε στην επίγνωση της αλήθειας που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εάν η Παναγία δεν έλεγε στον άγγελο το «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητό με κατά το ρήμα σου», και αν δεν ήταν μέχρι εκείνη την ώρα και ύστερα και σε όλη την επίγεια ζωή της ένα διαμάντι αγνότητας, δεν θα είχαμε σήμερα ούτε εκκλησία, ούτε πίστη, ούτε θεία κοινωνία, ούτε μεγαλείο της σωτηρίας μας. Και γι' αυτό είναι κατηχήτρια, διότι μας παίρνει και μας λέει «ελάτε να ειδείτε». Τι να ειδείτε? Την απόλυτη αρετή και την απόλυτη εγκατάλειψη στο έλεος του Θεού, όπως το είπατε και εσείς πρωτήτερα, και το ότι ελάτρεψε τον Χριστό τόσο πολύ ώστε τον ανακάλυψε μέσα στα σπλάχνα της.

0: νηπιακά της χρόνια μέσα στο ναό, εγκαταλειμμένη από τους γονείς της, με αγγέλους να την διατρέφουν, και μας άγγελοι δεν μας διατρέφουν όταν παλεύουμε μέσα σε αυτή τη ζωή να επιβιώσουμε, τι μας, οι συντάξεις μας και οι μισθοί μας μας ζούνε. Λοιπόν, ζώντας έτσι, και όταν της είπαν τώρα θα σε παντρέψουμε, ενώ αυτή δεν είχε γνωρίσει τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα, μόνο με τη σκέψη της ήξερε ότι για να γεννήσει μια γυναίκα πρέπει να έχει άντρα. Αυτό μόνο ήξερε. Λοιπόν, δεν είπε όχι σε τίποτα. Και ακόμη μας έδωσε ένα φοβερό μάθημα, μια κατήχηση πραγματική, γιατί μπορέσαμε να καταλάβουμε από τη ζωή της τον Τριαδικό Θεό. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός τον οποίον γέννησε αυτή κατά άνθρωπον, και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα πώς μας το γνώρισε? Της είπε ο Άγγελος, Πνεύμα Κυρίου επελεύσετε επί σε. Και έτσι με τη ζωή της μας έδωσε το πρώτο μάθημα της κατήχησης που κάνουμε, το μήνυμα της Αγίας Τριάδας. Καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός έχει τρία πρόσωπα και μία φύση. Λοιπόν, από εκεί αρχίζει η κατήχησή μας. Και τα κάνει μια κοπέλα η οποία δεν είχε πάει σχολείο, δεν είχε ζήσει μέσα στην κοινωνία, παρά ήταν μέσα στο ναό κρυμμένη σε μια γωνίτσα και προσεύχονταν. Και μόνο με την προσευχή, όχι απλώς εγνώρισε τα πάντα όσο ο Θεός επέτρεψε να γνωρίσει, αλλά και μας δίδαξε τα πάντα, γιατί μας έφερε τον Χριστό που είναι η σοφία. Και γι' αυτό είναι κατηχήτριά μας. Παλεύουμε και εμείς τώρα οι δάσκαλοι και οι κατηχητές να διαφωτίσουμε τα παιδιά, αλλά ξέρετε, τα παιδιά δεν διαφωτίζονται από ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσφέρουν το παράδειγμα του εαυτού τους. Εκείνο που κατηχεί τους ανθρώπους είναι το παράδειγμα που δίνει ο κατηχητής ως φορέας του Αγίου Πνεύματος. Απορούμε πολλές φορές και λέμε πως στα χρόνια των Αποστόλων χιλιάδες άνθρωποι επίστευσαν στον Χριστό, και στον μαρτύρων που πάνω στο μαρτύριό τους έβλεπαν γύρω τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν το μαρτύριο να μετανοούν, και οι ίδιοι που παρακολουθούσαν το μαρτύριο και οι ίδιοι οι εκτελεστές τους, οι βασανιστές τους, να τα παρατάνε κάτω και να γίνονται και αυτοί μάρτυρες, όπως αυτός που συμπλήρωσε τον 40ο μάρτυρα στους Αγίους 40. Λοιπόν, ήταν το παράδειγμα του ανθρώπου που έχει παραδοθεί στη χάρη του Τριαδικού Θεού και στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος ιδιαίτερα.
1: Γι' αυτό και δεν την ενδιέφεραν οι παράπλευρες απώλειες, θα λέγαμε έτσι. Ποιος θα την πίστευε?
0: Όχι και να την ενδιέφεραν, δηλαδή να την ενοχλούσαν. Αλλά είχε μάθει από την κατήχηση που δέχτηκε και αυτή από το Άγιο Πνεύμα ότι αυτά που μας ενοχλούν είναι πειρασμοί, και στους πειρασμούς έχουμε βοηθό τον ίδιο τον Θεό. Άρα είναι σαν την πρόκληση που έχει ένας αθλητής να πηδήσει ένα εμπόδιο. Το εμπόδιο βέβαια που το βλέπουμε μακριά όσο φτάνει είναι μια απειλή για αυτό, να πιαστούν τα ποδάρια του και να πέσει κάτω. Αλλά ο χριστιανός μπροστά σε οποιοδήποτε εμπόδιο ξέρει ότι όπου κι αν πέσει θα είναι η αγκαλιά του Θεού ανοιχτή για αυτόν.
1: Αυτό το ξέρει από την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος με αυτό το μυστικό τρόπο.
0: Δεν είχαν δει, ούτε μάρτυρες είχε δει η Παναγία μας, ούτε διδασκαλίες είχε δεχτεί από κανέναν. Δεν τολμούσε κανείς να μπει μέσα στο Άγιο Βήμα, στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντος. Έπαιρνε ο αρχιερέας μόνο μια φορά το χρόνο. Και πώς δεν τον ετσάκωσε, είδατε, τον εστράβωσε το Άγιο Πνεύμα και σου λέει μη κοιτάζεις κατά εκεί. Εκεί έχω το κοιμήλιον μου, την έλεγαν την Παναγία κοιμήλιον. Λοιπόν,

0: Και παρόλα αυτά γνώρισε τα πάντα. Είναι απάντηση σε αυτούς που λένε ότι το παιδί για να γίνει σωστός άνθρωπος πρέπει να τα γνωρίσει όλα. Όλα να τα γνωρίσει, ένα Αγίο Πνεύμα ότι τα γνωρίζει όλα. Ενώ με το να πέσει μέσα στις περιπέτειες της ζωής και στις αμαρτίες και σε όλα αυτά, δεν τον ωφελεί αυτό, γιατί γίνεται πειρασμός που πολλές φορές δεν μπορεί να τον υπερβεί ή και δεν θέλει να τον υπερβεί. Ενώ μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος αποκτάει την πείρα των πάντων.
1: Και όταν βλέπουμε την πορεία της, εμείς ανθρωπίνως ας πούμε, αναρωτιόμαστε πώς η Παναγία μας έτσι μέσα στο χειμώνα τότε που πήγε να γεννήσει, δεν κρίνει.
0: Ακόμα νωρίτερα, κυρία μου, και ακόμα νωρίτερα σκεφτείτε ότι όταν η Παναγία μας δέχτηκε το μήνυμα του Αγγέλου, εκείνη την ώρα συνέλαβε το Χριστό μέσα της, ασπόρος, εν πάση παρθενία και αγνότητη, χωρίς άντρα, γιατί δεν ήταν ακόμα παντρεμένη, ήταν μισθή. Και ο κόσμος απ' έξω την έβλεπε και κουνούσε το κεφάλι. Κοπέλα τώρα με το μνηστήρα της, που να ξέρω ότι είναι θείος της και ότι είναι γέροντας με 7 παιδιά και ότι δεν είναι ας πούμε νεαρός. Αλλά παρόλα αυτά λέγανε και να είναι και έγκυος, τώρα πια δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουν μπροστά τους μια μεγάλη αμαρτωλή για την οποία ο νόμος ο Μωσαϊκός προέβλεπε την θανάτωση δια λιθοβολισμού. Και ο Άγιος Ιωσήφ, τώρα ο μνηστήρας της, λέει τι να γίνω που τη βλέπω έγκυον και από ποιον έμεινε έγκυος, αφού ήξερε ότι αυτός δεν έχει καμία σχέση μαζί της. Ναι, και σκέφτηκε να την κρύψω κάπου, γιατί τη βλέπω και αισθάνομαι ευλάβη απέναντί της και δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή αμάρτησε, αλλά πάλι όμως είναι να την το φυσικό που λένε ότι αυτό είναι το αληθινό. Το φυσικό είναι μια κοπέλα που μένει έγκυος, πρέπει να έχει σχέση με κάποιον άντρα. Τι γίνεται, τα χάσε ο άνθρωπος και λέει να την κρύψουμε κάπου, να πούμε δεν είναι εδώ, χάθηκε, για να μην μας την λιθοβολήσουν. Και ήταν ανιψά του, καταλάβατε. Λοιπόν, και θα μπορούσε αυτή στον μνήστορα Ιωσήφ, απέναντι στον οποίο είχε την μεγαλύτερη υποχρέωση να είναι ειλικρινής, να του πει άκουσε να δεις, την τάδε μέρα ήρθε ο Άγγελος Κυρίου, ο Γαβριήλ, και μου είπε αυτό και αυτό και αυτό, και εγώ του είπα. Του προέβαλα και εγώ το φυσικό σε αυτά τα πράγματα και του λέω μα πώς θα γίνει αυτό αφού δεν έχω άντρα. Και ήταν μέσα στο σπίτι του ραβωνιστικού της, καταλάβατε, και μου είπε Πνεύμα Κυρίου επελεύσετε επισέ και τα λοιπά. Οπότε θα ήταν μια διαφώτιση στην οποία θα ήταν δύσκολο να πιστέψει και ο Ιωσήφ, γιατί δεν ήταν κάτι που είχε ξαναγίνει και μάλιστα κάτι που θα μπορούσε και να γίνει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Οπότε, άμα δεν έχουμε μια αφορμή, δεν μπορούμε να κάνουμε συλλογισμό και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, τίποτα δεν του είπε. Στεκόταν μπροστά του με την κοιλίτσα φουσκωμένη και δεν του έλεγε τίποτα. Τι εγκατάλειψη. Ούτε το δίκιο της. Ούτε το παράπονο, γιατί δεν με πιστεύετε. Τίποτα.
1: Αυτό είναι ανεξήγητο, έτσι.
0: Στον Θεό να στείλει τον άγγελό του να πηγήσει στον ύπνο του στον Ιωσήφ, να του πει έτσι και έτσι και έτσι, κράτησε λέει, τη γυναίκα σου, ενώ δεν ήταν ακόμα γυναίκα του βέβαια, αλλά σου λέει ως προς τα χρέη που έχεις εσύ να είσαι ο προστάτης της, είναι γυναίκα σου, σε τίποτε άλλο δεν είναι γυναίκα σου. Είναι πράγματα θαυμαστά και θαύμαστα, όχι μόνο θαύμαστα, πρωτόφαντα πράγματα. Και η Παναγία εγκαταλείφθηκε στη χάρη του Θεού. Σου λέει ο Θεός θα με δικαιώσει. Και την δικαίωσε ο Θεός. Και μετά θα μπορούσε, αφού το ήξερε αυτή, ότι το παιδάκι αυτό είναι ο Υιός του Θεού, πώς μπορεί να το ξέρει κανείς αλήθεια, μπορεί να το πιστεύει αφού το είπε ο ίδιος ο Θεός, αλλά μέσα του να το κατατάξει σαν σκέψη, σαν βιωμένη σκέψη, είναι δύσκολο. Γι' αυτό λέει μέσα το Ευαγγέλιο ότι η δε μήτηρα αυτού ετηρεί πάντα τα ρήματα, τα αυτά είναι την καρδία αυτής. Τα κατάπινε αυτά μέσα της, τα φύλαγε και ήξερε ότι έχει μέλλον η υπόθεση για να τα καταλάβει τελείως και να τα παραδεχτεί. Λοιπόν, η Παναγία μας κατηχεί τώρα στο τι είναι ο Χριστός. Στο πώς ήρθε στον κόσμο, γιατί ήρθε στον κόσμο, για να σώσει το λαό αυτού. Και τότε μεν λαός του Θεού ήταν μόνο οι Ισραηλίτες, έτσι πίστευαν οι ίδιοι μέσα στον εθνικισμό τους. Και τον εθνικισμό τους τον επέτρεψε ο Θεός για να μπορέσουν να διασωθούν από την ανάμειξή τους με τα άλλα έθνη γύρω γύρω, τα οποία ήταν σε βαθιά σκοτάδια. Λοιπόν, και τους είπε ότι θα είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ενώ ύστερα είδαμε ότι Ισραήλ για το Θεό είμαστε όλοι, όλος ο κόσμος, σπέρμα Αβραάμ είμαστε όλοι. Γιατί σπέρμα Αβραάμ? Γιατί και η Παναγία ήταν σπέρμα Αβραάμ και ο Υιός της, Υιός του Θεού, και εμείς τον κοινωνούμε και γινόμαστε και εμείς σπέρμα Αβραάμ. Δεν μπορούν να καφιόνται πια οι Εβραίοι ότι αποτελούν μια κάστα δυναμική και τα λοιπά, εφόσον εμείς κληρονομήσαμε την Παλαιά Διαθήκη. Τέλος πάντων, πόσα πράγματα μας διδάσει, και μετά από όλα αυτά να πρέπει να πάει ετοιμόγενη μέσα στο χειμώνα να ανεβεί στο Ιεροσόλυμα από την Ναζαρέτ στο Ιεροσόλυμα, που είναι 100 τόσα χιλιόμετρα, είναι 3 μερόνυχτα πορεία. Μια ετοιμόγενη γυναίκα να είναι πάνω στο γαϊδούρι 3 μερόνυχτα, βέβαια κάπου θα κουρνιάζανε τη νύχτα σε καμιά γωνίτσα εκεί πέρα και συνεχίζαν ύστερα. Είναι τρέλα ουσιαστικά. Και όμως δεν επιλέξει, πήγανε. Και να φτάσει εκεί η μητέρα του δημιουργού του κόσμου, η βασίλισσα των αγγέλων, και να φτάσει εκεί και να μην έχει πού να μείνει. Και να μην παραπονεθεί, να πει μα Ιωσήφ, δεν τους φωτίζει ο Θεός να καταλάβουν ποια είμαι εγώ. Αυτή έλεγε, ποια είμαι εγώ, τίποτα δεν είμαι, ένα σκουπίδι είμαι εγώ, έτσι έλεγε. Και όσο αυτή έκανε τον εαυτό τη σκουπίδι, τόσο πολύ ο Θεός την ανέβαζε στους ουρανούς της μακαριότητας. Και να μην μπει ούτε ένα σπιτάκι, ούτε ένα καλυβάκι, ούτε ένα τίποτα, να είναι ένας στάβλος, που κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται στο στάβλο. Και μέσα στο στάβλο να πρέπει να γεννήσει. Πού να το βάλει το μωρό? Χάμουσες κοπριές. Τελικά βρήκε τη Φάτνη, το παχνί δηλαδή, το φύσηξε, το καθάρισε. Ίσως να είχε και κανένα κουρέλι μαζί της και το έβαλε μέσα. Και εκεί πέρα απόθεσε το παιδί της. Και εκεί πέρα γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου. Χωρίς παράπονο και χωρίς, ας πούμε, αποτροπιασμό για το περιβάλλον. Εδώ με φέρετε να γεννήσω, τίποτα από όλα αυτά. Έλαμψε το ο στάβλος. Μίμνησαν οι άγγελοι από πάνω, για σκεφτείτε, τη γέννηση του Υιού του Θεού μέσα σε ένα στάβλο. Το αστέρι σταμάτησε από πάνω. Οι βοσκοί ήρθαν και θαύμασαν με την αθωότητά τους το γεγονός, και οι μάγοι ήρθαν από την Ανατολή, βασιλιάδες, και έφεραν πολύτιμα δώρα. Πώς αναμίχθηκε η απόλυτη ταπείνωση και αφάνεια του ανθρώπινου και η απόλυτη επιφάνεια του θεϊκού από πάνω. Να μια κατήχηση. Όσο, παιδιά μου, λέει, εσείς θα κατεβάζετε τον εαυτό σας, θα τον βάζετε στις πιο απλές και ταπεινές θέσεις. Όσο θα ανέχεστε όλα τα κακά που μπορεί να σας βρούνε, τόσο περισσότερο θα λάμπετε από τη χάρη του Θεού. Τι κατήχηση είναι αυτή, Θεέ μου. Φοβερή. Και μετά να μην φτάνουν αυτά. μέσα σε αυτό το μπέρδεμα πραγματικά εκείνη που είπε η μήτηρα αυτοετήρη πάντα τα ρήματα τα αυτά είναι την καρδία αυτής, να ότι πρέπει να φύγουν γιατί ο βασιλιάς του τόπου ψάχνει να βρει τον Χριστό για να τον φάξει. Τι ανόητοι που είναι οι άνθρωποι, Θεέ μου. Και πρέπει να φύγουνε και να πάνε εξορία. Νύχτα να φύγουνε. Να μην τους δουν στα καλτερίμια να περνάνε. Γιατί είχε αμολύσει το στρατό του ο Ηρώδης να σφάξουν τα παιδάκια που δεν μπορούσε να βρει ποιος είναι ο βασιλιάς που θα βασιλέψει στον Ισραήλ. Και να, καταλαβαίνετε, η έρημος έπρεπε να περάσουν δηλαδή την Ιδουμαία και ύστερα την έρημο Σουρ, είναι 400 χιλιόμετρα να φτάσουν στα σύνορα της Αιγύπτου. Μέσα σε μια άγρια κατάσταση, βάρβαρη, που με ληστές, με θηρία, με λιοντάρια στον δρόμο, με φίδια, με τόσα πράγματα και ακατοίκητα μέρη. Πού πήγαινε και κουρνιάζανε, σε ποιες σπηλιές μέσα κρύβονταν. Και φτάσανε εκεί πέρα και έμεινε τώρα το Κάιρο, δείχνουν εκεί στα, μέσα στο ναό του Αγίου Μάρκου, νομίζω ότι είναι εκεί, το σημείο στο οποίο εγκαταδίωσε η Αγία Οικογένεια όσο καιρό έμεινε στην Αίγυπτο διωγμένη. Και να ξέρω ότι στρατεύματα από πίσω ψάχνουν να τους βρουν, να τους φάξουν. Μα τόση απόλυτη αγιότητα και απόλυτη ειρήνη, γαλήνη, αθωότητα και από την άλλη μεριά τόση ανόητη κακία και βαρβαρότητα. Εκεί έζησε η Παναγία μας. Γι' αυτό και εμείς οι χριστιανοί είδαμε, οι ορθόδοξοι χριστιανοί που τα καταλαβαίνουμε αυτά, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Εμείς είδαμε και τους μετανάστες που ήρθαν στην πατρίδα μας με κάποια μεγαλύτερη από τον άλλον κόσμο συμπάθεια και κατανόηση. Και γιατί ήταν μετανάστης και ο Χριστός μας. Σκεφτείτε ότι λέει η παράδοση, την οποία έχει αποδειχθεί και η υμνογραφία μας που υπάρχει στο στον ακάθιστον ύμνο, που λέει ότι τα είδωλα μόλις μπήκε στα όρια της Αιγύπτου η Παναγία με τον Χριστό στην αγκαλιά, έπεσαν όλα τα είδωλα κάτω και γίνανε συντρίμια. Δεν το έχει το Ευαγγέλιο, αλλά το έχει παράδοση, για την οποία παράδοση ίσως την πήραν από τα απόκριφα Ευαγγέλια οι ποιητές μας και την χρησιμοποίησαν. Άρα έχει επικυρωθεί από το Άγιο Πνεύμα. Και λέει κανείς, για σκεφτείτε ότι τα είδωρα γκρεμίστηκαν από τη χάρη του Θεού που είναι παντοδύναμη. Ακολουθούσε δηλαδή η παντοδυναμία του Θεού αυτό το βρεφάκι που ήταν τυλιγμένο στα βρώμικα κουρελάκια που τον είχε τυλίξει η Παναγία, που θα είχε νερό και που θα είχε σαπούνια να τα πλύνει τα πανάκια του ευλογημένοι μας. Λοιπόν, και μετά να γυρίσουν πάλι τον ίδιο δρόμο και φτάνοντας στα σύνορα του Ισραήλ, πολύ ακόμα ο διάδοχός του τώρα, του, ο γιος του, του βασιλιά, ναι, του Ηρώδη, ακόμα έψαχνε να βρει τον διάδοχο του Ηρώδη και τα λοιπά. Και για να μην φανερωθούν έπρεπε να πορεύονται τη νύχτα, να κρύβονται την ημέρα, να περάσουν από την Ιουδαία, να βγουν έξω από τον Ιορδάνη εκεί που είναι η Περαία τώρα που λέμε, γιατί δεν έπρεπε να περάσουν και μέσα από τη Σαμάρια, απαγορεύονταν, ναι, και να μπουν ύστερα πάλι στη Γαλιλαία, να περάσουν πάλι τον Ιορδάνη και να ανεβούν στη Γαλιλαία, να πάνε στη Ναζαρέτ, μία από τα πιο, ένα από τα πιο άσημα χωριά που υπήρχαν. Θυμηθείτε εκείνο που είπε ο Ναθανήλ, είναι δυνατόν κάτι καλό να βγει από αυτό το χωριό? Δυνατέ τι εκ Ναζαρέτ καλό είναι τόσο πολύ, και να μείνουν εκεί σε αυτό το χωριό. Και η Παναγία μας δεν μπορούσε να πει από εδώ είναι ο άντρας μου, δεν θα έλεγε τέτοια, δεν θα κάνει τέτοια παραπλάνηση. Θα ήξεραν όλοι ότι εκεί είναι το χωριό του και τον ξέρουν ότι δεν ήταν παντρεμένος. Άρα κάθε φορά που η Παναγία μας έβγαινε στην πόρτα της να σκουπίσει ή άνοιγε το παράθυρο του σπιτιού της, έβλεπε κεφάλια γυναικών και ανδρών να κουνιούνται. Πού πέσαμε, πώς καταντήσαμε. Την είχαν για εξόλης και προόλης την Παναγία μας. Κοιτάξτε πόσο χαμηλά την κατέβασε ο Θεός. Την άφησε να κατεβεί ο Θεός. Και όσο πιο χαμηλά κατέβαινε στην κρίση του κόσμου, στη μεταχείριση του κόσμου, τόσο πιο ψηλά ανέβαινε στη δόξα του Θεού. Αν τα ξέραμε αυτά και τα ζούσαμε σωστά, αν δηλαδή δεχόμασταν την κατήχηση της Παναγίας, την οποία την έκανε με τη ζωή της, με κλειστό το στόμα, δεν θα μας στενοχωρούσε τίποτα στον κόσμο. Ούτε η πιο μεγάλη αδικία που μας κάνουνε, ούτε η πιο μεγάλη στέρηση, ούτε η πιο μεγάλη ταλαιπωρία. Μπορεί να πει κανείς ότι πήρε επάνω της η Παναγία μας όλο το βάσανο αυτής της ζωής, όπως ο Χριστός μας που πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας, πήρε και αυτή όλες τις ταλαιπωρίες, όλες τις κατακρίσεις, όλες τις ταπεινώσεις, ακόμα και το φρικτό μαρτύριό της, να βλέπει το γιο της καρφωμένο στο σταυρό, να στάζουν τα αίματά του και αυτή να είναι κολλημένη εκεί κοντά και να κλαίει, και μάλιστα οι ποιητές μας λένε ολολίζουσα, να ουρλιάζει από την πίκρα και το αίσθημα της αδικίας που γινόταν πάνω σε αυτό τον Άγιο γιο της. Όλα αυτά είναι κατήχηση.
1: Και είδαν ότι σκεφτόμαστε ότι λέμε πολλές φορές ότι ο Θεός είναι σε σιωπή. Αυτό μας φέρνει να σκεφτούμε ότι και η Παναγία ήταν σε μια σιωπή, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, ο Χριστός τουλάχιστον έκανε τόση διδασκαλία. Επί 3 χρόνια δίδαξε. Η Παναγία δεν έκανε τίποτα παρά μόνο υπέστη επάνω της όλα τα βάσανα του κόσμου. Δηλαδή ανέχθηκε και ευχαρίστως δέχτηκε, να το πούμε καλύτερα, όλη την ταλαιπωρία που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Και γι' αυτό την τιμούμε και γι' αυτό την αγαπούμε. Και εγώ σκέφτομαι πολλές φορές και λέω, γιατί κάθε φορά που εμείς περνάμε ένα βάσανο λέμε «Ω μάνα μου, στρατιώτες εγκαταλειμμένοι στα μέτωπα, τραυματίες», λένε «Ωχ μάνα μου». Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι αυτή μας αγάπησε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί πόνεσε πιο πολύ για μας. Λοιπόν τώρα όλοι στο σύνολό μας φωνάζουμε Παναγία μας. Γιατί είναι η μάνα μας, πόνεσε για μας πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και στην Τουρκία, αν κάνει κανείς μια βόλτα και θα μιλήσει έτσι με γνωστούς να μην φοβούνται, θα ακούσει τις χανούμισες τουλάχιστον να λένε «Παναγία μου, Παναγία μου», σε κάθε δύσκολη ώρα. Και λέω κι εγώ, αλλά γιατί επικαλείσαι την Παναγία? Δεν υπάρχει, λέει, καμιά ψυχή στον κόσμο που να μπορούμε να πούμε ότι μας αγαπάει. Και όλη μας η θρησκεία η μουσουλμανική δεν έχει ένα ίχνος ίκτου. Το άκουγα και έκλαιγα. Από μια μετανάστρια που λέει, εγώ λέει δεν μπορώ να δουλέψω τόσο σκληρά που δουλεύω για να ζήσουμε εδώ σε αυτόν τον τόπο, που σηκώνουμε το πρωί στις 6 νύχτα ακόμα να πάω στα σπίτια να πιάσω δουλειά, μέχρι τη νύχτα πάλι και να γυρίσω στο σπίτι να ειδώ κι εγώ το μωρό μου που τάφησα κοιμισμένο, και πολλές φορές το βρίσκω κοιμισμένο. Αλλά τι να κάνω, λέει, ποιος να με λυπηθεί? Ούτε άντρας, ούτε κανένας, τίποτε. Και γι' αυτό περνάω το πρωί κρυφά, που μόλις έχει ανοίξει η εκκλησία, και ας είμαι μουσουλμάνα. Πάω, λέει, και ανάβω το κεράκι μου.
1: και έλεγαν ότι ακούμε για τους μουσουλμάνους που αγαπούν την Παναγία σε πολλά μέρη της γης, αλλά μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι οι χριστιανοί προτεστάντες, ας πούμε, δεν την θέλουν καθόλου. Δεν είναι παράξενο?
0: Εγώ κάποτε κόντουσα να τρελαθώ σε ένα συνέδριο που είχαμε στη Γερμανία, σας το έχω ξαναπεί. Και εκεί πέρα ήταν κάποιοι πρεσβυτεριανοί, οι οποίοι λέγανε ότι καταδικάζαν, λέει, τους Ορθοδόξους. Εσείς οι Ορθόδοξοι, λέει, δεν αφήνετε γυναίκα να μπει, λέει, μέσα στο ιερό. Λέω, γιατί, λέω, ξέρετε να θέλει καμιά να μπει μέσα στο ιερό? Ύστερα, λέω, εμείς πως μέσα στο ιερό έχουμε μια τεράστια εικόνα της Παναγίας που είναι γυναίκα και την τιμούμε τόσο πολύ. Λέει, α, λέει, εμείς, λέει, δεν έχουμε με την Παναγία τόσο στενές σχέσεις, γιατί, λέει, με την πολύ της ταπείνωση, με την πολύ της υπακοή, είπαν ακριβώς, ναι, κάνει ζημιά στο γυναικείο κίνημα. Δεν αφήνει τις γυναίκες να πάρουν κεφάλι επάνω στους άντρες. Γι' αυτό, λέει, προτιμούμε να τιμούμε άλλες γυναίκες, ας πούμε τη Μαγδαληνή, λέει, που ήταν και αμαρτωλή. Δεν μπορούν να υποφέρουν το πάναγνον και αναμάρτητον της Παναγίας, καταλαβαίνετε. Όπως οι δαίμονες τρέμουν την αρετή, έτσι την τρέμουν και αυτοί οι καταφαντασίαν χριστιανοί. Ο Θεός να τους ελεήσει. Λοιπόν,
1: αλλά παρόλο που οι μουσουλμάνοι, ας πούμε, δεν έχουν καμία σχέση με το χριστιανισμό, δέχονται περισσότερο την Παναγία.
0: Όχι, μεγάλη σχέση έχουν.
1: Ναι.
0: Διότι τουλάχιστον την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη την βάζουμε, καλύπτει σχεδόν το μισό, ίσως και περισσότερο από το μισό, από το Κοράνιο. Το ξέρετε. Είναι ένα είδος αιρετική χριστιανή. Βέβαια. Και αν είχαμε ένα παράδειγμα βαρβαρότητας μεγάλης ως όλα τα χρόνια που υποφέραμε, να ξέρουμε ότι και μεταξύ τους έχουν τη βαρβαρότητα αυτή. Και είναι θέμα κυρίως πολιτικό, το οποίο το εκμεταλλεύει το διάβολος και το κάνει να γίνεται θρησκευτικό.
1: Είναι θέμα πολιτικό, τι εννοείτε?
0: Δηλαδή, κάποιοι προσπαθούν να κερδίσουν περισσότερα εις βάρος των άλλων, είτε των χριστιανών, είτε των Εβραίων, είτε των ίδιων των μουσουλμάνων που είναι αντίπαλοι τους κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά κλπ. Ναι, αυτή την ώρα, δηλαδή, αν πας μέσα στην αγορά, έτσι μου λένε τα παιδιά μου, εγώ δεν έχω πάει, μέσα στην αγορά και μιλήσει ελληνικά και τους πεις ότι είσαι Ιουνάνι, ανοίγουν κάτι αγκαλιές και σε σφίγγουνε.
1: Και είδαν ότι είπατε στην αρχή της εκπομπής ότι η Παναγία θα μπορούσε να πει στον Ιωσήφ και στους άλλους, επιτέλους είμαι αυτό, συνάντησα τον άγγελο κλπ. Και να περάσει λίγο πιο εύκολα, που πάλι δύσκολα θα ήταν, ναι, αλλά να περάσει λίγο πιο εύκολα. Αυτό μας θυμίζει κάποιους ασκητές που διαβάζουμε, που δεν λένε ότι είχαν μια πνευματική χαρά ή ότι τους ήρθε το Άγιο Φως ή το είδανε το Άγιο Πνεύμα, για να μην χάσουν αυτή τη χαρά. Και όμως ένα κοριτσάκι σαν την Παναγία, που ήταν κοριτσάκι τότε, είχε αυτή την γνώση.
0: Γι' αυτό την είπαμε Παναγία. Ναι. Γιατί παρόλο το νεαρό της ηλικίας της, ανέβηκε σε όλο το ύψος και το ξεπέρασε όλων των ασκητάδων, οι οποίοι μπορεί 80-100 χρόνια, ας πούμε, να κάνουν μετάνοιες νηστείες, και αυτή τους ξεπέρασε όλους. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Γι' αυτό δεν την είπαμε Αγία, τη λέμε Παναγία. Ενώ αντίθετα δυτικοί αδερφοί μας χριστιανοί λεγόμενοι την λένε Μαρία. Δεν λένε την λέξη Παναγία, ούτε την λέξη Θεοτόκο. Την λένε Μαρία. Εκεί που έχουν βάλει την αίρεσή τους οι άνθρωποι. Βέβαια. Επίσης η Παναγία μας, με τη χάρη της, την οποία είχε και δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρθηκε στα χρόνια της επίγειας ζωής του Υιού της, αλλά λέμε εμείς τώρα ότι ήταν ακόμα μνηστή. Ο Ιωσήφ είχε 7 παιδιά που είχε μείνει χείρος τη γυναίκα του. Έπρεπε λοιπόν αυτή η μικρούλα που έζησε με την προσευχή μονάχα, χωρίς να έχουν ανδριέψει τα χέρια της από δουλειές, να περιποιείται μια τόση οικογένεια, να τους μαγειρεύει, να τους πλένει, να κάνει να κουβαλάει το νερό σιωπηλά. Για σκεφτείτε τα αυτά όλα. Και ουσιαστικά εδαπάνησε τη ζωή της διακονώντας. Και κάθε άλλη γυναίκα, κάθε μόνο ανθρώπινη γυναίκα έχει και την αποζημίωσή της, την τρυφερότητα του συζύγου. Αυτή δεν είχε αυτό. Ήταν σαν δούλη πραγματική μέσα στο σπίτι εκείνο. Και τα έζησε η Παναγία μας. Και μετά δεν έμεινε στον τάφο. Ούτε πρέπει, λέει, λένε τώρα οι ευσκητάδες, ότι ούτε στον ουρανό ανέβηκε, γιατί είχε πολύ έγνοια κάτω στη γη. Και ήρθε και περπατάει ανάμεσά μας τώρα. Και απλό χεράκι και βοηθάει και θεραπεύει και παρηγορεί και ετοιμάζει τις απολογίες του καθενός από τώρα απέναντι στον Χριστό για να μην κολλαστούνε. Και κατηχεί τους ανθρώπους και την νεολαία μας. Θα πείτε πώς κατηχεί την νεολαία μας αφού έχουμε τόσα παράπονα. Εμείς οι μεγάλοι έχουμε παράπονα από την νεολαία. Η Παναγία τους καμαρώνει και λέει κοίταξε πόσο πιο καλά είναι από τους γονείς τους. Ούτε παγκόσμιους πολέμους κάνουν, ούτε ας πούμε εμπόρια ναρκωτικών κάνουν τα παιδάκια, ούτε πορνεία ανοίγουν, ούτε πολιτικοί γίνονται να βγαίνουν στα κανάλια και να βρίζουν οι μεν τους δε και να τους συκοφαντούν. Χαρσά μου τα παιδάκια κάνουν διάφορες αμαρτίες, αλλά είναι πολύ καλύτερα από τους γονείς τους. Και είναι αυτή απολογείται για λογαριασμό της νεολαίας μας. Και θα έπρεπε να το ξέρουμε αυτό και να το εκτιμήσουμε ότι η Παναγία είναι η συνήγορος υπεράσπισης της νεολαίας απέναντι στον δικαιοκρίτη Χριστό.
1: Τη στιγμή που εμείς τα κατηγορούμε πολύ περισσότερο, έτσι. Και ας είναι παιδιά μας.
0: Θυμηθείτε ότι την ώρα που Προτεστάντες, διάφοροι Προτεστάντες την λένε Μαρία, την Παναγία μας. Οι Τούρκοι την λένε Μαριάννα Αγιά. Μαριάννα Αγιά θα πει Αγία Μαρία. Καταλάβατε.
1: Πού οφείλεται αυτή η διαφορά τελικά, κύριε Γανωτή?
0: Κοιτάξτε, η Δύση βαρύνεται με το ότι έκανε το προπατορικό αμάρτημα του να αντικαταστήσει δηλαδή τον αληθινό Θεό με σκέψη, με πρωτοβουλία ανθρώπινη, με θεοποίηση του θνητού ανθρώπου. Την έκανε πιο βαριά από όλους τους άλλους λαούς όλου του κόσμου. Γιατί ήταν θιέστερη και γιατί είναι και η πλουσιότερη. Τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός τα χρησιμοποίησαν ακριβώς για να πολεμήσουν τον Θεό μέσα. Είδατε ότι προσπάθησαν να κάνουν σύνταγμα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέτυχαν. Εμείς εδώ βέβαια θυμάμαι να βγαίνει ο Πρωθυπουργός τότε και να κρατάει ένα βιβλίο και λέει «Να, αυτό είναι το σύνταγμα της Ευρώπης». Αλλά το σύνταγμα της Ευρώπης δεν το υπέγραψαν και απέτυχε. Γιατί? Γιατί ήθελαν, λέει, δεν μπορούσαν να μην βάλουν μέσα το χριστιανισμό, μέσα στην αγκαλιά του οποίου όπως κι αν ήταν έζησε όλα τα χρόνια μέχρι τότε η Ευρώπη. Και η Ευρώπη είναι γεμάτη από ναούς, καλλιτεχνήματα και είναι και γεμάτη από μουσικά ορατόρια, είναι γεμάτη από αναμνήσεις ιστορικής, θρησκευτικής σημασίας. Και όμως είπαν όχι χριστιανισμό μέσα. Γιατί? Διότι εμείς είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Ακόμα αντιχούν στα αυτιά μου αυτό που είπαν ότι σε ένα συνέδριο που σας το είπα ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Απόστολο Παύλο να περιλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή, λέει, γιατί με αυτές τις ιδέες που έχει διαδώσει περί γυναικών κάνει ζημιά και αυτό στο γυναικείο κίνημα. Και ύστερα μου είπαν οι άλλοι που τον ξέρανε περισσότερο, εγώ εκείνη την ώρα το γνώρισα, είναι ο πρίτανης των θεολόγων της Ευρώπης, είπε ότι και τα θαύματα πρέπει να βγουν από την Εκκλησία, από την Αγία Γραφή. Γιατί? Γιατί, λέει, αντιδένουν προς τους νόμους της φύσεως. Εφόσον αντιδένουν προς τους νόμους της φύσεως και οι νόμοι της φύσεως είναι αληθινοί, άρα τα θαύματα του Χριστού είναι ψεύτικα. Και λέει, τα σοφίστηκαν και τα έγραψαν μέσα στα Ευαγγέλια οι μαθητές του για να διαφημίσουν τον Κύριό του. Και τον άκουσα ακόμη να λέει ότι ο Χριστός διατύπωσε τη διδασκαλία του στα Ευαγγέλια επηρεασμένος από τις ιδέες και τις προκαταλήψεις των ανθρώπων της εποχής του. Δηλαδή δεν ήταν σοφία ο ίδιος, ούτε είχε κάποια σοφία άλλη να μας διδάξει, παρά πήρε τις προκαταλήψεις και έκανε αυτό που κάνανε, ας πούμε, όταν κάνανε το Κοράνιο, που μαζέψανε διάφορα στοιχεία από τον Χριστιανισμό και από την Παλαιά Διαθήκη και κάνανε μια καινούργια θρησκεία οι άνθρωποι. Αυτή την ιδέα έχουν, βέβαια,
1: στη Δύση.
0: Όλοι, αλλά πολλοί, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι αδερφοί μας. Και είναι αδερφοί μας. Τους βαραίνει πάρα πολύ η αμαρτία και της ιερής εξέτασης, που με τόση ψυχραιμία εξόντωσε τόσους ανθρώπους, αλλά και των σταυροφοριών. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που διαβάζω μέσα στο βιβλίο της ιστορίας αυτού της εκδοτικής Αθηνών, που όταν μπήκανε και κυρίεψαν την Ιερουσαλήμ οι βαρόνοι αυτοί της Δύσης, έγραψαν γράμμα στον Πάπα και λένε: να χαίρεσαι Άγιε Πάτερ, γιατί όταν πήγαμε να προσκυνήσουμε στον Άγιο Τάφο, το γόνατο των αλόγων μας, το αίμα των απίστων έφτανε μέχρι τα γόνατα των αλόγων μας. Καταλάβατε. Και αν ήταν και υπερβολές, βέβαια, αυτά, παρόλα αυτά δείχνουν καρδιές πετρωμένες. Και αυτές οι πετρωμένες καρδιές δεν μπορεί να μην έχουν αφήσει ίχνη επάνω τους όταν βλέπεις σε αγγλικανικές εκκλησίες ή άλλες στη Σκωτία, λόγω χάρη, να έχουν τσακίσει τα τζάμια από τα βιτρό εκεί που δείχναν πρόσωπα Αγίων. Είναι τελείως ανεικονικοί. Δεν ήθελαν ούτε μια εικόνα να υπάρχει που να δείχνει ένα πρόσωπο Αγίου. Αυτά είναι μυστήρια. Ό,τι όμως ο Θεός επιτρέπει να βγάζει γη, τώρα λέει και βγάζει και παπαρούνες κιόλας, έχει βγάλει επάνω στο πύλιο, να βγάζει τις μαργαρίτες, τις ανεμόνες, να στολίζει τις αμυγδαλιές με τα λουλούδια τους και να λάμπει ο ήλιος ανάμεσα από τα σύννεφα που τα σκορπίζει, και όλα αυτά σημαίνει ότι ο Θεός μας ετοιμάζει για ένα πανένδοξο και περίλαμπρο αμήν στην ιστορία. Αλλά εμείς τα βλέπουμε μέσα στο πνεύμα της ποίησης. Δεν μπορούμε με την λογική μας ακόμα να τα καταλάβουμε και είμαστε απαισιόδοξοι.
1: Όμως ας αφήσουμε την Παναγία να μας κατηχήσει.
0: Έτσι, όσο
1: εκείνη
0: αυτό είναι
1: γίνεται.
0: Η μη της Παναγίας μας. Ας αφήσουμε την Παναγία μας να μας κατευθύνει.
1: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε για όσα όμορφα μας είπατε και ακούσαμε σήμερα.
0: Άστε.

0: Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής και μας μίλησε για το πώς αντιμετωπίζουν οι προτεστάντες την Παναγία μας, πώς οι μουσουλμάνοι και πώς οι ορθόδοξοι πίστοι και ο ορθόδοξος άνθρωπος. Εδώ σας ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές σας όλους. Προτείνουμε τελειώνοντας το βιβλίο «Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή». Ένα βιβλίο που αγαπήσατε πολύ από τις εκδόσεις Άθος, μαζί με DVD, μια συγγραφική συμβολή από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού. Φίλοι μας, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Ώρα Ελλάδος, 1.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
0: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
6: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Δεκαπεντάυγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
11: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή «Εφόλης της ύλης». Ο Δημήτρης Αλφιέρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640, τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Η Φίβη, μεταξύ των άλλων, σας ενημερώνει, κυρίες και κύριοι, για όλες τις δυνατότητες που έχετε προκειμένου να ενισχύσετε μια μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας, η οποία, πατέρα Νικόλα, ενώ κανείς θα περίμενε το καλοκαίρι λίγο τα πράγματα θα ηρεμήσουν, θα πέσουν λίγο οι τόνοι, είναι και οι καιρικές συνθήκες τέτοιες, αλλά και οι ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά, που όχι μόνο δεν σταματάει αυτό το έργο, αλλά εντείνεται αυτές τις ημέρες, σωστά?
3: Οι ανάγκες δεν σταματούν, δεν κοιτούν εποχές, ούτε καλοκαίρια, ούτε χειμώνες, υπάρχουν πάντοτε. Όπως είναι η αίσθηση της πείνας υπάρχει όταν ο άνθρωπος πεινάει, δεν κοιτάει αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν οι ανάγκες, όπου αφού υπάρχουν οι ανάγκες πρέπει να υπάρχουμε και εμείς, να προσπαθούμε να καλύψουμε όσο γίνεται αυτές τις ανάγκες των ανθρώπων που μας έχουν έτσι, ανάγκη. Γι' αυτό το λόγο και φέτος το καλοκαίρι λειτουργούν και τα συσίτια της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας και οι εθελοντές μας κάνουν τις δικές τους προσπάθειες και πηγαίνουν και βρίσκουν τους αστέγους, όχι του λιμανιού Μαρία Κώστα, διότι αυτή την περίοδο είναι ελάχιστοι οι άστεγοι που βρίσκονται μέσα στο λιμάνι.
2: Έχουν
3: μεταναστεύσει στην κυριολεξία σε άλλες περιοχές, όπως είναι τα βοτσαλάκια στο Πασαλιμάνι, όπως είναι ο παλαιός σιδηροδρομικός σταθμός στον Άγιο Διονύσιο εκεί. Εκεί βρίσκονται περισσότεροι τώρα από αυτούς, διότι όπως καταλαβαίνετε λόγω της αυξημένης κίνησης του λιμανιού έχουν αναγκαστεί, έχουν υποχρεωθεί και έχουν αναγκαστεί να αποχωρήσουν από τα εντός αγωγικών καταλήματά τους μέσα στο λιμάνι. Γι' αυτό υπάρχουν λοιπόν ακόμα οι εθελοντές μας, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί και βοηθούν και αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καταλαβαίνετε ότι αν κάποιοι βιώνουν αυτές τις έντονες θερμοκρασίες περισσότερο από όλους μας, είναι αυτοί που δεν έχουν την ευκαιρία που έχουμε εμείς και τη δυνατότητα να βρίσκονται σε ένα κλιματιζόμενο χώρο και να απολαμβάνουν τις δροσιάς των air condition. Βρίσκονται εκτεθειμένοι στη ζέστη, στην υγρασία, και σε αυτούς είναι η σκέψη μας, να πούμε την αλήθεια, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε αυτή την περίοδο περισσότερο απ' όλα να τους δώσουμε δυνατότητα, εάν μπορούμε, να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, να περάσουν τουλάχιστον αυτές τις ζεστές ημέρες, τις δύσκολες ημέρες, μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα δροσερό μπάνιο, να ξεκουραστούν λίγες ώρες και δυστυχώς μετά να ξαναεπιστρέψουν στην πραγματικότητα.
2: Μια πραγματικότητα δύσκολη, σκληρή πολλές φορές, και ζητώντας αυτοί οι άνθρωποι έχει κάτι ιδιαίτερο. Τα απλά, τα καθημερινά, αυτά που για τους περισσότερους είναι αυτονόητα, απαραίτητα και αναγκαία, και βλέπουμε ότι πολλές φορές ούτε αυτά μπορούν να έχουν, είτε από μόνο τους είτε από τη δική μας βοήθεια, γιατί πολλές φορές αρκετοί εξημών μπορούμε να κάνουμε και τα στραβά μάτια, να κρίνουμε εντός εισαγωγικών ότι δεν έχει ανάγκη αυτός που μας ζητάει κάτι να του το δώσουμε, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε την πραγματική κατάσταση και το πώς πραγματικά αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι.
3: Ή να κρίνουμε, Κώστα, αν θέλεις να το προχωρήσω λιγάκι, και τους λόγους για τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί. Δηλαδή, για να βρίσκεται εκεί, κάτι έχει κάνει και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
2: Και ας πρόσεχε.
3: Και ας πρόσεχε, τέλος πάντων, να μην βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση. Ή είναι τεμπέλης, είναι άεργος, είναι, δεν είναι άξιος να μπορέσει να κάνει μια δουλειά, να φέρει, να έχει τα βασικά στη ζωή του. Δυστυχώς πολλές φορές έτσι αφορίζουμε ανθρώπους χωρίς να σκεφτόμαστε. Και σε αυτό θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που έλεγε να προσπαθείτε πάντα τη ζωή σας να δικαιολογείτε τους ανθρώπους και όχι να τους κρίνετε.
4: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
5: Λοιπόν, όλοι λοιπόν το 15 Αυγούστου στην Ήδρα και το Μέγκα.
2: Έτσι, μεγάλη ευλογία.
5: Μεγάλη ευλογία. Να πούμε το πρόγραμμα ότι παραμονή της Παναγίας θα μεταδώσει ο τηλεοπτικός σταθμός One από την αρχή του εσπερινού. Από τις 8.30 μεταδίδει και το Mega News, όπου θα μεταδοθεί και η λιτάνευση της Παναγίας Φανερωμένης, σειράς εικόνες της Παναγίας Φανερωμένης, αλλά και η αρτοκλασία που πραγματοποιείται στο κέντρο του λιμανιού έξω από την Ιερά Μονή της Παναγίας. Και γενικότερα θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα θέαμα το οποίο θα έχει πολύ πνευματική τροφή.
2: Αλήθεια είναι, και είναι και γραφικό το νησί της Ήδρας. Γίνονται και με ιδιαίτερο τρόπο εκεί τα πράγματα. Παραδοσιακά. Μου έχουν πει, έχω πληροφόρηση από Ιδραίο βέβαια, ότι η Ήδρα, λέει, από πλευρά τυπικού είναι, είναι ένα μικρό Άγιον Όρος.
5: Ναι, εκεί το κρατάνε βέβαια κάποιοι άνθρωποι το τυπικό αυτό.
2: Προφανώς.
5: Και είναι η οικογένεια Δαρδανού. Έτσι, ο πρωτοσύλλος Άγιος Μητροπόλεως Πειραιός, πατέρας Νεκτάριος, παρότι νέο σε ηλικία.
6: Μητροπόλεως Ήδρας.
5: Τι είπα, Πειραιός, Μητροπόλεως Ήδρας, Πετσόν και Αιγίνης, λοιπόν, Νεκτάριος Δαρδανός. Και ο Γενικός Αρχιερατικός, Πατήρα Κίνδυνος και πατέρας του Πατρός Νεκταρίου. Και νομίζω ότι κρατάνε ζωντανά τα ελληνοορθόδοξα χρώματα που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη, και έχουμε τη χαρά και την τιμή και ευλογία να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης τον

0: τους, για τον σύνδεσμο που έχουμε μαζί του. Πατέρα Νεκτάρια, την ευχή σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ευλογείτε.
3: Σας ευλογείτε.
1: Ακούω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Καθέρα να πείτε, Πατέρα Νεκτάρια.
1: Πραγματικά σας περιμένουμε όλους στην Ήδρα το 15 Αύγουστο. Πολύ καλά τα είπατε, κυρία Λιπέρη.
2: Εμάς μας συνδέει κιόλας και κάτι άλλο με τον Πατέρα Νεκτάριο, σαν εκπαιδευτήρια, διότι είναι θείος του Χάρη που έρχεται στα σχολεία, που είναι στο σχολείο μας.
3: Μαθητής.
1: Του υπερδραστήριου Χάρη.
0: Ο οποίος πρωταγωνιστεί.
4: Βλέπει παράσταση από γιορτές γενικά.
2: Ναι, ναι, ναι, και εγώ.
0: Λοιπόν, Πατέρα Νεκτάρια, φέτος υπερπαραγωγή στην Ήδρα. Έχετε κατορθώσει να έχετε τον μεγαλύτερο τηλεοπτικό διάβλο, το Μέγκα, που θα μεταδώσει την εικόνα από τις 7.30 ώρα το πρωί, ανήμερα της Παναγίας μας. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να παρακολουθήσουμε και το τελετουργικό, το οποίο πραγματικά θυμίζει Άγιο Όρος, αλλά και από την προηγούμενη μέρα στον Εσπερινό μέσα από το τηλεοπτικό σταθμό One και το Mega News. Και οφείλουμε ευχαριστίες μάλλον, διότι έχετε προσκαλέσει φέτος να προστεί των λατρευτικών εκδηλώσεων τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, κύριο Σεραφείμ.
1: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Πράγματι, έτσι είναι. Η Ήδρα έχει μια κολυβαδική παράδοση. Πολύ ωραία τα είπε ο αγαπητός φίλος Κώστας. Την παραμονή στις 14 Αυγούστου, στις 7 ακριβώς, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο νησί μας το ευλογημένο, στην έδρα της Μητροπόλεως στην Ήδρα, πάλι ποτέ μονή φανερωμένη, σε ένα ιστορικό μοναστήρι, το οποίο διαδραμάτισε έναν σπουδαίο και καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1821, αφού εκεί πάρθηκαν όλες οι μεγάλες αποφάσεις και έτσι η Ήδρα τελικά στις 14 Απριλίου του 1821 μπαίνει δυναμικά στον αγώνα για τη λευτεριά. Και θα χωροστατήσει, και είναι μεγάλη τιμή για εμάς, στον πανηγυρικό Εσπερινό, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου, κύριος Σεραφείμ, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμότατα για την αγάπη που δείχνει και το σεβασμό τόσο προς το πρόσωπο του Σεβασμιότατου Ποιμενάρχου μας, του κυρίου Εφραίμ, ο οποίος τον προσκάλεσε με πολύ μεγάλη χαρά για να προστεί την πανήγυρια του καθεδρικού ναού, όσο και για τα όσα προσφέρει μέσα από δράσεις, μέσα από την όλη του κίνηση και λειτουργία ως αρχιερεύς της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, ένας σπουδαίος ιεράρχης και πραγματικά είναι τιμή που θα βρίσκεται ανάμεσά μας τις όμορφες αυτές ημέρες στον ευλογημένο τόπο μας στην Ήδρα. Στις 8.30, όπως πολύ καλά το είπες Δημήτρη, θα ακολουθήσει η ιερά λιτάνευση της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Φανερωμένης. Μια εικόνα που έχει ένα πολύ συγκινητικό, έτσι θα λέγαμε, ιστορικό. Την έκλεψαν στα μέσα του 18ου αιώνα ως μπαρμπαρέσοι πειρατές και αφού την αφαίρεσαν από το μοναστήρι της Φανερωμένης και ξεκίνησαν ένα μακρύ ταξίδι για την Κρήτη τότε, αμέσως τους έπιασε θαλασσοταραχή. Είχαν βεβηλώσει ήδη οι μπαρμπαρέσοι πειρατές την εικόνα, την είχαν γυρίσει ανάποδα, έκοβαν τον καπνό. Την κόβουν λοιπόν στα δύο και την πετούν στη θάλασσα και η εικόνα με θαυματουργικό τρόπο επέστρεψε και πάλι στο νησί της Ήδρας. Και ο τότε επίσκοπος μαζί με τους ιερείς και τους προκρήτους μετέφεραν και πάλι την εικόνα στη θέση της, δηλαδή στο μοναστήρι. Έτσι λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το μεγάλο κανάλι και το κανάλι One να μεταδοθεί και η ιερά λιτάνευση μέσα στα γραφικά σοκάκια της Ήδρας. Ξέρετε όλοι πόσο όμορφη είναι η Ήδρα, πόσο ευλογημένος τόπος, πόσο γραφικός με την καλή έννοια του όρου. Και θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και στις 9 και 4 περίπου θα έχουμε την αρτοκλασία, αλλά και το θείον κήρυγμα, θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Άγιος Πειραιός, στο κέντρο του λιμένους, ακριβώς έξω από το μοναστήρι της Φανερωμένης. Συνήθως μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, έρχονται από τα Γειρονίσια, από το Λεκανοπέδιο, αλλά και από όλα τα μέρη της Ελλάδος, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσκυνήσουν την Παναγία, τη Φανερωμένη, την Παναγία των Ναυμάχων, και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή αυτή. Κατόπιν την επομένη, το Σάββατο 15 Αυγούστου, θα έχουμε στις 6.30 την έναρξη του όρθρου και στις 7.30 θα έχουμε τις καταβασίες, όπου θα ξεκινήσει και αναμετάδοση από το μεγάλο κανάλι, το οποίο το ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Μαρινάκη και τους πολύτιμους συνεργάτες που αμέσως ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας, στο αίτημα του Σεβασμιότατου Ποιμενάρχου μας, και έτσι θα έχουμε αυτή την ευλογημένη δυνατότητα, το μεγάλο κανάλι να βρίσκεται ανάμεσά μας και να μεταδίδει live ζωντανά όλες τις ιερές ακολουθίες του Αγίου 15 Αυγούστου, δηλαδή τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία. Και κατόπιν 8.30 θα ξεκινήσει η δυσαρχαιρατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντας του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη.

0: του Πειραιός Κεφαλήρου, κυρίου κυρίου Σεραφείμ, και με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου του νησιού μας. Σας περιμένουμε όλους. Είναι για μας πολύ μεγάλη τιμή. Πράγματι, η Ίδρα είναι ένας τόπος εμβληματικός, με μεγάλη ιστορία. Και αυτό θα προβληθεί στα πέρατα της Οικουμένης, σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω του Μεγάλου Καναλιού, και για μας είναι μια ευλογημένη δυνατότητα. Έτσι δηλαδή αυτή η παράδοση, η Ιδραϊκή, η Κολυβαδική, να μεταδοθεί παντού.
1: Τώρα θα θέλαμε λίγο, πατέρα Νεκτάρη, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία στην Πειραϊκή Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα να πούμε καταρχάς ότι θα αναμεταδώσει ζωντανά και η Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Και έτσι, τον Εσπερινό.
0: Αυτό εννοείται. Αυτό
2: εννοείται.
0: Πάντοτε και δίπλα μας.
1: Θα μεταδίδει και η Πειραϊκή Εκκλησία. Λοιπόν, να δούμε τώρα το πρόσωπο της Παναγίας στη σύγχρονη κοινωνία, πατέρα Νεκτάρη. Και επειδή γνωρίζουμε την αγάπη σας στο πρόσωπο της Παναγίας και επειδή γνωρίζουμε ότι η Παναγία αποτελεί και παρηγοριά για τον πιστό λαό του Θεού, να δούμε λοιπόν στη σύγχρονη εποχή το πρόσωπο της Παναγίας και το ρόλο της Παναγίας σε μια κοινωνία που δυστυχώς χαρακτηρίζεται από προβληματικές καταστάσεις. Να δούμε λοιπόν τι σηματοδοτεί η Παναγία.
0: Η Παναγία είναι η μητέρα όλων, είναι η πηγή της ζωής. Η Παναγία πάντα μας σκεπάζει, πάντα μας παραμυθεί, δηλαδή μας παρηγορεί, απλώνει το μαφόριό της και πραγματικά καλύπτει με την στοργική της αγάπη και τη στοργική της αγκάλη όλα τα παιδιά της χωρίς να κάνει καμία απολύτως διάκριση. Πράγματι, οι καιροί που ζούμε είναι καιροί δύσκολοι και χρόνια δίσεκτα. Κάθε εποχή είχε τις δικές της δυσκολίες, έτσι και αυτή που ζούμε τώρα. Η Παναγία μας χαρίζει αρκετά πράγματα. Εμείς κρατάμε αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, που είναι ο Χριστός. Άλλωστε η Παναγία δεν έχει αυτοαναφορικότητα και αλίμονο αν είχε σαν μητέρα του Θεού. Δείχνει πάντοτε με το χέρι της τον Δεσπότη Χριστό. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα. Σε μια εποχή απομόνωσης, αποξένωσης, αυτοαναφορικότητας, η οποία καλλιεργείται βέβαια μέσα και από τα social media, τα οποία είναι καλά στη βάση τους, αλλά εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά πολλές φορές. Έρχεται η Παναγία για να μας τραβήξει λίγο το χαλινάρι πνευματικά, για να μας κρατήσει, για να μας δείξει το δρόμο που οδηγεί στο Χριστό, για να μας δείξει την αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Χριστός, για να μας παρουσιάσει μια νέα πραγματικότητα και μια νέα ζωή, η οποία περνά μέσα από τις σωτήριες ευαγγελικές επιταγές και έρχεται για να μας ανοίξει το κεφάλαιο της σωτηρίας όλων μας, χωρίς καμία, επαναλαμβάνω, απολύτως διάκριση. Η Παναγία είναι η πηγή της ζωής και η μητέρα όλων και είναι αυτή που μεθητεύει στο θρόνο του Τρισαγίου Θεού και κάθε φορά, κάθε μέρα, οικετεύει τον Υιόν της για να γίνει ήλαιος και να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο κρατάμε σε μια εποχή αποξένωσης, απομόνωσης. Η Παναγία μας δείχνει την εν Χριστώ ζωή, την όντως ζωή και την ουσία αυτής της ζωής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα διαχρονικό μήνυμα. Η Παναγία είναι ένα φωτεινότατο πρόσωπο, είναι ένα καθάριο πρόσωπο. Η γλυκύτητά της, η ιδίτητά της, θα λέγαμε ότι προσελκύουν σαν μαγνήτη το λαό του Θεού. Βλέπουμε ανθρώπους καθημερινά να έρχονται και να κατασπάζονται το εικόνισμά της. Την ευαίσθητη εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης, την Ίδρα της Παναγίας των Ναυμάχων και άλλα εικονίσματα της κυρίας Θεοτόκου με δάκρυα στα μάτια και εκεί εναποθέτουν τα πάθη τους, τους προβληματισμούς τους, ό,τι τους βασανίζει και η Παναγία τα παίρνει αυτά και τα μεταμορφώνει και δίνει ένα νέο νόημα, ένα νόημα χαράς, αγάπης και μας γεμίζει με Χριστό. Αυτό κρατάμε λοιπόν.
1: Βέβαια αξιοσημείωτη είναι και η οικειότητα που έχουμε με το πρόσωπο της Παναγίας. Αφού στην πρώτη δυσκολία θα πούμε «Αχ Παναγία μου».
0: «Αχ Παναγία μου», βέβαια. Γιατί η δύναμη που έχει ο Θεοτόκος είναι τεράστια. Είναι η μητέρα του Θεού. Είναι αυτή που χώρισε τον αχώρητο. Είναι απίστευτο το μυστήριο που ονομάζεται Θεοτόκος.
1: Μεσήτρια. Μεσητεύει νομίζω.
0: Βέβαια. Μεσητεύει είναι η κλίμακα κατ' ουσίαν που ενώνει την γη με τον ουρανό και τον ουρανό με τη γη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βάζομαι ενδιάμεσο την Παναγία σε ό,τι θέλουμε. Mm-hmm. Και το ζητούμε με παρησία στο Χριστό που είναι ο πατέρας μας. Τώρα ο μας είναι πάντα εκεί για να μας ακούσει.
1: Για τα θεομητορικά πρέπει να απευθυνθούμε στον πατέρα Κίνδυνο ή θα μας πείτε εσείς.
0: Γιατί,
1: γιατί έχετε πολύ ωραίες πνευματικές εκδηλώσεις πέρα από τις λατρευτικές.
0: Φέτος τα θεομητορικά συμπληρώνουν εν τέταρτον αιώνος, 25 έτη, συναπτά, ξεκίνησαν το 2001 όταν ανέλαβε την ποιμαντορία της Ιεράς Μητροπόλεως ως εκτός ποιμενάρχης μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιδρας Πετσών και Αιγίνης κύριος Εφραίμ και διορίστηκε προϊστάμενος ο ενσημολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρα Κίνδας Δαρδανός και γενικός αρχιερατικός επίτροπος της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως και ξεκίνησε αυτή την ευλογημένη προσπάθεια των θεομητορικών εκδηλώσεων, οι οποίες είναι πνευματικές εκδηλώσεις, πραγματοποιούνται διαλέξεις, εκθέσεις ζωγραφικής, εκθέσεις βιβλίων, πνευματικές συναισθιάσεις, κατέτος, που έχουν ένα βάθος και ένα περιεχόμενο πνευματικό και μας βοηθούν να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε πνευματικά. Έτσι λοιπόν, φέτος, το Σάββατο, 1η Αυγούστου, θα έχουμε εγγένεια μιας σπουδαίας έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο «Άγιον Όρος, τόπος σιωπής», με τον εικαστικό Γιώργο Ταξίδη, σε συνεργασία με την Αγιορητική Εστία, στη μεγάλη αίθουσα του Ισογείου, του Ιστορικού Αρχείου και Μουσείου Ίδρας, όπου θα φιλοξενηθεί αυτή η έκθεση ζωγραφικής. Και ευχαριστούμε και την Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, την κυρία Δαμοπούλου, που με πολύ αγάπη συνεργάζεται με την τοπική εκκλησία. Και θα ακολουθήσει εκεί και μια προβολή του ομονίμου ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Νίκου Αναγνωστόπουλου και συζήτηση με το κοινό. Είναι μια εξαιρετική έκθεση ζωγραφικής που αξίζει πραγματικά να την επισκεφθούν όλοι, η οποία θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα στο νησί μας. Κατόπιν θα έχουμε τη δυνατότητα το Σάββατο 8 Αυγούστου και πάλι στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας να γίνει μια υπέροχη ομιλία από τη δημοσιογράφο και την κλασική φιλόλογο, την κυρία Βίκη Φλέσσα, με θέμα «Θεοτόκος, η μητέρα του κόσμου». Και είστε όλοι προσκεκλημένοι και σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση που θέμα της θα έχει την Θεοτόκο ως τη μητέρα και νεφέλη του κόσμου. Κατόπιν την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 10 το πρωί μετά την αρχιερατική θεία λειτουργία θα έχουμε και το αρχιερατικό μνημόσυνο των ευεργετών της τοπικής εκκλησίας της Ίδρας. Η τοπική εκκλησία της Ίδρας δεν ξεχνά τους πολλούς και σπουδαίους ευεργέτες της και τους τιμά κατέτος με αρχιερατικό μνημόσυνο. Και κατόπιν την 5η 13 Αυγούστου, μετά το πέρας της τελευταίας παρακλήσεως, στις 8.30 στη συνεδριακή αίθουσα του Καθεδρικού Ναού της Ίδρας μας, θα γίνει μια εξαιρετική ομιλία από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο Καρσιώτη, τον Ιεροκήρυκα του Ιερού Καθεδρικού Ναού των Αθηνών και διδάκτορα Βυζαντινής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδοκυριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, ο οποίος είναι και γραμματεύς και κωδικογράφος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα «Η Παναγία Θεοτόκος ως στερών της πίστεως έρισμα». Άλλη μια σπουδαία ομιλία που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Στις 8.30, 13 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, στη συνεδριακή αίθουσα του Καθεδρικού Ναού και κατόπιν, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα ακολουθήσει το λειτουργικό πρόγραμμα την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Αυγούστου και θα έχουμε την Κυριακή, κατόπιν 16 Αυγούστου, στο προάβλιο του Καθεδρικού Ναού στις 9 το βράδυ, την 20η φιλανθρωπική εκδήλωση κλασικής μουσικής υπέρ των αναγκών του Κουλουρίου Νοσοκομείου Ίδρας που ονομάζεται Παναγία Φανερωμένη, με μια ορχήστρα 27 μελών, με διακεκριμένους σολίστ που έχουν κατά το παρελθόν βραβευθεί μέσω του διαγωνισμού Τσαϊκόφσκι. Είναι μια εξαιρετική συναυλία κλασικής μουσικής, η οποία πραγματοποιείται ούτως ώστε να ενισχύσει ένα από τα σπουδαία ιδρύματά μας, το κοινοφελές Ίδρυμα Παναγία Φανερωμένη, ένα ίδρυμα νοσοκομιακό το οποίο προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας σε ολόκληρο τον Αργοσαρνικό και όχι μόνο στην Ίδρα και μπροστάρει σε αυτής της προσπαθίας φυσικά και πρόεδρος του Ιδρύματος είναι ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για να καλύψει τις πάμπολες ανάγκες των ανθρώπων στον Αργοσαρνικό μέσω των δύο νοσοκομιακών ιδρυμάτων, όσο αυτό που αναφέραμε στην Ίδρα, όσο και το Έτερον, στο ευλογημένο και Γεωβάδη στο νησί της Αιγίνης, τον Άγιο Διονύσιο. Κατ' ουσίαν είναι διευρυμένα κέντρα υγείας τα οποία βοηθούν πάρα πολύ και κυρίως τους θερινούς μήνες και καλύπτουν και θεραπεύουν το υψηλών αγαθών της υγείας στον Αργοσαρονικό. Βλέπετε, η Εκκλησία κάνει σπουδαίο, όπως και εσείς, η τοπική Εκκλησία, ένα σπουδαίο προνοιακό έργο και αυτά τα δύο ιδρύματά μας είναι ναυαρχίδες στο προνοιακό μας έργο. Εσύ, Δημήτρη, τα ξέρεις αυτά.
1: Έτσι, και χαιρόμαστε κάθε φορά που μας δίνει την ευκαιρία να δίνουμε την ευκαιρία και στους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας να ενημερώνονται προκειμένου η συμμετοχή τους.
0: Η Εκκλησία κάνει έργο αθόρυβα και δεν είναι στην πολιτική της να προβάλλει αυτό το έργο, όμως καλό είναι κάποιες φορές κάποια πράγματα να ακούγονται.
1: Έτσι. Και νιώθουμε πολλές φορές ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι διαφήμιση, έτσι, αλλά θέλουμε να φωτίσουμε και πρότυπα, σύγχρονα πρότυπα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Διότι η Εκκλησία, όπως
0: είπα, καλύπτει όλες τις ανάγκες των ανθρώπων με πολύ αγάπη και με θυσιαστικό φρόνημα.
1: Και να πούμε ότι και στη Μητρόπολη σας έχετε τη μεγάλη ευλογία να έχετε και πολλές μονές. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία.
0: Έχουμε 7 μοναστήρια.
1: 7 μοναστήρια μόνο στην Ίδρα. Γιατί δεν είναι γνωστή η Μητρόπολη μόνο για την Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Τριάδος, αλλά και όπως των Αγίων Αργύρων στην Ερμιόνη, οι Άγιοι Πάντες στις Πέτσες.
0: Έχουμε και τη μεγάλη πανήγυρη της Παναγίας μας στις Χρυσολεοντήσεις στην Αίγινα, ένα σπουδαίο εμβληματικό ιστορικό μοναστήρι, καστρομονάστηρο, το οποίο αγαπούσε πολύ και ο Άγιος Νεκτάριος.
1: Και πήγαινε...
0: Έχουμε τον Άγιο Μινά επίσης στην Αίγινα. Έχουμε την Αγία Αναστασία, την Αγία Κατερίνη. Είναι πολλά τα μοναστήρια μας, τον Άγιο Χριστοφόρο.
1: Ένας πνευματικός πνεύμονας, λοιπόν, είναι η Μητρόπολη.
0: Πράγματι.
1: Εμείς θα είμαστε 14-15 Αυγούστου ως Πειραϊκή Εκκλησία, αναμεταδώσουμε και μέσα από τα RGNA, αλλά βέβαια και μέσα από τον τηλεοπτικό διάβλο, το κανάλι, τον τηλεοπτικό σταθμό
0: Μέγα. Γιατί επί σειρά ετών βρίσκεστε κοντά μας και πάντοτε με πολύ αγάπη ο Σεβασμιότατος του Άγιος Πειραιός ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Σεβασμιότατος.
1: Αλλά και η Πειραϊκή Εκκλησία θα είναι και στα 9 μέρα.
0: Η Πειραϊκή Εκκλησία κοντά μας.
1: Έτσι, και στα 9 μέρα λοιπόν θα βρίσκεται η Πειραϊκή Εκκλησία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παρασυλλογιότατε. Καλή δύναμη. Οι παρακλήσεις, να πούμε ότι έχουν μια ιδιαιτερότητα στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένη στην Ίδρα. Εγώ ως μικρό παιδάκι τουλάχιστον που θυμάμαι. Και όσοι θα βρεθούν στην Ίδρα αυτό το διάστημα του Αυγούστου, καλό θα ήταν να παρακολουθήσουν έστω και μια φορά τις ιερές παρακλήσεις από τον καθεδρικό ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης.
0: Παναγίας της Φανερωμένης. Χαίρετε, η Ιδρία ακόμα και σήμερα το ονομάζουν μοναστήρι, παρότι είναι καθεδρικός ναός.
1: Έτσι.
0: Για λόγους ιστορικούς.
1: Δηλαδή. Για μας είναι το μοναστήρι.
0: Έτσι.
1: Και να πούμε ότι θα υπάρχει και εξωτερική κάμερα ασύρματη που θα μεταφέρει την εικόνα και στους εξωτερικούς χώρους της Μονής, αλλά θα υπάρχουν και ντρόν που θα καλύψουν τη λιτανία από ψηλά. Οπότε αντιλαμβάνεστε, το θέμα θα είναι εξαιρετικό το θέμα και με τη φροντίδα βέβαια του πατρός Νεκταρίου, ο οποίος είναι άψογος οικοδεσπότης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άψογη συνεργασία.
0: Περιμένουμε όλους και ευχαριστούμε για όλα, για την αγάπη σας και για την καλή σας διάθεση.
1: Να εύχεστε, πατέρα Νεκτάρια, με την ευχή σας.
2: Καλή δύναμη την ευχή σας.
0: Να είστε καλά, σας περιμένουμε στην Ίδρα.
1: Πρωτοσύγκυρος λοιπόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ίδρας Πετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τριζινίας.
3: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
2: Σε μετανάστευσα, γιατρέ, συγγνώμη. Μας ακούει ο Μανώλης Νικητιάδης? Όχι, λοιπόν, να παρακαλέσουμε.
4: Μάλλον δεν μας ακούει.
2: Να παρακαλέσουμε τη Φίβη να τον καλέσει πάλι, να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί σου είπε, Μαρία, ότι...
4: Μου είπε ότι υπάρχει μια έξαρση γαστρεντερίτιδας και θέλει να μας πει δύο λόγια σχετικά. Και έτσι τώρα νομίζω
2: πρέπει
4: είναι
2: να
4: σημαντικό.
2: Είναι καιρό, νομίζω, αυτή.
4: Δεν ξέρω, θα μας πει τώρα.
2: Η έξαρση, εντάξει, θα
4: και
2: τον
4: έχουμε. Και τι πρέπει να κάνουμε.
2: Και τι πρέπει να κάνουμε. Ακριβώς, και τι πρέπει να προσέχουμε γενικά.
4: Εννοείται.
2: Να μην κυκλοφορεί από οργανισμό σε οργανισμό.
5: Και μεταδίδεται πολύ και γρήγορα και εύκολα η γαστρεντερίτιδα, αυτόν το άσχημα.
2: Και το θέμα είναι να μπορέσουμε να προφυλάξουμε και τους μεγαλύτερους ανθρώπους, που ενδεχομένως όλη αυτή η διαδικασία θα την περνάνε πιο βαριά και για τον οργανισμό τους, αλλά και σωματικά και ψυχικά. Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, θα το δούμε σε λίγο με τον... τον έχουμε? Το Μανώλη Νικητιάδη. Μας ακούς, γιατρέ?
6: Με χάσατε,
2: Σε χάσαμε. Εντάξει, είπαμε ότι είσαι από την Κάλυμνο και όχι από την Κάρπαθο. Κάναμε λάθος, αλλά και εσύ, ρε παιδί μου.
6: Από την Κάρπαθο και όχι από την Κάλυμνο. Να δω τα είπες.
2: Ναι, εντάξει. Με διόρθωση, Μαρία, μη στεναχωριέσαι.
6: Ναι.
4: Γιατρέ μου, θα πάτε φέτος στο νησί σας, πρώτο Θεός?
6: Δεν γίνεται χωρίς να πάω.
4: Δεν γίνεται. Με το καλό, λοιπόν.
6: Αποτελεί για μένα την ξεκούρασή μου.
4: Ωραία, ωραία. Με το καλό να βρεθείτε. Μέχρι να πάτε λοιπόν, περιμένουμε. Περιμένουμε να μας δώσετε οδηγίες για να προετοιμάσουμε και εμείς τις διακοπές μας, να ξέρουμε τι πρέπει να προσέχουμε. Μου είπατε νωρίτερα ότι υπάρχει μια έξαρση γαστρεντερίτιδας. Πείτε μας λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέξουμε. Γιατρέ, είναι πολύ σημαντικό.
6: Κάθε καλοκαίρι, λόγω της συντήρησης των τροφών, είναι γνωστό ότι υπάρχει μια επιβάρυνση
4: της
6: γαστρεντερίτιδας τροφικής αιτιολογίας, έτσι το λέμε επιστημονικά.
4: Σωστά,
6: φάει δηλαδή.
4: Μάλιστα.
6: Αλλά φαίνεται ότι φέτος τόσο από την τροφική αιτιολογία υπάρχουν και άλλων λογιών γαστρεντερίτιδες που οφείλονται είτε σε ιώσεις.
4: Αχα.
6: Και μάλιστα το ωραίο είναι ότι τις περισσότερες φορές είναι COVID η ιώση αυτή.
4: Αλήθεια.
6: Είτε είναι δηλαδή ένας COVID, μια ιώση, η οποία έχει σαν κύρια εκδήλωση τις γαστρεντερίτιδες.
2: Πώς το ξεχωρίζουμε, γιατρέ?
6: Δεν το ξεχωρίζουμε, το υπονοούμε και μετά κάνουμε ένα τεστ και αν βγει θετικό, γιατί το ένα στάδιο βγαίνει, υπάρχουν πολλά που δεν βγαίνουν. Αλλά φερόμαστε ακριβώς όπως να είναι η κάθε ίωση. Και θα σας εξηγήσω πώς ξεχωρίζουμε αν φταίει το φαΐ ή αν φταίει η ίωση. Και το τρίτο και πιο επικίνδυνο, ας το πούμε έτσι, είναι αυτό που οφείλεται σε ένα μικρόβιο που είχε μέσα είτε το φαΐ είτε το νερό και το χρειάζεται εκτός από την ενυδάτωση που είναι το κυριότερο θεραπευτικό μέτρο που κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι η αντιβίωση. Μόνο στην τελευταία περίπτωση δηλαδή που υπάρχει ένα μικρόβιο που έχει μεγαλώσει.
4: Μάλιστα.
6: Μέσα στο έντερό μας ένα μικρό, τότε δίνουμε αντιβίωση. Ενώ δεν χρειάζεται.
4: Mm-hmm.
6: Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε για να δούμε αν είναι ίωση ή αν είναι κάποιο φαγητό, είναι η επιδημιολογία, όπως λέμε εμείς, το ιστορικό. Εάν μια παρέα πάει και φάει ένα φαγητό μετά από ένα δίωρο, προσέξτε λίγο την ώρα, γιατί αυτό είναι το κριτικό, ένα δίωρο, τρίωρο, ξέρω, τετράωρο, υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα μαζί. Δηλαδή, πάγαμε μια οικογένεια 5 ατόμων, οι 3 έχουν γαστρεντερίτιδα μετά από 2-3 ώρες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιο από τα φαγητά που φάγαμε, που το πιο πιθανό είναι ένα φαγητό που έχει μέσα αυγό ή κυμά ή κοτόπουλο, είχε μέσα δηλητήριο, έτσι θα το πω εγώ, είχε μια ουσία τοξίνη δηλαδή που λέγεται δηλητήριο και μας δηλητηρίασε. Αυτό το μόνο πρόβλημα που κάνει είναι το ότι μπορούμε να πάθουμε αφυδάτωση και θα πρέπει να προσεξούμε πάρα πολύ τα υγρά που θα πάρουμε. Να αναπληρώσουμε δηλαδή αυτά που χάνουμε. Την επόμενη μέρα, αν το πολύ μετά από 2 μέρες που θα έχει φύγει όλο το δηλητήριο από μέσα μας, θα είναι ένας άνθρωπος φυσιολογικός, σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα.
2: Κάνει πυρετό αυτό, γιατρέ?
6: Μπορεί να κάνει πυρετό, βεβαίως. Μπορεί να κάνει πυρετό. Και αυτό είναι το όταν κάποιος έχει αφυδάτωση από τα υγρά που χάνει, ή το εμετό, ή τη διάρκεια, και χάνει και υγρά από την εφίδρωση λόγω πυρετού, καταλαβαίνει ότι η ανάγκη για να πάρει 2-3 λίτρα νερό άμεσα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
4: Σωστά.
6: Και επειδή πολλές φορές, λόγω της ειδικά αυτής της επιδημίας, τώρα καλούμαστε σε ένα σπίτι, εμείς οι παθολόγοι, να πούμε αν θα πρέπει να μείνει στο σπίτι ο ασθενής ή να πάει στο νοσοκομείο, θα πω μία και ξεκάθαρη άποψη που πρέπει να θυμόμαστε. Υπάρχουν βέβαια και άλλες παράμετροι, αλλά αυτή είναι η κυριότερη. Αν ο ασθενής δεν μπορεί να πάρει από το στόμα νερό και κάνει εμετούς, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο.
4: Μάλιστα.
6: Αυτός είναι ο όρος, ας πούμε. Εκτός και αν με κάποια ένεση, με κάποιο φάρμακο, μπορέσουμε και σταματήσουμε τον εμετό.
2: Μάλιστα.
6: Άρα λοιπόν, το κριτήριο για το τι θα κάνουμε είναι ο εμετός και αν μπορεί να πάρει τα υγρά αυτά, να πληρώσει τα υγρά του στόμα ή όχι.
2: Αν είναι ίωση.
6: Αν είναι λοιπόν ίωση, βλέπεις ότι συνήθως είναι σε ένα περιβάλλον, σταδιακά ξεκινάει σε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, σήμερα ξεκίνησε η μαμά, μετά από 2 μέρες ξεκινάει το παιδί ή αντιθέτως, μετά από 3 ο πατέρας κτλ. Είναι λοιπόν, δεν είναι ταυτόχρονη η εμφάνιση των συμπτωμάτων, πράγμα που σημαίνει δεν οφείλεται στην κοινή τροφή, αλλά οφείλεται σε μια ίωση που μεταδίδεται από τον ένα στον άλλον. Οπότε επιδημιολογικά καταλαβαίνεις ότι αυτό πρόκειται περί ιώσεως. Και εδώ μπλέκεται λίγο το θέμα, γιατί όταν είναι από φαγητό που έχει μικρόβιο μέσα, θα περάσουν μερικές μέρες, 1-2 μέρες, για να ξεκινήσουν τα συμπτώματα μετά την ύποπτη λήψη τροφής και μπορεί να έχουν είτε ο ένας που έφαγε το ύποπτο φαγητό, είτε, είτε δύο-τρεις οι οποίοι έχουν φάει από το ίδιο πιάτο και κάνουν τα προβλήματα αυτά. Γενικά πάντως, για να αποφύγουμε την ύωση, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, πρέπει να πλένουμε καλά τα χέρια μας, πρέπει να προσέχουμε ο ένας τον άλλον κτλ. Τι κάνουμε σε όλες τις ιώσεις. Και ειδικά στο COVID. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί να είναι COVID. Όσον αφορά όμως τις τροφές που τρώμε με το, αυτές το καλοκαίρι, θα πρέπει να προσέχουμε πολύ αυτό που λέμε φαγητά τα οποία είναι ευάλωτα. Το αυγό όταν μείνει έξω, το κρέας, το μπιφτέκι όταν μείνει, το κοτόπουλο. Και το κυριότερο, και κλείνω γιατί σας έχω πάει εδώ με μονολογία όλο τον χρόνο σας, προσέχουμε πολύ τα μαχαίρια μας όταν κόβουμε. Και το ξαναλέω άλλη μια φορά, οι περισσότερες μολύσεις γίνονται έτσι. Εάν κόψουμε ένα κρέας μολυσμένο και δεν καθαρίσουμε το μαχαίρι και μετά κόψουμε τη σαλάτα, η σαλάτα θα είναι το πρόβλημα, αλλά δεν φταίει το λαχανικό, φταίει το μαχαίρι που την κόψαμε. Άρα κάθε φορά μετά από ένα κόψιμο ενός φαγητού, πλένουμε το μαχαίρι και συνεχίζουμε.
4: Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό πάντως, γιατρέ μου, τώρα το καλοκαίρι, επειδή πάρα πολλοί πηγαίνουν στην παραλία, πηγαίνουν στη θάλασσα, πολλές μαμάδες παίρνουν και φαγητό για να δώσουν στα παιδάκια, οπότε με αυτή την τρομερή ζέστη είναι πολύ επικίνδυνο όταν παίρνουμε φαγητά χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ψήξης. Ναι, ναι, ναι, μπορεί να λυωθεί.
6: Θα πρέπει να το παίρνουμε βέβαια, αλλά θα το πάμε αμέσως. Ή θα το συντηρήσουμε μέσα σε κάποιο κούλερ.
4: Ναι, που να είναι, να έχει θερμοκρασία.
6: Ναι.
4: Ωραία.
2: Σε κάθε περίπτωση επικοινωνούμε με τον γιατρό μας, σωστά?
6: Σωστό είναι αυτό. Τον οικογενειακό μας γιατρό.
2: Ωραία.
6: Γιατί πολλοί λένε τον γιατρό μας και εννοούν τον γαστρεντερολόγο.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό. Άρα η πρώτη γνώμη πάντα από τον οικογενειακό γιατρό για όποιο θέμα.
6: Ακριβώς.
2: Και εκείνος που ξέρει το ιστορικό, ξέρει το τι έχουμε, θα μας παραπέμψει. Ναι. Γιατρέ, πες μου κάτι τελευταίο. Υπήρχε, τουλάχιστον εγώ αυτό άκουσα κάποια στιγμή, ότι εάν σε μία ασθένειά σου, ξέρω εγώ τύπου ίωσης, κάνεις πυρετό είναι ίωση. Αν δεν κάνεις πυρετό μπορεί να είναι τροφικό. Ισχύει αυτό?
6: Κούτα μ' άρεσε. Κούτα μ' άρεσε.
4: Έτσι κι αλλιώς μπορεί να γίνει, δηλαδή να ανέβει πυρετός.
6: Ό,τι και αν είναι, μπορεί να κάνει
2: μπορεί πυρετό. Να κάνει πυρετό.
4: Μάλιστα.
6: Αν έλεγα κάτι επ' αυτού, θα έλεγα ότι αν είναι ένας πυρετός ο οποίος κρατάει πολλές μέρες, μπορεί να είναι κάποιο μικρόβιο.
4: Μάλιστα.
6: Τότε ναι. Αν όμως είναι για μία-δύο μέρες, μπορεί να είναι και η ίωση, μπορεί να είναι και η τοξίνη, μπορεί να είναι τα πάντα.
2: Από κούραση. Από εξασθένειση του οργανισμού, να το πω έτσι, από κούραση.
6: Ναι.
2: Κάνουμε πυρετό, ανεβαίνουν δέκατα ή πυρετός.
6: Ειδικά αυτή την εποχή, ναι. Αν η κούραση οφείλεται, ας πούμε, στο ότι έκανες 10 χιλιόμετρα μέσα στη ζέστη, είναι σίγουρο.
2: Δεν
6: είναι κούραση. Mm-hmm. Δεν είναι υπερθέρμανση, ξέρω εγώ, του κινητήρα. Δεν είναι κινητήρα. Είναι, ας το πούμε έτσι, θερμοπληξία ή θερμικό έγκαυμα ή θερμοπληξία.
2: Μιας που το είπες, η θερμοπληξία, τι συμπτώματα έχει άμεσα πρακτικά?
6: Έχει αυτό που λέμε θόλωση της διάνοιας, έχει πονοκέφαλο, έχει πυρετό και βέβαια έντονη εφίδρωση.
2: Μάλιστα.
6: Αυτά είναι τα κυριότερα. Αλλά αν κάποιος δεν πάρει χαμπάρι περί τίνος πρόκειται, δεν πάρει τα κατάλληλα υγρά, δεν πάει σε ψυχρό περιβάλλον με air condition, το επόμενο βήμα θα είναι να πέσει κόμμα, λίθαργο και κόμμα. Δεν είναι, ας πούμε, απλά μια αρρώστια που λένε την ερέμενο για να περάσει η ώρα μας. Έχει σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία του κάθε ανθρώπου, ειδικά όταν είναι ευάλωτος.
2: Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Καλώς, γιατρέ, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
2: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστούμε.
3: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλη τη Ύλη του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή.
1: Λοιπόν, επίσης έχουμε πολλά τηλέφωνα για αυτό που είπε πριν και ο πατήρ Νικόλαος για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο και που είναι πολύ μεγάλη ανάγκη τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς να μπορέσουν να μπουν για λίγο μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Και ήδη κάποιοι έχουν καταθέσει κάποια χρήματα από τότε που το άκουσαν για να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω από διάφορες περιοχές, από Μαρκόπουλο, από Βύρωνα, από Κορυδαλό, από Άλιμο. Είναι πάρα πολλοί ακροατές οι οποίοι συγκινούνται ακούγοντας τα προβλήματα όλων αυτών των ανθρώπων και προσπαθούν με τις δικές τους δυνάμεις να βοηθήσουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είναι πολύ παρήγορο που αυτές τις δύσκολες εποχές, με αυτές τις δύσκολες συνθήκες υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κλείνονται μόνο στον εαυτό τους και στα δικά τους προβλήματα, αλλά σκέφτονται και τα προβλήματα των άλλων. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε και ανθρώπους που ακόμη και από το εξωτερικό που ακούνε την εκπομπή μας και όπως βλέπω μία κυρία από τη Βιέννη, έναν κύριο από την Ελβετία που ζητάνε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν συμπατριώτες μας που έχουν τέτοια σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, είπαμε η Πειραιακή Εκκλησία είναι μία πολύ μεγάλη οικογένεια και απαρτίζεται από ανθρώπους που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Και ο ένας νοιάζεται τον άλλον και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αν λοιπόν ενδιαφέρεστε αγαπημένοι μας ακροατές να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τη Μητρόπολη μας για να βοηθηθούν και οι άστεγοι αλλά και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ένα σπίτι το οποίο όμως δεν έχει τίποτα. Έχει ένα άδειο ψυγείο ή δεν έχει καν ψυγείο γιατί δεν υπάρχει ρεύμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα για να στάξει λίγο νερό η βρύση τους γιατί έχει κοπεί το νερό. Είναι λοιπόν πάρα πολλά τα προβλήματα. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να βοηθήσετε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο να πάρετε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
2: Διαφημιστείτε στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός στηρίζεται σε εσάς και μπορεί να στηρίξει την επιχείρησή σας. Κάντε γνωστά την εταιρεία ή το κατάστημά σας με το κύρος της Πειραϊκής Εκκλησίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4115-634 και 210-4115-681. Πειραϊκή Εκκλησία. Μία σχέση εμπιστοσύνης.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. We'll be right back.

Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα και στο 6981-91-2-91-2, γραπτά μηνύματα μέσω Viber. Τονίζουμε, επαναλαμβάνω τον αριθμό, 6981-91-2-91-2.

0: Σας λέει κάτι λέξη ελπίδα, πατέρα Δανίλ?
1: Λέει πολλά, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους τους ανθρώπους.
0: Είναι μία λέξη από το σημερινό σας θέμα, ε?
1: Ναι, είναι, ξέρετε, όλες οι λέξεις έχουν δυναμική, αλλά η λέξη ελπίδα εμπεριέχει μέσα της όλη τη δύναμη, όλη την ένταση, τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Όλα εκείνα που είναι απαραίτητα εφόδια για να ζήσει κανείς, όχι μόνο εδώ, αλλά και στο επέκεινα, στην επόμενη ζωή, στην Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πάμε λοιπόν να σας υποδεχθούμε και επίσημα και να ακούσουμε τα όσα έχετε να μας πείτε.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
0: Να ζούμε με ελπίδα λοιπόν το σημερινό θέμα.
1: Ναι, και νομίζω είναι ένα θέμα διαχρονικό, ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ένα θέμα που έχουμε όλοι ανάγκη και που πρέπει να το ακούμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη ελπίδα στη ζωή μας, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε ανάγκη να ακούμε κάτι τέτοιο για να παίρνουμε δύναμη, για να στεκόμαστε όρθιοι, για να αγωνιζόμαστε σε αυτούς τους ανελαίητους κυριολεκτικά καιρούς που ζούμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως είναι μεγάλη εκείνη η δύναμη της ελπίδας. Ποιας ελπίδας όμως? Που στηρίζεται στον Κύριο. Προσέξτε, έχουμε ανθρώπους που έχουν ελπίδα, αλλά στηρίζουν την ελπίδα τους πού? Στη θέση τους, στο αξίωμά τους, στα χρήματά τους, στα υπάρχοντά τους. Μία τέτοια ελπίδα, επιτρέψτε μου να πω, είναι φρούδα. Έχει μεγάλη δύναμη η ελπίδα εκείνη που στηρίζεται στον Κύριο, στον αρχηγό της ζωής και του θανάτου, σε εκείνον που νίκησε τον θάνατο, σε εκείνον που είναι ο αληθινός Θεός, που είναι η αυτοζωή, η αυτοσοφία, η δύναμη πάντα. Είναι λοιπόν τεράστιο το θέμα αυτό της ελπίδος. Οι πατέρες Εκκλησίας μας χρησιμοποιούν ορισμένες πολύ πετυχημένες, επιτρέψτε μου να πω, παρομοιώσεις. Παρομοιάζουν την ελπίδα με περικεφαλαία. Σήμερα οι στρατιώτες μας δεν φορούν αυτή τη στολή, αυτή την στρατιωτική ενδυμασία. Παλαιότερα όμως χρησιμοποιούσαν κατά κόρον στην στρατιωτική στολή, στη στρατιωτική ενδυμασία, την περικεφαλαία. Γιατί? Διότι ήταν εκείνο το όργανο το οποίο προφύλασε το κέριο και πιο ευαίσθητο από τα σωματικά μας όργανα, που είναι το κεφάλι μας. Έτσι λοιπόν οι πατέρες λένε πως η ελπίδα είναι η πνευματική εκείνη περικεφαλαία, η οποία προφυλάσσει τι? Το νου μας. Είναι αυτό που λέμε πρόσεξε μη σου σαλέψει. Όποιος έχει ελπίδα διατηρεί το νου του σε ένα επίπεδο ώστε και δεν κάνει σφάλματα, αλλά και δεν περιπίπτει σε ενέργειες για τις οποίες μετά είναι σίγουρο πως ο άνθρωπος θα μετανοήσει. Να σας πω και μία δεύτερη έτσι παρομοίωση που χρησιμοποιούν οι πατέρες. Παρομοιάζουν την ελπίδα με άγκυρα. Όπως η άγκυρα κρατάει το σκάφος, το καράβι σταθερό, έτσι και η ελπίδα σε αυτόν τον κλείδωνα της ζωής που ζούμε, και εμείς το ξέρουμε περισσότερο σήμερα, πραγματικά μοιάζει με φουρτουνιασμένη θάλασσα η ζωή μας, κρατάει σταθερό τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει δηλαδή ούτε να κλειδωνιστεί, ούτε να πέσει πάνω σε βράχια, σε σκοπέλους, σε υφάλους και να καταστραφεί. Επιτρέψτε μου, αν μας επιτρέπει ο χρόνος, θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία, αλλά πολύ διδακτική, σχετική με το θέμα μας.
0: Βεβαίως, κάποτε λέει συναντήθηκαν.
1: Ορίστε.
0: Σας ακούμε, λέω, βεβαίως, σας ακούμε.
1: Ευχαριστώ. Κάποτε λέει συναντήθηκαν δύο κουβέντες που στο χείλος ενός πηγαδιού. Ο ένας ήταν χαρούμενος, ο άλλος κουβάς ήταν λυπημένος. Οπότε ρωτάει κάποια στιγμή, αφού άρχισαν τη συζήτηση, ρωτάει κάποια στιγμή ο χαρούμενος κουβάς το λυπημένο κουβά και του λέει: «Γιατί είσαι, φίλε μου κουβά, λυπημένος?» Και εκείνος απάντησε: «Ξέρεις, φίλε μου, Κάθε φορά ανεβαίνω από το πηγάδι γεμάτος. Αλλά λυπάμαι γιατί κάθε φορά κατεβαίνω άδειος σε αυτό το πηγάδι. Εσύ όμως τι είσαι χαρούμενος? Και απαντάει ο χαρούμενος κουβάς και λέει: φίλε μου, εγώ κάθε φορά κατεβαίνω άδειος, αλλά χαίρομαι διότι κάθε φορά ανεβαίνω γεμάτος. Και οι δύο κουβάδες επιχειρούν ακριβώς το ίδιο έργο. Κάποιος άνθρωπος τους έβαζε μέσα στο πηγάδι και αντλούσε νερό. Κάθε φορά και οι δύο κατέβαιναν άδειοι και κάθε φορά και οι δύο ανέβαιναν γεμάτοι με νερό. Όμως, άλλη θεώρηση είχε ο ένας και άλλη θεώρηση είχε ο άλλος. Αυτή η διδακτική ιστορία, που μπορεί να φαίνεται αστεία με μια πρώτη ματιά, με ένα πρώτο άκουσμα, είναι πολύ ωφέλιμη για μας. Γιατί? Γιατί μας λέει πως όλοι ζούμε στο ίδιο καμίνι της ζωής. Όλοι αντιμετωπίζουμε καθημερινά την ίδια περιπέτεια. Δουλειά, άγχος, αναδουλειά, έλλειψη χρημάτων, προβλήματα, δυσκολίες. Παίζει όμως πολύ σημαντικό ρόλο η θεώρηση, η ενατένιση της ζωής, των προβλημάτων, της καθημερινότητας. Άραγε εμείς με ποιον κουβά μοιάζουμε, με τον χαρούμενο ή με τον λυπημένο? Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα δούμε και το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή. Κάπου εδώ να σταματήσω και αν θέλετε να κάνουμε διάλογο, γιατί δεν θέλω να μονολογώ, να είναι σας... και κάπως κουραστικό.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, θα θέλαμε, και για τα όσα πολύ ωφέλιμα μας είπατε σήμερα. Έχουμε εδώ ερωτήσεις και συζητάμε και εκτός αέρα έτσι πολλές παρατηρήσεις από αυτά που λέτε, αλλά δυστυχώς δεν μας το επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος να επεκταθούμε. Άλλο, πατέρα Δανίλ.
1: Να είμαστε όλοι καλά και να ζούμε με ελπίδα.
0: Να ζούμε με ελπίδα. Είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Την ευχή σας.
1: Χαίρετε, κύριε.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανίλ Ψωίνο.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
4: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210-4118-646.
5: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως τις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινά, μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
7: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίπιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
6: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας Εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της Εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της Εκκλησίας μας είναι ο Ευαγγελισμός των ψυχών, εν τούτης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
8: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το εισθέρημά τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά, φιλοκεντρώς, έρχονται και μαγειρεύουν στο συσίδιο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
5: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενωριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσευμα της αγάπης τους, ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
8: Η Ενωρία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες, αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που συντίζονταν στο ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη και να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποθέσουν το πρόβλημά τους.
6: Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει τόσο στα ενωριακά συσίδια, όσο και στο δόσιμην σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας την Ευαγγελική Ρίση «Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται», η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς συνεχίζεται.
5: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
6: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
9: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
10: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
11: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
12: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
13: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
14: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
15: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
14: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
16: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
13: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
17: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: θυμίσουμε, πατέρα Νικόλα, λίγο να πούμε και τι ανάγκες υπάρχουν τούτες στις ημέρες του, αυτή την περίοδο δηλαδή, την καλοκαιρινή, για τους αστέγους, για όλους όσους τέλος πάντων σχετίζονται με το φιλανθρωπικό και αεροποστολικό έργο.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους αστέγους μας. Χρειαζόμαστε μπουκάλια με νερό, και μικρά και μεγάλα, όπως όλο το χρόνο. Πολύ περισσότερο χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο. Και δεν το χρειαζόμαστε μόνο για να πιούν νερό, Μαρία Κώστα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο τη δροσερό και να τους το πάμε, πόσο δροσερό μπορεί να παραμείνει ένα μπουκαλάκι νερό σε αυτές τις θερμοκρασίες. Αλλά το χρειάζονται πάρα πολύ και για την προσωπική τους υγιεινή, διότι δεν βρίσκουν διαθέσιμα, μάλλον δεν βρίσκουν εύκολα τρεχούμενο νερό για να μπορούσουν έτσι να έχουν την προσωπική τους υγιεινή, και χρησιμοποιούν μπουκάλια νερό λοιπόν για να έχουν και την προσωπική τους υγιεινή, όπως είπαμε. Οπότε τα μπουκάλια με το νερό, και μικρά και μεγάλα, είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή των αναγκών μας. Χρειαζόμαστε επίσης αυτή την περίοδο φανέλες, παρακαλούμε να είναι καινούργιες, έτσι, τα εσώρουχα, οι εσωτερικές φανέλες. Χρειαζόμαστε από τρόφιμα πάντοτε κονσέρβες, βεβαίως, που μπορούν να φάνε και να χρησιμοποιήσουν οι άστεγοί μας, και γλυκά συσκευασμένα, όπως είναι τα κρουασάν, όπως είναι οι γκοφρέτες και τέτοιου είδους γλυκά. Νομίζω αυτά επί το πλείστον για τους αστέγους μας. Χρειαζόμαστε όμως αρκετά τρόφιμα για τους αδελφούς εκείνους οι οποίοι μπορεί να μην είναι άστεγοι, αλλά δεν ζουν σε μια ανέχεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν τρόφιμα, λάδι, ζυμαρικά, ρύζι, και βεβαίως αν έχουμε δυνατότητα κονσέρβα γάλα, και όλα εκείνα τα οποία και εμείς έχουμε στα ντουλάπια του σπιτιού μας, να τους βοηθήσουμε σε αυτές τις ημέρες που τουλάχιστον δυσκολευόμαστε να βρούμε αυτά τα είδη περισσότερο από τον άλλο καιρό. Υπάρχουν και οι αδελφοί μας, να πούμε επίσης, Κώστα, οι οποίοι δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή κάποια προϊόντα, αλλά χρειάζονται την βοήθειά μας για να καλύψουν τους λογαριασμούς τους, διότι ιδίως οι λογαριασμοί ΔΕΗ το καλοκαίρι, το ξέρουμε και από τα δικά μας σπίτια, ανεβαίνουν απότομα, έτσι, πάνω στα ύψη, θα λέγαμε, και αυτό επειδή χρησιμοποιούμε τα κλιματιστικά μας. Βέβαια, εκεί περισσότεροι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κλιματιστικά, έχουν κάποιους αναμνηστήρες που τους έχουμε πάει. Ο πατήρ Φανούρης έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να κάθε σπίτι που έχει ανάγκη να υπάρχει ένας αναμνηστήρας αυτή την περίοδο, αλλά και αυτός καταναλώνει ρεύμα, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε ιδίως αυτή την περίοδο. Ο πατήρ Φανούρης έχει ένα σιρτάρι γεμάτο με λογαριασμούς και απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος, και θα μπορούσατε ίσως εντός εισαγωγικών να υιοθετήσετε τέτοιον λογαριασμό. Υπάρχουν για όλα τα βαλάντια λογαριασμοί, και μικροί και πολύ μεγάλοι, δυστυχώς, και λογαριασμοί νερού, και αυτό είναι δύσκολο, πέρα από το ρεύμα. Και τώρα το γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από εμένα, ότι στον δεύτερο λογαριασμό, τον ανεξόφλητο λογαριασμό, μπορεί να κοπεί το νερό
2: ανεξαρτήτως πόσου,
1: και με μικρά ποσά, δηλαδή μιλάμε για τώρα για 60 ευρώ, ξέρω, δηλαδή δύο λογαριασμοί, θα μπορεί να κοπεί το νερό. Υπάρχουν λοιπόν και τέτοιοι λογαριασμοί. Και υπάρχουν δυστυχώς, και λέω δυστυχώς διότι εδώ έγινε και στην ανθρωπιά του καθενός, υπάρχουν και απειλές για εξώσεις, για ενίκεια, και εκεί λοιπόν θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε κάπως να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που απειλούνται με έξωση.
2: Όντως είναι πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται και σε αυτή την τραγική θέση, να μην ξέρουν και από όσο θα βρίσκονται κάτω από ένα κεραμίδι. Αυτοί και οι οικογένειές τους είναι πάρα πολύ δύσκολο και με αυτές τις φοβερές συνθήκες. Επίσης μας είχε πει ο πατήρ Φανούριος ότι υπήρχε ανάγκη, πατέρα Νικόλε, και για πάνες για παιδάκια, για μικρά παιδάκια.
1: Έχει ο πατήρ Φανούριος οικογένειες όπου έχουν μικρά παιδιά και χρειάζονται πάνες.
2: Και
1: πάντοτε όταν θυμάμαι και εγώ κάποιες φορές που πηγαίναμε μαζί, λέγανε μήπως έχετε πάνες, πάνες να μας δώσει.
2: Δηλαδή, μας είχε πει και ζητούσαν, για κάποιο νεογέννητο.
1: Το ζητούσαν περισσότερο και από τρόφιμα, να σου πω την αλήθεια.
2: Βέβαια.
1: Και χρειαζόμαστε και πάνες και για μεγάλους,
2: ενηλίκων.
1: Για ενηλίκων χρειαζόμαστε πάνες. Γιατί υπάρχουν και ορισμένοι.
2: Δυστυχώς.
1: Υπερήλικες που τους βοηθάμε και δεν έχουν τη δυνατότητα κιόλας οι άνθρωποι να. Όχι μόνο ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, και τη δυνατότητα να βγουν έξω από το σπίτι τους πολλές φορές να πάνε να ψωνίσουν και μας ζητάνε και εκείνοι αν έχουμε πάνες ενηλίκων. Και βέβαια φάρμακα ευρείας χρήσης.
2: Βέβαια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι.
2: Για τους αστέγους κυρίως, έτσι.
1: Ναι, και για τους αστέγους κυρίως.
0: Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Οποιαδήποτε πληροφορία θέλει στη Φίβη Κωνσταντέλου μπορεί να σας ενημερώσει.
3: Περιψυχής με τον Δημήτρη Πετρούνια, κλινικός ψυχολόγος, υπεύθυνος εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας και σήμερα.
4: Ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα.
2: Αρκετοί έχουν αυτή την χαρά να ετοιμάζονται για διακοπές.
1: Εγώ βέβαια, με συγχωρείτε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Βάζω την ερωτηματικό.
4: Ναι, το χρειαζόμαστε. Ούτως ή άλλως, αυτό το οποίο αναφέρουμε κάθε χρόνο και πέρυσι είχαμε κάνει μια αντίστοιχη ανοίξη. Βλέπουμε όμως ότι κάθε χρονιά αλλάζει δίπλα μας, γύρω μας, όλη αυτή η κοινωνική σύσταση και αντιλαμβάνομαστε ότι κάθε χρόνο ζητάμε πολύ πιο έντονα το κομμάτι των διακοπών. Γιατί κάθε χρονιά είναι και πιο πιεστική από όσα γίνονται. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια έτσι, συναισθηματική νοημοσύνη και πλήττεται πιο έντονα από την καθημερινότητα, βλέπουμε ότι τώρα είναι μια διαφυγή από την τοξικότητα, από τον προβληματισμό και θέλουμε να πάμε με τους ανθρώπους μας, με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας ή γιατί όχι κάποιες στιγμές, κάποιες φορές και μόνοι μας να διακόψουμε την καθημερινότητά μας για να γεμίσουμε την μπαταρία και να έχουμε έτσι μια ψυχική υγεία για έναν χειμώνα που μας έρχεται. Θα πάω λίγο προς από το τέλος και θα αναπτύξω κάτι. Είπα ότι και μόνοι μας μπορούμε να πάμε διακοπές. Εγώ σε αρκετές περιπτώσεις στο γραφείο μου, άτομα τα οποία βλέπω ότι έχουν μια έντονη συνεξάρτηση ή εξάρτηση γενικότερα με άλλα άτομα ή άλλες κοινωνικές ομάδες, προτείνω και θέλω να το επικοινωνήσω αυτό και στους ακροατές μας, ότι κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά, δεν λέω μόνο για το καλοκαίρι, έστω μία μέρα πρέπει να την υπηρετήσουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή να πάμε να διακόψουμε την καθημερινότητά μας και να πάμε έστω για μία μέρα διακοπές μόνοι μας. Ακούγεται πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ έντονο για κάποιον που το ακούει για πρώτη φορά, αλλά πιστέψτε με, όσοι το έχουν τολμήσει να βρεθείς, δηλαδή κάποιες ώρες, δεν θα πω 24 ώρες, κάποιες ώρες, αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, εσύ και ο εαυτός σου σε μία ξαπλώστρα,

υπηρετήσει αυτή την ανάγκη, γιατί όταν θα γυρίσει στο σπίτι με το απόγευμα και θα έχει χαλαρώσει, θα είσαι πολύ πιο διάθετο, θα είσαι πιο παραγωγικό και πραγματικά θα δώσει πολύ παραπάνω στην οικογένεια και στον περίγυρό σου. Τολμήστε το. Είναι κάτι φοβερά θεραπευτικό και πραγματικά θα σας βοηθήσει. Θέλω να βρείτε κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα με τον εαυτό σας και να πάτε διακοπές μόνοι σας. Διακοπές εντός εισαγωγικών, είπαμε να διακόπτουμε την καθημερινότητά μας. Δεν σημαίνει, γιατί έχουμε βάλει στο μυαλό μας ότι ετοιμάζω βαλίτες και φεύγω και πάω κάπου αλλού. Εδώ για εμάς τους κατοίκους του Πειραιά, και να πάω σε Σαλαμίνα. Να κάτσω ένα 3-4 ώρο μόνος μου, να κάτσω να διαβάσω, να χαλαρώσω, να κάνω μια βουτιά και να γυρίσω, είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει. Ο βασικός στόχος, και γι' αυτό το αναλύω λίγο, είναι ότι τα βρίσκουμε τον εαυτό μου. Περνώ καλά μαζί με μένα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία καταλαβαίνω το ποιος είμαι. Το χρειαζόμαστε. Είναι ό,τι πιο σπουδαίο. Υπάρχει να έχουμε μια έτσι, εντοσκόπηση βαθιά, να καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε, και όταν αγαπάμε τον ίδιο μας τον εαυτό είναι πολύ πιο εύκολο να αγαπήσουμε και τον άλλον δίπλα μας. Μετά πάμε στο κομμάτι οικογενειακό που περιμένετε όλοι. Απλά ήθελα να κάνω μια ανοίξη και είναι ένα challenge για τον οποιονδήποτε που έχει λίγο την ευχαίρεια να τολμήσει να πάει εκτός μόνος του. Για το οικογενειακό κομμάτι που οι περισσότεροι θα περιμένετε, είναι πολύ βασικό να αποκόπτουμε προφανώς τις συνθήκες και τις συνήθειες της καθημερινότητας. Δηλαδή, πολύ βασικό, ας αφήσουμε το κινητό, τον υπολογιστή και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, αυτός ο συστηματικός έλεγχος των email, οι επαγγελματικές συζητήσεις στην παρέα, αυτά τα social media που μας έχουν κατασπαράξει πραγματικά. Υπάρχουν άτομα, σας το λέω υπεύθυνα αυτό, που πηγαίνουν διακοπές μόνο για το story. Δηλαδή, πάω διακοπές κάπου για να βγάλω ένα story και μετά έχω χαλαστεί, δεν έχει κάτι άλλο να μου προσφέρει αυτό το τοπίο, δεν έχει να μου προσφέρει κάτι άλλο αυτός ο τόπος, και θέλω να γυρίσω πίσω στην καθημερινότητά μου, γιατί αυτό το οποίο έκανα, αυτός ο σκοπός μου ήταν 2-3 φωτογραφίες. Γιατί? Για να μαγνητήσω τα βλέμματα των άλλων. Όλη αυτή η αρρώστια πρέπει να αποτιναχθεί από πάνω μας. Πρέπει να πάμε να ηρεμήσουμε. Η λέξη γαλήνη είναι κάτι το οποίο έχει λείψει πάρα πολύ από την καθημερινότητα. Πρέπει να βρούμε τη γαλήνη μέσα από αυτό το κομμάτι των διακοπών. Σκεφτείτε ο καθένας από εσάς που μας ακούει αυτή τη στιγμή το τι είναι γαλήνη για εκείνον. Για μένα, για παράδειγμα, είναι μια παραλία, μουδερή παραλία, με ένα ιερό μέρος, να έχω το βιβλίο μου και να έχω τον καφέ μου και να διαβάζω, να βουτάω, να διαβάζω, να βουτάω και να είμαι με την οικογένειά μου και να είμαστε έτσι σε μια ήρεμη, ήσυχη κατάσταση. Αυτό εμένα είναι που υπηρετεί τη δική μου ψυχική ισορροπία. Και το ταυτίζω με τη γαλήνη. Κάποιος άλλος έχει κάτι εντελώς διαφορετικό. Εκεί βρείτε το, κατακτήστε το, και είναι κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Μακριά από τα social, το ξαναλέω, μακριά από το κινητό, μακριά από τα email, μακριά από οτιδήποτε μπορεί να σε επηρεάζει, και κάνετε την καθημερινότητά μας επί πάρα πολλές ώρες. Επίσης, κάτι πάρα πολύ βασικό. Να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες από τις διακοπές μας. Ξέρετε, πολλές φορές αναποθέτουμε όλες μας ελπίδες για να χαλαρώσουμε, για να πάμε να διασκεδάσουμε διακοπές, και αρχίζουμε και δημιουργούμε σενάρια, τα οποία κάποια από αυτά δεν λειτουργούν και αρχίζουμε και χαλιόμαστε, το πω έτσι πολύ εκλαϊκευμένα. Και δεν περνάμε τόσο καλά, γιατί έχουμε φτιάξει μια προσδοκία στο μυαλό μας ότι θα πάμε και θα κάνουμε 15 πράγματα, κάνουμε τα μισά και ερχόμαστε άδειοι. Ζήστε τη στιγμή και μην δημιουργείτε πολύ ψηλές προσδοκίες. Είναι πολύ βασικό να εντάξουμε ποιοτικές στιγμές στον εαυτό μας κατά τη διάρκεια όλων αυτών των διακοπών. Και στιγμή με στιγμή είναι κάτι το οποίο θα φτιάξει την τελική εικόνα, η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, πολύ σημαντικό, επειδή έχουμε μπει σε μια καθημερινότητα όλη αυτή τη χρονιά που έχουμε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα και είμαστε πάντα με το ρολόι. Αφήστε λίγο το ρολόι, αφήστε το αυστηρό πρόγραμμα, χαλαρώστε, αφαιθείτε, απολαύστε. Υπάρχει αυτή, ξέρετε, δεν θα έλεγα παραφιλολογία, γιατί το γνωρίζουμε ότι υπάρχει, αλλά ούτε αστικός μύθος. Υπάρχει τέλος πάντων μια εικόνα για τους κατοίκους της Ικαρίας. Ότι πας εκεί, το ρολόι το ξεχνάς, γι' αυτό και είναι οι άνθρωποι, λέει, πιο... ο μακροβιότερος λαός στην Ευρώπη είναι τα άτομα που ζουν στην Ικαρία. Νομίζω ότι πάμε να το ακολουθήσουμε λίγο αυτό τη σκέψη, αυτό το κίνημα, αυτή τη λογική.

0: πάμε να κατεβάσουμε τα ρολόγια, πάμε να ζήσουμε την καθημερινότητα όπως πρέπει, χωρίς πρόγραμμα. Ναι, είναι πολύ βασικό και το αντιλαμβάνομαι ότι όταν πάμε σε ένα νησί, πάμε σε ένα, σε ένα χώρο που πάμε να τον γνωρίσουμε, να έχουμε έναν προγραμματισμό. Μην όμως πραγματικά πάμε την ημέρα μας σε κάτι που δεν μας ευχαριστεί. Okay, είναι πολύ ωραίο να πάμε σε ένα μουσείο. Μην τρέχουμε όλα τα μουσεία, μην τρέχουμε σε όλα τα μαγαζιά, μην τρέχουμε σε όλες τις παραλίες. Πάμε να υπηρετήσουμε το σκοπό των διακοπών μας, που δεν είναι άλλος από το να πάμε να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε και αυτά που πρέπει να δούμε, τα βασικά να τα δούμε, ώστε να πούμε ότι εκπληρώσαμε και αυτή την πτυχή της προσωπικότητάς μας, αλλά να μην γίνει καταναγκαστική, να μην γίνει ασφιχτική. Επίσης, σημαντικό, στις διακοπές παίρνουμε μαζί μας, πέρα από τα μαγιό μας και όλα τα, έτσι, αυτό που χρειάζεται για μια παραλία, την καλή μας διάθεση και το χιούμορ. Εκεί πάμε πραγματικά να περάσουμε όμορφα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επιλέγουμε και την καλή παρέα. Η καλή παρέα σημαίνει να μην υπάρχει τοξικότητα, να μην υπάρχει υπερανάλυση για τη δουλειά, να μην υπάρχει υπερανάλυση προβλημάτων. Ξέρω ότι αν ανοίξουμε αυτή τη στιγμή ένα τηλεοπτικό δέκτη, θα δούμε πάρα πολλά γεγονότα τα οποία μας μαυρίζουν. Όταν είναι στην παραλία, ας μην μιλάω για μία, δύο, τρεις ώρες για όλα αυτά τα μαύρα που γίνεται εκεί έξω. Πάμε να δώσουμε φως στη ζωή μας. Πάμε να εκτιμήσουμε και να τιμήσουμε τις στιγμές μας. Επομένως, το κέφι, το χιούμορ είναι κάτι πολύ βασικό με την επιλογή καλής παρέας. Πάρα πολλές διακοπές έχουν μαυρωθεί επειδή η παρέα δεν ήταν καλή. Είχαμε μια παρέα η οποία ήταν τοξική, η παρέα που ήταν υπεραλυτική όμως με πολύ έντονες νότες απεσιοδοξίας και στο τέλος δεν περάσαμε καλά. Ας κάνουμε μια σοφή επιλογή. Η σοφή επιλογή δεν είναι τόσο πολύ ο τόπος, αλλά ο συνοδοιπόρος. Είναι πολύ βασικό. Μπορεί να πας σε έναν χώρο που δεν είναι τόσο έτσι εντυπωσιακός, με μια ωραία παρέα, μια παρέα η οποία σε βοηθάει να αποφορτιστείς και να περάσεις καλύτερες διακοπές. Να πας στο καλύτερο μέρος του κόσμου, το πιο όμορφο μέρος του κόσμου και με την κακή παρέα θα το θυμάσαι για πάντα ως μια κακή επιλογή για τις διακοπές. Επομένως, πάμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέξουμε άτομα τα οποία μας αποφορτίζουν. Επίσης, πάμε λίγο για το ένα άλλο μοτίβο που θα ήθελα να αναπτύξω, είναι γονείς και παιδιά. Είναι ένα χρονικό διάστημα που είναι πάρα πολύ βασικό ώστε να έχουμε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά. Ξέρω ότι θέλουμε να ξεκουραστούμε. Ξέρω ότι θέλουμε και εμείς να αποφορτιστούμε από όλο αυτό το βάρος της χρονιάς που πέρασε. Και πρέπει να το κάνουμε. Όμως, μέσα στην ημέρα πρέπει να εντάξουμε ένα πρόγραμμα, εντός εγών πρόγραμμα, οπότε δεν θέλω να είμαστε πάρα πολύ απόλυτοι και πάρα πολύ αυστηροί, που να έχουμε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά. Να παίξουμε με τα παιδιά σε αυτή την αμμουδιά. Να πάμε να κολυμπήσουμε μαζί με τα παιδιά. Να πάμε να ψαρέψουμε με τα παιδιά. Υπάρχουν δεκάδες πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Να πάρουμε ένα ποδήλατο και να κάνουμε βόλτες. Να νιώσουμε κι εμείς παιδιά μαζί τους. Αυτό το οποίο θα θυμούνται αύριο μεθαύριο δεν θα είναι κάτι άλλο παρά από αυτές τις στιγμές, από αυτά τα βιώματα. Μην ξεχνάμε ότι συνήθως τα παιδιά μας τα έχουμε για 18 καλοκαίρια και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό μέχρι να φύγουν και να γίνουν φοιτητές και να κάνουν τη ζωή τους, να έχουμε χτίσει μια καθημερινότητα η οποία να είναι ποιοτική. Εν ολίγης, αυτά για διακοπές. Ερωτήματα τα οποία θα θέλατε να κάνετε πάνω σε αυτό το κομμάτι, αν θεωρήσετε κάτι το οποίο υπάρχει έτσι, μια αντίρρηση, ένας αντίλογος ή κάτι το οποίο θα θέλω να εστιάσετε παραπάνω.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω, Δημήτρη, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι που μας ανέφερε για τις προσωπικές διακοπές. Οι διακοπές γενικά είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών. Παλιότερα οι άνθρωποι δεν επέλεγαν να κάνουν διακοπές, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές ή μάλλον μπορεί και να μην σκεφτόντουσαν ότι χρειάζονται τις διακοπές. Μήπως οι διακοπές είναι τελικά περισσότερο ένας παράγοντας ο οποίος σχετίζεται με την ψυχολογία μας. Για παράδειγμα, συνάντησα στις κατασκηνώσεις Μητροπόλεως μας έναν φίλο ιερέα ο οποίος υπηρετεί στην επαρχία. Όταν λοιπόν τον ρώτησα αν θα πάει διακοπές με την οικογένειά του, μου λέει να πάω διακοπές, εμείς είμαστε διακοπές έτσι κι αλλιώς, εκεί που βρισκόμαστε κάνουμε και τις διακοπές μας. Και δεν εννοούσε τόσο για το μέρος το οποίο υπηρετεί όσο για το ότι είναι καλά εκεί που είναι. Μήπως λοιπόν σχετίζονται οι διακοπές περισσότερο με την διάθεση που τελείωσες με αυτό, ότι είναι το τελευταίο, μάλλον το πρώτο που θα πρέπει να κανείς να έχει στις αποσκευές του για να ξεκινήσει, ας πούμε, τις διακοπές του?
0: Ένα βασικό χαρακτηριστικό των διακοπών είναι ξεκάθαρο ότι μειώνει τα επίπεδα του άγχους. Δηλαδή, έχουμε μείωση παραγωγής των ορμονών του στρες. Και η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη βλέπουμε ότι μας βοηθούν για να περάσουμε καλά. Το έχουμε δει αυτό το κομμάτι. Όπως επίσης και στο κομμάτι και της σωματικής υγείας. Έχουμε καλύτερη καρδιακή λειτουργία, επομένως και μείωση της πίεσης. Γενικότερα, συμβάλλουν στη μείωση πάρα πολύ του άγχους και της καθημερινότητας. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα στο θέμα της ψυχικής και σωματικής υγείας.
1: Ναι, να ενισχύσω την ερώτησή μου, αν μου επιτρέπεις. Η διάθεση που έχουμε να φύγουμε από την καθημερινότητα, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και να πάμε κάπου αλλού, να ξεφύγουμε, να πάμε σε ένα άλλο μέρος. Μήπως είναι τελικά δεν είναι το μέρος, αλλά αυτή η διάθεση. Η κατάσταση.
0: Είναι η κατάσταση. Ναι. Ακριβώς. Είναι μια μικρή τάση φυγής. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Θα μπορούσε κανείς να κάνει διακοπές και στην πόλη του, ας πούμε. Από την άποψη ότι θα ξεκουραστώ φεύγοντας από την καθημερινότητά μου εκεί που βρίσκομαι.
0: Βασικό κομμάτι των διακοπών είναι ο χρόνος. Ότι επειδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι μέσα στην καθημερινότητα να έχουμε ένα αυστηρό ωράριο, αυτό που μόνο είναι μια διακοπή. Δηλαδή υπάρχουν αρκετά άτομα που μπορεί να μην οικονομικά μπορούν να στηρίξουν διακοπές σε κάποιο άλλο μέρος, όπου φτιάχνουν ένα τέτοιο πρόγραμμα που θα ξυπνήσουν πιο αργά, θα πίνουν τον καφέ τους, θα πάνε μία βόλτα. Και αυτό διακοπές είναι. Δεν είναι ότι εμείς. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πρώτα απ' όλα που δεν θέλουν τον μπάνιο. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν τους αρέσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, δεν θέλουν να πάνε παραλία, δεν θέλουν αυτό το οποίο για μας είναι κάτι ονειρικό να το εκτελέσουν. Και θέλουν να πάνε τα Χριστούγεννα. Είναι και θέμα περίοδου. Επομένως, πρέπει να εκτιμήσουμε και το κομμάτι των επιλογών μας και το αυτό που θέλουμε εμείς. Όμως, σίγουρα είναι η κατάσταση. Δηλαδή, διακόπτουμε κάτι το οποίο μας συνθλίβει στην καθημερινότητα και πάμε σε κάτι που μας απελευθερώνει. Κάποιοι άλλοι μπορούν να θέλουν λίγο παραπάνω ύπνο. Κάποιοι άλλοι θέλουν να βγουν το βράδυ για ένα φαγητό που δεν μπορούν να το κάνουν στην καθημερινότητα λόγω δουλειάς. Δηλαδή, γυρνάνε εξαντλημένοι άνθρωποι από το εργασιακό μοτίβο. Αυτό είναι μια διακοπή. Είναι στο γενικότερο πλαίσιο αυτό. Άρα, έτσι και εγώ το επικροτώ αυτή την άποψη, ότι πάμε να σπάσουμε, αυτό που είπα και πριν, την καθημερινότητά μας, ό,τι κάνουμε στην καθημερινότητα. Όμως, εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αν κάτσω σπίτι και μπορώ να θέλω να χαλαρώσω, να ξεκουραστώ και είμαι αναχείρας με ένα κινητό, κοιτάζω τα email και είμαι όλη μέσα στα social media και φάω ένα 8-10 ώρο, δεν με βοηθάει. Δηλαδή, νιώθω ότι έχω φύγει από την καθημερινότητα, αλλά είμαι μέσα στην καθημερινότητα. Και βομβαρδίζομαι και από εικόνες που μπορεί να με στεναχωρούν, από ειδήσεις ή από άλλα άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν 2-3 πράγματα, τα οποία μπορεί στα μάτια μου είναι ιδανικά, γιατί ξέρουμε τα social media ότι βγάζουν πάντα την καλύτερη εικόνα και ποτέ δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι δακρυσμένος, λυπημένος, στεναχωρημένος και να το ανεβάζει φωτογραφία ή σε ένα μέρος το οποίο να μην φαίνεται δηλιακό. Είναι η δύναμη της λεζάντας γενικότερα στα όλα τα social media. Επομένως, εκεί τη στιγμή που θα είμαι σπίτι και ακύψει λόγους που δεν μπορώ να πάω διακοπές, σε κάποιο τέτοιο μέρος μπορεί αυτό να έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Άρα, αν πάλι το ξαναλέω, διακόψω την καθημερινότητά μου, ξεκουραστώ στο σπίτι και απελευθερωθώ από τα δεσμά της τεχνολογίας, όπως το εξήγησα και νωρίτερα όμως, έτσι. Αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ, θα γίνω πιο λειτουργικός και πιο ποιοτικός στην καθημερινότητα. Επομένως, ναι, να σπάσουμε την κατάσταση, αλλά πάλι με ποιοτικούς χειρισμούς και με μια διαχείριση των ελεύθερων ωρών μέσα στην ημέρα, όπου θα με βοηθήσουν να νιώσω καλύτερα. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο κομμάτι, να νιώσουμε καλύτερα και να νιώσουμε ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο διάστημα στην καθημερινότητα, που είναι πιεστικό, υπερπιεστικό και μας δημιουργεί έτσι ένα μεγάλο φορτίο και γιατί όχι και μια στεναχώρια, μια θλίψη ότι δεν μπορούμε να προλαβαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση που ανέφερες είναι ότι είπες να μην υπερεκτιμούμε τις προσδοκίες που έχουμε για τις διακοπές μας, κάπως έτσι το είπες. Είναι μάλλον αυτό που πολλές φορές λέμε, όταν κάνει ο άνθρωπος σχέδια, ο Θεός γελάει κιόλας. αλλά μήπως νομίζω ότι και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε θα κάνουμε πολλά πράγματα, δεν μας βγαίνουν, δεν βγαίνει το πρόγραμμα των εισαγωγικών που έχουμε κάνει και γυρνάμε απογοητευμένοι από τις διακοπές. Όχι ξεκουρασμένοι, ξεκούραστοι, αλλά ακόμα χειρότερα απογοητευμένοι. Και αυτό είναι η απογοήτευση, νομίζω, πολύ χειρότερο από την κούραση την σωματική που προσπαθούμε να αποφύγουμε, ας πούμε, στις διακοπές.
0: Αυτό είναι το κακό των προσδοκιών. Δηλαδή, όταν καλλιεργούμε πολύ υψηλές προσδοκίες, τέλος απογοητευόμαστε. Πρέπει να έχουμε, όπως λέμε και στους μαθητές του Λυκείου, όταν δίνουμε εξετάσεις, να έχουμε μικρούς εφικτούς στόχους και στην καθημερινότητα του προγράμματος μελέτης, ώστε να κατακτούμε σιγά-σιγά την ύλη για να πάμε να κατακτήσουμε όλο το παιδί. Έκανα και τη γέφυρα τώρα, γιατί πήγαν και τα αποτελέσματα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με τις επιτυχίες των παιδιών, που τους εύχομαι ολόψυχα για όσους μας ακούνε να έχουν έτσι όμορφες διακοπές. Έχουν εκπληρώσει τους στόχους τους και τα παιδιά μας μαζί με τις οικογένειές τους να έχουν έτσι διακοπές που θα είναι ορόσημο ως βίωμα και για τα επόμενα χρόνια. Για όλα τα παιδιά και για όλους τους γονείς που αυτή την χρονιά διαγωνίστηκαν, όλου του κόσμου, όλων των παιδιών που πιέστηκαν πάρα πολύ, αλλά εκπλήρωσαν τους στόχους. Και όποιος δεν πέτυχε, το έχουμε ξαναπεί, ότι είμαστε μια διαδικασία που το να ξαναρχίζεις και να έχεις ένα στόχο για να κατακτήσεις το θέλω σου είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό και ουσιαστικό για τη ζωή μας.
2: Πάντως, ακούγοντας τα όσα λέτε τόση ώρα, Δημήτρη, και εσύ και ο πατήρ Νικόλας εδώ με τις ερωτήσεις του, αντιλαμβάνομαι ότι τελικά το θέμα διακοπές, που θεωρητικά το έχουμε όλοι στο μυαλό μας ως κάτι εύκολο, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο.
0: Όχι, όχι. Είναι πολύπλοκο. Γιατί στη ζωή μας πλέον δεν υπάρχει κάτι που να είναι εύκολο. Τα έχουμε κάνει όλα πολύπλοκα. Δυστυχώς. Και αυτή η πολυπλοκότητα και αυτή η υπερανάλυση μας έχει συνθλίψει. Μακάρι να έχει.
2: Ναι, αλλά είναι δικό μας θέμα όμως, έτσι.
0: Είναι δικό μας.
2: Δηλαδή, αν θέλουμε, τα κάνουμε πανεύκολα.
0: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι η υπερανάλυση, η πολυπλοκότητα φέρει τεράστια ευθύνη στο κομμάτι του άγχους και της κατάθλιψης και όλων των αυτοάνωσων που υπάρχουν εκεί έξω. Αυτή η πολυπλοκότητα και η υπερανάλυση είναι δύο βασικοί άξονες που αρρωσταίνουν τον κόσμο. Άρα, όσο πιο κάτω το έχουμε, όσο πιο πολύ το αποδομούμε, τόσο πιο απελευθερωμένοι και υγιείς είμαστε. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου. Και είχα διαβάσει κάπου που είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Λέει ότι έξυπνος είναι αυτός ο οποίος προσθέτει πράγματα στη ζωή του κατά τη διάρκεια της ζωής, και σοφός είναι αυτός που σιγά σιγά μεγαλώντας βγάζει πράγματα. Άρα είναι πολύ βασικό. Να βγάζουμε πράγματα την καθημερινότητά μας, να απελευθερωνόμαστε και με λιγότερα να γίνομαστε πιο ευτυχισμένοι και πιο έτσι, λειτουργικοί.
2: Αρκεί να βγάζουμε τα σωστά και όχι τα λάθος. Να μην κρατάμε μάλλον τα λάθος, να το πω έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Εγώ, να είστε καλά.
2: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Περιψυχής με τον Δημήτρη Πετρούνια, κλινικός ψυχολόγος, υπεύθυνος εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστική πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
9: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των μνημένων των Φαινίτσων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένοι, φόρτια, που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή τους, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
10: Βοήθησε και εσύ.
8: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
11: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
12: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Όλης της ύλης.
13: Διαφημιστείτε στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός στηρίζεται σε εσάς και μπορεί να στηρίξει την επιχείρησή σας. Κάντε γνωστά την εταιρεία ή το κατάστημά σας με το κύρος της Πειραϊκής Εκκλησίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4115-634 και 210-4115-681. Πειραϊκή Εκκλησία. Μία σχέση εμπιστοσύνης.
14: Άνθρωπος επιοικής και πράος εύκολα οδηγείται στη φιλανθρωπία, γιατί η φτώχεια των άλλων τη θεωρεί σαν δική του δυστυχία.
10: Βοήθησε και εσύ.
8: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, επανήλθαμε. Είναι η εκπομπή εφόλης της ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη.
1: Βλέπω πολλά ερωτήματα, πατέρα Νικόλαε, και ζητάνε το τηλέφωνο των εκπαιδευτηρίων. Εδώ είναι κάποιος κύριος ή κυρία από Κόρινθο. Δεν ξέρω τώρα αν από την Κόρινθο μπορούν να...
2: δεν έχουμε σχολικό για την Κόρινθο, να πούμε. Τόσο Αττικής είναι τα σχολικά μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: έχουμε για Σαλαμίνα βέβαια.
1: Για Σαλαμίνα έχουμε, ναι. Πάντως έτσι κι αλλιώς, για λεπτομέρειες, για τα εκπαιδευτήρια, πρέπει κάποιος να επικοινωνεί κατευθείαν. Και βέβαια μετά, αν θέλουν λεπτομέρειες, στο τέλος του Αυγούστου και πάλι θα είναι ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο, να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες που δεν ξέρουμε εμείς να απαντήσουμε. Λοιπόν, επίσης βλέπω εδώ πολλά μηνύματα για τον πατέρα Φανούριο. Και είναι πολλοί οι οποίοι, βλέπω, ήδη έχουν κάνει κατάθεση για αυτό το μεγάλο αγώνα που γίνεται και για τους αστέγους, για να μπορέσει να βρεθεί έτσι η δυνατότητα για κάποιους να μείνουν για λίγο έστω σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Αλλά βλέπω και είναι και πάρα πολλοί οι οποίοι ζητάνε να τους επισκεφθεί ο πατήρ Φανούριος για να δώσουν κάποια τρόφιμα ή χρήματα. Βλέπω εδώ από Βύρονα η κυρία Πινελόπη, από Αργυρούπολη η κυρία Ειρήνη, από Νέα Σμύρνη η κυρία Φωτεινή, εδώ η κυρία Ελένη από Παλαιό Φάληρο, ο κύριος Παναγιώτης από Άλιμο. Είναι πολλοί ακροατές οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, έχουν ζητήσει τον αριθμό λογαριασμού για να κάνουν κατάθεση υπέρ των απόρων αδελφών μας. Και είναι και πολλά τα ερωτήματα για το πώς μπορούν να βοηθήσουν, και αυτό, και γι' αυτό που δεν το αναφέραμε σήμερα, για το φαρμακείο, που από ό,τι έχει πει ο πατήρ Φανούριος πάρα πολλές φορές, συνήθως είναι το φαρμακείο που είναι πίσω από τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί από εκεί, κυρίως από τους ανθρώπους και από τους απόρους και από αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα να έχουν ένα φάρμακο γιατί είναι ανασφάλιστοι, και ο λογαριασμός συνέχεια μεγαλώνει. Αν κάποιος λοιπόν θέλει, μπορεί να βοηθήσει, να πάει εκεί να πληρώσει ένα μέρος του λογαριασμού που συνέχεια μεγαλώνει, και πραγματικά είναι μεγάλη ανάγκη για κάποιους ανθρώπους να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
3: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: info@pireradio.com, το email της Πειραιακής Εκκλησίας, και για γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Μπορείτε και εκεί να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, από όπου και αν μας ακούτε, είπε η Μαρία νωρίτερα και για το εξωτερικό που μας.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ αγαπημένοι ακροατές οι οποίοι ακούνε την Πειραιακή Εκκλησία και πολύ συχνά μας στέλνουν μηνύματα, μας στέλνουν και γραπτά μηνύματα μέσω του email και μέσω του Viber, αλλά κυρίως παίρνουν και τηλέφωνο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Και παίρνουν τηλέφωνο και μετά την εκπομπή και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, από τη στιγμή που θα ακούσουν κάτι, για να το σχολιάσουν ή για να ζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν. Είναι κάτι πολύ παρήγορο αυτό. Να, άνθρωποι που μένουν πολύ μακριά και όμως νοιάζονται για όλα αυτά τα οποία ακούνε μέσα από τη Πειραιακή Εκκλησία και θέλουν να βοηθήσουν κι αυτοί.
0: Να είναι καλά και τους ευχαριστούμε θερμά. Να επαναλάβουμε, Πατέρα Νικόλα, αυτά που είπατε και λίγο νωρίτερα, όλα όσα χρειαζόμαστε για το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό έργο τούτη την περίοδο.
2: Πέρα από τα τρόφιμα που είναι βεβαίως αναγκαία.
0: Αναγκαία και καθημερινή και αναγκαία. Έτσι.
2: Εννοείται. Χρειαζόμαστε για τους αστέγους μας νερό, μεγάλα μπουκάλια και μικρά μπουκάλια με νερό. Και αυτή την περίοδο πολύ περισσότερο χρειαζόμαστε φανέλες, εσωτερικές φανέλες, για να μπορούν, καταλαβαίνετε, λόγω έτσι να έχουν να αλλάζουν εύκολα, που είναι μια πολυτέλεια για τους αστέγους. Αλλά χρειαζόμαστε, Κώστα...
0: Και νερά πολλά, και είπαμε.
2: Είπαμε νερά πάρα πολλά.
0: Ιδίως αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή.
2: Κονσέρβες, ναι, ναι, ναι. Και χρειαζόμαστε ακόμα και για τα συσίτιά μας, να πούμε, τρόφιμα, όπως και ζυμαρικά και όσπρια, αλλά και μια βοήθεια και για το κρέας και για το ψάρι που θα χρησιμοποιούν στα συσίτια, για να μπορούμε να έχουν έτσι ένα ποιοτικό και όμορφο φαγητό να παίρνουν από τις εκκλησίες μας.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Εν τη γέννηση
9: 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
10: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Χατζοπούλου. Έχει την ευθύνη της αρχισυνταξίας, την παραγωγή και βέβαια είναι η ψυχή του σταθμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Δαντήλη, συνοδοιπόρο σε αυτή την προσπάθεια.
0: Στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής και σε πολλά ακόμη και σήμερα, ο Δημήτρης Αλφιέρης, όπως πάντα.
10: Την πρώτη ώρα της εκπομπής βρέθηκε πίσω από την κονσόλα του ήχου ο Μίμης Γερονιμάκης, ενώ τη δεύτερη ώρα ο Παναγιώτης Γιάννης. Η Φίβη Κωνσταντέλου παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο, προκειμένου να σας δίνει προφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να ενισχύσετε κι εσείς το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Και όπως κάθε φορά, την εκπομπή θα κλείσει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος, πνευματικός υπεύθυνος των εκπαιδευτηρίων μας, Εφημέριος του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου.
0: Του Μητροπολιτικού Ναού της Δραπετσόνας.
10: Πατέρα Νικολέ.
2: Θα κλείσουμε λοιπόν με λόγο του νέου Αγίου μας, του Αγίου Ευμενίου του Σαριδάκη, ο οποίος μας λέει: «Μην αφήνεις τα προβλήματα να σου κλέβουν το χαμόγελο. Όποιος έχει το Χριστό μέσα του, μπορεί να λάμπει ακόμα και μέσα στα πιο μεγάλα σκοτάδια. Να χαίρεσαι. Η μιζέρια και η απελπισία δεν είναι από το Θεό. Καλό μεσημέρι».
9: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
11: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
9: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν πατέρες από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.

Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Θα αφιερώσουμε την απόψινή μας εκπομπή στη μεγάλη εορτή της Μεταμορφώσεως. Κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως, ο Χριστός, ο λίγον πρώτου πάθους του, επήρε τους τρεις προκρήτους μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών επί του όρου Σταβόρ. Μάλιστα, εκεί ανεφάνισαν και δύο άνδρες Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, και συνελάλουν μετ' αυτού. Μάλιστα λέει εκεί η διήγηση του Ευαγγελίου ότι το φως περιέστραψε τον Χριστό και το πρόσωπό του έλαψε υπέρ των ήλιων και τα ημάτια του έγιναν λευκά περισσότερο από το χιόνι και εξαστράπτοντα. Με τη μεταμόρφωσή του ο Χριστός έδειξε την κεκριμένη θεότητα που ήταν σε αυτόν, που υποστατικός ήταν ενωμένη με αυτόν. Μέχρι τη στιγμή εκείνης την πυρεκάλεπτε με την ταπείνωσή του. Λέγει ο Αββάς Άκος Ήρος ότι ο Χριστός εν ανθρωπή σας, ο Θεός Λόγος εν ανθρωπή σας, περιεβάλλετο την ταπεινοφροσύνη για να μην καταφλεχθεί η φύση, η κτήσης, από τη θεωρία της θεότητός του. Έλαβε δούλου μορφήν, έλαβε ανθρώπινο σχήμα και με αυτό συναναστράφει με τους ανθρώπους. Κατά τη μεταμόρφωσή του όμως, έμπροσθεν των μαθητών του, άφησε μερικές ακτίνες της τρισιλίου θεότητος να βγουν από μέσα του. Και αυτό ήταν ένα σημάδι, ένα τεκμήριον της θεότητός του. Και μάλιστα λέγουν ότι αυτό έγινε ο λίγο πρόν του πάθους του, ο λίγο μπρο του σταυρού του. Ακριβώς είναι όταν σε είδος σταυρούμενων να μην νομίσουν οι μαθηταί ότι είναι ένας ψηλός με γιώτα, σκέτος δηλαδή απλούς άνθρωπος, αλλά ότι είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Και μάλιστα λέγουν ότι μετετέθη η εορτή από την περίπου πότε θα έφετε 40 μέρες πρώτου Πάσχα, γιατί ήταν μέσα στη Σαρακοστή, και τοποθετήθηκε τώρα στις 6 Αυγούστου. Έχουμε πολλές μαρτυρίες ότι η μεταμόρφωση συνδέεται με το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Ακριβώς για να δείξει ότι ο μέλλον να σταυρωθεί Χριστός δεν είναι ένας απλούς άνθρωπος, αλλά ο Θεάνθρωπος, και εκουσίως προσέρχεται να σφαγιαστεί υπέρ των ανθρώπων, και ακόμα να δείξει και την δόξα της Αναστάσεώς του, η οποία θα ακολουθούσε μετά την τριήμερον ταφή του. Το ζήτημα του φωτός που εξέλαμψε ο Χριστός πάνω στο όρο Σταβόρ, το Θαβόριον Φως, απασχόλησε πολύ τις συζητήσεις που έγιναν τον 14ο αιώνα μεταξύ των εισηγαστών και των αντιεισηγαστών. Οι αντιεισηγαστές, μεταξύ των οποίων πρωτεύουσα θέση είχε ο Βαρλάμ, ο Ακίνδυνος, ο Γρηγοράς και άλλοι, διετείνοντο ότι το Θαβόριον Φως ήταν ένα χτιστόν φως, ένα φως γινόμενον και απογινόμενον και τα χωρούν στην ανυπαρξία. Ένα φως δηλαδή που γίνεται και ξεγίνεται και μετά χωρεί στην ανυπαρξία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μεγάλος αυτός μύστης και εισηγαστής, ανέλαβε την υποστήριξη των εισηγαστών του Αγίου Όρους και απεφάνθη ότι το Θαβόριον Φως είναι το άχτιστον φως της θεότητος, σύμβολο ουσιώδες της θεότητος, εκφαντορικών της θεότητος. Μάλιστα αποτελεί τη βάση του αγιορείτικου, γενικότερα του ορθοδόξου μυστικισμού. Οι Άγιοι, περνώντας από τα στάδια της καθάρσεως, της ελάμψεως και του φωτισμού, καθίστανται ικανοί να ειδούν με τα σωματικά τους μάτια, μετασκευασθέντων τη δυνάμη του πνεύματος, το θείον και άχτιστον φως, και κυρίως με το νου, ο οποίος είναι ο νοερός οφθαλμός της ψυχής, το νοερόν όμα της ψυχής, το όργανο το οποίο δέχεται τη θεία έλαμψη, και η διάνοια, η λογική, είναι αυτή η οποία καταγράφει και κοινοποιεί την έλαμψη αυτή. Προσέχτε
στην Ορθόδοξο Γνωσιολογία, η οποία μάλιστα έτσι σε αυτό σημείο είναι επηρεασμένη και από τον Πλάτωνα και από τον Αριστοτέλη, κάνει διάκριση μεταξύ του νου και της λογικής, διάνοιας. Η λογική διάνοια δεν είναι το όργανο θεογνωσίας. Το όργανο θεογνωσίας είναι ο νους, το καθαρότατο μέρος της ψυχής, το ανώτερο μέρος της ψυχής, ο νοερός οφθαλμός της ψυχής. Και η διάνοια είναι αυτή που καταγράφει και κοινοποιεί την εμπειρία του νου. Ο νους είναι το όργανο θεογνωσίας. Μετά την πτώση, ο νους σκοτίζεται και την θέση του νου, του εσκοτισμένου πλέον νου, καταλαμβάνει η λογική διάνοια και γίνεται ο αποκλειστικός φορέας, το αποκλειστικό όργανο με το οποίο προσπαθούμε να γνωρίσουμε τον κόσμο, τον Θεό και τον άνθρωπο. Όμως η διάνοια λογική δεν έχει ως έργον της τη θεογνωσία. Αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα στο οποίο περιέπεσαν οι σχολαστικοί του Μεσαίωνος. Νόμιζαν με τη ράτσιο, τον ορθό λόγο δηλαδή, θα μπορέσουν να ομοιηθούν στα Θεία Μυστήρια. Αυτό είναι αδύνατον, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όργανο θεογνωσίας είναι ο νους, αλλά ο νους για να καταστεί ικανός να αθεαθεί το θείον και άκτιστον φως, προηγουμένως πρέπει να έχει καθαρθεί από τα ψεχτά πάθη. Είναι αδύνατον ο καθαρότατος Θεός να εμφανιστεί στον ερυπωμένο άνθρωπο. Τι είπε ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί όψονται των Θεών. Χρειάζεται η καθαρότηση της καρδίας ως απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί κανείς ικανός να γίνει θεόπτης, να δει δηλαδή το θείον και άκτιστον θαυόριον φως. Ομίλησα λίγο, έτσι λίγο για τον Πλάτωνα, όχι οι πατέρες, απλά δεν μπορούμε να πούμε ότι επηρεάστηκαν, απλά ακολουθούν αυτή την πλατωνική διάκριση μεταξύ νου και διανοίας. Και ο Πλάτων θεωρεί ότι ο νους είναι το νοερό νόμα της ψυχής, το οποίο θεάται τις ιδέες. Οι ιδέες είναι τα αρχέτυπα των όντων, στο νοητό κόσμο των ιδεών, άειλες οντότητες, αιώνιες, άφθαρτες, αγέννητες, έξω από το χρόνο και το χώρο. Και η διάνοια έχει ως αντικείμενό της τα μαθηματικά. Απλά κάνει και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, κυρίως ο Πλάτων, τη διάκριση μεταξύ νου και λογικής. Επανερχόμενος πατέρες, λέγω ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί ικανή η ψυχή δια του νου της ανωτέρας γνωστικής της δυνάμεως να ειδεί τον Θεόν, το θείον και άκτισον φως και να περιλαμφθεί από αυτό, είναι η καθαρότητα. Πρέπει να έχει καθαρθεί από τα ψεχτά πάθη, από τα πάθη τα οποία τη μολύνουν και την απομακρύνουν από το Θεό. Διότι ο καθαρότατος Θεός δεν μπορεί να ενωθεί με ένα ακάθαρτο σκεύος. Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έτσι κάνοντας πολεμική κατά των αντισυχαστών του Βαρλάμ, του Ακινδύνου κτλ, λέγει ότι το θαβόριον φως είναι αυτό το ίδιο η θεότης. Η άκτιστη ενέργεια της θεότητος, η οποία είναι προσιτή, απρόσιτος, είναι η άκτιστος ουσία της θεότητος. Αυτή δεν μπορεί να γίνει καταληπτή από τον άνθρωπο. Η άκτιστος ενέργεια του Θεού όμως, η άκτιστη χάρη δηλαδή, γίνεται καταληπτή. Ας δούμε τα ίδια του τα λόγια. Λέγει στον Ακίνδυνο, τι λέγεις, ούκ εκλειψόμεθα τους των Αγίων ύμνος εις το φως της του Κυρίου μεταμορφώσεως, ώστε συνοδά της Αγίης εξυμνήσε και τούτο ημάς, λέω τη μετάφραση, τι λέγεις, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τους ύμνους των Αγίων στο φως της μεταμορφώσεως του Κυρίου για να εξυμνούμε τούτο και εμείς σύμφωνα με τους Αγίους. Ως δόξαν προτέλειον και υπερτελή και πάντων επέκεινα. Ως δόξα προτέλεια και υπερτέλεια και επέκεινα πάντων. Λέτε και ο μεταφραστής εδώ τις ίδιες λέξεις εκεί. Ως δόξαν της του Θεού Βασιλείας δυναική και διαιωνίζουσαν. Ως δόξα διαρκή και διαιώνια της Βασιλείας του Θεού.
ως αθέατον και θεϊκήν του Θεού λόγου δόξαν, εις βραχή τι δείξας επί του όρους ο Χριστός, απορρίτως έδειξε τον ενικούντα της αρχή Θεών και την αυτού θείαν και ουσιώδη εφρέπειαν. Ως αθέατη και θεϊκή του Θεού λόγου δόξα, της οποίας ο Χριστός έδειξε πάνω στο όρος μικρό μέρος και έτσι εφανέρωσε απορρίτως τον ενικούντα στη σάρκα και τη θεία και ουσιώδη του εφρέπεια. Ως ανεκλάλητον και αγέννητον θεώσιν, ως ανεκλάλητη και αγέννητη θεώση, ως φυσικήν άναρχον ακτίνα της θεότητος, ως φυσική άναρχη ακτίνα της θεότος, ως φως θεότητος, αστραπήν θεότητος, έγκλης θείας σκήσιν απεριόριστον, θεότητα Θεού, βασιλείαν Θεού, φως άειλον, αίδιον, ασύγκριτον, άκτιστον. Είδατε, αυτά δεν θέλουν μετάφραση, αναφέρουμε πως οι Άγιοι ομιλούν για το θείον και άκτιστον φως. Ταύτα γάρ και τα παραπλήσια τους αναφωνούντες διόνος, ου διαλείπωσιν ή του αληθινού φωτός επόπτε και μη στεκεραστέ, παρά της προς αυτό δίπου μυστικής ενώσεως, ούτω σημνήν εκείνο με μοιημένη. Και τη μετάφραση, αυτά και τα παρόμοια με αυτά δεν παραλείπουν αναφωνούν δια των αιώνων, οι επόπτες και μίστες κεραστέ του αληθινού φωτός, νοημένοι να το υμνούν έτσι από την προς αυτό μυστική ένωση. Έτσι λοιπόν, το θαβόριον φως είναι το άχθιστον φως, το εκφαντορικόν της θεότητος, αυτό που μας καθιστά ικανούς να κοινωνήσουμε των θείων ενεργειών.

γίνεται όμως ο άνθρωπος, ο Χριστός, όταν ειδεί το άχρηστον φως? Είναι πεποίθηση της Εκκλησίας μας ότι ο Χριστός άνθρωπος αποκτά κατά χάριν άχτιστα όργανα προς γνώστην της αχτίστου δόξης του Θεού. Γίνεται κατά χάριν και ο ίδιος άχτιστος και άναρχος κατελεύθητος. Ας δούμε τα ίδια τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. «Επήκε ο Μέγας Παύλος τη χρονική μικέ την ζών ζωήν και ο Μελχισεδέκα ούδια την φύσιν την κδιστήν διήν του είναι ήρξα το και έληξε, αλλά δια την χάριν την θείαν και άκτιστον και αείουσαν υπερπάσαν φύς και χρόνων εκ του αείου όντος Θεού. Χτιστός σου είναι ο Παύλος μόνον μέχρι σανέζει την προστάγματι Θεού εξού κόντων γεγονίαν ζωήν. Ότε δε μη ταυτινέζει, αλλά την ενικήση του Θεού προσγενωμένην, άχτιστος γέγονε τη χάριτη καθά και ο Μελχισεδέκ, και πας ο ζώντα και ενεργούντα μόνον των του Θεού λόγων εν εαυτό κτισάμενον». Ας μεταφράσουμε αυτό το τελευταίο. «Χτιστός ουν είναι ο Παύλος». Ο Παύλος λοιπόν ήταν χτιστός μόνον μέχρι σανέζει την προστάγματι Θεού εξού κόντων γεγονίαν ζωήν. Μόνο μέχρι σώτου ζούσε τη ζωή η οποία άρχισε με το πρόσταγμα του Θεού από το μηδέν, εξού κόντων. Ότε δε μη ταυτινέζει, όταν δεν ζούσε αυτή τη φυσική ζωή δηλαδή, αλλά την ενικήση του Θεού προσγενωμένη, αλλά τη ζωή η οποία έγινε με την ενίκηση του Θεού, άχτιστος γέγονε τη χάριτη, έγινε άχτιστος κατά τη χάρη, καθά και ο Μελχισεδέκ, όπως και ο Μελχισεδέκ, και πας ο ζώντα και ενεργούντα μόνον των Θεού λόγων εν εαυτό κτισάμενον, καθώς και ο καθένας ο οποίος έχει στον εαυτό του, έχει αποκτήσει στον εαυτό του ζώντα και ενεργεί το λόγον του Θεού. Είδατε, ορθόδοξος ανθρωπισμός σε τι ύψος ανάγκη τον άνθρωπο τον κάνει άχτιστον κατά χάριν. Δύο περιοχές του όντος υπάρχουν: η άχτιστος θεότης και τα χτιστά όντα. Η αδημιούργητη αυθύπαρκτη θεότητα και όλα τα άλλα δημιουργημένα όντα τα οποία δημιουργήθηκαν, εκτίσθησαν με τη χάρη του Θεού, με τη δημιουργική ενέργεια του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν, αποκτώντας ο ίδιος την ικανότητα να γίνει επόπτης του θείου και αχτίστου φωτός, γίνεται και ο ίδιος άχτιστος κατά χάριν. Κοιτάξτε σε τι μεγάλο ύψος ανάγουν οι πατέρες των άνθρωπων: να γίνει Θεός κατά χάριν, άχτιστος κατά χάριν. Το λέγει καθαρά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως το ήταν προηγουμένως για τον Παύλο, το Μελχισεδέκ, αλλά και καθέναν άνθρωπον από μας ο οποίος έχει αποκτήσει ενεργή και ζώντα των Θεών Λόγων, των Χριστών και την χάριν του μέσα του. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσει αυτό στο ύψος της θεώσεως ο άνθρωπος, να μυστηθεί, να ενωθεί μυστικά με τον Θεόν, είναι η καθαρότης. Πώς επιτυχάνεται η καθαρότης? Δια της εφαρμογής των εντολών του Χριστού.

0: Ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης λέγει περί της σημασίας των εντολών. «Η προς Θεόν αφομοίωσίστε και ένωσις, τες των σεβασμιωτά των εντολών αγαπήσεσι και ιερουργίες μόνος θελείτε». «Η προς τον Θεόν ένωσις και αφομοίωσις, ομοίωσις, τελείτε μόνος», προσέξτε αποκλειστικά, «τες αγαπήσεσι και ουργίες, με την αγάπη και την ιερουργία των σεβασμιωτά των εντολών του Χριστού». Και μάλιστα και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει ότι ο Χριστός εγκέκρυπτε εν τες εντολές και φανερώνεται κατά το μέτρο της εργασίας των εντολών. Βέβαια, οι συχαστές θεωρούν ότι η μεγίστη αρετή, η μεγίστη εντολή, είναι βέβαια η εντολή της αγάπης, αλλά κατορθώνεται κυρίως και με τα Θεία Μυστήρια και με τις άλλες λοιπές αρετές, αλλά και με την νοερά και αδιάκοπη προσευχή. «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Βέβαια, εμείς οι αμαρτωλοί δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε έτσι την νοερά προσευχή, να την παραλάβει ο νους, να κατέβει στην καρδία. Ας τη λέμε τουλάχιστον με τα χείλη. Όταν είμαστε μόνοι, έτσι να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Έχει τρομερή δύναμη η προσευχή αυτή. Μας το διαβεβαιώνουν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Και ο ίδιος ο Κύριος που είπε «Όσα ανετήσετε το ονόματί μου, θα σας τα δώσει ο Πατέρας μου ο Ουράνιος», στο κατ' Ιωάννην Ευαγγέλιον. Μάλιστα, για να δείτε έτσι τη δύναμη αυτής της προσευχής, θα σας πω κάτι το οποίο είχα διαβάσει κάποτε, ότι ένας μοναχός είχε έναν παπαγάλο, έτσι για συντροφιά του. Και έλεγε λοιπόν ο μοναχός αυτός και με το νου αλλά και με το στόμα την προσευχή. Ο παπαγάλος την αποστήθησε. Και όταν κάποτε έτσι έφυγε από το κλουβί, το είχε ξεχάσει ανοιχτό και έφυγε, πήγε να το φάει ένα κοράκι, λέει. Και ο παπαγάλος, ασυνειδήτως, ενστικτοδός, έλεγε «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Τότε κατάπληκτος είδε ο μοναχός ότι ο κόρακας απεμακρύνθη από τον παπαγάλο. Βλέπετε τι δύναμη έχει το όνομα του Χριστού. Ας δούμε εδώ και μερικές σκέψεις του πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτου από το έργο του «Μεταξύ ουρανού και γης» για τη δύναμη της προσευχής. «Δύνατε της να είπει ότι ο άνθρωπος δια της προσευχής μετέχει της θείας δυνάμεως και συντελεί εις την κυβέρνηση του παντός. Η προσευχή είναι δύναμη της εν το κόσμο τούτο, είναι ο Θεός λαμβάνει υπόψη εν τη διακυβερνήση αυτού. Εν τη επίρω αυτού αγάπη καθυποβάλλει την θείαν αυτού δύναμη εις την δύναμη ενός κρυφίου στεναγμού, όν ο ίδιος προεκάλεσεν. Είναι μέγα πράγμα να συνομιλεί ο άνθρωπος με ταυτού του Θεού και να ανακοινεί τα ανάγκας του και το μέγιστον να επιδρά επί των αποφάσεών του». Έτσι το λέγω σε πιο απλοποιημένη γλώσσα για να το καταλάβουν και οι απλούστεροι. «Δύνατε της να είπε». Μπορεί κάποιος να πει ότι ο άνθρωπος δια της προσευχής μετέχει της θείας δυνάμεως. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Ο άνθρωπος με την προσευχή μετέχει της θείας δυνάμεως και συντελεί στην κυβέρνηση του παντός και συμμετέχει στην κυβέρνηση του παντός που ενεργεί ο Θεός, διότι όπως θα πει παρακάτω επηρεάζει τις ίδιες αποφάσεις του Θεού. Η προσευχή είναι δύναμη τη εν το κόσμο τούτο. Η προσευχή είναι κάποια δύναμη στον κόσμο αυτό. Είναι ο Θεός λαμβάνει υπόψη εν τη διακυβερνήση αυτού, την οποία ο Θεός λαμβάνει υπόψη του στη διακυβέρνηση του κόσμου. Εν τη απείρω αυτού αγάπη, στην άπειρη αγάπη του, καθυποβάλλει τη θείαν αυτού δύναμη εις την δύναμη ενός κρυφίου στεναγμού, όν ο ίδιος προεκάλεσε. Με την άπειρη αγάπη του υποτάσσει τη θεία του δύναμη στη δύναμη ενός κρυφού στεναγμού, τον οποίον πάλι ο ίδιος ο Θεός προεκάλεσε. Είναι μέγα πράγμα να συνομιλεί ο άνθρωπος με ταυτού του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα να συνομιλεί ο άνθρωπος με τον ίδιο το Θεό και να ανακοινεί τα ανάγκες του και να του ανακοινώνει τις ανάγκες του και το μέγιστο να επιδρά επί των αποφάσεών του και το σπουδαιότερο να επιδρά στις αποφάσεις του Θεού. Ο Θεός ως Θεός είναι παντοδύναμος. Κι όμως, δια της προσευχής, μπορούμε και επιδρούμε στις αποφάσεις του. Έχουμε από την Αγία Γραφή και από τα συναξάρια τους βίους των Αγίων τέτοιες περιπτώσεις όπου Άγιοι επιδρούσαν στις αποφάσεις του Θεού. Μάλιστα μιλούν για τον Ηλίαν εν Κορίνθο, λέει, τον Άγιο Βαρσανούφιο, οι οποίοι μπορούσαν και επιδρούσαν πάνω στις αποφάσεις του Θεού. Ο Θεός λαμβάνει υπόψη του τον άνθρωπον δια της προσευχής και κάθε φορά που λέμε «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», έτσι και αφήνουμε στο Θεό να μας ελεήσει όπως Αυτός θέλει. Δεν ζητάμε τίποτα ουσιαστικά παρά μόνο το ελεός Του και όπως ο Θεός ξέρει να μας ελεεί. Γιατί καμιά φορά αυτό που ζητάμε εμείς έτσι προς ίδιον όφελος μπορεί και να μην είναι. Ξέρω εγώ, θέλουμε να ζητήσουμε κάτι. Ξέρω εγώ, το παιδί μας να μπει στο πανεπιστήμιο. Ας λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ή αν προσευχόμεθα για άλλο να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεήσε το δούλο σου Μιχαήλ, και να συνεχίζουμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεήσε το δούλο σου, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεήσε το δούλο σου, και ας αφήνουμε στο Θεό να ελεήσει τον άλλον όπως αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς τους ίδιους. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Από τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
7: Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην Παλαιά Κοκκινιά. Σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σαραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Αύριο 5η, 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφή. Ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφή. Αύριο 5η το απόγευμα στις 7 θα χωροστατήσει στην ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στη Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου. Την Παρασκευή ο Σεβασμιότατος θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός η Ορτή της Μεταμορφώσεως. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο.
6: Πανηγυρίζει επίσης ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του κυρίου Νέου Εικονίου Περάματος, καθώς και η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε το βράδυ επί τη Ορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνο, στην Ιεράμονη, Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος και στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρωνα. Ιερό 15λίτρουργο τελείται καθ' όλη τη διάρκεια του 15 Αυγούστου στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πυραιός και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Δήμο Μεταμορφώσεως, πραγματοποιούνται εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο Σωτήρια 2026, οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας, απότμημα του οποίου τίθεται σε προσκύνηση. Σήμερα Τετάρτη από τις 4 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ θα διενεργηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο πνευματικό κέντρο του ναού. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθέορτος Εσπερινός και θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της ιεράς εικόνος. Στις 9 παρατέταρτο θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας.
7: Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, ιερές παρακλήσεις της Θεοτόκου ψάλλονται στις 9 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου έως στις 13 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα τελείται η παράκληση της Θεοτόκου ενώπιον της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Χάρου. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή της Μεταμορφώσεως.
6: Στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίγου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπη. Αύριο 5 και την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα τελεστεί η 5η κατά σειρά ευχαριστήριος πανήγυρης εις ανάμνηση του θαύματος της βροχοπτώσεως κατά τις πυρκαγιές του 2021. Αύριο 5 στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας. Στις 7 στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση του αυθάρτου Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και της εφεστίου Ιεράς Εικόνας της Ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων έως τις 13 Αυγούστου κατά την τέλεση των Ιερών Παρακλήσεων θα τίθεται σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας η Θυγάτρη του Βασιλέως. Πανηγυρίζει κυρίες και κύριοι την Παρασκευή ο Ιερός Ναός Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού Καστοριάς. Αύριο 5 θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός ενώ την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας.
7: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πόλεουχου Πειραιός. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Θεοτόκου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Οι ιερές Αγρυπνίες επί τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως όπου θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου, Αγίου Νικολάου Νικαίας. Θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου, Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί το Σάββατο στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Νείλου Πειραιώς στις 6 το απόγευμα, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και 210-4118-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης.
6: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τετάρτη, 5 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Φίλοι ακροτές, χαίρετε, ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το τηλέφωνο μας 210-4118-602-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Ζιάκας. Κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του Βασιλείου Γούλα, «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού». Ένα θεολογικό βιβλίο που προσπαθεί να απαντήσει στα σχετικά ερωτήματα του τι είναι η πτώση του ανθρώπου, την οποία βλέπουμε γύρω μας και μέσα μας οφθαλμοφανώς, και πώς και γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ένας καλός και πανάγαθος Θεός. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο σήμερα της Πέλης Γαλίτη Κυρβασίλη, «Εκείνο που έψαχνα. Ιστορίες Ορθόδοξης Μεταστροφής στην Αμερική», από τις εκδόσεις Ενπλό. Μένετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Είμαστε στην Αμερική λοιπόν. Η συγγραφέας αφηγείται κάποιες μεταστροφές στο χριστιανισμό και την Ορθοδοξία προφανώς. Και βρισκόμαστε σε ένα ζευγάρι, το Γιάννη και την Μάργαρετ. Η δουλειά στο εστιατόριο, στο Ιλινόι, πήγαινε πολύ καλά. Ήμουν εργατικός, ο Γιάννης έτσι, ο μισθός ήταν πολύ καλός και άρχισα και εκεί να αποκτώ καινούριους φίλους. Ήμουν 22 ετών, οικονομικά ανεξάρτητος, άφοβος και τολμηρός με τη ζωή και ένιωθα ότι όλος ο κόσμος μου ανήκει. Έβγαινα διάφορα ραντεβού με κορίτσια ως νέος που ήμουν και η κοπέλα από την Ελλάδα είχε σβηστεί εντελώς από το μυαλό μου. Μια μέρα ένας φίλος μου, που συνδεόταν με μια κοπέλα, μου πρότεινε να μου γνωρίσει μια φίλη της και να βγούμε έξω και οι τέσσερις μαζί. «Τι θα γίνει αν δεν μου αρέσει?» τον ρώτησα. «Δεν θέλω να χάσω το απόγευμά μου». «Έλα», επέμεινε. «Θα σου αρέσει. Το έχουμε κανονίσει». Τελικά υπέκυψα και βγήκα μαζί τους. Με την πρώτη ματιά, όταν είδα τη Μάργαρετ, κατάλαβα ότι αυτή ήταν η γυναίκα μαζί με την οποία ήθελα να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου. Είχε κάτι το εθέριο, το διαφορετικό, το μοναδικό. Ξεκινήσαμε να βγαίνουμε και σε 8 μήνες ήμασταν παντρεμένοι. Ήταν το 1962 και ήμουν 23 ετών. Το 1964 γεννήθηκε ο πρώτος και μοναδικός μας γιος, ο Μιλτιάδης. Σύντομα βρήκα μια καλύτερη δουλειά σε εταιρεία υγραερίου και η ζωή κυλούσε ανέμελα. Οι γονείς μου δεν ήρθαν στο γάμο. Η μητέρα μου όμως ήρθε να βοηθήσει τη Μάργαρετ στη γέννα του παιδιού και κάθισε αρκετούς μήνες. Ένιωθα πια πως είχα στεριώσει στον τόπο αυτό και η ιδέα της επιστροφής στην Ελλάδα είχε πλέον εξανεμιστεί, κυρίως αφού και η γυναίκα μου δεν έδειχνε διατεθειμένη να αφήσει τους δικούς της και την πατρίδα της. Η Μάργαρετ δεν είχε καμία επαφή με κάποια συγκεκριμένη εκκλησία, δεν ανήκε σε κανένα θρήσκευμα, αλλά αυτό δεν με απασχολούσε, αφού κι εγώ δεν είχα κανένα ενδιαφέρον για την πίστη μας. Οι γονείς μου στην Ελλάδα μας παρακάλεσαν να κάνουμε τουλάχιστον και θρησκευτικό γάμο, μιας και είχαμε παντρευτεί στο Δημαρχείο. Έτσι, πήγαμε τυχαία σε μια εκκλησία μεθοδιστών, ίσα-ίσα για να τους κάνουμε το χατήρι, όπου κάναμε μια τυπική τελετή και μετά τους στείλαμε τις φωτογραφίες. Το θέμα εκκλησία μου ήταν εντελώς αδιάφορο τότε και οτιδήποτε σχετικό δεν με απασχολούσε. Το ίδιο πίστευα και για τη Μάργαρετ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν το είχαμε συζητήσει.

Η Μάργαρετ. Γεννήθηκα σε μια φάρμα, σε μια αγροτική περιοχή, νοτιοανατολικά της πολιτείας Μιζούρι, και έχω δύο μεγαλύτερους αδελφούς. Στο χωριό μας είχαμε δύο μόνο εκκλησίες, μία βαπτιστών και μία πεντηκοστιανή, τις οποίες επισκεπτόμασταν εναλλάξ, όποτε αποφασίζαμε να πάμε. Θυμάμαι κάποιες φορές που πήγαινα με τον πιο μικρό μου αδελφό και απλώς καθόμασταν μέσα. Ήταν όμορφα, γιατί δεν είχαμε και πολλά πράγματα να κάνουμε σε εκείνη την περιοχή. Η αίθουσα της εκκλησίας γινόταν παράλληλα σχολείο της Καθημερινές. Έτσι, ο χώρος ήταν οικείος. Μεγαλώνοντας, σταματήσαμε να εκκλησιαζόμαστε, αλλά είχαμε πάντα το φόβο του Θεού μέσα μας, μιας και οι γονείς μας είχαν διδάξει τι είναι σωστό και λάθος και πως ο Θεός μας βλέπει πάντα σε ό,τι κάνουμε. Έτσι προσπαθούσαμε να ευχαριστούμε με τη ζωή μας το Θεό. Οι μόνες μου αναμνήσεις σχετικά με την Εκκλησία ήταν το κήρυγμα και η αποστήθηση κάποιων χωρίων της Αγίας Γραφής που μας έβαζαν να μαθαίνουμε στο κατηχητικό. Κάποιες φορές προσπάθησα μόνη μου να διαβάσω την Αγία Γραφή, αλλά δεν καταλάβαινα σχεδόν τίποτα. Είχα όμως έντονη την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι πολύ παραπάνω από αυτά που εγώ μπορώ να καταλάβω. Ήξερα επίσης ότι υπάρχουν οι άγγελοι, αλλά δεν ήξερα τίποτα περισσότερο. Ένιωθα όμως ότι υπήρχε κάτι άλλο που θα ήθελα να το ανακαλύψω. Όταν έγινα 20 χρονών, γνώρισα ένα νέο από την Ελλάδα που είχε δουλέψει στα καράβια. Από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, κατάλαβα πως πρόκειται για έναν αξιόλογο άνθρωπο, όχι μόνον για τους καλούς τρόπους που είχε, αλλά κυρίως γιατί μιλούσε με πολύ αγάπη για την οικογένειά του. Μιλούσε συχνά για τους γονείς και τον αδελφό του και κυρίως για τη γιαγιά του, η οποία, όπως ανέφερε, τον γλίτωσε πολλές φορές από το ξύλο που του έδινε ο πατέρας του. Ήταν μόνος εδώ, νοσταλγούσε πολύ τους δικούς του και ιδιαίτερος τη γιαγιά του, η οποία σήμαινε πολλά για αυτόν. Παρ' όλα αυτά, ήταν πολύ ταξιδεμένος, είχε γυρίσει όλο τον κόσμο, κάτι που για μένα, που ήμουν μεγαλωμένη σε ένα μικρό άσημο χωριό, φάνταζε πολύ εντυπωσιακό. Αν και είχε ταξιδέψει σε τόσα μέρη, ο Θεός τον έφερε στο δικό μας, μικρό μέρος, 8.000 μίλια μακριά από την πατρίδα του. Οι γονείς μου τον αγάπησαν και αυτοί αμέσως. Μετά από μια σύντομη σχέση 6 μηνών, παντρευτήκαμε στο Δημαρχείο. Ήξερα ότι είναι ορθόδοξος, αλλά τίποτε παραπάνω, αφού δεν τον απασχολούσε καθόλου το κομμάτι της πίστης.

Γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι οι Έλληνες είμαστε ορθόδοξοι φίλοι ακροατές. Πρέπει όμως αυτό να το πάρουμε λίγο στα πιο σοβαρά. Αν δηλαδή αντιμετωπίζουμε στα σοβαρά την πίστη μας εδώ στην Ελλάδα. Πάνω απ' αν κάνουμε κάποια ουσιαστικά πράγματα, όπως η συμμετοχή στην Κυριακάτικη Λειτουργία, η εξομολόγηση, η νηστεία, η προσπάθεια τήρησης των εντολών, σκεφτείτε πόσοι στην πολυκατοικία σας, ας πούμε, πηγαίνουν την Κυριακή στην Εκκλησία και θα καταλάβετε, ενώ κάθε Κυριακή ή εν πάση περιπτώσει αρκετά συχνά, και θα καταλάβετε αν όντως αυτό το τεράστιο ποσοστό των Ελλήνων που αυτό χαρακτηρίζονται ορθόδοξοι έχουν κάποια σχέση με την Ορθοδοξία. Γιατί πολλές φορές φανταζόμαστε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Όπως στο παραμύθι του Άντερσεν, ο γυμνός βασιλιάς, που όλοι έβλεπαν ότι είναι γυμνός, αλλά για να μην του χαλάσουν το χατήρι, αν θυμάμαι καλά, του έλεγαν τι ωραία ρούχα είναι αυτά τα οποία φοράς. Ωστότε ένα παιδάκι είπε ο βασιλιάς είναι γυμνός. Και συνεχίζω. Όταν γεννήθηκε το πρώτο μας παιδί, ήρθε η μητέρα του από την Ελλάδα να με βοηθήσει. Αλληλογραφούσαμε συχνά πιο πριν, μέσω ενός θείου του στην Ελλάδα, που μιλούσε και έγραφε αγγλικά. Μόλις λάμβαναν τα γράμματά μου, μαζευόταν όλη η οικογένεια στο σπίτι του θείου και αμέσως μου απαντούσαν με τα λόγια της μητέρας του, του πατέρα του και άλλων μελών της οικογένειας. Ήμουν πολύ χαρούμενη που μπορούσα να επικοινωνώ με την αγαπημένη του οικογένεια, παρόλο που δεν ήξερα ούτε μία ελληνική λέξη. Είχε όμως δημιουργηθεί μεταξύ μας μια θερμή σχέση διαλληλογραφίας. Έτσι, όταν ήρθε η μητέρα του τον Ιούλιο του 1964, ένιωθα σαν να την ξέρω από καιρό. Μόλις γεννήθηκε ο γιος μας τον Αύγουστο, η μητέρα του Γιάννη ρώτησε αν υπήρχε εκεί κοντά κάποια ορθόδοξη εκκλησία για να πάμε όταν σαραντήσει το παιδί. Δεν είχα ιδέα για το τι ήταν αυτό και αισθανόμουν διστακτική. Ή μάλλον, ντρεπόμουν να πάω να κάνω κάτι που ήταν τόσο περίεργο και ξένο σε μένα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι στο νοσοκομείο που γέννησα γνώρισα μια Ελληνίδα της οποίας η κόρη είχε γεννήσει επίσης και μοιραζόμασταν το ίδιο δωμάτιο, η οποία και έγινε φίλη με την πεθερά μου. Μιλούσε σπαστά αγγλικά, αλλά ο λόγος της προς εμένα είχε πάντα πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτή η γυναίκα ήταν ένας θησαυρός, θα μπορούσα να πω για μένα. Ο Θεός να την έχει αναπαυμένη. Όταν λοιπόν ο γιος μου έγινε 40 ημερών και χωρίς να γνωρίζω τίποτε απολύτως για την Ορθοδοξία, έπρεπε να πάω στο ναό, να σταθώ μπροστά σε όλους αυτούς τους άγνωστους ανθρώπους και να δώσω το μωρό μου στον ιερέα, ο οποίος ήξερε ελάχιστα αγγλικά. Ο άντρας μου μου είπε να κάνω το σταυρό μου και να φιλήσω την εικόνα του Χριστού, όσην ώρα ο ιερέας ήταν με το μωρό μου μέσα στο ιερό. Αισθανόμουν ένα μεγάλο φόβο, επειδή δεν μιλούσα τη γλώσσα και κυρίως δεν καταλάβαινα τίποτα από όσα γινόντουσαν. Έκανα για πρώτη φορά στη ζωή μου σταυρό, τον οποίο φυσικά τον έκανα λάθος. Δεν είχα πρόβλημα να φιλήσω την εικόνα και όσο περίεργο και αν μου φαινόταν, μάλλον μου άρεσε. Η Ελληνίδα που είχαμε γνωρίσει στο νοσοκομείο ήταν εκεί και ήρθε και μας μίλησε. Ήταν μια δύσκολη μέρα για μένα, που ήμουν γεμάτη άγχος από όλα τα καινούργια πράγματα που συνέβησαν. Η μητέρα του συζύγου μου έφυγε μετά από 6 μήνες για την Ελλάδα και μαζί της έφυγε και ο Γιάννης για να υπηρετήσει τη θητεία του. Είχα ξεκινήσει πάλι να δουλεύω και έπρεπε να φροντίζω παράλληλα και το μωρό μας. Έτσι δεν μπόρεσα να τον ακολουθήσω. Ήμουν πολύ κοντά με την οικογένειά μου και είχα μεγάλη βοήθεια. Όταν ο Γιάννης επέστρεψε, ο γιος μας ήταν πια 2,5 ετών. Είχαμε και οι δύο τις δουλειές μας και ήμασταν χαρούμενοι που ήμασταν πάλι όλοι μαζί. Κάποιες Κυριακές έπαιρνα μόνη μου το γιο μας και πήγαινα σε κάποια προτεσταντική εκκλησία, όποια βόλευε, αλλά ο άντρας μου

Η μεταστροφή. Ήμασταν 13 χρόνια παντρεμένοι και ο άνδρας μου δεν είχε πατήσει ποτέ στην εκκλησία. Μια Παρασκευή απόγευμα, γυρνώντας από τη δουλειά, σταμάτησε για να ψωνίσει σε ένα κατάστημα που πουλούσε ποτά και το οποίο είχαν Έλληνες. Η ιδιοκτήτρια του είπε: «Από την Κυριακή αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα. Τι θα έλεγες να φέρεις την οικογένειά σου στην εκκλησία που είμαστε όλοι μαζί?» Έτσι, αφού είχε ξεκινήσει ήδη η Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Παρασκευή ο άντρας μου μου πρότεινε να πάμε στην εκκλησία. Δεν με ενθουσίασε η ιδέα, αλλά σκέφτηκα ότι ο γιος μας ήταν ήδη 10 ετών και θα ήταν σωστό και δίκαιο να γνωρίσει και κάτι από τη θρησκεία του πατέρα του. Πήγαμε στην εκκλησία για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, συγκεκριμένα από τον σαραντισμό του γιού μας. Αν και δεν καταλάβαινα απολύτως τίποτα, ένιωθα κάτι υπέροχο μέσα μου, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εδώ να μην μπερδευόμαστε, φίλοι ακρότες, είναι προφανές ότι η γυναίκα δεν θα καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να καταλαβαίνουμε και να έχουμε το νου μας σε αυτά που γίνονται στην Θεία Λειτουργία, στη λογική λατρεία δηλαδή, γιατί και το μυαλό μας είναι ένα δώρο του Θεού, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να προσεγγίσουμε το Θεό μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Λέμε ότι δεν αρκεί μόνο το μυαλό, προφανώς, αλλά χρειάζεται και αυτό. Δηλαδή τώρα που ακούτε αυτά τα οποία σας διαβάζω, χρησιμοποιείτε το μυαλό σας. Και από εκεί μπορεί να πάνε όλα αυτά τα πράγματα στην καρδιά. Αλλά δεν τα ακούσατε, αν εγώ τα έλεγα εδώ στα κινέζικα, δεν θα υπήρχε η παραμικρή ωφέλεια. Εδώ η γυναίκα δεν ήξερε και, σωστά, κάτι άλλο την άγγιξε μέσα στην εκκλησία. Την επόμενη μέρα, ο άντρας μου μου ζήτησε να ξαναπάμε. Ήταν μεγάλο Σάββατο. Αυτή τη φορά βρήκα ένα βιβλίο, ορίστε λοιπόν, που είχε μεταφρασμένη την ακολουθία στα αγγλικά από τον πατέρα Γεώργιο Μαστραντώνη. Το μυαλό μου αυτή τη φορά δεν παρακολουθούσε απλώς την ακολουθία, αλλά ήταν συγκεντρωμένο στα υπέροχα νοήματα των ύμνων. Μετά μπήκαμε στη Θεία Λειτουργία. Μπορούσα πλέον να καταλαβαίνω τι γινόταν αυτή την υπέροχη βραδιά. Ήμουν καθυλωμένη και παρακολουθούσα εκστασιασμένη όλα όσα συνέβαιναν. Δεν μπορούσα ούτε κι εγώ να πιστέψω πόση πνευματική δίψα ένιωθα. Ρουφούσα αχόρταγα όλα όσα διάβαζα. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, θυμάμαι πως πετούσα από χαρά και είπα στον άνδρα μου: «Ξέρεις τι υπέροχη θρησκεία έχεις? Έχεις καταλάβει τι θησαυρό έχετε εσείς οι Ορθόδοξοι?» Αυτή την ερώτηση λοιπόν απευθύνει σε όλους μας, φίλοι ακροτές, η Μάργαρετ. Εμείς δεν ξέρουμε τι υπέροχη θρησκεία έχουμε κατά βάθος. Περισσότερο πιστεύουμε, πολύ όχι όλοι ασφαλώς, ότι εμείς είμαστε υπέροχοι που είμαστε Ορθόδοξοι. Καταλαβαίνετε, πιστεύω, τη διαφορά. Έχεις καταλάβει λοιπόν τι θησαυρό έχετε εσείς οι Ορθόδοξοι? Αλλά αυτός μάλλον το άκουσε αδιάφορα. Εγώ όμως μέσα μου ένιωθα μια φωτιά να καίει και μια ανεξήγητη χαρά. Ένιωθα πως βρήκα κάτι πολύ πολύτιμο που κατά βάθος το έψαχνα σε όλη μου τη ζωή. Η Μεγάλη Εβδομάδα είχε τελειώσει και ήθελα να διαβάσω και να μάθω για την Ορθόδοξη πίστη. Δυστυχώς, το 1975 δεν υπήρχαν πολλά βιβλία μεταφρασμένα στα αγγλικά. Η επιθυμία μου όμως να διαβάσω και να μάθω ήταν τεράστια. Η δίψα μου μεγάλωνε όλο και περισσότερο και δεν μπορούσε να σβήσει με τίποτα. Δεν μπορούσα να περιμένω. Βιαζόμουν. Ένιωθα πως έχανα το χρόνο μου. Κάτι έπρεπε να κάνω. Παρακαλούσα το Θεό να μου δείξει ένα δρόμο, να με βοηθήσει να ξεδιψάσω και να βρω αυτό που ζητούσα. Πολύ σύντομα ο ιερέας μας αντικαταστάθηκε από έναν ιερέα
που μιλούσε άπτεστα τα αγγλικά. Άρχισε να κάνει συναντήσεις μελέτης Αγίας Γραφής στο σπίτι του. Είχα τόσες πολλές ερωτήσεις. Έμαθα τόσα καινούργια πράγματα για τους Αγίους, τους Αγγέλους, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ, αλλά κυρίως για την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία στην πραγματικότητα ήταν πάντοτε δίπλα μου, πριν ακόμα τη γνωρίσω. Όταν άρχισα να μαθαίνω πόσο τιμάει η Εκκλησία την Παναγία μας, τότε κατάλαβα βαθιά μέσα μου πόσο υπέροχη είναι η Ορθοδοξία. Περιέχει όλες αυτές τις θεϊκές εμπειρίες που βρισκόντουσαν ήδη μέσα στην καρδιά μου, αλλά ποτέ κανείς δεν μας μίλησε για αυτές στις τόσες προτεσταντικές εκκλησίες που επισκεπτόμουν. Ανακάλυψα ότι επιτέλους βρήκα εκείνο που έψαχνα και η ευφροσύνη που αισθανόμουν μέσα μου δεν περιγράφεται με λόγια. Σε λίγο καιρό άρχισε η κατήχηση από τον ιερέα της εκκλησίας μας. Πήγαινα με τέτοια λαχτάρα και ένιωθα τόση ευλογία κάθε φορά μετά από τις συναντήσεις μας. Μόλις επέστρεφα στο σπίτι, διηγούμουν στο γιο μας αυτά που μάθαινα και έτσι άρχισε και αυτός να αγαπάει την εκκλησία. Σύντομα, εκδήλωσα στον ιερέα μας την επιθυμία να γίνω ορθόδοξη και εκείνος μου είπε πως ήμουν έτοιμη, τόσο εγώ όσο και ο γιος μας. Ο άνδρας μου έγραψε στους γονείς του και ανακοίνωσε το γεγονός. Χάρηκαν πολύ, μας παρακάλεσαν όμως να πάμε στην Ελλάδα να βαπτιστούμε με την παρουσία όλης της οικογένειας. Αν και φοβόμουν πολύ το υπερατλαντικό ταξίδι με το αεροπλάνο, παρακάλεσα το Θεό και του είπα: «Θεέ μου, αν συμβεί κάτι πριν ή κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, εσύ ξέρεις πως εγώ ανήκω σε σένα, το ίδιο και ο γιος μας». Και έτσι το αποφασίσαμε. Ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινα στην Ελλάδα.

στην Αθήνα για τη βάπτιση. Ξεκινήσαμε το μακρύ ταξίδι για την Ελλάδα, όπου θα μέναμε για 3 μήνες. Μόλις φτάσαμε εκεί, βρήκαμε έναν ιερέα που μιλούσε άπτεστα αγγλικά και με έβλεπε σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια αυτών των 3 μηνών. Πηγαίναμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία, τα Σάββατα στους Εσπερινούς και φυσικά σε όλες τις μεγάλες γιορτές. Έμαθα για την προσευχή, για την νηστεία, για την ελεημοσύνη. Κάθε τι που μάθαινα αύξανε ακόμα περισσότερο τη μεγάλη μου επιθυμία να μάθω κι άλλα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, φίλοι ακροτές, η κατήχηση δηλαδή, η οποία λείπει στη χώρα μας. Την κατήχηση πρέπει να την κάνει σε ένα παιδάκι το οποίο βαπτίζεται. Σιγά σιγά όταν μεγαλώνει, ο ανάδοχος στην πραγματικότητα δεν ξέρει τι του γίνεται. Πολλοί νονοί δεν ξέρουν καν να διαβάσουν το πιστεύω και να το πούν απ' έξω στη βάπτιση. Αυτά όλα θεωρούνται δεδομένα, δεν ξέρω πώς μπορούν να αλλάξουν και αν γίνεται πραγματικότητα αυτό, αν μπορεί δηλαδή να γίνει. Αλλά ας ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα ένα παιδάκι το οποίο βαπτίζεται χριστιανός και δεν ξέρουν ούτε οι γονείς του ούτε ο ανάδοχος τι είναι η βάπτιση και κανείς δεν τους λέει, γιατί και αυτοί δεν ενδιαφέρονται βέβαια να μάθουν. Εδώ βλέπουμε μια άλλη κατάσταση, μια γυναίκα που είναι μεγάλη, ακούει και μαθαίνει για την Ορθοδοξία, επιθυμεί να βαπτιστεί, κατηχείται και παίρνουν όλα έναν δρόμο εν πάση περιπτώσει. Και συνεχίζει. Ο σύζυγός μου δυστυχώς δεν είχε ανακαλύψει το θησαυρό της πίστης του και απλώς τον θεωρούσε ως κάτι δεδομένο. Γι' αυτό και δεν τον εκτιμούσε. Σιγά σιγά όμως δίπλα μου και από τη δική μου κατήχηση, έτσι, η πρώην προτεστάντισα, κατηχεί έναν ήδη Ορθόδοξο. Άρχισε και αυτός να μαθαίνει, να αγαπάει, να καταλαβαίνει και να γλυκαίνεται από την Ορθόδοξη πίστη. Δοξάζω συνεχώς το Θεό που αποκάλυψε αυτό το θησαυρό σε όλη μου την οικογένεια. Εξομολογήθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου σε ηλικία 33 ετών. Είχα τόσα πολλά να πω. Στην αρχή ένιωθα μια μικρή αμηχανία. Αλλά σύντομα ένιωσα έναν ενθουσιασμό και μια άνεση, συνειδητοποιώντας ότι ουσιαστικά εξομολογούμε στον ίδιο το Θεό, ο οποίος ήδη τα ξέρει όλα. Ο ιερέας, πολύ διακριτικά, με διευκόλυνε και με καθοδήγησε με διάφορες ερωτήσεις που μου έκανε. Τι ευχάριστη εμπειρία, να μπορώ να ανοίξω την καρδιά μου και την ψυχή μου στο Θεό, ως αμαρτωλή, και να έχω επίγνωση της αμαρτωλότητάς μου, χωρίς να φοβάμαι, αλλά με χαρά και ελπίδα μέσα μου. Πραγματικά, δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια τα συναισθήματα που ένιωσα όταν ο ιερέας μου είπε πως ήμουν έτοιμη να βαπτιστώ εγώ και το παιδί μου. Ο άνδρας μου επίσης, μπορεί να ήταν ορθόδοξος από κούνια, αλλά μαζί μας έμαθε τόσα πολλά για την πίστη του. Μάθαμε για τα μυστήρια της εκκλησίας μας, για τα οποία ποτέ πριν δεν είχαμε ακούσει. Και κυρίως για το μυστήριο της βάπτισης και της εξομολόγησης. Μπορεί να βαπτιζόμαστε σε κάποιες από τις προτεσταντικές ομολογίες, αλλά αυτό το βάπτισμα δεν έχει καμία σχέση με το Ορθόδοξο όπως το διδάχθηκα. Βαπτιζόμαστε μία φορά σε νερό, εις άφεση αμαρτιών, και μετά με το μυστήριο της εξομολόγησης όσο πιο συχνά γίνεται. Ποτέ μου δεν γνώριζα, έως που κατηχήθηκα, πόσο μεγάλο είναι το μυστήριο της εξομολόγησης, μέχρι που ένιωσα όλο το βάρος του κόσμου να φεύγει από μέσα μου και βίωσα αυτή τη μοναδική θεϊκή χαρά. Ήταν ένα κυριακάτικο πρωινό του Αυγούστου όταν ο ιερέας ανακοίνωσε στη Θεία Λειτουργία ότι το απόγευμα θα βαπτιζόμασταν ο γιος μου και εγώ. Φυσικά το ήξερα ότι θα βαπτιστούμε εκείνο το απόγευμα, όμως δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το ανακοίνωσε σε όλο το εκκλησίασμα.
Όταν πήγαμε το απόγευμα για τη βάφτιση και ξεκινήσαμε τους εξορκισμούς, διαπίστωσα ότι στην εκκλησία βρισκόταν εκτός από τους τρεις ιερείς και τους συγγενείς μας όλο το εκκλησίασμα που ήταν στην πρωινή Θεία Λειτουργία. Ανέβηκα μια σκάλα, μπήκα σε μια μεγάλη κολυμβήθρα, έσκυψα το κεφάλι και περίμενα να αρχίσει η βάπτιση. Δίπλα μου, σε μια μικρότερη κολυμβήθρα, βαπτιζόταν ο γιος μας. Θυμάμαι πως όταν τελείωσε η βάπτιση, μας είπε ο ιερέας πως εκείνη τη στιγμή ήμασταν αγνοί και καθαροί, όπως οι άγγελοι. Τι υπέροχη και μοναδική εμπειρία, ιδίως όταν σκεφτόμουν τη χαρά που υπάρχει στους ουρανούς, δεχόμενη με πλήρη συνέστηση και ταπείνωση, ότι από εκείνη τη στιγμή ανήκαμε στην οικογένεια του Θεού.

Η οικογένειά μου, μετά από αυτή τη λαμπρή εμπειρία της βάπτισης, ωρίμασε πολύ πνευματικά. Αυτά που έμαθα στα πρώτα βήματα της ορθόδοξης χριστιανικής ζωής μου, εξακολουθώ να τα νιώθω σαν πρώτα βήματα ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια. Όταν διαβάζω την Αγία Γραφή, γνωρίζω ότι ο Θεός μας μιλάει μέσα από Αυτήν και μέσα από την προσευχή μπορούμε και εμείς να μιλήσουμε στο Θεό για ό,τι μας απασχολεί, να Τον δοξάσουμε και να Τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα μας δίνει. Πλέον, εκκλησιαζόμαστε κάθε Κυριακή ως οικογένεια και λατρεύουμε το Θεό μέσα από την αληθινή ορθόδοξη πίστη μας. Ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής μας. Εξακολουθούμε να έχουμε δυσκολίες, αλλά τώρα ξέρουμε πως δεν είμαστε μόνοι, γιατί Αυτός μας είπε «Ελάτε σε μένα και εγώ θα σας ξεκουράσω». Και όταν μας επιτίθεται ο πειρασμός, ξέρουμε πλέον πού να στραφούμε. Ως χριστιανοί, καταλαβαίνουμε ότι ζούμε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου. Έχω ακόμα τόσα πολλά να μάθω για την πίστη μας, για τους Αγίους, τους Αποστόλους και κυρίως για τη Θεοτόκο Μητέρα μας, η οποία όχι μόνο έφερε στον κόσμο τον Χριστό και Σωτήρα μας, αλλά και μεσητεύει σε Αυτόν για εμάς, όπως και όλοι οι Άγιοι. 2 χρόνια μετά τη βάπτισή μου, βαπτίστηκαν Ορθόδοξοι και ο νεότερος αδελφός μου, η γυναίκα του και τα 3 τους παιδιά. Τα παιδιά τους μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν και έκαναν και αυτά ορθόδοξες οικογένειες. Το ίδιο και ο γιος μου, ο Μιλτιάδης. Προσευχόμαστε για όλους να είναι συνειδητοί ορθόδοξοι χριστιανοί, να συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και ο Θεός να μας φωτίζει όλους. Όσο μεγαλώνουμε μέσα στην ορθόδοξη πίστη μας και στη ζωή εν γέννη, χρειάζεται να είμαστε ζωντανό παράδειγμα για τις νεότερες γενιές. Κάποια ανήψια έφυγαν μακριά ως στρατιωτικοί και τους προτρέπουμε παντού να ψάχνουν να βρουν μια ορθόδοξη εκκλησία και να μην ξεχνούν να προσεύχονται, ιδίως τη Θεοτόκο, να τους προστατεύει, να συμμετέχουν στα Αγία Μυστήρια και να μην παραμελούν την καρδιακή προσευχή. Τότε και μόνον τότε θα μπορέσουν να ανακαλύψουν το θησαυρό που ανακάλυψα κι εγώ πριν τόσα χρόνια και ακόμα ανακαλύπτω, μαζί με την αγάπη Του και την υπομονή Του προς εμάς, που είναι ανεξάντλητες, όπως και για όλους τους χριστιανούς. Ο σκοπός της ζωής μας είναι η ουράνια βασιλεία. Και εγώ ανακάλυψα με τη βοήθεια του Θεού ότι η ορθόδοξη πίστη μας μας παρέχει όλα τα μέσα και τους δρόμους για να φτάσουμε εκεί. Η ζωή δεν είναι εύκολη εδώ, αλλά είναι μόνο ένα στάδιο που περνάμε. Τα καλύτερα έρχονται. Αγωνιζόμαστε και ελπίζουμε να αγωνιστούμε τον καλόν αγώνα μέχρι το τέλος. Προσεύχομαι όλα τα παιδιά που βαπτίζονται ορθόδοξα να κατηχηθούν στην Εκκλησία και να ανακαλύψουν το υπέροχο δώρο που τους δόθηκε. Όχι συναισθηματικά, αλλά να κατανοήσουν εις βάθος την πίστη τους και τι πραγματικά είναι η Ορθοδοξία. Έτσι θα αυξηθεί η διάθεσή τους να μάθουν περισσότερα για αυτήν την προσωπική σχέση με το Θεό και επίσης θα μάθουν να τιμούν τους Αγίους και τους μάρτυρες που πέθαναν για την πίστη τους και μαρτύρησαν για να μας δείξουν και να μας βοηθήσουν να μάθουμε πώς να διατηρούμε την πίστη μας. Είμαι πολύ χαρούμενη και νιώθω μεγάλη ευλογία που αξιώθηκα να γιορτάσω φέτος τα 40 χρόνια της ορθόδοξης ζωής μας, της δικής μου και του γιού μας. Πραγματικά πιστεύω ότι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου είναι η ανακάλυψη της ορθοδοξίας. Απλώς προσεύχομαι όλοι όσοι ψάχνουν να βρουν αυτό που εγώ βρήκα και εγώ βρήκα, έτσι ώστε όλους μαζί, ως αδελφούς εν Χριστώ, για τους οποίους σταυρώθηκε και αναστήθηκε, να μας θυμηθεί στη Βασιλεία Του.
Δόξα τω Θεώ. Αμήν. Βλέπετε εδώ, φίλοι ακροατές, πόσο ευγνώμων είναι η γυναίκα αυτή, η Μάργαρετ, που έγινε Ορθόδοξη, και λέει ότι πρέπει οι Άγιοι και οι μάρτυρες, και η ίδια προφανώς και όλοι μας, να μας βοηθήσουν να μάθουμε πώς να διατηρούμε την πίστη μας, να τη διατηρούμε και να την αυξάνουμε δηλαδή. Γιατί αν δεν την διατηρούμε, δεν παραμένει ως έχει, μειώνεται, έως ότου μπορεί να εξαφανιστεί, φίλοι ακροατές. Δεν συμβαίνει πολύ σπάνια αυτό. Όταν δεν ασχολούμαστε με το Θεό, δεν κάνουμε τίποτα ή σχεδόν τίποτα, λειτουργία, νηστεία, όλα αυτά τα οποία είπα και προηγουμένως, τότε η πίστη σιγά σιγά μειώνεται, όχι ως τιμωρία του Θεού, αλλά ως αυτοτιμωρία. Τιμωρία στον εαυτό μας. Χάνουμε ένα θησαυρό δηλαδή λόγω αδιαφορίας ή βαρεμάρας. Και έχουμε αυτό που είχε ο Γιάννης, ο άντρας της, ήταν Ορθόδοξος δηλαδή, αλλά στην ουσία δεν ήταν, γιατί δεν ασχολούνταν. Είναι σαν κάποιος να έχει γραφτεί, ας πούμε, στο σχολείο, βλέπει βάπτιση, να είναι εγγεγραμμένος στο μαθητολόγιο, αλλά να μην πατάει ποτέ στο σχολείο. Τυπικά είναι μαθητής. Είναι όμως. Δεν είναι. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε, όχι να λέμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά να αναρωτιόμαστε αν είμαστε με τη χάρη του Θεού Ορθόδοξοι, αν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, αν έχουμε κάποια χαρά μέσα μας από αυτό, και όχι απλά να κατακρίνουμε τους άλλους που δεν είναι Ορθόδοξοι και να θεωρούμε τους εαυτούς μας ανώτερους. Για να ψαχτούμε λιγάκι. Αντί επιλόγου. Τον Γιάννη και τη Μάργαρετ, λέει η Μπέλη Γαλίτη, τους πρωτογνωρίσαμε το 1988. Συνδεθήκαμε πολύ, αλλά το 1995 μετακομίσαμε στη Βοστόνη και αργότερα στην Ελλάδα. Η επικοινωνία μας αραίωσε, μέχρι που επιστρέψαμε ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2012. Τον Σεπτέμβριο του 2015 τους επισκεφτήκαμε ξανά στο Σεντ Λουίς. Γύρω στα 75 πλέον και οι δύο είχαν αγοράσει καινούριο σπίτι και ήταν πια συνταξιούχοι. Χάρηκαν σαν μικρά παιδιά όταν μας είδαν. Φώναξαν και το Μιλτιάδη από τη δουλειά του να έρθει να μας δει. Εκείνη τη μέρα παρακάλεσα τη Μάργαρετ να μου γράψει αν θέλει και να μου στείλει την εμπειρία της μεταστροφής της. Αμέσως δέχτηκε, πολύ πρόθυμα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια συζήτηση που κάναμε με τον Γιάννη πιο παλιά, όσο ζούσαμε ακόμα στο Σεντ Λούις. «Ξέρεις», μου είπε ταπεινά, «εγώ είμαι η ντροπή της οικογένειάς μου. Ο πατέρας μου είχε πολλά όνειρα για μένα, αλλά εγώ τίποτα από αυτά δεν πραγματοποίησα. Τον απογοήτευσα. Ο αδελφός μου, μεγαλοδικηγόρος στην Αθήνα, όπως και ο πατέρας μου, οι παππούδες γιατροί, θείοι βουλευτές και υπουργοί. Και εγώ τι είμαι? Ένας απλός υπαλληλάκος της εταιρείας υγραερίου που μετρά τους πίνακες έξω από τα σπίτια. Τον ντρόπιασα τον πατέρα μου. Αλλά να σου πω κάτι. Δοξάζω το Θεό για αυτή την ταπεινή δουλειά που μου έδωσε. Και ξέρεις γιατί? Γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να προσεύχομαι. Ό,τι δουλειά και να έκανα, θα ήμουν με ανθρώπους ή με χαρτιά απασχολημένος. Τώρα είμαι μόνος μου, περπατάω στο δρόμο και λέω την ευχή, χωρίς κανείς να με διακόψει. Τέτοιο δώρο μου έκανε ο Θεός. Προσπάθησα να κρύψω τη συγκίνησή μου και υποκλήθηκα νοερά στον άνθρωπο του Θεού, που έχει ανακαλύψει ποια είναι τα ουσιώδη και τα σημαντικά αυτής της ζωής. Κάτι που ενδεχομένως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν είχε καταλάβει ο πατέρας του και πολλοί άλλοι πατεράδες και γονείς, που απογοητεύονται, λέει εδώ, τον ντρόπιασα τον πατέρα μου επειδή δεν έγινε κάτι σπουδαίος. Θεός υπάρχει και ο Θεός Πατέρας, που βλέπει αλλιώς τα πράγματα, αλλά και οι επίγειοι γονείς, ας ξέρουμε τι θέλουμε από τα παιδιά μας και όχι για τον εαυτό μας μέσα από τα παιδιά μας.

0: Πελιγαλίτη κύρ Βασίλη, εκείνο που έψαχνα ιστορίες ορθόδοξης μεταστροφής στην Αμερική, εκδόσεις εν πλώ, σε μια εποχή διαβάζω στο πιστόφυλλο πνευματικής αναζήτησης, όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι στην Αμερική ανακαλύπτουν την Ορθοδοξία, βρίσκοντας σε αυτήν την αλήθεια και τη βαθιά παράδοση που αναζητούσαν. Καλά, μην φανταστείτε κανένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ενώ δεν υπήρχαν πριν. Αυτό το βιβλίο συνεχίζει, καταγράφει τις συγκλονιστικές διαδρομές μεταστροφής τους, γεμάτες δοκιμασίες, ερωτήματα και θεία αποκάλυψη. Πρόκειται για μεταστροφή σε ένα νέο τρόπο ύπαρξης, ανθρώπων που πάλευαν με αγωνία να ζήσουν και να βρουν την αλήθεια σε μια άγονη χώρα. Μέσα από τις ιστορίες τους φωτίζεται η ζωντανή παρουσία της ορθόδοξης πίστης στο σύγχρονο κόσμο. Κάποιοι από τους μεταστραφέντες των ιστοριών αυτών, στην πορεία αναζήτησης νοήματος ζωής, αγωνίστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις εναντίον της ιδέας του Θεού. Και όμως, τον βρήκαν. Μπορεί να φαίνονταν άθεοι, αλλά αυτοί οι πάλι με το Θεό, ίσως υπήρξε κάποιες φορές το μέσο που οδήγησε σε μια καθαρότερη αντίληψη περί Θεού, απελευθερωμένοι από τις εγκλωβιστικές αντιλήψεις που ακόμα και πολλοί χριστιανοί κουβαλούν. Θυμηθείτε αυτό που λέει η Αποκάλυψη, φίλοι ακροατές, όφιλες να είσαι θερμός, ζεστός ή ψυχρός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός όπως είμαστε οι περισσότεροι, πρόκειται να σε κάνω εμετό, λέει ο Θεός. Εδώ λοιπόν μπορεί να φαίνονταν άθεοι, αλλά είχαν μια πάλη με το Θεό, έτσι, και ο Θεός τους δέχτηκε και τους άλλαξε. Αλίμονο σε εμάς τους χλιαρούς που νομίζουμε ότι είμαστε θερμοί. Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου συχνά περιγράφουν τη βεβαιότητα ότι βρήκαν εκείνο που έψαχναν και πως αυτό ήταν το τέλος της αναζήτησής τους. Η αλήθεια και το νόημα ζωής που με τόση αγωνία έψαχναν τα προηγούμενα χρόνια έπαβε να είναι κάτι το αφηρημένο ή μια ιδέα, αλλά ήταν πλέον ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο που αγαπά χωρίς προϋποθέσεις, τους βρήκε. Δεν το βρήκαν. Όπως μας ψάχνει όλους ο Θεός, φίλοι ακροατές, φαίνεται όμως ότι δεν βρίσκει κάποια πόρτα, έτσι, μια σχισμάδα ανοιχτή για να περάσει την καρδιά μας. Αλλιώς τα πάντα θα ήταν διαφορετικά στη ζωή μας. Πελιγαλείτε λοιπόν, κύριε Βασίλη, εκείνο που έψαχνα. Ας ψάξουμε κι εμείς, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι το έχουμε, ενώ δεν το έχουμε καν ψάξει. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 275-70-23-715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Μαζί με τους γονείς.
0: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
2: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στη μεγάλη εορτή της Μεταμορφώσεως, η οποία εορτή έχει και προεόρτια και μεθεόρτια. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας δεν είναι από τις εορτές που το περιεχόμενό τους μπορεί να εξαντληθεί στην ανάμνηση μόνο ενός γεγονότος. Η ευρύτητα του εορτασμού είναι ανάλογη και με το θεολογικό και σωτηριολογικό περιεχόμενο της εορτής. Η Εκκλησία έθεσε τη μεταμόρφωση του Χριστού εορτολογικά στο κέντρο του διαστήματος από το Πάσχα μέχρι τα Χριστούγεννα. Χονδρικά μεσολαβεί περίπου το ίδιο διάστημα, 4 μήνες, ανάμεσα στις 3 μεγάλες δεσποτικές εορτές. Η μεταμόρφωση μαζί με την ενανθρώπιση και το Πάσχα είναι ένας από τους πνευματικούς σταθμούς της ανθρώπινης πορείας μέσα στο χρόνο. Και αυτό δείχνει πως η Εκκλησία δεν εθεώρησε ποτέ τη μεταμόρφωση ως ένα απλό θαύμα, αλλά ως μία πράξη του Χριστού της ίδιας σημασίας για τη σωτηρία μας μέσα με την ενσάρκωση και την Ανάσταση. Γι' αυτό πρόταξε την νηστεία, γι' αυτό περικύκλωσε την Κύρια ημέρα της εορτής με προεόρτια και μεθεόρτια. Μια και τόσο μεγάλη είναι εορτή και μια και ο εορτασμός της συνεχίζεται, καλό είναι να μιλήσουμε για λίγο για το νόημά της, έτσι που ο εορτασμός μας να έχει μια σωστή θεμελίωση και να μην εξαντλείται στην τήρηση των πατροπαραδότων εθήμων. Η μεταμόρφωση του Χριστού είναι ένα επεισόδιο από την επίγεια δράση του που έλαβε χώρα λίγο πριν από την πορεία του προς την Ιερουσαλήμ, πορεία που απέληξε στο πάθος και την Ανάσταση. Μαζί με τη βάπτιση έχει κοινή την αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος. Μαζί με την Ανάσταση έχει κοινή την αποκάλυψη της δόξας του Θεού. Μαζί με την Πεντηκοστή έχει κοινή τη δημιουργική επενέργεια του Παρακλήτου. Είναι αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο η μεταμόρφωση, που βοηθεί στη σωτηρία μας με τη σωστή θεογνωσία και ανθρωπογνωσία που παρέχει. Αποκαλύπτεται σε αυτήν ποιος είναι ο Χριστός, αλλά συγχρόνως και ποιος είναι ο άνθρωπος που βαδίζει η ιστορία μας. Αυτά τα 3 σημεία θα δούμε στη συνέχεια, χωρίς φυσικά και να εξαντλούμε το νόημά της.

Μας δείχνει η μεταμόρφωση ποιος είναι ο Χριστός. Πολλοί συγχρονοί μας έχουν για το Χριστό την πλανεμένη αντίληψη πως είναι ένας μεγάλος δάσκαλος ή ένας ηθικολόγος. Η μεταμόρφωσή του όμως αποκαλύπτει ότι είναι Υιός του Θεού. Η αλλαγή της μορφής του, το θεϊκό άκτιστο φως που τον περιτριγύρισε, η ουράνια φωνή του πατρός που μαρτυρούσε για τη θεϊκή του φύση, όλα δείχνουν ότι είναι Θεός. Μπορεί να έζησε ανάμεσά μας με τη μορφή δούλου, μπορεί από αγάπη για μας να υπέμεινε το σταυρικό θάνατο. Δεν πάβει όμως ούτε στιγμή να είναι ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο δηλαδή της Αγίας Τριάδος που ενανθρώπισε, δίδαξε, έπαθε και αναστήθηκε από την απέραντη αγάπη για το πλάσμα του, τον άνθρωπο. Επειδή είναι Θεός, γι' αυτό είναι και σωτήρας μας. Επειδή είναι Θεός, γι' αυτό τα λόγια Του και η ζωή Του είναι δεσμευτικά για τους πιστούς. Επειδή είναι Θεός, γι' αυτό και η ζωή και το έργο Του είναι το κέντρο της πίστεώς μας. Δεν είναι μόνο Θεός όμως ο Χριστός. Είναι και άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος. Ο πρώτος αληθινός άνθρωπος στην ιστορία του γένους μας. Είναι ο νέος Αδάμ που συνομιλεί και πάλι με το Θεό και Πατέρα όπως παλαιός Αδάμ στον Παράδεισο. Είναι όμως πολύ παραπάνω από τον παλαιό, τον πρώτο Αδάμ ο Χριστός, γιατί έχει ένα καινούριο γνώρισμα που δεν μπόρεσε να αποκτήσει εκείνος, την ομοίωση με το Θεό. Και ως άνθρωπος ο Χριστός είναι όμοιος με τον Θεό, γιατί με την απόλυτη υπακοή του έγινε όμοιος με τον Λόγο, με την θεϊκή φύση του. Η θέλησή του η ανθρώπινη ακολούθησε από την πρώτη στιγμή μέχρι την ώρα του θανάτου τη θεϊκή του θέληση. Η επιθυμία του η ανθρώπινη ήταν ταυτισμένη με τη θεϊκή εμπειρία του. Έτσι έγινε και ως άνθρωπος αυτό που ήταν ως Θεός, Υιός του Θεού. Αυτό ακριβώς είναι που μας δίνει τη δυνατότητα της σωτηρίας, ότι δηλαδή ο Χριστός εθέωσε την ανθρώπινη φύση μας. Ανέλαβε να κάνει ότι δεν κατόρθωσε ο παλαιός Αδάμ, να κάνει τον άνθρωπο Υιό του Θεού με τη θέωση της φύσεώς του. Θεός αληθινός και άνθρωπος αληθινός, αποκαλύπτεται κατά τη μεταμόρφωσή του ο Χριστός. Θεός αληθινός γιατί το μαρτυρεί η ουράνια φωνή και ο ερχομός του Μωυσή και του Ηλία. Θεός αληθινός όπως το δείχνει η στάση των μαθητών του και η έκπληξή τους. Άνθρωπος αληθινός όπως το δείχνει η αλλαγή της μορφής του όταν αποκαλύφθηκε στη θεωμένη μορφή της. Άνθρωπος αληθινός όπως ήταν και πριν και μετά από τη μεταμόρφωση ανάμεσά μας. Μας αποκαλύπτει έτσι η μεταμόρφωση του Χριστού και την αληθινή φύση του ανθρώπου. Γνωρίζοντας από κοντά τη θεωμένη φύση του Χριστού, όπως αποκαλύφθηκε κατά την ένδοξη εμφάνισή του στο όρος του Θαβόρ, μαθαίνουμε συγχρόνως και τη δική μας αληθινή φύση. Δεν είμαστε αυτό που με τόση ευκολία και ευπιστία νομίζουμε. Δεν είναι η αληθινή φύση μας αυτή που θεωρούμε πραγματικότητα με βάση την καθημερινή εμπειρία. Αυτά όλα φαίνονται, μα δεν είναι αληθινά, γιατί δεν εκφράζουν τη βούληση του Θεού για το γένος μας, το ανθρώπινο γένος, όταν το έπλασε. Ίσως μιλήσει κάποιος για πραγματικότητα. Είναι όμως αληθινά πραγματικότητα το μίσος, το άγχος, ο φόβος του θανάτου, τα κόμπλεξ, η αποξένωση από το συνάνθρωπο. Είναι στα αλήθεια πραγματικότητα οι καυγάδες, η ζήλια, ο πόλεμος και η διαμάχη ανάμεσα στους ανθρώπους που ο Θεός έπλασε για να είναι αδελφοί? Η απάντηση της μεταμορφώσεως είναι μονοσήμαντη. Όχι, δεν είναι αυτή η ανθρώπινη φύση όπως την θέλει και την έπλασε ο Θεός. Η πραγματικότητα είναι η αλήθεια που παρουσιάστηκε ζωντανή στον κόσμο με τον Χριστό. Είναι η πραγματικότητα του Χριστού. Αυτός έδειξε ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος.

Η αληθινή ανθρώπινη ύπαρξη είναι όμως δυνατή μέσα στο κοινωνικό σύνολο, μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης ιστορίας. Και αυτό μας το θυμίζουν τα πρόσωπα που παρίστανται στη μεταμόρφωση. Την μέχρι τότε πορεία του ανθρώπου τη θυμίζουν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο μεγάλος νομοθέτης και ο προφήτης που μετατέθηκε ζωντανός κοντά στο Θεό μέσα στο πύρινο άρμα της θεϊκής δόξας. Αυτοί είναι όσοι βάδισαν συνειδητά προς τον Χριστό, όσοι έζησαν προσμένοντας τη δόξα Του. Και κοντά σε αυτούς οι τρεις Απόστολοι, οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Αυτοί προγεύονται την τελική δόξα. Ζουν από τώρα κιόλας, από το παρόν, την αλλαγή που προσμένει όλους τους πιστούς στο μέλλον. Παίρνουν από τώρα μια γεύση της θαυμαστής αλλαγής, για να μπορούν να μαρτυρήσουν μέσα στον κόσμο για τη θεϊκή δωρεά, για να έχουν καθαρή την αίσθηση και να μην ξεγελιούνται από τα ψεύτικα φώτα του παρόντος, για να φωτίσουν τους άλλους με το άκτιστο φως που την ομορφιά του πρώτοι οι ίδιοι δοκίμασαν. Βλέπουν οι Απόστολοι το Χριστό εν εταίρα μορφή για να πάρουν μια ιδέα πώς θα γίνουν και οι ίδιοι, αλλά και όλοι οι πιστοί στο τέλος των καιρών, και όταν το φως της παρουσίας του Θεού θα φωτίσει τον κόσμο. Για τον Μωυσή και τον Ηλία η μεταμόρφωση είναι η ώρα που εκπληρώνεται η προσδοκία τους. Για τους τρεις Αποστόλους και για μας είναι η στιγμή που ανοίγει ένα παράθυρο στον μελούμενο κόσμο. Αυτό το τελευταίο σημείο αξίζει να δούμε από πιο κοντά. Ζούμε καθημερινά τις κραυγαλαίες επαγγελίες διαφόρων ιδεολογιών για το μέλλον. Τη δική μας άποψη, τη χριστιανική, τη δίνει η μεταμόρφωση. Όχι με θεωρίες και λόγια, αλλά με μια αποκαλυπτική πράξη του Θεού. Το τέλος του δρόμου μας δεν απολύγει σε μια υλική άνεση, όπως υποστηρίζουν παλαιοί και νέοι θρησκευόμενοι άθεοι χιλιαστές. Δεν βρίσκονται σε ένα συμπόσιο με υλικά αγαθά οι τρεις Απόστολοι. Δεν είναι η υλική ευημερία που τους θαμπώνει, ούτε η τεχνολογική ανάπτυξη που τους εμπνέει αυτή τη στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν σκέφτονται τι θα φάνε ή τι θα ντυθούν ή που θα μείνουν. Τους αρκεί να κάνουν μια σκηνή, και αυτήν όχι για τον εαυτό τους. Η ευτυχία τους δεν βρίσκεται στην ύλη, αλλά στην πνευματική αγαλίαση, στη θέα του άκτιστου θεϊκού φωτός που τους περιβάλλει. Και εδώ φαίνεται πόσο είχαν καταλάβει σωστά το νόημα της αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ. Ο άνθρωπος ζητεί στην Κυριακή προσευχή να έλθει η Βασιλεία του Θεού, να γίνει το θέλημά Του, να αγιαστεί το όνομά Του πάνω στη γη. Αυτά όλα μπορούν να συνοψιστούν στην αποκάλυψη της δόξας του Θεού. Και αυτή τη δόξα την είχαν μπροστά στα μάτια τους οι μαθητές, όταν είδαν το φως της να λάμπει γύρω στο μεταμορφωμένο Χριστό. Τι άλλο ήθελαν? Είχαν κιόλας το πλήρωμα της κάθε ανθρώπινης επιθυμίας. Στο τέλος του δρόμου μας δεν βρίσκεται ούτε η ηθική πληρότητα, ούτε η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου με την έννοια που τους δίνουμε συνήθως. Κάτι τέτοιο είναι καθαρά ανθρώπινο όνειρο που βασίζεται στην ψευδαίσθηση του ανθρώπου ότι μπορεί τάχα από μόνος του να φτάσει σε ένα τέλος. Η μεταμόρφωση όμως δείχνει ότι ένας παρόμοιος δρόμος δεν οδηγεί πουθενά. Δεν αποκαλύπτεται το άκτιστο φως σε ηθικά τέλειους ανθρώπους σαν αμοιβή, ούτε είναι το επιστέγμασμα της ολοκληρώσεως της προσωπικότητός τους. Οι μαθητές του Χριστού δεν είναι τέλειοι με τα μέτρα των ηθικολόγων παλαιών και συγχρόνων. Είναι απλά άνθρωποι που ο Θεός τους δέχεται όπως είναι, και μόνο κριτήριο την απλότητα της καρδιάς τους, που φλέγεται από αγάπη για τον Χριστό. Αυτό είναι το μοναδικό προσόν του ανθρώπου, που στη συνέχεια
μεταμορφώνει και αλλάζει ριζικά το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει όμως ευθύνη και ελπίδα συνάμα για τον καθένα μας. Ελπίδα γιατί πάντα μας προσμένει ο Θεός για να μας αποκαλύψει τη δύναμη του ακτίστου φωτός Του, τον καινούργιο κόσμο και να μας μεταμορφώσει σε πολίτες της Βασιλείας Του. Ευθύνη γιατί από τη δική μας αγάπη για τον Θεό και τον Κύριο Ιησού εξαρτάται η σωτηρία μας και η μετοχή μας στη δόξα του Θεού. Το φως του Θαβόρ δεν περιορίστηκε στους τρεις Αποστόλους, αγαπητοί ακροατές. Από την ημέρα της Πεντηκοστής καταβγάζει την Εκκλησία του Χριστού και σκορπίζεται στον κόσμο με την παρουσία των Αγίων Του. Δικό μας καθήκον και δική μας χαρά και ελπίδα είναι να δοκιμάσουμε την αγαλίαση της δόξας του Θεού με τη δική μας προσωπική μετοχή σε αυτήν την θεϊκή αποκάλυψη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς, και μιλήσαμε μέχρι τώρα για την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού μας. Και είπαμε γενικά ότι το φως του Θαβόρ δεν περιορίστηκε στους τρεις Αποστόλους, αλλά από την ημέρα της Πεντηκοστής καταβγάζει την Εκκλησία του Χριστού και σκορπίζεται στον κόσμο με την παρουσία των Αγίων του, όλων των Αγίων μέχρι των τελευταίων Αγίων, των γεροντάδων της σημερινής εποχής μας, που αξιώθηκαν να δουν το άκτιστο φως του Χριστού, αυτό της μεταμορφώσεως. Και αυτή είναι η διαφορά μας με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες, οι οποίοι δεν δέχονται άκτιστο φως, αλλά κάτι κτιστό που μπορεί να μεταμεφερθεί σε αυτούς. Όμως δεν μπορεί ο άνθρωπος με κάτι κτιστό να μετέχει στη χαρά και στην παρουσία της μεταμορφώσεως, σε αυτό που ήρθε να μας δώσει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν ένας από τους γεροντάδες μας της σημερινής εποχής, ο πατήρ Παΐσιος, μιλώντας για την κακομοιριά αυτή, γιατί όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει μέτοχος της χάρης του Θεού, γίνεται κακομοίρης, πραγματικά κακομοίρης, και ο χριστιανός και γκρινιάρης. Λοιπόν, ρώτησαν έτσι το γέροντα Παΐσιο για αυτή την γκρίνια και για αυτή την κακομοιριά, και γράφει το εξής στο βιβλίο αυτό που έχει εκδώσει το Ησυχαστήριον Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος Θεσσαλονίκης, εκεί που βρίσκεται και το λείψανο του Αγίου Γέροντα, και στον τόμο Οικογενειακή Ζωή. Λοιπόν, κάνουν την ερώτηση: Γέροντα, πού οφείλεται η γκρίνια και πώς μπορείς να την αποφύγεις? Και λέει ο γέροντας: στην κακομοιριά οφείλεται, και με τη δοξολογία την κάνει

κανείς πέρα. Η γκρίνια γεννά γκρίνια και η δοξολογία γεννά δοξολογία. Όταν δεν γκρινιάζει κανείς για μια δυσκολία που τον βρίσκει, αλλά δοξάζει τον Θεό, τότε σκάζει ο διάβολος και πάει σε άλλον που γκρινιάζει, για να του τα φέρει όλα πιο ανάποδα. Γιατί όσο γκρινιάζει κανείς, τόσο ωριμάζει. Μερικές φορές μας κλέβει το ταγκαλάκι και μας κάνει να μην μας ευχαριστεί τίποτε. Ενώ μπορεί κανείς όλα να τα γλεντάει πνευματικά με δοξολογία και να έχει την ευλογία του Θεού. Να, ξέρω κάποιον εκεί, στο όρος, που αν βρέξει και του πεις πάλι βρέχει, αρχίζει, ναι, όλο βρέχει, θα σαπίσουμε από την πολλή υγρασία. Αν μετά από λίγο σταματήσει η βροχή και του πεις δεν έβρεξε και πολύ, λέει, ναι, βροχή ήταν αυτή, θα ξεραθεί ο τόπος. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι καλά στο μυαλό, αλλά συνήθισε να γκρινιάζει. Να είναι λογικός και να σκέφτεται παράλογα. Η γκρίνια έχει κατάρα. Είναι σαν να καταργέται ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του. Οπότε μετά έρχεται η οργή του Θεού. Στην Ήπειρο γνώριζα δύο γεωργούς. Ο ένας ήταν οικογενειάρχης και είχε ένα-δυο χωραφάκια και εμπιστευόταν τα πάντα στο Θεό. Εργαζόταν όσο μπορούσε, χωρίς άγχος. «Θα κάνω ό,τι προλάβω», έλεγε. Μερικές φορές άλλα δεμάτια σάπιζαν από τη βροχή γιατί δεν προλάβαινε να τα μαζέψει, άλλα του τα σκόρπιζε ο αέρας και όμως για όλα έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός» και όλα του πήγαιναν καλά. Ο άλλος είχε πολλά κτήματα, αγελάδες και τα λοιπά, δεν είχε παιδιά. Αν τον ρωτούσες πώς τα πας, άστα μην τα ρωτάς, απαντούσε. Ποτέ δεν έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός», όλο γκρίνια ήταν. Και να δείτε, άλλοτε του ψοφούσε η αγελάδα, άλλοτε του συνέβαινε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλα τα είχε, αλλά προκοπή δεν έκανε. Γι' αυτό λέω, η δοξολογία είναι μεγάλη υπόθεση. Από μας εξαρτάται αν γευθούμε ή όχι τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Πώς όμως να τις γευθούμε, αφού ο Θεός μας δίνει, παραδείγματος χάρη, μια μπανάνα και εμείς σκεφτόμαστε τι καλύτερο τρώει ο τάδε εφοπλιστής. Πόσοι άνθρωποι τρώνε μόνο ξερό παξιμάδι, αλλά μέρα νύχτα δοξολογούν το Θεό και τρέφονται με ουράνια γλυκύτητα. Αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν μια πνευματική ευαισθησία και γνωρίζουν τα χάδια του Θεού. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, γιατί η καρδιά μας έχει πιάσει γλίτσα και δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η ευτυχία είναι στην αιωνιότητα και όχι στη ματαιότητα.

«Γέροντα», ρώτησαν πάλι τον πατέρα Παΐσιο, «γιατί η Βασιλεία του Θεού στο Ευαγγέλιο παρομοιάζεται με κόκκο συνάπεως? Όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερος πάντων των σπερμάτων εστί των επί της γης, και όταν σπαρεί, ανεβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων». Και απαντά ο γέροντας, «το συνάπι σαν σπόρος είναι πολύ μικρός, αλλά όταν σπαρεί γίνεται ολόκληρος θάμνος. Ακόμη και τα πουλιά πηγαίνουν και κάθονται στα κλαδιά του. Ο λόγος του Θεού παρομοιάζεται με τον σπόρο του, γιατί από ένα μικρό ευαγγελικό λόγο ο άνθρωπος αναπτύσσεται και καταλαβαίνει τη Βασιλεία του Θεού. Γέροντα, πώς νιώθει κανείς αυτό που λέει η Αγία Γραφή, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν? Όταν μέσα μας είναι ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου, τότε η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Και το αντίθετο, όταν έχουμε άγχος, τύψη συνειδήσεως, τότε μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της κολάσεως. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή να νιώθει μέσα του ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Δεν είναι δύσκολο να το πετύχουμε αυτό. Δυστυχώς όμως ο εγωισμός μας εμποδίζει από το πνευματικό αυτό μεγαλείο. Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια, εάν δέχεται να τον κυβερνάει ο Θεός σαν καλός πατέρας. Πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, να ελπίζει σε Αυτόν για ό,τι επιχειρεί να κάνει και να τον δοξάζει για όλα. Να μην έχει άγχος. Το άγχος φέρνει ένα τσάκισμα στην ψυχή, την παραλύει. Όταν ζητάει τη Βασιλεία των Ουρανών, όλα τα άλλα έρχονται. Λέει το Ευαγγέλιο, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, αλλά και την Βασιλεία του Θεού αρπάζουν οι βιαστές. Οι άνθρωποι σήμερα δυσκόλεψαν τη ζωή τους, γιατί δεν άρχονται στα λίγα, αλλά κυνηγούν συνέχεια τα υλικά αγαθά. Όσοι όμως θέλουν να ζήσουν γνήσια πνευματική ζωή, πρώτα-πρώτα πρέπει να αρκεστούν στα λίγα. Όταν η ζωή τους είναι απλοποιημένη, χωρίς πολλές κουτούρες και ελευθερωμένοι θα είναι από το κοσμικό πνεύμα και χρόνος θα τους περισσεύει και για τα πνευματικά. Αλλιώς θα κουράζονται, προσπαθώντας να ακολουθήσουν τη μόδα, θα χάνουν τη γαλήνη τους και θα κερδίζουν μεγάλο άγχος. Και βλέπω πως οι άνθρωποι μερικές φορές κάνουν μαρτυρική τη ζωή τους. Σήμερα, καθώς ερχόμουν με κάποιον από την Ουρανόπολη, με παρακάλεσε να περάσουμε λίγο από το σπίτι του. Επειδή επέμενε, δεν θέλησα να του χαλάσω το χατήρι. Μόλις φτάσαμε στην εξώπορτα, τον βλέπω, βγάζει τα παπούτσια του και μπαίνει μέσα πατώντας τις μύτες. «Τι έπαθες και περπατάς έτσι?» τον ρωτάω. «Α, τίποτε, γέροντα», μου λέει. «Περπατάω προσεκτικά για να μην χαλάσω το παρκέ». Τι να πεις. Βασανίζονται οι άνθρωποι χωρίς λόγο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Και στα τηλεφωνήματα σας απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου. Στη σημερινή μας εκπομπή μιλήσαμε για τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Είπαμε ότι είναι δυνατόν ο κάθε άνθρωπος να γίνει μέτοχος της άκτης της χάρης του Θεού, αρκεί με απλότητα καρδιάς, με ταπείνωση και με ειλικρίνεια να θέλει να ζήσει αυτή τη χάρη και τη χαρά της παρουσίας του Χριστού. Όμως δυστυχώς και εμείς που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και πιστοί, αυτό που ζητάμε είναι ένα θαύμα, να γίνει δηλαδή αυτό που θέλουμε και όπως το θέλουμε. Και τούτο είναι το μεγάλο λάθος της ζωής μας. Γιατί το θαύμα δεν είναι αυτό που νομίζουν οι κάθε λογείς, λογοκράτες και κολλημένοι στην ύλη. Το θαύμα είναι σημάδι, είναι σημείο, όπως το αποκαλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που δείχνει το δρόμο για τη μεταμόρφωση του κόσμου και του ανθρώπου σύμφωνα με το πρόσωπο του Χριστού. Είναι ένας δρόμος ελευθερίας και ελπίδας, ένας δρόμος αγώνα και χαράς. Όποιος αισθάνεται την πραγματικότητα της τωρινής δουλείας και λαχταρά για μια νέα ζωή, πριν από το θαύμα τη σιγουριά για την τελική νίκη, το κουράγιο για τον καθημερινό κόπο, τη δύναμη και τη θυσία της αγάπης. Και η ζωή δεν είναι μόνο χαρές, έχει και δυσκολίες. Όμως και οι δυσκολίες και τα προβλήματα και ο πόνος βοηθούν στο να ζήσουμε ομορφότερα και αυτή τη ζωή και να προετοιμαζόμαστε για τη συνέχεια της ζωής αυτής, που είναι ζωή που ζει ο άνθρωπος εκτυπώτερον τη Βασιλεία του Θεού. Πάλι μιλάει έτσι για τον πόνο, το πόσο βοηθάει την οικογένεια ο γέροντας Παΐσιος, και λέει το εξής: «Όσο πιο πολλά αγαθά αποκτούν σήμερα οι άνθρωποι, τόσο πιο πολλά προβλήματα έχουν. Ούτε το Θεό ευχαριστούν για τις ευεργεσίες Του, ούτε τη δυστυχία των συνανθρώπων τους βλέπουν για να κάνουν καμιά ελεημοσύνη. Σπαταλούν και δεν σκέφτονται τον άλλον που δεν έχει να φάει. Πώς να έρθει μετά η χάρη του Θεού? Εδώ και οι οικογενειάρχες να είναι κανείς, πρέπει από κάπου να κόβει και να οικονομάει κάτι για να κάνει κάποια ελεημοσύνη. Να πει στη γυναίκα του και στα παιδιά του ότι στο τάδε μέρος υπάρχει κάποιος άρρωστος, εγκαταλελειμμένος ή κάποια φτωχή οικογένεια που έχει μεγάλη ανάγκη. Εάν δεν έχουν χρήματα να δώσουν, ας τους πει. Ας δώσουμε τουλάχιστον ένα βιβλίο που έχει σχέση με τον Χριστό, αφού έχουμε πολλά. Δίνοντας σε αυτούς που έχουν ανάγκη, κάνει καλό και στον εαυτό του, αλλά και στην οικογένειά του».

Παλιότερα, όταν υπήρχε δυσκολία στη Ρωσία, είπε ο γέροντας το εξής, ότι έδωσα μια φορά σε ένα Ρώσο παπά ένα κουτάκι λιβάνι και του είπα «Ένα φτωχό δώρο». «Φτωχό είναι αυτό», μου λέει. «Τα λιβάνια τα δικά μας είναι βήχα-βήχα». Δηλαδή προκαλούν το βήχα. Ήταν από διάφορα ξύλα που τα έβαζαν επάνω στο καρβουνάκι. Και εδώ στην Ελλάδα πόσο ταλαιπωρούνται οι πρόσφυγες. Στη Χαλκιδική είδα κάποιον πρόσφυγα που έστρωνε σχιστόπλακες και έπαιρνε 300 δραχμές τότε, το τετραγωνικό μέτρο, και έλεγε «Δόξασαι ο Θεός που έχουμε ψωμί». Γι' αυτό όταν μου είπε ένας εργολάβος ότι μέσα στη δουλειά φορτώνεται αμαρτίες, του είπα «Αν φορτωθείς αυτούς τους πρόσφυγες και τους οικονομήσεις, θα ξεφορτωθείς από τις αμαρτίες σου. Δεν έχουν που να μείνουν. Εν συγκρίση με αυτούς, εσύ είσαι ο Νάσης». Ο Θεός, για να ασκήσουμε τις αρετές, επέτρεψε να υπάρχουν οι άρρωστοι, οι φτωχοί κτλ. Μπορούσε και τους αρρώστους και τους φτωχούς όλους να τους οικονομήσει. Αλλά τότε θα είχαμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ενάρετοι. Θα λέγαμε ότι είμαστε ελεήμονες, χωρίς να είμαστε. Ενώ τώρα τα έργα μας φανερώνουν τις αρετές μας. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι που θυσιάζονται για τον συνάνθρωπό τους. Γνώρισα κάποιον που μόλις απολύθηκε από το στρατό, δέχθηκε να καταδικαστεί άδικα με μεγάλη ποινή για να σώσει μια οικογένεια. Δεν σκέφτηκε ούτε το ρεζίλι ούτε τη σταδιοδρομία του. Πάντως βλέπω πως οικονομάει ο Θεός ώστε τουλάχιστον ένας από κάθε οικογένεια να έχει πίστη, ευλάβεια, για να βοηθούνται και οι υπόλοιποι. Γνώριζα στην Κόνιτσα μια οικογένεια που όλοι ήταν αδιάφοροι προς την Εκκλησία. Μόνο μια κόρη ξεχώριζε. Μόλις άκουγε την καμπάνα, πετούσε την ποδιά, άφηνε όλες τις δουλειές στη μέση και πήγαινε στην Εκκλησία. Ακόμη και όταν ήρθαν οι Γερμανοί και χτυπούσε ο νεοκόρος την καμπάνα για να φύγει ο κόσμος από τα σπίτια, αυτή πήγαινε στην Εκκλησία για εσπερινό. Ήταν και πολύ πονόψυχη, ενώ οι γονείς της πολύ τσιγκούνιδες. Ο πατέρας της, αντί να φάει φαγητό, έπαιρνε και έτρωγε ένα ξεροκόμματο που το βουτούσε στο νερό. Η δε μάνα της ήταν πολύ σφιχτή. Αν και τα παιδιά της είχαν μεγάλες θέσεις και περιουσία, εκείνη έψαχνε να βρει κανένα αναμένο καρβουνάκι στο τζάκι και με το θιαφοκέρι έπαιρνε από αυτό φωτιά για να μην χαλάσει ένα σπίτο. Για καφέμπρικο είχε ένα τενεκεδάκι από κονσέρβα. Όταν ήμουν στη Μονή στο Μύου, επειδή η μάνα της με αγαπούσε, αν ήθελε η κόρη να πάρει κάτι από το σπίτι τους για κανένα φτωχό και δυσκολευόταν να το βγάλει κρυφά, της έλεγε «Μητέρα, ο καλόγερος το θέλει αυτό». «Δώστο, δώστο», έλεγε εκείνη. Μόνο για τον καλόγερο η μάνα της δεν αντιδρούσε. Αλλά και τότε στην κατοχή η κόρη αθόρυβα βοηθούσε τους φτωχούς. Έβγαζε με τρόπο σιτάρι από την αποθήκη τους, το φορτωνόταν, το πήγαινε στο μήλο, το άλεθε και το μοίραζε αλεύρι στις φτωχές οικογένειες. Την έπιασε μια φορά η μάνα της και τι είχε τραβήξει. Τότε έταξε «Θεέ μου, βοήθησε με να βρω μια δουλειά και θα δίνω όλο το μισθό μου ελεημοσύνη». Την άλλη μέρα την ζήτησαν σε κάποιο ίδρυμα. Ω, χαρά που είχε, και κράτησε το τάμα της. Ούτε ένα ζευγάρι κάλτσες δεν αγόρασε από το μισθό της για τον εαυτό της. Όλα τα έδινε ελεημοσύνη. Πόσοι τώρα λένε «Θεός χωρέσει, να γιάσουν τα κοκάλα των γονέων σου». Γι' αυτό ο Θεός οικονόμησε μετά και τη μάνα της.

Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας αγαπητοί ακροατές, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, πρέπει να ξέρουμε ότι ένα θαύμα που ζητάμε να γίνει στη ζωή μας, και αν γίνεται πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα παράθυρο στο νέο κόσμο, παράθυρο προς τη Βασιλεία του Θεού, που αφήνει να δουν μόνο όσοι έχουν τα μάτια του νέου ανθρώπου, του Χριστού, γιατί το θαύμα συνδέεται άμεσα με τη σωστή πίστη στο Χριστό, με την ακολουθία των βημάτων του πάνω στη γη, με το άνοιγμα της καρδιάς στο κάλεσμά του και προπαντός με τη στροφή της βούλησης στο δρόμο του. Χρειάζεται καθαρότητα των πνευματικών οφθαλμών του ανθρώπου και προθυμία για απαλλαγή από τα δεσμά του παρόντος, για να μπορέσει να δει ο άνθρωπος τον κόσμο που αποκαλύπτει το θαύμα. Αλλιώς μένει στο εξωτερικό, στην απορία και στο ξάφνιασμα ή στην αντίρρηση της λογικής του δεσμότη, που δεν βλέπει πιο πέρα από τα όρια του κελιού του. Έτσι λοιπόν, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, που με την μεταμόρφωσή του μας δείχνει ότι ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει και να αρχίσει από αυτή τη ζωή να χαίρεται τη Βασιλεία του και την παρουσία του, αλλά και τον συνάνθρωπό του, τον οποιονδήποτε, από τα μέλη της οικογένειάς του έως και τον εχθρό του. Αυτό λοιπόν, την χάρη και τη χαρά του μεταμορφωμένου Χριστού, εύχομαι να έχουμε όλοι μας, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε θερμά την Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός να σε ευλογεί όλους μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Ώρα Ελλάδος 6.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
2: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
8: Το όνομα είναι πάντοτε το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός προς φιλούς προσώπου, αγαπητοί μου αδελφοί. Και όσο πιο προσφυλές είναι το πρόσωπο, τόσο πιο προσφυλές γίνεται και το όνομα. Αυτό συμβαίνει και με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτό το πρόσωπο μας είναι προσφυλές επειδή έγινε η αιτία για τη δική μας σωτηρία. Και όσο το αντικρίζουμε, τόσο ο καθένας από την καρδιά του θέλει να καταθέσει στα πόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και τη μικρή του προσφορά. Μικρή προσφορά προς το πρόσωπό της είναι τα 1002 ονόματα, τα πάμπολα ονόματα που έχουν δοθεί στη χάρη της. Ένας αγιορείτης μοναχός, ο ιερομόναχος Μάξιμος, στο βιβλίο του «Η μητέρα των χριστιανών, θεομητορικές εορτές και θαύματα στον Άθωνα» προσπαθεί όσο μπορεί να καταλογογραφήσει, να συστηματοποιήσει τα πάμπολα ονόματα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και ενώ έχει κάνει μια εξαίρετη δουλειά, παρόλα αυτά ο προσεκτικός αναγνώστης καταλαβαίνει ότι κανένα έργο, μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να φτάσει να είναι αντάξια του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παρά τα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε τον δικό του τρόπο για να προσεγγίσουμε λίγο το πρόσωπο και τα ονόματα που έχουν αποδοθεί στην Υπεραγία Θεοτόκου. Το βασικό όνομα είναι βεβαίως Μαριάμ, που σημαίνει κυρία. Έτσι αποσυμβολίζεται και έτσι ερμηνεύεται στην εβραϊκή γλώσσα. Ορισμένοι θεωρούν ότι το Μαριάμ σημαίνει και άνθος, και αυτό θα μπορούσε να είναι σωστό για το πρόσωπο της Θεοτόκου, γιατί είναι το καλύτερο άνθος της ανθρωπότητας που βλάστησε πάνω στη γη και το οποίο χαίρεται να ατενίζει ο ουρανός. Το κυρίως θεολογικό όμως όνομα της Μαριάμ είναι Θεοτόκος. Εκείνη η γυναίκα, η Παρθένος, που γέννησε Θεόν σε σαρκωμένον, που γέννησε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αυτά είναι τα δύο βασικά ονόματα της Θεοτόκου, της υπεραγίας Θεοτόκου. Μαριάμ και Θεοτόκος. Η ευσέβεια όμως των χριστιανών της έχει αποδώσει πάμπολα ονόματα. Άλλα ακολουθούν την αγιογραφική παράσταση. Έτσι έχουμε την Παναγία ως δεωμένη, εκείνη που προσεύχεται, επειδή έχει και τα δυο της χέρια ανυψωμένα προς τον ουρανό. Έχουμε επίσης το όνομα της οδηγητρίας, επειδή κρατώντας τον Ιησού στην αγκαλιά με το ένα χέρι, με το άλλο μας δείχνει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα λέγαμε ότι το χέρι της καθίσταται οδοδείκτης, δείχνοντάς μας τον πραγματικό Θεό και σωτήρα της ανθρωπότητας. Όταν η Θεοτόκος σκύβει και προσκυνά τον Κύριο, αποκαλείται γλυκοφιλούσα. Άλλοτε πάλι, όταν τον κρατάει στο δεξί της χέρι, της αποδίδουμε το όνομα της δεξιοκρατούσας. Τόσο η οδηγήτρια, όσο και η γλυκοφιλούσα, όσο και η δεξιοκρατούσα, είναι εικονογραφικοί τύποι, παραλλαγές του βασικού. Ο βασικός εικονογραφικός τύπος είναι αυτός της βρεφοκρατούσης. Η κυρία Θεοτόκος πάντοτε απεικονίζεται βρεφοκρατούσα ή στις περισσότερες περιπτώσεις. Και τούτο διότι, όπως έχουμε πει, όταν δέχθηκε να την προσωπογραφήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, του έθεσε στο τέλος έναν όρο, να θέσει και τον Κύριο και Υιό της στην αγκαλιά της. Έτσι αποδέχτηκε την προσωπογραφία και την ιερή απεικόνισή της. Εκτός από τα ονόματα που αποδίδουμε στην Θεοτόκο κατά την αγιογραφική παράσταση, της αποδίδουμε και άλλα βάσει της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Την αποκαλούμε Υπεραγία, Παναγία, Παντάνασα ή σε μερικές περιπτώσεις και Κυρά των Αγγέλων, όταν εκείνη είναι ένθρονη και δεξιά και αριστερά παρίστανται οι ουράνιες δυνάμεις. Άλλα ονόματα είναι κοσμητικά ως εκφραστικά επένου. Την αποκαλούμε αγγελόκτιστη, όμορφη, αμόλυντη, χρυσοκέφαλη. Άλλοτε πάλι της αποδίδονται ονόματα συμβολικά βάσει των προτυπώσεων της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι έχουμε την Παναγία ως Ρόδων Αμάραντων ή ως Κλίμακα του Ιακώβ. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος προσλαμβάνει ονόματα από θαύματα που έχει επιτελέσει. Την αποκαλούμε Γοργοεπίκο, Γρηγορούσα, Ελεούσα, Γιάτρισα. Την αποκαλούμε Γοργοεπίκο επειδή επακούει, επειδή δηλαδή ακούει και προστρέχει να βοηθήσει γρήγορα. Πολλές φορές αυτό το όνομα της Θεοτόκου, το Γοργοεπίκος, διότι επακούει γρήγορα, μεταβάλλεται σε Γοργοεπίκο, που απλώς πρέπει να το θεωρήσουμε παραφθορά. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος προσλαμβάνει ονόματα που προέρχονται από ιστορικά γεγονότα. Γι' αυτό και την αποκαλούμε στρατηγό ή χιλιάρμενο. Δηλαδή η Θεοτόκος η οποία σώζει ή η οποία κατευθύνει χίλια άρμενα, δηλαδή χίλια καράβια. Την ονομάζουμε Πορτάρισα ή Πορταΐτισα στο Άγιο Όρος. Την αποκαλούμε επίσης και Αρμάδα, αν σκεφτούμε το ιστορικό νησί των Σπετσών και τα όσα γίνονται προς τιμήν της. Επίσης, της αποδίδουμε ονόματα βάσει της εορτής της, βάσει της εποχής που εορτάζεται η μνήμη της. Την αποκαλούμε Φλεβαριανή για την εορτή της Υπαπαντής στις 2 Φεβρουαρίου. Την ονομάζουμε Σωτομπριανή ή της Αποσοδιάς για την εορτή του Γενεσίου στις 8 Σεπτεμβρίου. Την ονομάζουμε Πολυσπορίτισα ή Δεκαπεντούσα ή Τριτιανή. Τριτιανή αποκαλείται επειδή σε πολλά μοναστήρια τελούμε τη μνήμη της την Τρίτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος λαμβάνει ονόματα από την θέση του ναού της ή τον τρόπο κατασκευής του. Την ονομάζουμε Καστρίτισα, Αθηνιώτισα, Ακροτηριανή, Γκρεμνιώτισα, Θαλασσινή, Τουρλωτή ή Τουρλιανή, όταν ο ναός της έχει τρούλο, θόλο και πολλές φορές μέσα σε αυτόν τον θόλο, σε αυτόν τον τρούλο, αντί να αγιογραφείται ο Παντοκράτορας όπως θα περιμέναμε, αγιογραφείται η ίδια δεωμένη. Την αποκαλούμε και Πελεκητή, Σπηλαιώτισα ή Σπηλιώτισα ή Σπηλιανή. Άλλοτε πάλι πάνω σε απόκριμνους βράχους ή σε χαράδρες την αποκαλούμε Κρεμαστή. Τέλος, ορισμένα ονόματα που αποδίδουμε στην Θεοτόκο προέρχονται από τους κτήτορες του ναού ή της μονής, οι οποίοι έκτισαν προς τιμήν της Θεοτόκου αυτό το μοναστήρι ή τον ναό. Έτσι λοιπόν, σε ορισμένα μέρη μπορούμε να βρούμε την Θεοτόκο να αποκαλείται Κοροβιλιά ή Χρυσοχεριά ή Βέργη από την οικογένεια των Βέργιδων. Όλα αυτά τα ονόματα δεν εξαντλούν τη χάρη της. Όλα αυτά τα ονόματα δεν προσφέρονται για να εξαντληθεί η περιγραφή του γλυκύτατου προσώπου της. Όλα αυτά τα ονόματα αποτελούν μόνο μια μικρή σταγόνα στον ωκεανό της χάρης και της αγάπης της.

το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, όταν το προσεγγίζουμε, όπως και αν το προσφωνούμε, ό,τι ονόματα και αν του αποδώσουμε, παραμένει το πλέον προσφυλές, γίνεται το πλέον θαυματουργό από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Πολλά αφιερώματα, πολλές εικόνες φέρουν τη μορφή της. Σε αυτήν απευθύνονται γονατιστοί και προσευχόμενοι οι χριστιανοί. Πολλές οι εικόνες του προσώπου της, πολλές εξ αυτών θαυματουργές, δηλαδή ενώ η Θεοτόκος θαυματουργεί ανεξαρτήτως εικόνος, παρά μόνο αν προσευχηθούμε με θέρμη και αγάπη προς εκείνη και τον Υιό της, ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι ορισμένες εικόνες φέρουν εκτυπώτερη τη χάρη της, ότι μπροστά σε αυτές τις εικόνες ή με την επίκληση του ονόματός της μπροστά από αυτές τις εικόνες έχουν επιτελεστεί διάφορα θαύματα. Σε αυτές τις θαυματουργές εικόνες θα στρέψουμε το βλέμμα και ευλαβικά την προσοχή μας σε αυτήν αλλά και στις υπόλοιπες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Μία από τις παλαιότερες και πλέον θαυματουργές είναι εκείνη η εικόνα που υπάρχει στο παλαιότερο γνωστό μοναστήρι της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Πρόκειται για την Παναγία του Μεγάλου Σπηλαίου του μοναστηριού αυτού της Πελοποννήσου. Η έβρεση της εικόνος είναι θαυμαστή, όσο θαυμαστό είναι και το γεγονός ότι η παράδοση λέγει ότι έχει προέλθει η εικόνα αυτή από τα χέρια του Ευαγγελιστού Λουκά και ότι ο ίδιος δεν ζωγράφησε απλώς, αλλά έκανε ανάγλυφη τη μορφή της Θεοτόκου με κερί και μαστίχη. Πώς βρέθηκε όμως η εικόνα αυτή εκεί? Δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη, ο Σιμεών και ο Θεόδωρος, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αφού έτυχαν επιμελημένης ανατροφής και παιδείας, αποφάσισαν να ζήσουν ως μοναχοί. Αφού ασκήθηκαν με αυστηρή άσκηση στον τόπο τους, την Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν για προσκύνηση στους Αγίους Τόπους. Εκεί άκουσαν και είδαν πολλά και τόνωσαν τη θέλησή τους για αφιέρωση στον Θεό. Πάνω στη σκέψη τους για το πού θα ασκητέψουν, δέχτηκαν ουράνιο μήνυμα πού να πορευθούν και γιατί. Είδαν μια συναρπαστική οπτασία, την ίδια και οι δύο. Τρεις άνδρες με ουράνια μορφή και έγλη, και αμέσως μέσα στην έκπληξή τους η Παντάνασα Δέσποινα με χάρη υπερκόσμια τους ενίσχυε και τους ενεθάρρυνε ψυχικά, λέγοντάς τους ότι για να συνεχίσουν τον ιερό αγώνα της ασκήσεως πρέπει να μεταβούν σε χώρο και περιοχή της Αχαΐας. Στο μέρος εκείνο όπου είχαν φυτεύσει και τον δικό τους χριστιανικό αγώνα, οι τρεις παρόντες ιεροί άνδρες, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ανδρέας και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η Θεοτόκος είπε στα δύο αδέλφια ότι θα έβρισκαν τον τύπο της μορφής της εξεικονισμένης από τον Ευαγγελιστή Λουκά στον τόπο αυτό. Πράγματι, εκπληκτική ιερή φανέρωση και με τέτοια πρόσωπα της πίστεως. Αφού είπαν το όραμα εκεί, με ευλογίες ανεχώρησαν τα δύο αδέλφια για την Αχαΐα. Μέσω της Μικράς Ασίας πέρασαν από την πατρίδα τους στη Θεσσαλονίκη και με κόπο έφτασαν στο ακριβές σημείο που τους είχε υποδείξει η Θεοτόκος. Σε όνειρο
είδαν πάλι τον Παύλο, τον Ανδρέα και τον Λουκά, οι οποίοι τους ενίσχυσαν ψυχικά και τους κατεύθυναν για το που θα συναντήσουν κόρη Παρθένου, την πιστή και ευσεβή Εφροσύνη, η οποία θα τους οδηγούσε στο ακριβές σημείο της ευρέσεως της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στη συνέχεια, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί από την Θεοτόκο έγινε και μετά προσφωνήσεως το όνομα της κόρης, η οποία με τη σειρά της διηγήθηκε στους αφιχθέντες ασκητές, πόσο ανακάλυψε με τρόπο θαυματουργό το σπήλαιο, με τη βοήθεια ενός τράγου. Εκεί έκπληκτη είδε η Εφροσύνη την εικόνα της Παναγίας και την κατέλαβε ιερό δέος και έκσταση, και μπρος στην φυσική της ταραχή και αμηχανία άκουσε παραμυθητική φωνή που της είπε για την συνάντηση που θα είχε με τους δύο άνδρες, τον Σιμεών και τον Θεόδωρο, όπως και έγινε. Φθάνοντας οι δύο άνδρες με οδηγό την κόρη Εφροσύνη στο σπήλαιο, εισεχώρησαν προς τα ενδότερα και είδων ξένων θέαυμα. Τη λαυγός απαστράπτουσαν την εικόνα ή της ενεθάρρυνε αυτούς. Την εκεί παραμονή των δύο ιερέων αδελφών ακολούθησε σειρά θαυμάτων. Άσκησαν στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου κυραποστολικό έργο ευαγγελισμού ψυχών. Ευσεβώς και θεαρέστος έζησε σε εξωτερικό οικίσκο με άσκηση και προσευχή και η Παρθένος κόρη, η Εφροσύνη, που πρώτη είχε βρει την εικόνα της Θεοτόκου. Το βασικό χαρακτηριστικό της εικόνος αυτής είναι ότι είναι ανάγλυφη, προεξέχει δηλαδή η μορφή της Θεοτόκου από τα υλικά της μαστίχας και της ρητίνης. Ως ανάγλυφη δε, είναι η μόνη που υπάρχει. Η παράδοση και τα κρατούντα στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου δέχονται και γράφουν ότι είναι μία εκ των τριών που υπάρχουν έργο του Ευαγγελιστού Λουκά. Η παρουσία της εικόνας στο χώρο πιθανόν να συνδέεται και με την παρουσία το πέρασμα του ίδιου του Ευαγγελιστού Λουκά από την Αχαΐα. Η παρουσία των δύο Αποστόλων Παύλου και Ανδρέα στο όρομα, οι οποίοι γνώριζαν ως άνθρωποι της γης την περιοχή εκείνη, προφανώς συνέβαλαν με την εμφάνισή τους στο να τονώσουν την θέληση των

0: διέθετε περίπου 20.000 μαχητές και 500 υπείς, οι οποίοι όμως λόγω θέσεως της μονής αδυνατούσαν να εισβάλλουν. Μετά την ηρωική απάντηση των μοναχών και όχι μόνο, για λευτεριά ή θάνατο, άρχισε τα ξημεράματα της 24ης Ιουνίου 1827 ο άνισος αγώνας. Αφού οι Έλληνες ήσαν μερικές εκατοντάδες, αλλά είχαν υπέρ τους την φυσική φρουριακή θέση της μονής. Παρά τις λυσαλαίες εξορμήσεις των τουρκο-αιγυπτιακών δυνάμεων, η Πέριξ και οι εντός της μονής αμυνόμενοι, βοηθούμενοι από το κανόνι που έκανε θράψη, είχαν ως συνέπεια συνεχώς οι εχθροί να έχουν θύματα και αποτυχίες. Τούτο τελικά ανάγκασε τον Ιμπραήμ το ίδιο απόγευμα να διατάξει ίσως για πρώτη φορά ταπεινωτική υποχώρηση. Εάν δεν το έκανε, υπήρχε ενδεχόμενη επίθεση δυνάμεων σταλμένων από τον Κολοκοτρώνη. Οπότε, ο Ιμπραήμ ετράπησε φύγη. Κατά τον Σπηλιάδη, από τους εχθρούς εφωνεύθησαν πλέον οι 300. Από τους Έλληνας, μοναδικό θύμα ο Ανδρέας Σκαρδιλιάνος και κάποιοι ελαφρά πληγωμένοι. Οι γύρω πολεμιστές γύρισαν στη μονή και έγιναν δεκτοί από τον άμαχο λαό και τους μοναχούς με κωδωνοκρουσίες. Κατά τη δοξολογία, ο επικεφαλής στρατηγός Πετμεζάς, γονικλινής εμπρός στην εικόνα της Θεοτόκου, ανεφώνησε: «Παναγιά μου, εφόσον έχουμε εσένα, δεν χρειάζονται τα άρματα». Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε το έθνος μας να βρίσκεται υπό την σκέπη της Θεοτόκου και να μπορούμε να αναφωνούμε και εμείς: «Εφόσον έχουμε εσένα, δεν χρειάζονται τα άρματα».
1: Ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες

0: εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' μην σήμερον και άφησ' μην τα αφλήματα ημών, ως και ημείς άφιε με τσουφλέ της ημών, και μη σε νέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξου μη γαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρο του Θεών έβρανε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή, γούθη στα νοσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεό μου. Μακάρι οι κατοικούντε εν το οίκο ει του αιώνα των αιών ενέσου είσαι. Μακάρι ο Σαμίρο έστειν αντίληψη αυτό παρασύ. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, ει την κοιλάδα του κλαθμόνο ει τόπον ενέθετο. Και γάρ ευλογία δώσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεω ει δύναμη νοφθήσεται ο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, ει άκουσον προσευχή μου, ενώτησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τη αυλαίω υπερχιλιάδα. Εξελεξάμην παραρριπτήσθεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με ενσκυνόμασταν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γύρω σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία νεακό, αφήκασα να μία στο λαό σου, εκάλυψας πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σε αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίνη διατενείς οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζώος σε εμάς και ο λαός σου εμφανθίστε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και τους σωτηριών σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσεν εμί Κύριος ο Θεός ότι λαλήσει ειρήνη από τον λαό αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών σωτηρίων αυτού κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ των ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη μόνο δώσε τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπεν αυτού που πορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσον το χώς και πένιση μη εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου ότι όσο εμείς όσον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάσα της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ό,τι επίκουσάς μου. Ούκα έστειν ομοιώσιν θεής Κύριε και ούκα έστειν κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσους ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσε με εν τη αληθεία σου. Εφρανθείτε καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε Θεό μου, όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσον ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεό παράνομη επανέσαι επεμέ και συναγωγή κρατεών εσύ την ψυχή μου και ού προέθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεό, μικτρίμων και λέιμων μακρόθυμο και πολυέλεο και αληθινό. Επίβλεψαν επεμέ και ελέησον με δώσει το κράτο στο παιδί σου και σώσον τον ιόν τη παιδίσκη σου. Ποιήσαν με τεμού, σημείων εις αγαθών και δέρωσαν μισούντες με και σχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσαν με τεμού, σημείων εις αγαθών και δέρωσαν μισούντες με και σχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Χριστού την μεταμόρφωσιν προϋπαντήσομεν, φεδρός πανηγυρίζονται στα προεόρτια, πιστή και βοήσομεν. Έφτασεν η ημέρα της εν Θεού εφροσύνης, άνησιν εις το όρος το θαβόρο δεσπότης, της θεότητος αυτού απαστράψε την ωραιότητα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένων και Σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός, μη παρήδης ούσα έπλαση τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τη δακούσε Θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεος αφημών δι' Αβραάμ τον αγαπημένο εν ποσού και δι' Ισαάκ τον δούλου σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδης ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε ασθενίας ημών. Ένε και εντορματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτρι ημών εν της ουρανής αγίαστη το όνομά σου, ανθέτω βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου όσον ανώκυπτη της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφίωμεν σου φιλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσει εμάς από το πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Εν τη Θεία σήμερον μεταμορφώσει η βρωτία άπασα φύσης προλάμπει θεϊκός, εν εφροσύνη κραυγάζουσα μετεμορφούτε Χριστός σώζον άπαντας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαχνος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δε της Επαγγελίας στο μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν μόνο προς εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσαι ημάς από πάσης λήψους κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ότητα της πίστεως και εις την επίγνωση από σου της οδόξου ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρή του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άγρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτουμεν γάρ και ηνομήσαμεν, και ούκες μεν άξιοι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να τον παλαιόν αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιο, λόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων, Ευσυγνίου και Σόλευ, Κατηδίου και Κατηδιανού των Αυταδέλφων, των εν Αγίης Πατέρων ημών Φαβίου, Επισκόπου Ρώμης και Ευθυμίου Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων Νόνης και Ευγενίου του Ετωλού και του Αγίου Νεομάρτυρος Χρήστου του Εκπρεβέζης, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον.

υποτιθείς νεύτην επί βάσιν αυτού περιπατών επί τερίβων ανέμων, ο ποιόν συγγέρους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα, το θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος, πάβεις ως σημάτιον ο περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως ο φεύξονται από φωνής βροντής ο δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελιώσας αυτά, όρεων εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσουν των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θερία του αγρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των μετρών δώσωση φωνήν, ότι ζων όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, το εξ ανατέλων χόρτων της κνής και χλώην τη δουλειάν των ανθρώπων, το εξ αγάγιν άρτων εκ της γης και είνος εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, το γλαρίνε πρόσωπον εν ελαιό και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστίζουν τα ξύλα του παιδίου εκ έδρη του Λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητε εψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε λιρήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους φώτος και έγινε τον ήξεν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμονη το αρπάσι και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα σε πληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αύτη θάλασσα μεγάλη και ευρύ χώρος, εκεί ερπετά ονου και έστιν αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δούντος ο αυτής ηλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χων αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και να κενείς το πρόσωπον της γης. Ή το ειδόξο Κυρίου στου αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθους φώτους και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε,

και στήθη εκεί και δώσουσι τα πηξία τα αλήθινα των νόμων για τα συνδολάς, ας έγραψα νομοθετήσει αυτής, και Αναστάσμο Ιησούς και Ιησούς ο παρεστικός αυτού ανέβησεν επί το όρος του Θεού, και της πρεσβυτέρης είπεν ησυχάσατε αυτού έως αν επιστρέψομεν προς ημάς, και ειδού αρών και ορ με θυμών έως την ίσυμβη κρίσης προσπορεύσωσταν αυτής, και ανέβη Μωυσής εις το όρος

0: Μέρα τη εβδόμη εκ μέσου της νεφέλης, το δε είδος της δόξης Κυρίως υπήρ φλέγων επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ, και εισήλθε Μωυσής στο μέσο της νεφέλης και ανέβη εις όρος και είναι εκεί εν το όρι τεσσεράκοντα ημέρας και τεσσεράκοντα νύκτας της εξόδου του ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν.
0: Ελάλησε Κυρίως προς Μωυσήν ενώπιος της λαλήσει προς τον εαυτό φίλων και απελία του εις την παρεμβολήν ο δε θεράπων Ιησούς Υιός Ναβί νέος που και ξεπορεύε το εκ της σκηνής. Και είπε Μωυσής προς Κύριον, «Ιδού μη έλεγες ανάγαγε των λαών τούτων, σιδεού και δηλωσάς μειών συναποστελείς με τεμού, σιδε μη είπας, είδασε παραπάντας και χάριν έχεις παρεμή, ιούν έβρικα χάριν εναντίον σου εμφάνισον μη σε αυτόν γνωστό συναείδωσε όπως άνευρικός χάριν ενώπιόν σου και είναι αγνώτη ο λαός σου το έθνος, το μέγα τούτο, και λέγει αυτό Κύριος, εγώ αυτός προπορεύσω μέσου και καταπαύσωσε». Και είπε προς αυτόν η μισή αυτό συμμορεύσει με θυμών, μη με αναγάγησεν δεύθεν, και πως γνωστόν εστέ αληθώς ότι έβρικαν χάριν παρασύ εγώτε και ο λαός σου, αλλά η συμμορευωμένου σου με θυμών, και ενδοξαστήσω με εγώδετε και ο λαός σου παραπάντα τα έθνη, όσα αν επί της γης εστίν, είπε δε Κύριος προς Μωυσήν, και τούτον σι των λόγων ονειρικάς πίσω, έβρικας γαρχάριν ενώπιον απέ μου και είδαση παραπάντας, και λέγει Μωυσής, δείξον μη την σε αυτούν δόξαν, και είπεν εγώ παρελεύσω με πρωτηρός την δόξα μου και καλέσω το όνοματί μου Κύριος εναντίον σου και λέησω, όνε αν ελεώ και εκτηρήσω αν νυκτήρω, και είπεν ουδινήσει ειδήν το πρόσωπον μου, που γανίδι άνθρωπος το πρόσωπον μου και ζήσετε, και είπεν Κύριος, ειδού τούτος τόπος παρεμικεστήθη επί της πέτρας, η νίκαδαν παρέλθει δόξα μου και θύσω σε ισοπήν της πέτρας και σε πάσω τη χειρή μου έπισε έως αν παρέλθω και αφελών την χείραν μου και τότε όψιτα ο πίσω μου το δε πρόσωπον μου κοφθήσετε εσύ και ορθρίσας Μωυσής το πρωί ανέβει στο όρος του Σινά καθά συνέταξεν αυτό Κύριος και κατέβει Κύριος εν εφέλη και παρέστη αυτό εκεί και εκάλεσε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και κάλεσε Κύριος ο Θεός εκτίμων και λεήμων μακρόθυμος και πολυαλίος και αληθινός και σπεύσας Μωυσής κύψας επί την γήν προς εκεί.

0: Μέρας εκείνες έρχεται η λεού εις Βυρσάβε, η αίσθη του Ιουδά και αφήκε το πεδάριον αυτού εκεί, και αυτός επορεύθη εν τη ερήμο οδόν ημέρας, και ήλθε και κάθισε υπό κάτω αρκεύθου και εκοιμήθη, και ύπνωσεν εκεί υπό το φυτόν, και ειδού τη σώψα το αυτού και είπεν αυτό, ανάστηθη φάγει και πιέ, και επέβλεψεν ηλίου και ειδού προς κεφαλής αυτού εγκριφία εις ολυρίτης και καμψάκης ύδατος, και ανέστηκε, έφαγε και έπιε και επιστρέψε σε κοιμήθη, και επέστρεψεν ο άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου και ύψα το αυτού και είπεν αυτό, ανάστηθη και φάγει και πιέ ότι πολύ από σου η οδός, και ανέστηκε, έφαγε και έπιε και πορεύθη εν τη ισχύ της μπρόσους εκείνης τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύχτας, έως όρους Χορύβ και εισήλθεν εκεί στο σπήλιον και κατέλησεν εκεί και ειδού ρήμα Κυρίου προς Αυτόν και είπεν αυτό Κύριος εξελεύσει και στήσει εν το όρι ενώπιον Κυρίου και ειδού Κύριος παρελεύσεται και πνεύμα μέγα κρατεών διαλύων όρι και συντρίβων πέτρας ενώπιον Κυρίου ούκ εν το πνεύματι Κύριος και μετά το πνεύμα συσσισμός ούκ εν το συσσισμό Κύριος και μετά των συσσισμών χαρούκ εν το πυρ Κύριος και μετά το πυρ φωνής άδρα λεπτής και εκεί Κύριος και αγένετο ως οικουσέν ηλίου επεκάλυψη το πρόσωπον αυτού εν τη μιλωτία αυτού και εξήλθεν και έστει παρά το σπήλιον και είπε Κύριος προς αυτόν πορεύου και ανάστρεφε εις την οδόν σου και έξις εις οδόν έρημου Δαμασκού και κρίσεις τον Ελισέιον Σαφάτ αντί σου εις προφήτη.
1: Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ

Αμήν, καταξιώσον Κύριε τι εσπέρα τα αυτή αναματή τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και διδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλυπήσε μεν επί Σε, ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δι' τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενείας ημών. Εν και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς

0: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμην των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία Πόλη, Ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντή σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν το όρι το θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου εν δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Κυρίας, διαφυλάξει και σώσε πάντα εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος. Η θαυματουργή εικόνα Παναγίας της Προυσιώτισσας. Στο νοτιοδυτικό άκρο της Ευρυτανίας, σε μια ωραιότατη και γραφικότατη και φυσική όμορφη τοποθεσία, βρίσκεται η Ιερά Μονή του Προυσού, κυριολεκτικά σφινωμένη ανάμεσα σε κάθετους βράχους άγριας μεγαλοπρέπειας, ενώ συνδυάζεται άριστα με το καταπράσινο περιβάλλον και τις ελατόφυτες γύρω βουνοκορφές. Σε αυτή την ιστορική μονή, οι πολυάριθμοι επισκέπτες και ευλαβείς χριστιανοί αξιώνονται να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα της Παναγίας της επιλεγόμενης Προυσιώτισσας που βρίσκεται τοποθετημένη στο περίτεχνο τέμπλο του ομώνυμου παρεκκλησίου της στο βάθος της Πηλιάς και είναι κτίσμα του 11ου ή 12ου αιώνα. Μπροστά της είναι διαρκώς αναμένα τρία ακίμητα καντήλια. Το ηλαρό τους φως διαχέεται τριγύρω και γαλινεύει τις ψυχές των προσκυνητών, καθώς με ευλάβεια και δέος ατενίζουν την περίφημη εικόνα της Παναγίας, έργο κατά την παράδοση του Αγίου Ευαγγελιστή Λουκά. Στο εύλογο ερώτημα πώς βρέθηκε η εικόνα σε αυτό το τότε κυριολεκτικά απομονωμένο και δυσπρόσιτο σημείο της Ευρυτανικής γης, απάντηση μας δίνει ο ηγούμενος της μονής Κύριλλος ο Καστανοφύλης, 1775-1835. Ο λόγιος αυτός ηγούμενος συνέταξε σε χειρόγραφο κώδικα Ιεράν Διήγησιν, η οποία μάλιστα εκδόθηκε για πρώτη φορά του έτος 1812 στην Ενετία, επί Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου. Σύμφωνα λοιπόν με τη διήγηση αυτή που εδράζεται και σε όσα ο Κύριλλος είχε διαβάσει σε παλιό ιστορικό χειρόγραφο που δεν σώζεται, είναι δε βασισμένη στην από αιώνων προφορική παράδοση, η ιερή και θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου συνδέεται άμεσα με όσα τραγικά συνέβησαν την περίοδο της οικονομαχίας και ταλαιπώρησαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία επί ένα περίπου αιώνα. Συγκεκριμένα, όταν το 829 ο οικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος διέταξε να καταστραφούν οι Άγιες εικόνες, ευλαβείς χριστιανοί, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί προσπαθούσαν απεγνωσμένα να κρύψουν και να διασώσουν όσες εικόνες οι τίμια λείψαν να μπορούσαν. Για την προσπάθειά τους αυτή, άλλοτε αποτελεσματική, ενίοτε όχι, υπέστησαν διωγμούς, συλλήψεις, φυλακίσεις, βασανισμούς και αρκετοί το μαρτυρικό θάνατο. Αντίθετα, οι οικονομάχοι είχαν την εύνοια των κρατικών αξιωματούχων και προωθούνταν σε επίκαιρες θέσεις, όπως συμβαίνει σε κάθε αντιπνευματική περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Στην Προύσα, ξακουστή πόλη της Προποντίδας, ήταν αποθησαυρισμένη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Την σέβονταν και της απέδιδαν τη δέουσα τιμή ο λαός και οι άρχοντες της ευρύτερης περιοχής. Τη θεωρούσαν προστάτηδά τους. Δεν χωρούσε ο νους τους ότι ήταν δυνατόν να ριχτεί στη φωτιά για να καταστραφεί όπως ήθελε ο Θεόφιλος. Τα κρατικά όμως όργανα εφαρμογής της αυτοκρατορικής εντολής δεν θα αργούσαν να προχωρήσουν στο βέβυλο έργο τους. Τότε ακριβώς ένας εικονόφιλος νέος από την πόλη της Προύσας, γόνος πλούσιας και ερχοντικής οικογένειας, τόλμησε. Πήρε την εικόνα της Παναγίας από την εκκλησία και έφυγε κρυφά με σκοπό να τη μεταφέρει στην κυρίως Ελλάδα, όπου τα πράγματα δεν είχαν ακόμη αγριέψει, ελπίζοντας να τις βρει καταφύγιο. Με χίλιες προφυλάξεις, έφτασε στην καλή πόλη της Ανατολικής Θράκης.
Με τρόπο ανεξήγητο και όπως απέδειξαν τα πράγματα θαυματουργικό, η εικόνα της Θεοτόκου χάθηκε. Απαρηγόρητος, ο ευσεβής νέος συνέχισε το ταξίδι του προς την Ελλάδα. Μετά από ημέρες έφτασε και εγκαταστάθηκε στη Νέα Πάτρα, τη σημερινή Ιπάτη της Φθιώτιδας. Ως πλούσιος που ήταν και για να παρηγορηθεί στην ξενιτεία του, ανήγειρε ιερό ναό προς τιμήν της Αγίας Σοφίας, ενώ δεν έπαυσε να σκέπτεται και να στεναχωριέται για την απώλεια της ιερής εικόνας της Παναγίας. Οι προσευχές και οι παρακλήσεις του δεν έμειναν χωρίς απάντηση, διότι η χάρη της του φανέρωσε πού αναπαυόταν το πολύτιμο κοιμήλιο της πίστης μας. Και να πως έγινε αυτό. Στο απρόσιτο εκείνο μέρος που βρίσκεται τώρα χτισμένο το μοναστήρι του Προυσού, πριν από 10 και πλέον αιώνες δεν κατοικούσαν παρά ελάχιστοι άνθρωποι. Διότι η επικοινωνία ανάμεσα στην Ευρυτανία και την Αιτωλία γινόταν από τη σημερινή Καστανιά, τότε Άγιος Δημήτριος, και το βουνό Χαλίκι. Τα ελάχιστα σπίτια και οι στάνες των βοσκών βρίσκονταν στις τοποθεσίες Πλατάνη και Πατρικάδα. Κάποιο λοιπόν Τσοπανόπουλο, ενώ έβοσκε το κοπάδι των κατσικιών του πατέρα του, ένα βράδυ άκουσε γλυκές ψαλμωδίες που έρχονταν από το βάθος μιας σπηλιάς, αυτής που τώρα βρίσκεται το παρεκκλήσιο της Παναγίας της Προσιώτισσας. Ταυτόχρονα μια φωτεινή στήλη, ξεκινώντας από το ίδιο σημείο, ανέβαινε προς τον ουρανό. Επειδή η ιερή εικόνα της Παναγίας βρέθηκε χάρη και στη φωτεινή αυτή στήλη, το μοναστήρι του Προυσού λέγεται και μοναστήρι του Πυρσού. Ο θαυμασμός, ανάμεικτος με φόβο, κυρίευσε την ψυχή του. Δεν μπορούσε να εξηγήσει το γεγονός. Κατάλαβε μες στην απλότητά του όμως πως κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει. Και φυσικά έτρεξε να ενημερώσει τον πατέρα του. Εκείνος, δύσπιστος αρχικά, μπροστά στην επιμονή του γιού του, έσπευσε στο σημείο από το οποίο ήταν σε θέση και τις ψαλμωδίες να ακούσει, αλλά και τη φωτεινή στήλη να δει. Αφού και εκείνος έγινε αυτόπτης της φωτεινής στήλης και αυτή κοσμάρτυρας των μελωδιών, χωρίς αργοπορία ενημέρωσε και τους λιγοστούς άλλους κατοίκους της περιοχής. Μαζί του και μερικοί άλλοι πήγαν στη σπηλιά, ερεύνησαν και προς μεγάλη τους ικανοποίηση βρήκαν την ιερή εικόνα της Παναγίας. Με ευλάβεια έστησαν ένα πρόχειρο εικονοστάσι, τοποθέτησαν καντήλι και όποτε είχαν την ευκαιρία, τόσο οι ίδιοι όσο και κάποιοι περιχωρήτες, άναβαν στη χάρη της Θεοτόκου το κερί τους και ζητούσαν την προστασία και τη μεσητεία της. Όπως ήταν αναμενόμενο, ειδικά μετά τη λήξη της εικονομαχίας, το εξαίσιο αυτό γεγονός έκανε ως είδηση το γύρο της περιοχής και πέραν αυτής. Και μια μέρα μαθεύτηκε και από τον ευσεβή νέο της Προύσας, που είχε όπως σημειώσαμε εγκατασταθεί και ζούσε στην Ιπάτη, Νέα Πάτρα της Φθιώτιδας, από βαθιά ευλάβεια και χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για τη δική του τη χαμένη εικόνα, αποφάσισε να μεταβεί στο σημείο της έβρεσής της για να την προσκυνήσει. Πόση όμως ήταν η έκπληξή του, αλλά και η ψυχική αγαλίαση, όταν διαπίστωσε ότι ήταν η δική του εικόνα της Θεοτόκου. Έχοντας την οικονομική ευχέρεια, φιλοδόρησε τους απλοϊκούς βοσκούς και την πήρε μαζί του με σκοπό να επιστρέψει στην Ιπάτη. Με τη συνοδεία του πήρε το δρόμο. Σε κάποιο ύψωμα, όπου μέχρι σήμερα σώζονται τα ερείπια μικρής εκκλησίας, κάθισαν να ξεκουραστούν. Τοποθέτησαν με ευλάβεια προσωρινά την εικόνα της Παναγίας στον Αΐσκο. Όταν μετά από κάποιες ώρες θέλησαν να συνεχίσουν την πορεία τους και πήγαν στο εκκλησιάκι για να πάρουν την εικόνα, με θλίψη και αγωνία διαπίστωσαν πως αυτή έλειπε. Υπέθεσαν ότι οι βοσκοί μετανιωμένοι, επειδή θα στερούνταν την προστασία και μεσητεία της Θεοτόκου, είχαν πάρει την εικόνα της χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Γι' αυτό ο νέος άρχοντας γύρισε πίσω αποφασισμένος να την βρει και να την ξαναπάρει και να τη μεταφέρει στην Ιπάτη. Τότε ήταν που άκουσε φωνή εξ ουρανού να του λέει «Εγώ αναπαύομαι καλύτερα ανάμεσα στους στενούς και άγριους αυτούς τόπους με ανθρώπους απλούς, βοσκούς και χωρικούς, παρά με αιρεσιάρχες πολιτικούς. Αν θέλεις να μείνεις μαζί μου, έλα εκεί που με βρήκες». Ο πλούσιος νέος άφησε ελεύθερους τους υπηρέτες που τον συνόδευαν, αποφάσισε να απαρνηθεί οριστικά τα εγκόσμια και με έναν από τη συνοδεία του που με τη θέλησή του τον ακολούθησε, επέστρεψε στη σπηλιά.
Με ανίποτη χαρά βρήκε και πάλι την εικόνα της Παναγίας και αφού ο ίδιος και ο συνοδός του έγιναν μοναχοί, λαμβάνοντας αντίστοιχα τα ονόματα Διονύσιος και Τιμόθεος, έχτισαν κελιά και ναίσκο στη σπηλιά και εγκαταβίωσαν εκεί ως το τέλος της επίγειας ζωής τους. Οι λιγοστοί κάτοικοι της περιοχής, αλλά και από μακρινότερα μέρη, έρχονταν προσκυνητές και ζητούσαν τη μεσητεία και τη χάρη της Παναγίας που την παρήχε πλούσια.

Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προσιώτισσας είναι στον τύπο της βρεφοκρατούσας οδηγήτριας. Η ίδια με ύφος γλυκό και μαζί σοβαρό βαστάζει τον Ιησού με το αριστερό της χέρι. Το δεξιό της το προβάλλει μπροστά. Όπως σημειώνει η Ειρήνη Πιπερίγκου Κυριαζή στο εκτενές έργο της «Παναγία η Προυσιώτισσα, Ιεράμονη Προυσού Ευρυτανίας», η Παναγία φέρει στο κεφάλι το συριακό σκούρο βυσσινί, μαφόρι που πέφτει μαλακά στους λεπτούς της ώμους. Το πρόσωπο, ο ιδέες, στολίζει μικρό στόμα και λεπτή σημή πλακουτσωτή μύτη ανάμεσα σε δύο μεγάλα αμυγδαλόσχημα μαύρα μάτια που επιστέφονται από ομοιόμορφα, ομοιόχρωμα καμπυλωτά φρύδια. Το βλέμμα της, ήρεμο, συμπονετικό, ελπιδοφόρο για να δίνει παρηγοριά στους χριστιανούς προσκυνητές που προσφεύγουν στην χάρη της. Κάποια παρόμοια θεομητορική εικόνα θα είχε μπροστά του, υποθέτουμε, ο Μαυρόπους Ευχαΐτων όταν συνέθετε τον ύμνο «Οράνσου την εικόνα μήτερα αγνή, την εμήν κλικεράν και παμπόθη των αδυνατών, θρηνής κατατίσω μου την ψυχήν. Βίων βιών αβίωτων και οδυνηρών και βαρυπενθή, διόμε με τα στάντα αξίωσον οράνσε και παρεστάνε το πρόσωπό σου». Ο Ιησούς, αν και βρέφος στην αγκαλιά της Θεομήτωρος, με τη σοβαρότητα του βλέμματος και το ρητιδωμένο του μέτωπο, δηλώνει τη θεανθρώπινη ιδιότητά του. Το δεξί του χέρι είναι σχετικά υψωμένο προς το λαιμό της Παναγίας, το αριστερό στην ίδια ευθεία με το δεξί εκείνης. Με την αργυρεπίχρηση επένδυση καλύφθηκε ολόκληρη η εικόνα, εκτός από τα δύο πρόσωπα της Παναγίας και του Χριστού.

Χρειάστηκε να διαβούν αρκετοί αιώνες ώσπου να στεριώσει και να αναπτυχθεί το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας σε αυτές τις απολύξεις των βουνών Χελιδόνα και Καλιακούδα που στο πιο στενό του σημείο δείχνουν να ενώνονται. Ο ιερός ναός δεν είναι μεγάλος. Άλλωστε η διαμόρφωση του εδάφους δεν επέτρεπε κάτι διαφορετικό. Παρά τα αυτά, προκαλεί το θαυμασμό των επισκεπτών και προσκυνητών με τον Τρούλο, το Τέμπλο, τα προσκυνητάρια, τους πολυελαίους και τις εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφίες. Το παρεκκλήσιο της Προυσιώτισσας, κτίσμα του 11ου ή 12ου αιώνα, έχει ιστορηθεί σε δύο περιόδους. Κατά το 13ο αιώνα και το 1518, στη δεύτερη περίπτωση από τον αγιογράφο Γεώργιο Παπαδόπουλο. Στο καλλιτεχνικό του τέμπλο είναι τοποθετημένη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Όταν ο ναός αυτός πυρπολήθηκε το έτος 1587, κτίστηκε ο νέος. Το 1754, στον τύπο του Δικιώνου, εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τριούλο, αφιερωμένο στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Υπάρχει και η κρύπτη της ιερής εικόνας, αλλά και των πολύτιμων χειρογράφων και παλέτυπων βιβλίων. Παλαιότερα, αυτή η κρύπτη είχε και λειτουργικό προορισμό, αν κρίνουμε από τις τοιχογραφίες της που ανάγονται στο 13ο αιώνα. Στις μέρες μας, το μικρό αυτό παρεκκλήσιο, κρύπτη, είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη από την Κόνιτσα, καθώς και χώρος φύλαξης ιερών λειψάνων. Όπως κατά κανόνα συνέβη με όλα τα παλαιά μοναστήρια, έτσι και η χιλιόχρονη και πλέον ιστορία της Προυσιώτισσας έχει πολλές πτυχές. Γνώρισε περιόδους δόξας και παρακμής, έγκλης και διώξεων, μεγαλείου και σιωπής, ελευθερίας και υποταγής στον Οθωμανό δυνάστη. Επίκεντρο όλων αυτών υπήρξε το καθολικό της, ιστορημένο το 1785, διαχειρών των αγιογράφων Γεωργίου Αναγνώστου και Γεωργίου Γεωργίου, με κυρίαρχο θέμα τις απεικονίσεις των 24 οίκων του ακάθιστου ύμνου. Το περίτεχνο ξυλόγλυτο τέμπλο είναι κατασκευασμένο το έτος 1810. Σώζονται αρκετές και αξιόλογες επιγραφές που ανάγονται στην περίοδο από το 1518 έως το 1883. Αξιόλογη ήταν και εξακολουθεί να είναι η βιβλιοθήκη της Μονής. Το πότε ακριβώς συστάθηκε δεν μας είναι γνωστό. Πάντως, το 1814, ο ηγούμενός της, ιερομόναχος Κύριλλος Καστανοφύλης από την Καστανιά Αρακινθίων, την εμπλούτησε με την προσφορά 252 τόμων, ενώ στον κώδικα με αριθμό 42 κατέγραψε όλους τους τίτλους των αποκείμενων στη βιβλιοθήκη έργων. Νεότερες καταγραφές έγιναν το 1909 και το 1951. Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Μονή φυλάσσονται 72 κώδικες και πολλά βιβλία τυπωμένα στη Βενετία, τη Λειψία, το Βουκουρέστι, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, τη Μόσχα, το Ιάσιο, τη Βιέννη, την Αλεξάνδρεια, τα Ιεροσόλυμα, την Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα κλπ. Το δε περιεχόμενό τους είναι θεολογικό, φιλολογικό, ιστορικό, γεωγραφικό, νομικό, μαθηματικό και φυσικό. Η πλουσιότατη βιβλιοθήκη προϋποθέτει και τη λειτουργία σχολής στη Μονή Προυσιώτισσας. Πότε πρωτοάρχισε τη λειτουργία της δεν είναι γνωστό. Είναι όμως προφανές ότι επανιδρύθηκε από το φωτιστή των σκλάβων τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό 1714-1779 και βέβαιο ότι επαναλειτουργήσε το έκπαλε στο μοναστήριον τούτο λειτουργούν σχολείο ελληνικών γραμμάτων της Ρούμελης στις ημέρες ηγουμενίας του Λόγιου Ιερομονάχου Κυρίλου Καστανοφύλη και επισκοπίας του Λιτζάς και Αγράφων Δοσιθέου. Διότι οι μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ότι μεταξύ των ασκούμενων στη Μονή Μοναχών των κατοίκων του χωριού Προυσός και των γειτονικών προς αυτό έγινε έρανος. Τότε, γύρω στα 1819, ανοικοδομήθηκε το τριώροφο κτίριο κοντά στο κημητήριο του μοναστηριού, που ως το 1825 χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο. Η εθνική προσφορά της Προυσιώτισσας υπήρξε σημαντική όχι μόνο κατά την περίοδο της μακραίωνης δουλείας, αλλά και κατά την διάρκεια της εθνεγερσίας του 1821, ακόμη και στα νεότερα χρόνια. Πλην της λειτουργίας της παραπάνω σχολής, τη Μονή είχαν καταφύγιο και ορμητήριο οι αγωνιστές του 1821, ανάμεσά τους και ο Μάρκος Μπότσαρης.
Στην Παναγία την Προυσιώτισσα απέδωσε τη θεραπεία του ο Γεώργιος Καραϊσκάκης και από βαθιά ευγνωμοσύνη κατέβαλε τη δαπάνη για να καλυφθεί με αργυρεπή χρυσή αισθήτα η εικόνα της, όπως μαρτυρεί και η χαραγμένη επιγραφή. Διεξόδων του γενναιοτάτου στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη 1824. Στο Μουσείο της Μονής φυλάσσονται και τα όπλα του μεγάλου αυτού ήρωα. Επειδή υπήρξε και ορμητήριο αντιστασιακών ομάδων, οι Γερμανοί πυρπόλησαν τη Μονή στις 16 Αυγούστου 1944. Με το μόχθο όμως των μοναχών της και τις φιλότιμες προσφορές των ευλαβών προσκυνητών, ανέλαβε εκ νέου και κατά τις τελευταίες δεκαετίες απέκτησε πανελλήνιας εμβέλειας προσκυνηματικό χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο η χάρη και τα πολλά θαύματα της Παναγίας, ούτε το απαράμιλα όμορφο φυσικό περιβάλλον ή η φιλοξενία των μοναχών που ελκύουν τους επισκέπτες προσκυνητές στη Μονή. Υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία που συντελούν σε αυτό. Το κοιμηλιοφυλάκιο και η βιβλιοθήκη, το αγίασμα της Παναγίας, οι υπεριποιημένοι τριόροφοι ξενώνες, το κτίριο της Σχολής των Ελληνικών Γραμμάτων, ο Ναός των Αγίων Πάντων με το βαπτιστήριο, το θρησκευτικό ιστορικό μουσείο, η έκθεση ειδών ευλαβίας και προπαντός η πλούσια παρακαταθήκη τιμίων λειψάνων, Αγίων άνω των 60. Φυσικά, κοσμοσυρωή παρατηρείται τόσο κατά την εορτή κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, όσο και κατά την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως, που εδώ σύμφωνα με εκτιτορική παράδοση, αντί για την 23η Αυγούστου, πανηγυρίζεται την 28η, κατά την συνήθεια των ευαγών μοναστηρίων του Αγίου Όρους. Με κατάνοιξη και λαμπρότητα τιμάται και η μνήμη του νεομάρτυρα Ιωάννη από την Κόνιτσα στις 23 Σεπτεμβρίου.

Προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου και της εικόνας της Προυσιώτισσας ψάλλεται στους ναούς και κατηδίαν από τους ευλαβείς χριστιανούς πλήρης ακολουθία Εσπερινού και Όρθρου κατά την απόδοση της κοιμήσεως καθώς και παρακλητικός κανόνας. Ποίημα Διονυσίου Ιερομονάχου. Από την εμπνευσμένη αυτή ημνολογία παρατίθενται εδώ επιλεγμένοι στίχοι ή τροπάρια που αναφέρονται στο πανάγιο πρόσωπο της Θεοτόκου, τη θαυματουργή εικόνα και την έβρεσή της, καθώς και το ιερό μοναστήρι της Προυσιώτισσας. «Εν το σπηλαίο Παρθένε πύρινος έδειξε, στήλω στην συν εικόνα, της ποιμέση την θείαν, εξής θαυμάτων θείων μαρμαριγέ. Εξερχόμενε άπαντα των Χριστονίμων, ορίζοντα τη λαυγός και φεδρός περί αυγάζουση. Άπασα η Ελλάς, αυτή τε ετωλία αθρίστητε συμφώνος, εικόνα προσκυνήσε, αγνής τη θαυματόβριτον».

Επειδή όλες οι εικόνες της Παναγίας που περιλαμβάνονται στην παρούσα σειρά θεωρούνται και είναι θαυματουργές και έτσι τις τιμούν οι χριστιανοί, ας παρατηθούν και λίγες φράσεις σχετικές προς το θέμα για τη λύση εύλογων απορριών. Στο ερώτημα γιατί δεν είναι όλες οι εικόνες θαυματουργές, η απάντηση είναι ότι τα θαύματα, όσα πράγματι είναι θαύματα, γίνονται μεν με την ενέργεια της Θεοτόκου ή του εικονιζόμενου Αγίου, αλλά και με τη δύναμη κατεξοχήν του Σωτήρος Χριστού. Όταν αυτό συμβαίνει κατ' επανάληψη, χάρη στην ίδια εικόνα, αυτή θεωρείται θαυματουργή. Φυσικά, η διάκριση από άλλες εικόνες, όπως επισημαίνει ο αείμνηστος καθηγητής Σιώτης στο έργο του Ιστορία και Θεολογία των Ιερών Εικόνων, δεν είναι ούτε αβάσιμος, ούτε βάσιμος, ούτε παράλογος, ούτε λογική, ούτε ανευλαβής έναντι άλλων εικόνων, ούτε ευλαβής, ούτε σφαλμένη, ούτε ορθή, αλλά έκφρασης μιας σπάνιας προσωπικής εμπειρίας εκείνων οι οποίοι υπήρξαν αυτόπτε μάρτυρες τιού των θαυμάτων. Και συνεχίζει γράφοντας ότι το θαύμα είναι μία από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που η προσωπική πίστη βρίσκεται σε ακμή και η ψυχή του προσευχομένου χριστιανού μπροστά σε οποιαδήποτε εικόνα αποσπάδει αυτής φορτία Θείας Χάριτος τόσο ενεργά ώστε να βιώνεται έτσι το θαύμα της ζωντανής δυναμικής και σώζουσας χάρης του Θεού. Από τους πρώιμους χρόνους του χριστιανισμού αναφέρονται σε αξιόπιστες πηγές πλήθος θαυμάτων πλην εκείνων που τέλεσε ο Ιησούς Χριστός και η Άγια Αποστολή Του. Πολλά κείμενα κάνουν λόγο για ανάβληση μύρου από τάφους μαρτύρων, δακρύων ή αίματος από ιερές εικόνες όταν λοχίζονται από ειδωλολάτρες ή αργότερα από οικονομάχους για θεραπεία ασθενών μετά από επίχρησή τους με το λάδι καντιλιών. Οι ιερές εικόνες της Παναγίας που περιλαμβάνονται στην παρούσα σειρά είναι συνυφασμένες με πλήθος θαυμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι οι μόνες, απλά οι πιο γνωστές. Οι δύο πόλοι των θαυμάτων των ιερών εικόνων είναι η πίστη του χριστιανού και η χάρη του Θεού. Το πώς ακριβώς και γιατί διενεργείται ένα θαύμα δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί αφού κινείται στη σφαίρα του μυστηρίου. Τα τελούμενα όμως θαύματα μέσω των ιερών εικόνων είναι μια επιπλέον απόδειξη της χάριτος του Θεού, της Θεοτόκου και των Αγίων Του και της μέσω αυτής αδιάκοπης σωτηρίας του κόσμου. Η Ιερά Μονή υπάγεται πνευματικά και διοικητικά στην Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου. Ας έχουμε την ευλογία της Παναγίας της λεγόμενης Υπροσιώτισσα.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Ποιος αληθινά, αγαπητή μου, ύμνος και εγκόμιον δύναται να συντεθούν και να προσφερθούν άξια προς εκείνην που συνέθεσε και προσέφερε προς τον Θεόν τον ύμνον και την οδύν της αγνοτάτης και θεοβλέπτου υπάρξεώς της. Αλλη αγάπη και η ταπείνωσης εκείνη της υπεραγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μας επιτρέπει να ψελίσουμε λίγους λόγους, έστω και πτωχούς, για να εκφράσουμε την αγάπη μας προς το Άγιον πρόσωπον της. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Ανυμνεί και δοξάζει η ψυχή μου το μεγαλείον του Κυρίου. Πράγματι, μία ευγενής και μεγάλη ψυχή πάντοτε στρέφεται προς τον Θεόν δια τας χάριτας που λαμβάνει από εκείνον. Και η Θεοτόκος εδέχθη από τον Θεόν την μεγάλη προσφοράν να γίνει η μητέρα του Θεού και Λόγου. Και τώρα, ενώπιον της Ελισάβετ, βλέπουσα ότι και εκείνη φέρει εις τας πλάχνα της τον πρόδρομον εκείνου, τον οποίον η Θεοτόκος φέρει εις τα ειδικά της σπλάχνα, αναφωνεί την οδύν της. Βλέπει το σχέδιον του Θεού, βλέπει τι ο Θεός εργάζεται η αγάπη του μέσα στην ιστορία και δοξολογεί το Θεό με την υπέροχη αυτή οδή της. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Με τρία πράγματα, αγαπητή, εμεγάλυνε η Θεοτόκος των Θεών. Πρώτον, με νοήματα μεγάλα και υψηλά και άξια της μεγαλειότητος του Θεού. Όταν έμεινε εις τον ναόν 12 έτη, εκεί η Θεοτόκος καταιγίνεται εις την θεωρίαν ή καλύτερα εις αυτήν την θεοπτίαν. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης: μόνη και μόνον των Θεών θεωρούσε και μόνη παρά του μόνου Θεού θεωρουμένη. Μόνη και μόνον των Κύριων μεγαλύνουσα και μόνη παρά μόνου του Κυρίου μεγαλυνωμένη. Μόνη και μόνου του Κυρίου ερώσα, αγαπώσα, και μόνη παρά μόνου του Κυρίου ερωμένη, αγαπωμένη. Εκεί, εις τον ναόν, επήρε την βάση για την μετέπειτα ζωή της. Διότι εκεί, εις τον ναόν, μόνη της, θεοκινήτως και θεοπνεύστος, εκινήθη η ψυχή της προς τον Θεόν. Συνεκεντρώθη ο νους της προς τον εαυτόν του. Και με την προσευχή, την θεία και παντοτινή, όλη διόλου εστράφη προς τον Θεόν. Με όλες τις δυνάμεις της, με όλες τις δυνάμεις της υπάρξεώς της, της ψυχής νοήσεως, βουλήσεως και συναισθήματος και τας δυνάμεις του σώματός της, διόλου, διαπαντός και συνεχώς εστρέφεται προς τον Θεό. Και εκεί ανεκάλυψε ότι υπάρχει μία νοητή οδός, η οδός της εσωτερικότητας, της σιωπής, που δίδεται
κανείς να στραφεί προς τον Θεό. Εκεί η Θεοτόκος υπερεύει κάθε σχήμα και κάθε είδος του κόσμου τούτου. Εστάθη πάνω από όλα τα κτιστά, νοητά και θεωρούμενα όντα. Και εκεί, μέσα σε αυτήν την θεωρία, ειδηνήθη να είδει αυτόν τον Θεόν. Η θεοκτία της Θεοτόκου υπερέχει ασυγκρίτως και αυτής της θεοκτίας του Μωυσέως επάνω εις το όρος Σινά. Μέσα εις εκείνο το εργαστήρι του ναού, καλύτερα, μέσα εις το εργαστήρι της ψυχής της, μέσα εις το ταμιείον της ψυχής της, στραφίσα εν εαυτή, έβρε την κλίμακα δια να ανέλθει προς τον Θεόν και ο Θεός να κατέλθει δια αυτής της κλίμακος να την εκλέξει, να την καταστήσει μητέρα του, να δανειστεί εξ αυτής σάρκα, να σαρκωθεί και να γίνει ο Θεός Λόγος Υιός ανθρώπου. Αλλά η Θεοτόκος δεν εμεγάλυνε μόνο τον Θεόν δια της εσωτερικότητός της, μοναδικής στην ιστορία εσωτερικότητος, αλλά εμεγάλυνε η Θεοτόκος τον Κύριον και με λόγια μεγάλα και υψηλά, εκείνα που πρέπουν και ανήκουν εις την Θείαν μεγαλειότητα. Υψίστη έκφρασης αυτής της με λόγια προσφοράς της είναι η οδή της. Δεν γνωρίζω, αγαπητοί μου, εάν γνωρίζετε την οδή της Θεοτόκου. Είναι κατατεθειμένη εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Μας την διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και εκείνη που η Εκκλησία μας την ψάλλει πάντοτε εις τον όρθρον κάθε ημέρα, την στοιχολογεί και προσφέρει δια της οδής της αυτής την λεγόμενη ενάτην οδήν, πλέον της, των οδών, των, όχι των ψαλμικών, αλλά των οδών των κανόνων. Πάντοτε ακούμε στον όρθρον την ενάτην οδήν, την οδήν της Θεοτόκου, η οποία είναι ενάτη στην σειρά, η οποία στοιχολογείται με ανάλογα τροπάρια. Εις αυτήν την οδήν της η Θεοτόκος ονομάζει τον Θεόν δυνατόν και παντοδύναμον. Τον ονομάζει Άγιον και Πανάγιον. Κηρύττει μέσα εις αυτήν την οδή της ότι εκχαίεται το έλεος του Θεού εις τους ανθρώπους. Ότι ο Θεός καθερεί υπερηφάνους και υψώνει τους ταπεινούς. Χορταίνει τους πεινασμένους και εξαποστέλει καινούς τους πεπλουτισμένους. Το ύψος της οδής της είναι τόσο μεγάλο, είναι αληθινή ποίησης εν όλη σημασία, υψηλή ποίησης, όχι μόνο εις την έκφραση, αλλά εις τα νοήματα. Και όχι απλώς εις τα νοήματα, όπως θα μπορούσαμε να βρούμε την υψηλή ποίηση εις τους ποιητάς, τους θύραθεν τους απ' έξω, αλλά υπάρχει το βάθος της οράσεως προς τα πίσω της ιστορίας και προς τα εμπρός. Υπάρχει στην οδύν της η προφητεία προς τα πίσω και η προφητεία προς τα εμπρός. Και έτσι η Θεοτόκος γίνεται μέσα στην οδύ της το μεθόριον μεταξύ παλαιάς και καινής διαθήκης. Αλλά ακόμη η Θεοτόκος εμεγάλυνε τον Κύριον και με έργα μεγάλα και υψηλά. Με την υπεράνθρωπον και εις άγγελον ζωήν της, με την απαράμιλον αγιότητά της και τα σασυνήθης αρετάς της, υπερακόντισε κάθε μορφή αγιότητος που ποτέ
εβιώθη μέσα στην ιστορία και από τους δικαίους ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης. Σημειώσατε, αγαπητοί, ότι ο τόπος στον οποίο είναι Θεοτόπος ανετράφη και έζησε η φοβερή Ναζαρέτ. Ήταν τόσο φοβερή η Ναζαρέτ, ώστε είχε όνομα κακοποιών ανθρώπων. Όταν κάποτε ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ και του λέγει ότι βρήκε τον Μεσσίαν από Ναζαρέτ, θα αντίπει ο Αθαναήλ και θα είπε: «Δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ? Μπορεί να βγει καλός άνθρωπος από τη Ναζαρέτ?» Είχαν φήμη κακοποιών ανθρώπων. Το βλέπουμε αυτό κατοπινά όταν ο Κύριος ομίλησε στην γενέτειρά του τη Ναζαρέτ, όχι ακριβώς γενέτειρα, αλλά εκεί μεγάλωσε, διότι γεννήθηκε στην Βηθλέμ. Τότε οι Ναζαρινοί μέσα στην κακία τους, επειδή έδειξε ότι ο Θεός προτίμησε στην εποχή του προφήτη Ηλία μια χείρα έξω από τα όρια της Παλαιστίνης και όχι μια χείρα Εβραία, και ότι προτίμησε να θεραπεύσει στους χρόνους του Ελισαίου τον νεμάν των Σύρων και όχι έναν λεπρόν Εβραίων, τόσο πολύ εθύμωσαν ώστε πήραν τον Κύριο να τον γκρεμίσουν από τους βράχους του χωριού του. Αυτή το η Ναζαρέτ. Μέσα εις αυτή την κοπριά της ανθρωπίνης κακίας ανεπτύχθη το άνθρος της αγιότητος που λέγεται Υπεραγία Θεοτόκος. Και αυτό είναι μια απάντηση για όλους εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πώς είναι δυνατόν μέσα στη διεφθαρμένη εποχή μας να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις αρετές που θέλει ο Θεός. Η απάντηση εδόθηκε βιωματικά από αυτήν την Θεοτόκον. Έτσι λοιπόν η Υπεραγία Θεοτόκος εμεγάλινε τον Κύριον δια αυτής της όντως εις αγγέλου ζωής της. Ακόμη επλάτινε την κυριότητα και την βασιλεία του Θεού με την αποδοχή της να γίνει η μητέρα του Θεού Λόγου και να βαστάσει όλη την επιγής περιπέτειαν και τα παθήματα του Υιού της. Διότι εκείνο το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου» δεν ήταν, αγαπητοί μου, απειλαγμένο. Αυτή η αποδοχή δεν ήταν απειλαγμένη από βαρυτάτας ευθύνας και περιπετίας ανευπροηγουμένου. Και η Θεοτόκος, διότι δεν δέχεται μίαν πρόσκληση για κάποια εορτή, ούτε ακόμη για κάποιο ταξίδι αναψυχής, αλλά απεδέχεται να βαστάσει όλα εκείνα τα οποία θα συνέβαιναν στον Υιόν της. Από τη στιγμή της συλλήψεως του Θεού Λόγου στα σπλάχνα της, η Θεοτόκος διώκεται. Δεν παίρνει ο χρόνος να αναφέρει κανείς πως η Θεοτόκος διήλθε τη ζωή της. Ένα μόνο, εκείνο που της είπε ο Σιμεών ο Θεοδόχος: «Δίστομο μαχαίρι θα τρυπήσει την ψυχή σου». Και πραγματικά η Θεοτόκος επώνεσε όσο καμία άλλη γυναίκα μέσα στην ιστορία. Η αποδοχή της λοιπόν ήταν αποδοχή με όλα στα συνεπίας. Γι' αυτό το λόγο η Θεοτόκος τώρα με αυτήν την αποδοχή της μητρότητος κάνει κάτι άλλο. Πλαταίνει την κυριότητα του Θεού επάνω στη γη. Διότι ποιον άλλο κτίσμα επέστρεψε περισσότερον τους ανθρώπους εις τον Θεόν δια του Υιού της εις τους αιώνας? Ποιο άλλο κτίσμα είναι εκείνο το οποίο επλάτινε την κυριότητα του Θεού πάνω στη γη και τη βασιλεία του? Είναι γνωστό ότι οι άγγελοι έχουν την επιστασία των εθνών, αλλά δεν την έφτασαν εις την γνώση του Θεού
όσο εκείνη έγινε η αιτία να γίνει γνωστό το όνομα του Θεού εις αυτά τα έθνη. Οι Απόστολοι είναι γνωστόν ότι εμαθήτευσαν τα έθνη έως εσχάτου της γης κατά την παραγγελία του Κυρίου. Αλλά δεν έφτασαν όμως το πλάτος της Θεοτόπου που εκείνη δια του Υιού της επλάτηνε την Βασιλεία του Θεού. Οι Απόστολοι υπερικοντίστησαν από την Θεοτόκον, αλλά και τους αγγέλους όλους, δια του τόπου της, δια του Υιού της, εστερέωσε εις αυτήν την ατρεψία, διότι οι άγγελοι θα ειδύναντο ακόμη ενδεχομένως να αμαρτήσουν. Έμενε για αυτούς ένα σημείο, το θεμελίο δεύτερο σημείο. Το πρώτο, άγνωστον εις ημάς, ποια δοκιμασία υπέστησαν οι άγγελοι, αλλά γνωρίζουμε ότι ένα μέρος από αυτούς έπεσε και έγιναν δαίμονες. Άγνωστον εις ημάς, τι είτο αυτό. Ένα δεύτερο σημείο κατέστησε τους αγγέλους ατρέπτους, αφού υπευλήθησαν σε μία δευτέρα δοκιμασία. Ήτο ποιος ο ενανθρωπίσας Υιός του, ή καλύτερα ποιος ο Ιησούς. Ποιος ο Ιησούς. Και οι άγγελοι είδαν και πίστεψαν πρώτοι. Το κριτήριο των ανθρώπων, συγγνώμη, το κριτήριο Ιησούς Χριστός δεν είναι κριτήριο μόνο των ανθρώπων, αλλά και των αγγέλων. Και αν οι άγγελοι έφτασαν εις την ατρεψία να μην θέλουν πλέον να αμαρτήσουν εις τους αιώνας των αιώνων, εις ατρεψίαν υπευλήθησαν και οι δαίμονες. Διότι εκείνοι εργάστησαν τα παθήματα του Υιού της και τα παθήματα τα ειδικά της, και εκείνοι ομοίως μένουν άτρεπτοι εις το να μετανοήσουν και να σωθούν. Οι άγγελοι λοιπόν δεν θα αμαρτήσουν πλέον, ούτε δύναντε να αμαρτήσουν, όχι κατ' ουσίαν, εν προαιρέσει δύναντε να αμαρτήσουν, αλλά εν προαιρέσει δεν θέλουν να αμαρτήσουν, αλλά και οι δαίμονες δεν θέλουν να μετανοήσουν. Κριτήριο είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε στον κόσμο δια της Θεοτόκου. Αλλά και όλα αυτά διότι η Θεοτόκος είναι το μεθόριο κτίσεως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης. Στέκεται ανάμεσα στον Θεό και ολοκλήρου της κτιστής, ορατής και ορατού δημιουργίας. Ακόμη αγαπητοί μου, ο Δαβίδ μόνος δεν είναι δύνατο να δοξολογήσει τον Θεό. Γι' αυτό και επιστρατεύει την κτίση όταν λέγει εις τον 33 ψαλμό του: «Μεγαλύνεται τον Κύριον συνεμή, ο κτίσεις, έλα να ενώσεις τη φωνή σου μαζί με τη δική μου τη φωνή, γιατί η δική μου η φωνή είναι αδύναμη, είναι πτωχή, είναι αμαρτωλή να δοξάσει και να υμνήσει το Θεό». Αλλά η Θεοτόκος σαν μητέρα του Θεού έχει την αυτάρκεια μόνη να υμνήσει και να δοξάσει το Θεό όταν είπε «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Δοξάζει και ενεί και υμνεί η ψυχή μου τον Κύριον. Και εάν η καλαλίαν δημιουργηθεί ακτήσεις με τη σφραγίδα της σοφίας, της δυνάμεως και της αγάπης του Θεού, γίνεται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, πόσο μάλλον η Θεοτόκος δια των αρετών της και των χαρίτων της, ως αποτελούσα το ακρότατο του καλαλίαν των κτισμάτων, θα εδόξαζε και θα εμεγάλυνε τον Θεό. Αλλά και η Θεοτόκος εσμίκρινε τον διάβολον. Ναι, διότι η Θεοτόκος δια του Υιού της εξολόθρευσε την βασιλεία του διαβόλου, αφάνισε την ειδωλολατρεία, την κοσμοκρατορικότητα
και την κυριαρχικότητα που είχε ο διάβολος επάνω στην κτήση πρώτης Θεοτόκου. Όπως η Εύα εσμίκρινε την κυριότητα του Θεού επί της γης δια της παρακοής της και εμεγάλινε την κυριότητα του διαβόλου και επεκράτει ο διάβολος επί της κτήσεως, έτσι τώρα η Θεοτόκος μικραίνει την κυριαρχία του σατανά επί της κτήσεως και μεγαλύνει την κυριαρχία του Θεού επάνω εις αυτήν. Ω αγαπητοί μου, και εμείς με την εν γέννη αμαρτωλή ζωή μας σμικρύνομαι τον Θεόν και μεγαλύνομαι τον διάβολον. Πόσες φορές και σε αυτά τα ιερά πανηγύρια, όταν τιμάται η μνήμη Αγίων, η μεγάλα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας, η μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, πόσες φορές δεν εσμικρύναμε

0: Αγίας Θεοτόκου. Προσβάλλουν και αυτόν τον Θεόν με την παρακοή τους εις την Εκκλησία. Και ύστερα εις τα πανηγύρια τι κάνουν οι άνθρωποι? Εκκλησιάζονται, κοινωνούν, αγάλλονται πνευματικά, αναπαύονται από τον κόπο της εργασίας των ή διασκεδάζουν και ασωτεύουν κατά τρόπον φοβερών, ώστε να λέγαμε θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν οι γιορτές παρά να υπάρχουν και να ασωτεύουν οι χριστιανοί μας. Να γιατί, αγαπητοί μου, εμείς οι χριστιανοί σμικρύνουμε την μεγαλειότητα του Θεού και μεγαλύνουμε την κυριαρχία, συνεχίζοντας εκείνο που έκανε η Εύα επί της γης, την κυριαρχία του Σατανά. Εν αντιθέτως, έχουμε μεγάλα φρονήματα περί Θεού. Μίλαμε στενόκαρδα, και τι να σου κάνει ο Θεός? Μίλαμε στενόμυαλα, ο Θεός δεν μπορεί να με βοηθήσει. Αλλά να έχουμε μεγάλα φρονήματα για τον Θεό, να έχουμε ορθή γνώση των ιδιοτήτων του Θεού, να τον δοξολογούμε με λόγια θεολογικά και μεγάλα, να ζούμε κατά Θεόν, να επιστρέφουμε αμαρτωλούς. Και τότε όταν το κάνουμε αυτό, τότε μιμούμεθα την Κυρίαν Θεοτόκον. Τότε, αγαπητοί μου, η οδή της γίνεται κατ' επέκταση και οδή μας. Τότε η δοξολογία της γίνεται και δοξολογία μας. Και τότε δυνάμεθα να είπαμε και εμείς μαζί της, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον.
1: Μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.

Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Μετά μερικών ετών παραμονήν στο ναό, έλαβε χώρα ένα σημαντικό σημείο προδρομικό και προδοποιητικό του Ευαγγελισμού, το οποίο έγινε όταν ήταν 12 μόλις ετών. Ήταν κατακοσμημένη με σοφία και δικαιοσύνη και ζούσε μέσα εις την νηστείαν, την προσευχή, την ταπείνωση, την αγάπη και τον φόβο του Θεού. Μιαν ημέραν, το μεσονύκτιον, ευρισκομένη εντός των αδύτων του ναού, προσέφερε εις τον Θεόν δεήσεις και οικεσίες με τα καρδία συντετριμένης και καθαράς. Και ειδού ένα γεγονός μεγαλειώδες και φοβερόν εις την ακοήν. Μέγα φως έλαμψε εντός του ναού με τη αυτήν λαμπρότητα, ώστε το φως του ηλίου, συγκρινόμενον με αυτό, να ομοιάζει με σκιάν. Και φωνή οικούστη, προερχομένη από το θυσιαστήριον, η οποία έλεγε «Μαρία, από σέ θα γεννηθεί ο Υιός μου». Όταν η Μακαρία ήκουσε τούτο, δεν εκλονίστη, ούτε εφοβήθη λόγω της παιδικής της ηλικίας, ούτε πολύ περισσότερον υπερηφανεύθη με μίαν χαράν υπέρμετρον, ούτε το διηγήθη εις άλλους, ούτε υπέστη κάποιαν αλλίωσιν εις την συμπεριφοράν ή εις τον λογισμόν, αλλά εξεπλάγει από τον τρόπο με τον οποίο εξηγγέλθη ο λόγος αυτός. Όθεν έκρυψεν εις το βάθος της καρδίας της το αληθώς μέγα και προν των αιώνων προορισμένων τούτων μυστήριων, το άγνωστον ακόμη και εις τους αγγέλους, έως ότου εξεπληρώθη δι' αυτής το μυστήριον της Θείας Οικονομίας, δηλαδή εγεννήθη εξ αυτής ο Δεσπότης Χριστός και ακολούθως ολοκληρώθη ο σκοπός της μεταξύ των ανθρώπων παρουσίας του, ανέστη εκ νεκρών και ανήλθεν εις τους ουρανούς.

Το γεγονός του πρώτου αυτού Ευαγγελισμού εξηγεί την ψυχραιμία με την οποία η Θεοτόκος απεδέχθη κατόπιν το μεγάλο μήνυμα του Αρχαγγέλου. Είναι ευνόητο ότι η ακρόαση των κατά Σάββατον αναγυνοσκομένων γραφών και ιδίως των προφητιών μαζί με τον πλούσιον θείων φωτισμών την είχαν βοηθήσει να αντιληφθεί ότι αυτό που ανέμεναν οι αιώνες ήταν η τελεία αντιπρόσωπος της γυναικείας φύσεως από την οποία θα ευδοκίσει να σαρκωθεί ο Λόγος του Θεού. Η Θεία Φωνή ήλθε να την πληροφορήσει ότι είχε προς τούτο επιλεγεί η ιδία. Η απορία που της έμεινε ήταν πως ήταν δυνατόν να γεννήσει, εφόσον ούτε να διανοηθεί μπορούσε την φυσική οδόν του γάμου. Για τούτο, η μόνη ερώτηση που απίφθινε αργότερα προς τον Ευαγγελιστή Αρχάγγελον ήταν «Πως έστε μη τούτον, επί άνδρα, ου γινόσκο», ενώ δεν έδειξε να απορεί για το μεγαλύτερον, για την θείαν δηλαδή καταγωγή και την αιωνίαν εξουσίαν του Υιού της. Μετά ταύτα, η Αγία Παρθένος υυξήθη και έφτασε εις την ηλικία των 15 ετών, τότε που ήταν ο κατάλληλος καιρός για γάμον σύμφωνα με την σχετική διάταξη του νόμου. Ωστόσον, οι ιερείς δεν ήσαν διατεθειμένοι να παραθεωρήσουν το θέμα τούτο, επειδή εφοβούντο να εκβάλουν από τον ναό εκείνη η οποία είχε προσφερθεί εις τον Θεόν και τους εφάνη φοβερόν να παραδώσουν η συζυγίαν γάμουν αυτήν η οποία είχε αφιερωθεί εις τον Θεόν, ο οποίος την είχε προορίσει για η δική του μονονύμφη. Από το άλλο μέρος, η διάταξη του νόμου του Μωυσέως απηγόρευε εις μία νέαν κόρη ενήλικα να διαμένει μονίμως εντός του ναού. Εξαιτίας των αντιφάσεων αυτών, συνεκάλεσαν μεταξύ των μεγάλων σύνοδων, προκειμένου να καθορίσουν το πρεποδέστερον. Ο Θεός λοιπόν απέστειλε εντός της καρδίας των λογισμών συνετών και κατάλληλων, ώστε αφενός μεν να εφαρμόσουν την διάταξη του νόμου, συγχρόνως δε να αποφύγουν το γάμο. Απεφάσισαν να μην την υπανδρεύσουν, αλλά μόνο να την αραβωνήσουν με κάποιον άνδρα, ο οποίος δεν θα ήταν πλέον ικανός για γάμο, αλλά ηλικιωμένος, υπέργυρος και εχέγγυος, ότι θα κατηργάζεται την αρετή, ώστε να καταστεί ο φύλαξ μάλλον της παρθενίας της. Αυτό ήταν άλλωστε και το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Όπως δηλαδή ο Κύριος και Βασιλεύς των όλων απέκρυψε ο ίδιος εντός του ενδύματος της σαρκός την εκτυφλωτική λάμψη της θεότητός του, ώστε ο άρχον του σκότους να μην μπορέσει να τον αναγνωρίσει, παρομοίως και υπό τη μορφή των αραβώνων κατέστη δυνατόν η παρθενία της μητρός αυτού να παραμείνει άγνωστος, ώστε ουδείς να αντιληφθεί πως η εισπίαν εποχήν έλαβεν χώραν η σύλληψή του και τι ούτω τρόπος δια της ανθρωπίνης μορφής που έλαβε να πολεμήσει τον αποστάτην αντίπαλον, ο οποίος εγνώριζε από τους λόγους του Ισαΐου και των άλλων προφητών ότι ο λυτρωτής ανεμένεται να έλθει στον κόσμο από μίαν παρθένων. Ενώ οι ιερείς είχαν συνέλθει σε αυτήν την σύναξη, δεν ετόλμησαν να εγγυηθούν περί των χαρισμάτων κάποιου τόσο δικαίου ανδρός, αλλά ενεπιστεύθησαν τα πάντα εις την πρόνοιαν του Θεού, όπως έκαμε παλαιά ο Μωυσής, τότε που πολλοί είχαν διεκδικήσει το αξίωμα του αρχιερέως. Αν και είχε λάβει εγγυήσεις επί του θέματος, ανέθεσε εις τον Θεό την κρίση. Ετοποθέτησε τις ράβδους των φυλών εντός του ιερού και από αυτές ανεγνώρισε την θέληση του Θεού χάρις εις την εξάνθηση της μίας ράβδου. Αλλά και πάλι, εις τους εσχάτους καιρούς, ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι ήβραν δια της προσευχής και της κληρώσεως αυτόν που έπρεπε να συμπληρώσει την θέση του προδότου. Τι ούτω τρόπος και εδώ οι ιερείς ήρχισαν να προσεύχονται και να οικετεύουν τον Κύριο με την καθοδήγηση του Μεγάλου Ζαχαρίου, του πατρός του βαπτιστού Ιωάννου, ο οποίος ήταν τότε περιβεβλημένος με την χάρη της αρχιερατείας. Άλλωστε αυτός υπήρξε ο μάρτης της Αγίας Ζωής και των υπερφύσιν αγώνων που επετέλεσε εις τα άδυτα η υπερευλογημένη Παρθένος. Κατά των καιρών της εφημερίας του εις των ναών, όταν ετέθη το θέμα, ο Ζαχαρίας επρότεινε το ίδιο περί της Αγίας Παρθένου. Όχι μόνον διότι αυτή ήταν από την Ιδίαν Πατριάν λόγω της συνενώσεως
του βασιλικού με τον ιερατικό Νίκον, αλλά επίσης εξαιτίας της συγγενείας της μετά τη συζύγου του Ελισάβετ. Ο Ζαχαρίας ήταν ενημερωμένος από άλλες γραφές ότι η Μαρία και η Ελισάβετ ήσαν τέκνα δύο αδελφών. Αλλά αυτό το επεκύρωσε και ο λόγος του Αρχαγγέλου, καθώς έχει γραφεί εις το Άγιον Ευαγγέλιον «Και ειδού Ελισάβετ η συγγενή σου». Λοιπόν, μία ιδέα ήλθε στον λογισμό του Ζαχαρίου εκ Θεού. Διεμήρασε 12 κλάδους φινίκων εις τους παλαιούς και σεβασμίους γέροντας, οι οποίοι επροτείνονται ως μνηστήρες της Αγίας Παρθένου και τους έθεσε επάνω εις το θυσιαστήριον του ιερού. Ο ίδιος, μαζί με τους άλλους ιερείς, απίφθινε προσευχές και οικεσίες εις τον Θεό με τα θερμών δακρύων και παρακαλούσε να συντελεστεί ένα θαύμα ικανό να δείξει εάν κάποιος από αυτούς ήταν κατάλληλος να λάβει την Παρθένο. Ο Κύριος τότε έδωσε εξαιρετικών σημείων και ο κλάδος του Ιωσήφ εξύνθησε και ευλάστησε, καθώς άλλοτε εκείνος του Άρων. Τιούτο τρόπος ο Ιωσήφ, εκ μέρους της Θείας Προνοίας και της Συνόδου των Ιερέων, έλαβε από τον Ζαχαρίαν προσφύλαξην την Πανάμωμον Παρθένων, ώστε να πραγματοποιηθεί δι' αυτής και διακονηθεί το Μέγα Μυστήριο, το θαύμα που υπερβαίνει πάσαν έννοια.

Ο δε Ιωσήφ ήταν τότε γέροντας προχωρημένης ηλικίας, περισσότερον από 70 ετών, ώστε ουδή συμπορούσε καν να υποπτευθεί το παραμικρόν σχετικός με τον γάμο. Ήταν χείρος και πτωχός εις υλικά αγαθά, αφού έμελε εις την οικίαν του να ανατραφεί σωματικός εκείνος, ο οποίος επτόχευσε προς χάριν μας, προκειμένου να μας πλουτίσει με την θεότητά του. Ήταν ξυλουργός το επάγγελμα, έμπειρος εις την τέχνη του, περισσότερον από όλους τους άλλους ξυλουργούς, διότι επρόκειτο να τεθεί εις την υπηρεσία του αληθούς αρχιτέκτονος, του δημιουργού και τεχνίτου πάντων των κτισμάτων.

Παράλληλα, ο Ιωσήφ, όπως ήταν γνωστός τότε για την τέχνη του, ήταν ομοίως γνωστός για την προσήνεια, την ευσέβεια και τα καλά του έργα. Ήταν ο πλέον ενάρετος από όλους τους πρεσβυτέρους που ήσαν εκεί, εκτός των γονέων της Αγίας Παρθένου. Αλλά γιατί είναι απαραίτητο να ομιλήσουμε περισσότερο περί αυτού, αφού η δικαιοσύνη του έχει μαρτυρηθεί από τον ίδιο τον Θεό? Όλοι οι άνδρες της φυλής του το εμαρτύρησαν. Και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μαρτυρεί. Ιωσήφ δε δίκαιος ον. Όταν λοιπόν ο Ιωσήφ παρέλαβε την Αγία Παρθένων από την Σιών, την Ιερουσαλήμ, την έφερε στην Γαλιλαία ή στην πόλη Ναζαρέτ, διότι εκεί ακριβώς ήταν ο τόπος του ενδόξου μυστηρίου, το οποίο θα μας επολιτογραφούσε εις την Άνω Ιερουσαλήμ, την Αόρατον. Εις το σημείο αυτό ήρχισαν να πραγματοποιούνται τα απόρριτα και ανέκφραστα μεγαλεία που μας ανεβίβασαν εις των βασιλικών θρόνων με την κάθοδο του Λόγου του Θεού, του Βασιλέως και Δημιουργού του Παντός. Όταν λοιπόν ο Ιωσήφ έφερε εις την οικία του την Αγίαν Παρθένων Μαρίαν ως βασίλισσαν και κυρίαν του οίκου του, την συνέστησε εις τα τέκνα του, καθώς έχει γραφεί πέρι του παλαιού Ιωσήφ. Ο Φαραώ τον ετοποθέτησεν ως δεσπότην του οίκου του και άρχοντα όλων του των αγαθών. Έτσι και αυτός ο Ιωσήφ την έκαμε κυρίαν, επόπτριαν και δέσποιναν όλου του οίκου του. Όρισε την Αγίαν Μαρίαν διδάσκαλον των θυγατέρων του για να τις διδάξει, καθώς αυτή η ιδία εγνώριζε, ώστε να γίνουν σοφέ, καθώς το λέγει ο προφήτης. Ακόμη κι αν ήσαν μεγαλύτερες στην ηλικία, εν τούτης, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, η Μαρία ήταν πλέον προχωρημένη, επειδή ακριβώς η Μακαρία και Παναγία ήταν ένας θησαυρός αρετών. Εξαιρέτως δε είχε αποκτήσει την ησυχία, την ειρήνη και την ταπείνωση. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου έμενε έγκλειστος εντός της οικίας της και βυθισμένη στην προσευχή και τις οικεσίες προς τον Θεό με νηστεία και άσκηση εντατική. Όταν εξήλθε από το ναό, επλησίαζε η εορτή των σκηνών και της καταπαύσεως της Κιβωτού. Ήταν ο 7ος μήνας μετά τον πρώτον, σύμφωνα με την απαρίθμηση των μηνών εις τους Εβραίους, και ο Μέγας Αρχιερεύς Ζαχαρίας εισήλθε κατά το τυπικόν εις τα Άγια των Αγίων για να θυμιάσει εις το θυσιαστήριον του θυμιάματος. Του ανηγγέλθη τότε η γέννηση του Ιωάννου, διότι έπρεπε του φωτός να προηγηθεί ο λίχνος, του ηλίου η ανατολή, του λόγου η φωνή, του νυμφίου ο φίλος και του βασιλέως ο υπασπιστής. Πράγματι, έπρεπε η σύλληψη της θύρας, ο λιγότερον θαυμαστή από το μέγιστον θαύμα, να προπορευθεί του ακροτάτου θαύματος, της ασπόρου συλλήψεως της Παρθένου, όπως επιβεβαιώθη από τον λόγο του Αρχαγγέλου, ο οποίος είπε «Ιδού Ελισάβετ, η συγγενή σου, και αυτή συνηλυφιεία ιών».

Ακολούθως, μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη συλλήψεως της Ελισάβετ, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εστάλει παραθεού εις την πόλη Ναζαρέτ, εις την οικίαν του Ιωσήφ και ευγγελίσθη εις την Παρθένο Μαρία, αυτήν την όντως καλήν αγγελίαν, την ένδοξον και θαυμαστήν, την ανέκφραστον και ακατάληπτον, το κεφάλαιον και θεμέλιον όλων των αγαθών. Εις ποιαν δε ώρα και κατά ποιαν τάξην και εις ποιον τόπον έλαβεν χώραν ο Ευαγγελισμός. Η Παρθένος ευρίσκεται ήδη εν νηστεία, προσευχομένη ορθία πλησίων της πηγής, αφού άλλωστε επρόκειτο να συλλάβει την πηγή της ζωής. Ήταν ο πρώτος μήνας, αυτός κατά τον οποίον ο Θεός εδημιούργησε τον κόσμον ολόκληρον, πράγμα με το οποίο ήθελε να μας επισημάνει ότι τώρα αναπλάττει εκ νέου των γυρασμένων κόσμων. Ήταν η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η Κυριακή κατά την οποία κατήργησε το αρχαίον σκότος και δημιούργησε το πρωτότοκον φως, αυτή κατά την οποία θα ελάμβανε χώραν η ένδοξος Ανάστασης του Βασιλέως και Υιού της Θεόπεδος εκ του μνήματος και συγχρόνως η Ανάστασης της δικής μας φύσεως. Και δεν ήταν μόνον η πρώτη ημέρα, αλλά επίσης και η πρώτη ώρα, σύμφωνα με τον λόγο του προφήτου, και βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Πόσο θαυμαστή ήταν λοιπόν οι λόγοι του Αρχαγγέλου και πλήρης μυστηρίου. Χαίρε και χαριτωμένη. Το χαίρε ελέγχθη για να αναιρέσει την παλαιάν εκείνην λύπην και τη συμφορά της πτώσεως, καθώς επίσης και να σημάνει τη νέα χάρη, η οποία εδόθη τώρα εις τους ανθρώπους προς θεογνωσίαν. Το δε και χαριτωμένη ελέγχθη εξαιτίας του πλούτου των αρετών της Παρθένου και των χαρίτων του Αγίου Πνεύματος, οι οποίες επήλθαν εις αυτήν. Και η πρίκα που είχε επιφυλαχθεί για αυτήν ήταν μία και μοναδική, η εγγύησης του αθανάτου νυμφίου και η λύση της πρώτης κατάρας, η οποία μας είχε προκληθεί από την ενυπακοήν και την πλάνην της Προμήτωρος. Τώρα, την θέση της λύπης και της αγωνίας κατέλαβε το δώρο της αιωνίου χαράς και η νέα αποκάλυψης του παμπλούτου και ανυμφεύτου νυμφίου. Τα δύο αυτά πράγματα διεκήρυξε με τον χαιρετισμό του Αρχάγγελος και πρόσθεσε «Ο Κύριος μετά σου». Ειδικός της λοιπόν όλος ο πλούτος του βασιλέως, τι αυτή η εκπλήρωση της υποσχέσεως, ο ίδιος ο λόγος του Θεού, ο λόγος ο υπερλόγων, αυτός εισήλθε εις την κοιλίαν της Παρθένου Μαρίας. Η ανθρώπινη φύση ενώθη με ταυτού όχι δια σπέρματος, αλλά δια της δυνάμεως του υψίστου και της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Ήταν ο ίδιος αυτός, ο οποίος ίνωσε και ενώθη, ο ενώπιος των δύο φύσεων εις μίαν υπόσταση, ο οποίος και ενώνεται κατά χάρη με την ανθρώπινη φύση. Ο ίδιος έκτισε τον ναό της σαρκός του, καθώς αυτός ευδόκησε. Αυτό λοιπόν δηλώνουν οι λόγοι «Ο Κύριος μετά σου». Αυτός ήταν που έλυσε και κατήργησε την πρώτην κατάρα, η οποία είχε επιβληθεί εις τις γυναίκες, διότι ο άνδρας είχε εκλεγεί για να είναι ο Κύριος της γυναικός. Η δε γυνή είχε δεχθεί την εντολή και προς τον άνδρα η αποστροφή σου, η αναφορά σου. Ως εκ τούτου και εξαιτίας της πρώτης παρακοής και η γέννησης των τέκνων είχε συνδυαστεί με την λύπην και την οδύνη, καθώς το μαρτυρίο προφήτης. Δια τούτο, όταν έρχονται οι οδύνες του τοκετού, η μητέρα σφαδάζει από τον πόνο. Τι ουτοτρόπος λοιπόν δεν υπήρχε τέλος στην δουλεία, την λύπη και την οδύνη των γυναικών. Όταν όμως ο Αρχάγγελος είπε προς την Αγία Παρθένο «Χαίρε και χαριτωμένη, όλο το χρέος της λύπης εφυγαδεύθη. Ο Κύριος μετά σου και δεν υπάρχει πλέον επάνω σου η εξουσία του ανδρός, ούτε η οδύνη του τοκετού, διότι αυτή υπήρξε η υπεράνω πασών των Παρθένων, όντως Παρθένος πρωτόκου, εν τόκο και μετατόκων, αϊπάρθενος και αδιάφθορος». Και της εδόρισε όχι μόνο αυτό, την χάρη δηλαδή της αϊπαρθενίας, αλλά ένε κατούτου έγινε ηγεμόν των Παρθένων και δι' αυτής εδόθη η δυνατότηση στις γυναίκες που το ήθελαν να καταταγούν εις την χωρία των Παρθένων. Πράγματι,
Μέχρι τότε οι γυναίκες δεν είχαν την δύναμη να μένουν παρθένοι. Αλλά αυτή η Μακαρία, η Παναγία και η Πάρθενος Θεοτόκος Μαρία έγινε η επικεφαλής και η πρόξενος της παρθενίας των γυναικών, εκείνων που θα το επιθυμούσαν, διότι αληθώς αυτή έγινε η αιτία πάντων των καλών και αυτή η μεγαλοπρεπής και Παναγία, μήτυρ του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, κατέστη η αρρωγός ανδρών και γυναικών, το κόσμημα και η δόξα της ανθρώπινης φύσεως, η χαρά των αγγέλων, η βοήθεια των ανθρώπων και η ισχύς πάντων των πιστών.

0: βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Αγίων Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη, Μάνδρα Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210 5560 398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210 8069 008 και 694 078 9316. Απότμημα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
4: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
6: Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην Παλαιά Κοκκινιά. Αύριο 5η, 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος στο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ Αύριο Πέμπτη το απόγευμα στις 7 θα χωροστατήσει στην ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στη Θεοτόκο, στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου. Την Παρασκευή ο Σεβασμιότατος θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός η Ορτή της Μεταμορφώσεως. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο.
5: Πανηγυρίζει επίσης ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Κυρίου Νέου Εικονίου Περάματος, καθώς και η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Δήμο Μεταμορφώσεως, πραγματοποιούνται εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο Σωτήρια 2026, οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας, απότμημα του οποίου τίθεται σε προσκύνηση. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Στις 9 παρατέταρτο θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας.
6: Στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, ιερές παρακλήσεις της Θεοτόκου ψάλλονται στις 9 το βράδυ.
5: Στο ιερό προσκύνημα του Οσίγου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπη. Αύριο 5η και την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα τελεστεί η 5η κατά σειρά ευχαριστήριος πανήγυρης εις ανάμνηση του θαύματος της βροχοπτώσεως κατά τις πυρκαγιές του 2021. Αύριο 5η στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας. Στις 7 στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση του αφθάρτου Ιερού Λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και της εφεστίου Ιεράς Εικόνας της Ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτρουγο.
6: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πόλεουχου Πειραιός. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Σπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Θεοτόκου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό.
5: Ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
4: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
14: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Μεγάλη η σημερινή ημέρα, ευγενέστατη ακροατέ μου. Τρεις μεγάλη. Εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε και ανυμνούμε την θείαν και σεβασμία μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού εν το όρητο Θαβόρ 40 ημέρες προ του πάθους του Κυρίου μας. Σήμερα λάμπει ο ουρανός και η γη, λάμπουν και φρένονται οι ψυχές μας και τα πάντα και πανηγυρίζουν. Ο Ιησούς Χριστός μας, ο Κύριος, κατά τρίτο έτος της επιγής παρουσίας Του και της δημοσίας Του δράσεως, και καθώς είχε πει στα τρία χρόνια αυτά πολλά στους μαθητάς και για τα πάθη και το θάνατό Του, αλλά και για τα δικά τους πάθη και το δικό τους θάνατο και για άλλα δεινά, και καθώς είχε ομιλήσει και για τη βασιλεία Του και για τη δόξα Του, αλλά και για την Ανάστασή Του και για όλα τα υπέροχα, και καθώς πήγαινε προς το εκούσιον πάθος στα Ιεροσόλυμα, ανέβηκε εκεί στη Γαλιλαία, εις όρος υψηλών, στο όρος Θαβόρ κατά την παράδοση που σημαίνει ύψος, και εκεί, αφού είχε πάρει τους τρεις προκλήτους μαθητάς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Είχε ανεβεί με τους μαθητάς του, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, για να προσευχηθεί. Και μαθητέ, καθώς ανέβηκαν, δεν είναι ψηλό το βουνό, είναι περίπου 400 μέτρα, αλλά σε σύγκριση με τα γύρω φαντάζει υψηλών. Εκείνοι κουρασμένοι τι έκαμαν, αποκοιμήθηκαν, όπως και στον κήπο της Γεθσημανή. Και ο Ιησούς προσήφιετο, και καθώς προσήφιετο μετεμορφώθη. Εκείνοι οι Απόστολοι διαγρηγορήσοντες αφού ξύπνησαν, είδαν τη δόξα Του και Τον είδαν να μιλάει με τον Μωυσή και με τον Ηλία. Έκαμε τη μεταμόρφωσή Του ο Χριστός για να δείξει τη δόξα της θεϊκής Του μορφής και για να αποδείξει ότι δεν είναι μόνο ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός της Μαρίας, αλλά και ο Υιός του Θεού. Και έκαμε τη μεταμόρφωσή Του για να δείξει και την Ανάστασή Του, να προτυπώσει, όπως λένε οι ίμοι στο Εσπερινό, και συνάμα να δείξει και τη λαμπρότητα της Δευτέρας παρουσίας Του, αλλά και της Βασιλείας Του, αλλά και τη δόξα του Πατέρα Του, όπως τόσο ωραία μας τα λένε οι ίμνοι. Και όλα αυτά γίνονται πρώτου πάθους, ώστε οι Απόστολοι όταν Τον ειδούν να πάσει και να σταυρώνεται, να έχουν δύναμη και θάρρος, αφού είδαν τη δόξα της θεϊκής Του μορφής, αφού προείδαν τη δόξα της Αναστάσεώς Του και τη λαμπρότητα της Δευτέρας παρουσίας Του. Δηλαδή ο Κύριος τους εμψυχώνει, τους ενθαρρύνει για να μπορέσουν να αντέξουν, και ο Χριστός μας αυτό το κάνει με όλους. Όταν πρόκειται να μας συμβεί κάτι, μια δοκιμασία, ένα πάθος, ένα σταυρός, μια δυσκολία, μια νέα γρίπη, ό,τι άλλο, εκείνος μας εμψυχώνει, μας προετοιμάζει, μας δίνει δυνάμεις, είναι κοντά μας, μας δείχνει τη δόξα Του, τη μορφή Του, το μεγαλείο Του, την αγάπη Του, την Ανάστασή Του, τη Βασιλεία Του, την παρουσία Του. Και έτσι τι γίνεται, μπορούμε και αντέχουμε, μπορούμε και βαστάμε, γιατί αν βλέπουμε κάποιους άλλους αδελφούς να έχουν βάσανα και δυσκολίες και τόσα δεινά,
λέμε εμείς δεν θα αντέχαμε αν είμαστε στη θέση τους. Κι όμως την ίγαρη τύχη και το μέλλον αόρατον, έρχεται και η δική μας στιγμή και ώρα και βλέπουμε ότι αντέχουμε. Ποιος μας στηρίζει και ποιος μας υποστηρίζει, ποιος μας βαστάει και ποιος μας εμψυχώνει, ο Χριστός μας. Είναι φορές δεν μπορούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να σταθούμε. Είναι στιγμές που δεν έχουμε άλλη ώρα και άλλη στιγμή. Κι όμως κάποιος μας κρατάει. Αυτός είναι ο μυστικός ευεργέτης μας. Ο ανώνυμος ευεργέτης μας. Ο Ιησούς Χριστός μας. Ο άγνωστος και γνωστός. Και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, στο όρος ο Θαβόρ έδειξε τη δόξα της θεϊκής του μορφής, πως είναι και ο Υιός του Θεού, μαζί με τον Υιό του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει ένα ωραίο τροπάριο στην 7η οδή του κανόνα της ημέρας, «Νιν τα ανήκουστα οικούστη», το ψάλμα του άξιονε στη σημερινή ημέρα και γιορτή. Ποια είναι τα ανήκουστα που ακούστηκαν? Ότι ο Κύριος παρουσιάστηκε και ως Θεός μαζί με τον άνθρωπο, μαζί, ενωμένα αυτά, συγχύτως και ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο εραστής του Θαβωρίου Φωτός, την ώρα εκείνη της μεταμορφώσεως βγήκε στο παράθυρο της ανθρωπότητος η Θεία Φύσης του Χριστού και έλαμψε ο κόσμος. Ο Κύριος δεν πρόσθεσε τίποτα στον εαυτό του, αλλά άφησε να ειδούν οι μαθητέ του όσο μπορούσαν τη δόξα της θεϊκής του μορφής. Και όταν ύστερα εκάλυψε η νεφέλη το Πνεύμα του Άγιο και ακούστηκε η φωνή του Πατρός, οι Απόστολοι τι κάνανε? Μη φέροντες οράν την αθέα των μορφήν, έπεσαν στη γη με τα πρόσωπα. Έπεσαν στη γη με τα πρόσωπα, γιατί δεν άντεχαν. Τσικάνωσε ο Κύριος να δουν όσο άντεχαν, καθώς η δύναντο, τη δόξα και το μεγαλείο της μορφής του Χριστού. Κι ήθελε ακόμη με τη μεταμόρφωσή του ο Κύριος τι να δείξει? Να δείξει το αρχέτυπο κάλος της εικόνος, όπως λένε πάλι οι ίμοι της μεταμορφώσεως της σημερινής ημέρας. Δηλαδή πώς ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως. Ένδοξος, λαμπρός, φεγκοβόλος. Να δούμε τι είχε ο Αδάμ και μετά τι έχασε και τι του πρέπει εν Χριστώ Ιησού. Ήρθε να αμύψει τη φύση του Αδάμ, δηλαδή να την αλλάξει, να την αγιάσει, να την μεταβάλει από την παραμόρφωση στη μεταμόρφωση τη Θεία. Να τον κάνει πάλι θεοίκελο και θεόμορφο. Και ήλθε για να δείξει ο Ιησούς Χριστός και της βασιλείας του τη λαμπρότητα και τη δόξα. Και ακόμα το τι μας περιμένει με τα θάνατο. Τι μας περιμένει με τα θάνατο. Τα αγαθά εκείνα για τα οποία μας ομιλεί ο Απόστολος Παύλος ένιγματοδός και εκ των καθημάς. Τα αγαθά εκείνα, α, ο οφθαλμός σου κείδε και ού σου κήκουσεν και επικαρδίαν ανθρώπου ουκανεύει, τα οποία μάτι ανθρώπινο δεν τα είδε και αυτή ανθρώπινο δεν τα άκουσε και καρδιά ανθρώπινη δεν τα αισθάνθηκε. Τι μας περιμένει? Γι' αυτό και όταν φεύγουμε από αυτή την πλάση μας καλεί ο Κύριος για του θανάτου, τι κάνουμε? Ανοίγουν της ψυχής μας τα μάτια και βλέπουμε τα κάλλη του ουρανού. Τη Θεία Βασιλεία, τον Παράδεισο. Το έχουν πει πολλοί Άγιοι κατά τη θανή τους, αλλά και απλοί άνθρωποι, ακόμη και άπιστοι. Όπως ο Βολτέρος και Γκέτε που λένε βλέπουμε τον Παράδεισο, βλέπουμε φως. Και καθώς εκείνη τη δύσκολη ώρα βλέπουμε το επέκεινα στην άλλη όχθη, στη Θεία Βασιλεία, καταπλητώμεθα. Και φεύγοντας μένουμε με ανοιχτά τα μάτια και ανοιχτό το στόμα από την κατάπληξη. Γι' αυτό και μας κλείνουν και το στόμα και τα μάτια κάτι θανή μας.
Μας περιμένει λοιπόν δόξα, λαμπρότητα, μεγαλείο. Και αυτό μας στηρίζει. Και στις μέρες μας που υπάρχει απαξίωση του ανθρώπου, πολεμική κατά του Θεού ανθρώπου και κατά της Εκκλησίας, πολεμική κατά του Θεού, πολεμική κατά των πνευματικών και ηθικών αξιών. Και πάνε να μας απελπίσουν, να μας δείξουν σκοτάδι, να μας δείξουν την απόγνωση, την απαξίωση. Να μας πάνε στο μηδέν, να επικρατήσει το σκοτάδι, να επικρατήσει ο αρχαίκακος και τα όργανα του. Με όλα τα μέσα έχουμε ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά από τη Θεία Μεταμόρφωση του Χριστού. Μας έδωσε το αποτέλεσμα. Μας έδωσε το τέλος. Μας έδωσε τη Βασιλεία. Μας έδωσε τον Παράδεισο. Και μας λέει, ό,τι και αν γίνει, εγώ θα επικρατήσω. Ό,τι και αν γίνει, το φως θα νικήσει. Ό,τι και αν γίνει, η Ανάστασή μου θα επικρατήσει. Έτσι είπε και στους Αποστόλους. Μη φοβήστε. Μη φοβήστε. Άκουσαν τη φωνή του Πατέρα. Είδαν τους προφήτας πρώτα, Μωυσή και Ηλία. Γιατί στα χρόνια του Χριστού οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο Ιησούς είναι ο Ηλίας, ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Τώρα λοιπόν είδαν ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας. Και έφερε και τον Ηλία και τον Μωυσή που ήταν εκπρόσωποι του νόμου και των προφητών για να δείξει ότι αυτοί ήταν οι δούλοι και αυτός είναι ο Κύριος, ο ενανθρωπίσας Θεός. Και για να δείξει ακόμη, όπως λένε πάλι ήμοι της σημερινής ημέρας, ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει. Είναι Κύριος των ζώντων όπου ήταν ο Ηλίας και των νεκρών όπου ήταν ο Μωυσής, τον οποίον εκάλεσε από τον Άδη. Από τον Άδη το Άδη εκάλεσε τον Μωυσή στο όρο Σταβόρ και ο Μωυσής ήρθε. Και από την Περίγειο που ήταν ο Ηλίας

κάτι να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα. Τους εκάλεσε. Και συνομιλούσαν. Και τι λέγανε? Για την έξοδον αυτού. Είναι έμερε πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Ποια έξοδο? Την διασταυρού. Για το πάθος, το θάνατό του. Την έξοδο από αυτή τη ζωή. Αλλά και για την Ανάσταση και την έξοδό του από αυτόν τον κόσμο με τη Θεία του Ανάληψη. Για τη Βασιλεία. Για τη Βασιλεία. Γι' αυτό μεταμόρφωση και σταυρός συνάπτονται και συνδέονται, όπως ωραία το λένε και τα συναξάρια της ημέρας. Το ένα είναι η δόξα, το άλλο είναι το πάθος, η ταπείνωση, η αδοξία, η περιφρόνηση. Περιφρονεί το Ιησούς στους αιώνες, από τον αρχαίκακο και τους εχθρούς του. Περιφρονεί το Ιησούς και σταυρώνεται. Όταν κάθε ψυχή σταυρώνεται και υποφέρει μαζί ο Ιησούς, αφού έλαβε πάντο όλη την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλο το ανθρώπινο φύραμα. Γι' αυτόν πάσχει ένας πιναλαίος ανθρωπίσκος, ο τελευταίος της γης, πάσχει και περιφρονείται ο εν ανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά θα έρθει και η δόξα. Θα έρθει και η δόξα. Άλλωστε, ο Κύριος μιλούσε για το σταυρό του και έλεγε ότι είναι η δόξα του. Η δόξα του. Νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Και δόξασόν με Πάτερ παρασύ. Τη δόξη ήχον παρασύ πρωτού τον κόσμο είναι. Πρωτού να έρθω στον κόσμο που είχα κοντά σου. Τι είναι δόξα? Δια του σταυρού δόξα, ναι. Τι δείχνει ο σταυρός? Την αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Ούτω γαργάψεν ο Θεός τον κόσμο, ως τον νιόν αυτό μόνο είναι έδωκε. Είναι απάσο πιστεύουμε σε αυτό μία απόλυτη. Αλλά η ζωή είναι όνιον. Τι είναι η δόξα του Θεού? Όταν δοξάζουμε τον Θεό, τι εννοούμε, λέει ο Μέγας Βασίλειος? Δεν του προσθέτουμε δόξα. Διότι κατά το χρυσορήμανο ο Θεός είναι ανενδεής. Δεν έχει ανάγκη. Των αγαθών μου, ου χρίαν έχεις, λέει, στον προφήτη, λέει ο προφήτης Δαβίδ για τον Θεό. Δεν έχει χρία, δεν έχει ανάγκη των αγαθών μας ο Θεός, αφού αυτός μας έφτιαξε. Τότε τι είναι η δόξα? Τι σημαίνει αυτό? Ότι βλέπω την αγάπη του Θεού, αυτή είναι η δόξα. Την αγάπη του Θεού σε μένα και σε όλα τα πλάσματα και σε όλη την κτήση. Αυτή την αγάπη που είναι απερινόητη, που είναι αρρύφνητη, που είναι ανίποτη, που είναι μείζον. Που δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω από αυτή. Και όταν τη δω αυτή, την αγάπη του Θεού έμπρακτα, γιατί ο Κύριος μας αγαπάει εν λόγω και αληθεία, εν έργο και αληθεία, όχι μόνο λόγο και γλώσση, που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τότε εκπλητώμεθα, τότε εξπόμεν σε δοξολογία, σε ευχαριστία, σε ευγνωμοσύνη, μιλάμε καταπληκτικά, μιλάμε μεθυσμένοι. Και με τι είναι αυτό, Κύριε? Δόξα να έχεις. Δόξα στο όνομά σου, δόξα στη χάρη σου. Δόξα τη Αγία μεταμορφώση σου, Κύριε. Δόξα τη Αγία αναστάση σου, Κύριε. Δόξα τη Αγία σταυρώση σου, Κύριε. Τι μεγάλα και τρεις μεγάλα. Το πάθος λοιπόν του Χριστού μας είναι η δόξα του. Γι' αυτό επάνω από τον σταυρωμένο Χριστό τι σημειώνουν οι αγιογράφοι μας? Ο βασιλεύς της δόξης. Ο βασιλεύς της δόξης. Η δόξα του Χριστού είναι η αδοξία του. Είναι η ταπείνωσή του. Είναι η αγάπη του για μας. Έλαβε δούλου μορφή ο Κύριος. Έγινε το δουλικό μας. Έγινε ο υπηρέτης μας. Εμείς ντρεπόμαστε να κάνουμε το δουλικό στους ανθρώπους πολλές φορές. Και βάζουμε άλλους να κάνουμε και υποτιμάμε τους ανθρώπους. Εκείνος έγινε ο δούλος των δούλων. Έλαβε δούλου μορφή και μας διακονεί μέχρι σταυρού και ταφής και αναστάσεως. Και θα μας διακονεί, όπως λένε οι πατέρες με κορυφαίο τον Όσιο Νικόδη με τον Αγιορείτη, θα μας διακονεί στη Βασιλεία εις αιώνας αιώνων, ατελευτήτως. Και θα έχει αφήσει ανοιχτά και τα σημεία της σταυρώσεώς του, τις πληγές του σταυρού του, του σταυρού του που έγιναν πηγές σωτηρίας και αφέσεως, για να τις βλέπουμε

0: και να πειθόμεθα το πόσο μας ηγάπησε και μας αγαπά. Δεν είναι λοιπόν αυτή η αγάπη του Ιησού η δόξα του? Η δόξα του είναι. Είναι η δόξα του. Τι μας φέρνει από την παραμόρφωση στη μεταμόρφωση. Μας δίνει αυτό που είχαμε και χάσαμε. Και μας το δίνει τώρα μυριοπλασίως, με τη σάρκωση, τη σταύρωση, την Ανάσταση και τα υπόλοιπα. Και μας περιμένει λοιπόν δόξα και λαμπρότητα. Δόξα και λαμπρότητα. Και καθώς έπεσαν πριν οι Απόστολοι και μαθητές στο όρο Σταυρό, βλέποντας τη δόξα της θεϊκής του μορφής και την εφέλη, το Άγιο Πνεύμα. Γιατί έχουμε θεοφάνεια στο όρο στο Θαβόρ, όπως και στον Ιορδάνη. Και ακούσει τη φωνή του Θεού Πατρός και εδώ, όπως στον Ιορδάνη, με μια προσθήκη αυτού ακούεται. Να τον ακούτε αυτόν, άμεση αυτικοία, αυτού ακούεται. Γιατί? Γιατί καθώς μιλούσε ο Ιησούς πριν για το πάθος και λοιπά, του είπαν οι Απόστολοι με κορυφαίο τον Πέτρο να μην σταυρωθεί. Να μην σταυρωθεί. Και φέρνοντας τους μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, είπε ότι ο νόμος και οι προφήτες μέχρι τον Ιησού Χριστό, μέχρι τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Από εδώ και πέρα δεν θα ακούτε πια το νόμο του προφήτες. Θα ακούτε το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και ύστερα, αφού έπεσαν οι Απόστολοι στη γη, ύστερα από αυτή τη θεοπτία και τη δόξα, καθώς η δύναντο, έφυγε το όραμα. Κρύφτηκε. Κρύφτηκε. Και ο Ιησούς μας μόνος πια έμεινε με το σχήμα της ενανθρωπίσεώς του. Μέσα στον άνθρωπο Ιησού κατοικούσε άπαν το πλήρωμα της θεότητος, πάνω το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και Θεός είναι το Χριστό κόσμον καταλάσσον, λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Ο ταπεινός Ιησούς τώρα και σχήματι ευερθίσως άνθρωπος, τι ώρα του λέει ο Απόστολος Παύλος, έρχεται και τους κουντά και λέει σηκωθείτε. Εδώ είμαι. Τόσο άμεσα. Για μένα έγιναν αυτά. Που είμαι πηγής ταπεινός άνθρωπος, αλλά και συνάμα ύψιστος Θεός. Ύψιστος Θεός. Πάρτε θάρρος. Μην μπει το όραμα πουθενά. Σε κανέναν. Διότι οι άνθρωποι είχαν, οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης και οι Απόστολοι ακόμα, για τη Βασιλεία και για το μεσιανικό έργο του Χριστού, αντιλήψεις πλανεμένες, χοδροειδείς, μη πνευματικές. Και μπορούσαν να κινηθούν άκερα, να πούν οι Απόστολοι, είδαμε τον Μωυσή, τον Ηλία και τόνα και τ' άλλο, και να γίνει κακό. Και πήρε τους τρεις μαθητάς, τους προκρίτους μαθητάς, για να συμβεί αυτό που λέει και στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι επιστόματος δύο ή τριών μαρτύρων, σταθεί πάνε ρήμα. Και δεν πήρε και τους άλλους, γιατί δεν έπαιρνε και τον Ιούδα μαζί. Ο Ιούδας τον μαρτυρούσε. Ούτε όμως ο Ιησούς, τι ευγένεια, δεν ήθελε να τον αφήσει μόνο του κάτω και να πούμε όλοι αντάμα και ψωριάρης χώρια που λέει λαός μας. Όχι. Απέναντι στον Ιούδα του, το τονίζω αυτό, ο Ιησούς Χριστός εφέρθηκε με αγάπη, με ευγένεια, με καλοσύνη, παρότι ήξερε ότι θα τον πρόδιδε και μας πόσο μας αγαπά και πόσο μας φροντίζει, παρότι ξέρει ότι αμαρτάνομαι και θα αμαρτάνομαι και τον προσβάλλουμε και τον δυσκολέψουμε και το ένα και τ' άλλο και να τον υβρίσουμε και να τον ταπεινώσουμε, και όμως μας αγαπά, μας δίνει τα αγαθά του, ανατείλει τον ήλιο αυτού από πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Τι μεγαλείο! Τι μεγαλείο! Πόσο αυτό μας υποχρεώνει! Και ανέβηκαν στο βουνό, λένε οι ερμηνευτές, για να δείξουν ότι είμαστε για το ύψος. Είμαστε προορισμένοι να γίνουμε όπως και ο Ιησούς μας, οι υψίστου. για να δείξει ακόμα, όπως λένε, ύμιστο εσπερινό, που ακούσαμε χθες, ότι εκείνοι που διέπρεψαν στο ύψος των αρετών θα κληρονομήσουν και το ύψος της βασιλείας. Θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό είμαστε οι ιοί υψίστου. Γι' αυτό ο άνθρωπος θέλει πάντοτε το ύψος. Θέλει πάντοτε τον ύψιστο. Και στη συνέχεια τι λέει το Ευαγγέλιο, κατέβηκαν στα ριζά του βουνού που περίμεναν οι άλλοι Απόστολοι. Η μεταμόρφωση είναι γεγονός προσωπικό για τον καθένα μας. Συναντώ με τον Χριστό μας, τον μεταμορφωθέντα, ο οποίος μας μεταμορφώνει, μας αλλοιώνει, μας αγιάζει, μας ανεβάζει, μας κάνει δικούς του, μας κάνει τέκνα φωτόμορφα και ύστερα μας στέλνει μέσα στη ζωή και στην κοινωνία να περπατούμε ως τέκνα φωτός. Ως τέκνα φωτός να μεταφέρουμε τη μεταμόρφωσή μας, που είναι δική του μεταμόρφωση, χάρις δική του, άκτιστη χάρις, και στον κόσμο της παραμορφώσεως, της φθοράς, του σκότους, της αμαρτίας, της πλάνης και του θανάτου και της παραφροσύνης. Χριστιανοί είναι το άλας της γης και το φως του κόσμου, όπως είπε ο Ιησούς μας στην επί του όρους ομιλία του για τους Αποστόλους, αλλά και τους μαθητάς και χριστιανούς του και δικούς του όλων των αιώνων. Χριστιανοί αλατίζουν την κοινωνία, αλατίζουν τη ζωή, αλατίζουν τη γη. Προσλαμβάνουν τον κόσμο και τον κάνουν εκκλησία, τον χριστοποιούν, τον μεταμορφώνουν. Γι' αυτό και ο Κύριος μας προτρέπει με την Εκκλησία Του και με τους Αγίους Του και με όλα και με τη χάρη Του και με τη μυστική Του φωνή, τι να κάνουμε? Να συμμορφωνόμεθα με τον Ευαγγελικό Του νόμο και με τα Ιερά Του προστάγματα. Για να φύγουμε από τη δυσίμωνα μορφή της αμαρτίας και του κακού, από αυτή την παραμόρφωση μας δημιουργεί κάθε παράβαση και παρακοή, μας δημιουργεί αμαρτία, μας δημιουργεί αλωτρίωση, η απομάκρυσή μας από τον Χριστό και το θέλημά Του. Γι' αυτό απαιτείται και χρειάζεται ο καλός αγώνας. Υπάρχει και κακός αγώνας. Ο καλός αγώνας για να μπούμε πάλι στην καλοσύνη του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Γιατί ο Χριστός είναι η ενανθρώπης ευδοκία του Θεού, και ευδοκία σημαίνει καλοσύνη. Ο Χριστός είναι η καλοσύνη του Θεού χειροπιαστή. Η καλοσύνη του Θεού χειροπιαστή. Και ένα μας χρειάζεται και ένα απαιτείται. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας είπε, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Να κάνουμε λοιπόν τον καλό μας αγώνα και να συμμορφωνόμεθα προς το θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η ψυχή μας και η οντότητά μας είναι φτιαγμένα για Κείνον. Οπότε ο Χριστός, η Εκκλησία, η χάρη Του, τα μεγαλεία Του, τι είναι? Το φυσιολογικό μας κλίμα. Τι είναι? Το ζητούμενο. Τι είναι? Αυτό που χρειάζεται η ψυχή μας. Αυτό που χρειάζεται η οντότητά μας. Αυτό το οποίο μας δικαιώνει. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Μας δικαιώνει. Μας αθωώνει. Μας αμνηστεύει. Και καθώς η δίκη και το δίκιο παράγει το ρήμα δείχνει, μας δείχνει το δρόμο μας. Την πορεία μας. Προς τα άνω. Άνω σχόμεν τας καρδίας. Προς το μεταμορφωμένο Χριστό. Προς τη Θεία Δόξα. Γιατί όπως είπαμε και πριν, με τη μεταμορφωσή του Χριστός μας έδειξε και της βασιλείας του τη λαμπρότητα. Θα έρθει εν δόξη. Όπως και αν ελήφθη εν δόξη. Θα έρθει εν δόξη. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Θα έρθει εν δόξη. Και τότε οι δίκαιοι θα λάμψωσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός ημών. Θα λάμψουν ως ο ήλιος τη βασιλεία του Πατρός των, είπε ο Χριστός. Και βλέπουμε πολλά παραδείγματα Αγίων που κατά την ώρα της μεταστάσεώς των, της αναχωρήσεώς των δια του θανάτου από αυτή την πλάση και ζωή, έλαμψαν. Έχουμε τώρα βάσει Σόη που γιορτάζει 6 του Ιουλίου, που είδε και τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί κάτω στην Αφρική, στην Αλεξάνδρεια κοντά, ο οποίος καθώς είχε καλέσει τους πατέρες και αδελφούς της ερήμου, τα παιδιά του, τους αγαπημένους του, τους συντρόφους του, για να τους αποχαιρετήσει, άρχισε να λάμπει η μορφή του. Και το ρώτησαν, ποιος ήρθε πατέρα? Ήρθαν οι προφήτες, ποιος άλλος οι Απόστολοι, ποιος άλλος οι Θεοτόκος. Και στο τέλος έγινε το πρόσωπό του ως ο ήλιος. Τώρα πατέρα ποιος ήρθε? Τώρα ήρθε ο ίδιος ο Κυριός μου Ιησούς Χριστός. Και πάνω και μαζί με αυτή τη λαμπρότητα έφυγε. Έφυγε. Έφυγε. Ο αείμνηστος και Άγιος, ο νεότερος των Αθηνών, Παπαπλανάς, Άγιος Νικόλαος, έλεγε στην ύφη του ότι βλέπω έναν ήλιο. Ποιος είναι η Παναγίτσα, ναι, ποιος είναι ο Χριστός, ναι. Έναν ήλιο που δεν έχω ξαναδεί. Έναν ήλιο υπέρλαμπρο. Και ήρθε κοντά μου. Και ήρθε κοντύτερα. Και πήρε τον παπουλάκο. Και τον πήγε στη βασιλεία του φωτός. Στη βασιλεία της δόξης. Στην αιώνια ζωή. Στην αιώνια πατρίδα. Τι μας περιμένει λοιπόν για να παραλάβουμε? Αδερφοί και πατέρες και ευγενέστε ακροατέ μου, τι μας περιμένει με τα θάνατο? Γι' αυτό υπάρχει μια ωραία εκπομπή στη τηλεόραση, ένα πατώμα. Η ζωή δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ η ζωή. Πορεία είναι εδώ. Δρόμος είναι εδώ. Γι' αυτό Ιησούς ονομάζεται και η οδός. Έτσι δεν είπε? Εγώ είμαι η οδός και η ζωή και η αλήθεια και η ανάσταση. Η οδός προς τον Πατέρα. Είναι εκείνος ο Ιησούς, λέει ο Απόστολος Παύλος προς Εφεσίους, διού την προσαγωγή νεσήκαμε προς τον Πατέρα. Είναι εκείνος για του οποίου πηγαίνουμε προς τον Πατέρα. Μας κάνει προσαγωγή. Πώς κάνουμε στα δικαστήρια βία προσαγωγή, εδώ γίνεται ελεύθερα. Μας μεταφέρει στον Πατέρα. Γι' αυτό και έλεγε ο μεγάλος και πολύαθρος Πασκάλ ότι δεν ζούμε, αλλά ελπίζουμε να ζήσουμε. Εδώ είναι πορεία. Εδώ φεύγουμε και όλο φεύγουμε. Και όταν ρώτησαν κάποτε έναν Άγιο, τι κάνετε πάτε, τι απήντησε, πλέομεν. Πώς πλέετε, λέει, αφού η συνέχεια κάθεστε? Κάθομαι εγώ, αλλά η ψυχή μου και η ζωή μου πορεύεται προς τη βασιλεία. Πορεύεται προς την πατρίδα. Επιθυμεί την πατρίδα. Και όπως λέει ο Αββάς Μην, όταν το ρώτησαν πώς μπορούμε να πάμε στη βασιλεία, τι απήντησε? Να σκέφτεστε τη βασιλεία και συνέχεια τη βασιλεία και ξανά τη βασιλεία και πάλι τη βασιλεία. Και τότε, χωρίς να το καταλάβετε, θα βρεθείτε εκεί. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό σκεπτόμουν το πρωί, πρωί-πρωί, ότι καθώς διαβάζω με τα κείμενα αυτές τις μέρες και τον Χριστό, το μεταμορφωθέντα, τα Ευαγγέλια, τους κανόνες, τα πατερικά λόγια, τα συνταξάρια, καθώς για την Παναγία, τι γίνεται? Επικάθεται στις ψυχές μας και στις καρδίες μας μία χάρις ιδιαίτερη. Και νιώθουμε και εισπράττουμε ότι μία αλλίωση. Μία αλλίωση. Ανεπαίστη αλλά υπαρκτή αλλίωση. Κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι άλλο γίνεται. Ένα μυστικό. Ένα πράγμα έτσι περίεργο με την καλή σημασία και έννοια. Είναι αυτό που λέγει ο Γιώργος Πορφύριος. Να διαβάζει τα πραγματικά βιβλία. Να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Να διαβάζει τους βίους των Αγίων. Να διαβάζει τους ύμνους της Εκκλησίας. Και εδώ θα αγιάσετε χωρίς να καταλάβετε. Γιατί όλα αυτά από τα Θεόπνευστα στα Ευαγγέλια μέχρι τους υπερόχους ύμνους της Εκκλησίας που έχουν και αυτοί βιώματα, ουράνια και τα ράσινα αξάρια που είναι η βίη των Αγίων, που είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη, έχουν μέσα τους τόση χάρη που όταν μπούμε και εμείς στο μήκος κύματός τους, όταν πάρουμε κάτι από όλα αυτά, τι κάνουμε, το βιώνουμε. Τι κάνουμε, πυροδοδούμεθα. Πυροδοδούμε τι, τα αγαπητικά στοιχεία και το υλικό, το αγαπητικό της ύπαρξής μας. Τι άνθρωπος είναι διδαγμένος από αγάπη για την αγάπη. Έλεγε ο Άγιος Βίκτορ Ουγκό, εάν είσαι άνθρωπος, γίνε αγάπη. Και ο ίδιος σημειώνει πάλι στους αθλίους τι υπέροχο πράγμα είναι να αγαπά κανείς. Και ακόμη λέγει, αν δεν υπήρχε κάποιος να αγαπά, θα έσβηνε ο ήλιος. Έχουμε στις ημέρες μας δυσκολίες, έχουμε μελαγχολίες, έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Τι είναι όλα αυτά στην ουσία και στην πραγματικότητα? Αξόδευτη αγάπη. Μας έβαλε τόση αγάπη ο Κύριος μέσα μας, τόσο δυναμικό αυτό το καθομοίωση. Τόσο δυναμικό. Τέτοια προοπτική, τέτοιο πρόγραμμα, όπως λέμε στα κομπιούτερ. Που πρέπει αυτά να τα καταναλώσουμε. Και πώς καταναλώνονται? Με τη λατρεία στο Θεό και με τη λάτρα και φροντίδα για τον άνθρωπο. Τον Χριστό αδελφό, αλλά και τον όποιον πλησίων συνάνθρωπο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε ακριβώς είναι που δυσκολευόμεθα. Είναι η μελαγχολία ή τα ψυχολογικά προβλήματα διαμαρτυρία της ίδιας της ψυχής μας απέναντι στο αυτεξουσιό μας, απέναντι στην προαιρεσή μας. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά αυτά και μαζί συμπίπτοντα, που μας λέει γιατί με αφήνεται έτσι η ψυχή μας, και σε θέρα προσία θα μας ελέγξει η ψυχή μας ο καλός εαυτός μας. Θα ελέγξει το αυτεξούσιο, την ελευθερία μας, τα δικαιώματά μας, αν θέλετε. Θα μας ελέγξει και θα μας πει τι. Γιατί δεν με αφήσατε να εκφραστώ? Γιατί δεν με αφήσατε να λατρεύσω το Θεό μου? Γιατί δεν με αφήσατε να διακονήσω τον πλησίον μου? Γιατί δεν με αφήσατε να αγαπήσω? Γιατί δεν με αφήσατε να θυσιαστώ? Γιατί δεν με αφήσατε να προσφέρω? Γιατί δεν με αφήσατε να δικαιωθώ? Ποια δικαίωση του ανθρώπου? Από το κατοικό να σε καθομοίωσε. Να γίνει Θεός κατά χάρη. Έχει τέτοια προοπτική. Έχει τέτοιες απόλυτες τάσεις ο άνθρωπος. Γι' αυτό και δεν χορταίνει με τίποτα. Ποιες δόξες? Όλες τις δόξες δεν έχεις πάρει. Πλανητάρες δεν είναι 100 φορές. Τίποτα δεν είναι αυτό. Έχει πλαστεί για τη δόξα του Θεού. Τώρα όμως οι πόλεις που σε έλεγα και προχθές και γελάσαμε πολύ, αφήσαμε τη δόξα και πήγαμε στη λόξα. Και να την τραβάμε. Και να πόσο κινδυνεύουμε. Και να πόσο δυσκολευόμεθα. Έχει την τάση για να μπει στη δόξα του Θεού ο άνθρωπος. Όσες δόξεις ανθρώπινες και αν αποκτήσει, είναι μηδέν. Είναι μηδέν. Είναι μειών. Είναι ατίποτε. Μετά θέλει ο άνθρωπος να έχει. Τι να έχει? Τον Θεό. Έχουμε τον Θεό. Και όταν δεν έχει τον Θεό μέσα του είναι άδειος. Και αν δεν βάλει τον Θεό η ψυχή του έχει κενών. Τι είναι όλα αυτά που γίνονται σήμερα? Κενών ψυχής. Τρέχουν οι ψυχούλες στο ένα και στο άλλο και στο άλλο. Να γεμίσουμε με λεφτά, με ειδονές, με δόξες, με πλούτη, με υποστατικά, με σπίτι. Τι να τα κάνεις αυτά όταν η ψυχή είναι άδεια? Και όταν η ψυχή θέλει το Θεό της, και όταν η ψυχή δεν έχει το Θεό της είναι επικίνδυνη. Από αυτή τη μαραμόρφωση λοιπόν, με τη συμμόρφωση του Θεού του θέλημα, μας φέρνει ο Χριστός στη μεταμόρφωσή μας. Και μεταμορφώθηκε για να μας δείξει τι μας περιμένει. Τι ήταν ο Αδάμ, τι έχασε και τι του πρέπει. Και ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, αυτό ακριβώς κάνει. Αμείβει την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή, την αλλοιώνει. Τη συναντά, την παίρνει επάνω του. Έχει και αυτή την έννοια το αμείβου. Και την αλλοιώνει, την καλή αλλοίωση την ευπρεπεστάτη. Ο λαός μας, για να μαζευόμαστε, ο λαός μας, ο ένθεος ελληνικός λαός μας και κάθε ορθόδοξος λαός και κάθε ανθρώπινη ψυχή, γιατί ο Χριστός μας πήρε όλους επάνω του, αισθάνεται κάθε φορά που έρχεται η Θεία Μεταμόρφωση μια ιδιαίτερη χαρά, μυστική χαρά, ανίποτη χαρά, ανεξήγητη χαρά. Τι είναι? Το θαυβόριον φως, η άκτιση τη χάρις που ενωμένη με τη θεότητα, η οποία μας επισκέπτεται και η οποία φέρει το αγέρι της νεφέλης του όρους θαυόρ του Αγίου Πνεύματος και τη φωνή του Πατρός στην ψυχή μας και στη ζωή μας και την ευλογία του μεταμορφωθέντος. Έχουμε επίσκεψη της Αγίας Τριάδος. Κύριος με πιστεύει και με αγαπά και με ακούει, λέει ο Χριστός, εκείνος θα λάβει την επίσκεψη και μου και του Πατρός μου και του Αγίου Πνεύματος. Θα έρθουμε κοντά του και μονήν παραυτοποιήσομεν και θα κάνουμε διαμονή, θα μείνουμε κοντά του. Μεγάλη χάρη του μεταμορφωθέντος και μεγάλη χαρά. Και η πατρίδα μας, η Ελληνοορθόδοξη Ελλάς, υπέροχη πατρίδα μας, αγκάλιασε τη μεταμόρφωση του Χριστού από τα αρχαία εκείνα χρόνια. Πρώτο που ο Χριστός θέλησε και έδωσε στην Ελλάδα μας τον εαυτό του, την εκκλησία του, τη θρησκεία του, καθώς και στα άλλα έθνη. Έχουμε μία ιδιαίτερη μέθη, γι' αυτό και γεμίσαμε την πατρίδα μας, την λυτρωμένη και την αλύτρωτη, με μοναστήρια, με εκκλησίες, με παρεκκλήσια της Θείας Μεταμορφώσεως και με προσκυνήματα. Γι' αυτό στις ψηλότερες κορυφές υπάρχουν εκκλησίες και μοναστήρια του Μεταμορφωθέντος Χριστού, του Παντοκράτορος Κυρίου. Στο όλος Παντοκράτορος Κερκύρας υπάρχει Μονή της Μεταμορφώσεως, Μονή του Παντοκράτορος. Και στα Δερβενάκια που νίκησε ο Κολοκοτρώνης υπάρχει, αν πω δύο παραδείγματα, το εκκλησάκι του Αγίου Σώστη, που ο Άγιος Σώστης δεν είναι ο μάρτης σώζων, αλλά ο Σωτήρ Χριστός, ο ψυχοσώστης. Ο ψυχοσώστης. Και την ημέρα αυτή, καθώς λέει η λαογραφία, πηγαίνουν τους ασθενείς, πήγαιναν παλιά και τώρα ακόμη στην εκκλησία για να τους σώσουν εκ της νόσου, για να τους λυτρώσουν εκ των αμαρτιών. Και πηγαίνουν πολλές φορές και τα ενδύματα των ασθενών αλλά και των υγιών να διαβαστούν από τον Παπά, να αγιαστούν από τη χάρη της μεταμορφώσεως και να σωτηρευτούν, όπως λέει ακριβώς ο λαός μας, να λάβουν σωτηρία. Να λάβουν σωτηρία. Μεγάλα πράγματα. Και ίσως ρωτήσει κάποιος, για να κλείσουμε, γιατί γιορτάζουμε τώρα τη μεταμόρφωση του Χριστού το μήνα Αύγουστο και μάλιστα στις 6 και όχι 40 μέρες πρώτου Σταυρού του Χριστού, δηλαδή το Φεβρουάριο. Τότε μεταμορφώθηκε ο Ιησούς κατά τους πατέρες. 40 μέρες πρώτου πάθους. Το πάθος πρέπει να είναι 23 Μαρτίου, 40 μέρες άμα βγάλουμε από εκεί, πάει Φεβρουάριος. Λοιπόν, γιατί? Επειδή η μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού δεν χωράει στη Σαρακοστή, γιατί πέφτει πάντα μεγάλη Σαρακοστή. Δεν χωράει στη Σαρακοστή. Και με αλλαγή του ημερολογίου είναι Μάρτιος. Λοιπόν, τι να γίνει τότε? Μεταφέρουμε αυτή τη γιορτή στο καλοκαίρι και μάλιστα 40 μέρες πρώτης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι 14 Σεπτεμβρίου. Γιατί η εορτή της υψώσεως επέχει τα ίσα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Γι' αυτό και νηστεύουμε και προσκυνούμε το Σταυρό και τον Σταυρωθέντα Χριστόν και λοιπά. Οπότε 40 μέρες πρώτης υψώσεως βάλαν την εορτή της μεταμορφώσεως, για να μπορούμε τι, να την εορτάζουμε. Και παλιά, από 1ης μέχρι 5ης Αυγούστου, νήστευαν οι χριστιανοί για την εορτή της μεταμορφώσεως. Και στη συνέχεια αργότερα έβαλαν από τις 7 μέχρι τις 14 και την νηστεία της Θεοτόκου. Τώρα ατόνισε κάπως η νηστεία για τον Χριστό και είναι ολόκληρη η νηστεία 15 Αυγούστου, νηστεία για την Παναγία. Αυτά δεν τα χαλάνε. Είναι άλλωστε το ακτύπτο δίδυμο ο Ιησούς και η Μαρία. Και έτσι λοιπόν εορτάζουμε μέσα στο καλοκαιράκι την εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως και ο Ιησούς Χριστός μας ο Κύριος με τη μεταμόρφωση πάει για το Σταυρό και το θάνατο. Αλλά και η Κυρία Θεοτόκος, τώρα το 15 με τις παρακλήσεις τα υπόλοιπα, πάει και εκείνη για το θάνατο και την Ανάστασή της. Αλλά και κάτι άλλο, μέσα στο μήνα Αύγουστο πάει και ο τρίτος μεγάλος της παρέας, ο τρίτος μεγάλος της Εκκλησίας για το θάνατό του, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. 29 Αυγούστου, κάποια άλλη φορά θα πούμε και αυτά. Όλα είναι μεγαλεία. Όλα είναι θαυμαστά. Όλα είναι υπέροχα. Για τη Θεία Μεταμόρφωση θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες πολλές. Και τι να λέμε? Τίποτε. Να παραλογιζόμεθα. Να κάνουμε αδολεσχία φιλόθεη. Φλιαρία παρέσει το Θεό. Να χαιρόμαστε και μόνο και να λέμε ότι μας έρχεται από τη χαρά μας. Από τη χαρά μας. Δίνει τόση χαρά η μεταμόρφωση. Δίνει τόση χάρη. Δίνει τόση ευλογία. Τελειώνοντας, ευγενέστατοι ακροατέ μου, ας έχουμε όλοι και σήμερα και πάντα τη χάρη του μεταμορφωμένου Χριστού και να αξιωθούμε και του χρόνου να εορτάσουμε. Και στην ανάγνωση των ορών που διαβάζουμε στην Εκκλησία, κάθε μέρα λέμε και το κοντάκιο της Θείας Μεταμορφώσεως. Γιατί? Για να μην ξεχνάμε τη δόξα που μας περιμένει. Χρόνια πολλά σου εορτάζοντας και κάθε Θεία Μεταμόρφωση να έχουμε προς τον Χριστό, προς τη Βασιλεία και προς σωτηρία, και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος ας μεταμορφώνει και εμάς και τον κόσμο όλο σε Βασιλεία και σε Παράδεισο. Αμήν. Ευχαριστώ τον ηχολήπτη μας, ευχαριστώ όλους σας ευγενέστη ακροατέ μου και με καλό να περάσουμε και το υπόλοιπο του 15 Αυγούστου και να φτάσουμε στην κοίμηση της Θεοτόκου. Έως τότε πάλι θα τα ξαναπούμε. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας, χρόνια πολλά σε εορτάζοντας, ο σωτήρι του κόσμου, ιδιαίτερα με θυμόν. Καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες εις ζητούντες ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίμαν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, ενημεί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για νυδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καβδιλί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ας φόρουγα σύλληψη ως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, παρθένος ζήτουσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώς εστί τεχθήν δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συν οσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν ει δόρη τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Οι τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια ανήμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτινό περί άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθαρσία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήστε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των παρθένων Θεωτό και παρθένα και πάντων των εισέ προστρεχόντων ο γάρο του ουρανού και της γης κατασκεύασές επιητής άχραντε οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών υπτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτων ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε κλίνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω συμπόνι σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
7: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς αγίσου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Το Θεό συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και οίκη σου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξα σύ.
7: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρ μου ζωή, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο, κράτσον τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και η τίματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασόμε την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση εμπειρία του αντικειμένου.

0: ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχών ημών.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
4: Θεός χωρίς μιλήσουν και είναι.
2: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM που βρίσκεται κοντά σας αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της φωτοφόρου ημέρας της Μεταμορφώσεως να καταθέσει ένα θεολογικό στοχασμό για την εορτή, έναν προβληματισμό και την προσωπική μας ευθύνη εν τέλει στη βίωση του γεγονότος. Η μεταμόρφωση του Κυρίου με την τόσο μεγάλη σημασία που έχει για μας τους Ορθοδόξους δυστυχώς εορτάζεται σε περίοδο διακοπών και αυτών ακόμη των πνευματικών προσπαθειών μας. Έτσι συχνά πυκνά δεν δίνεται η ευκαιρία πάντοτε στους πιστούς να εντρυφήσουν και να εμβαθύνουν στο νόημά της. Το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής συνοδεύεται από τις ευχές μας κάθε ακροατής να πορευθεί το νοητό φαβόρ και να δεχθεί το αιώνιο φως του Κυρίου μέσα του που οδηγεί στη Βασιλεία του.

Και ας περάσουμε στη σύντομη πατερική ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής της γιορτής. Για τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας μιλούν οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, και ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Απόστολος Πέτρος. Την ημέρα της γιορτής της μεταμορφώσεως, 6 Αυγούστου, διαβάζεται σαν ευαγγελικό ανάγνωσμα στην Εκκλησία μας η περικοπή του Ματθαίου. Ο Μάρκος ακολουθεί σχεδόν κατά λέξη στην αφήγησή του τον Ματθαίο, ενώ ο Λουκάς έχει μερικές ανεπαίσθητες διαφορές, κυρίως περιγραφικές, που θα τις αναφέρουμε στη συνέχεια. Ο Πέτρος πάλι απηχεί στη σύντομη αναφορά του την εντύπωση και το θάμβος του. Ο σχολιασμός γίνεται στην περικοπή του Ματθαίου, αλλά αναφέρονται όπου χρειάζονται και άλλοι Απόστολοι. Και μεθημέρας εξ, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, των αδελφών αυτού, και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Μετά δηλαδή από 6 ημέρες, παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του, και τους ανεβάζει σε ένα υψηλό βουνό ιδιαιτέρως. Κάπως απότομα αρχίζει η περικοπή αυτή του Ευαγγελίου, αναγκάζοντας τον αναγνώστη να διαβάσει και τα προηγούμενα από αυτήν, για να βρει από ποιο γεγονός μετριούνται οι 6 αυτές ημέρες. Ας αφήσουμε όμως να μας πει γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Από ποια μέρα μετρά τις 6 ημέρες ο Απόστολος του Χριστού και Ευαγγελιστής? Μετά από ποιες έφτασε η μέρα της μεταμορφώσεως του Κυρίου? Μετά από ποια λοιπόν? Μετά από εκείνη κατά την οποία ο Κύριος, διδάσκοντας τους μαθητές του, έλεγε ότι επρόκειτο να έλθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη δόξα του Πατρός του, και προσέθεται ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν θάνατο μέχρι που να δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται στη βασιλεία του. Δόξα του Πατρός και βασιλεία του καλεί εδώ το φως της μεταμορφώσεώς του. Ο Χριστός λοιπόν παίρνει μαζί του πάνω στο όρος που μεταμορφώθηκε μόνο τους τρεις μαθητές, δηλαδή τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, αυτούς δηλαδή που τον συνόδευαν και σε διάφορες άλλες εξαιρετικές περιστάσεις. Ο Ιερός Ζυγαβηνός, ακολουθώντας τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, σημειώνει τα εξής, απαντώντας το ερώτημα «Γιατί μόνον αυτούς τους τρεις?» Ο μεν Πέτρος, γιατί τον αγαπούσε πολύ, από θερμότητα πίστης. Ο Ιωάννης, γιατί είχε αγαπηθεί πολύ από αυτόν, επειδή είχε πολλές αρετές. Και ο Ιάκωβος, επειδή ήταν πολύ βαρύς στους Ιουδαίους, ώστε και ο Ιερώδης μετά να τον σκοτώσει, κάνοντας μεγάλη χάρη στους Ιουδαίους. Εξάλλου, τρία πρόσωπα ήταν αρκετά για να διαπιστώσουν την αλήθεια αυτής της σκηνής. Περισσότερο θα ήταν δύσκολο να κρατήσουν το γεγονός μυστικό. Ο Άγιος Πρόκλος, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, σε σχετικό λόγο του, λέγει ότι ο Χριστός πήρε μόνο τους τρεις αυτούς και όχι όλους τους Αποστόλους, γιατί έπρεπε να πάρει και τον μελλοντικό προδότη, τον Ιούδα. Για να μην τον αφήσει λοιπόν μόνο του, άφησε και τους άλλους Αποστόλους.

Για το βουνό, πολύ αρχαία παράδοση από την εποχή του Οριγένη αναφέρει ότι αυτό είναι το Θαβόρ, που είναι πολύ κοντά στη Ναζαρέτ. Αυτό αναφέρουν και οι Άγιοι Κύριλλος Ιεροσολύμων και Ιερώνυμος. Το Θαβόρ χαρακτηρίζεται ως υψηλόν, αλλά αυτό βεβαίως συμβαίνει μόνο συγκρινόμενο με τα γύρω μικρότερα βουνά. Το Θαβόρ υψώνεται 400 μέτρα πάνω από την πεδιάδα Ιεζράελ μόνο του και του δίνει άριστη και μοναδική θέα που δεν έχουν άλλα υψηλότερα βουνά. Στο σημείο αυτό η αφήγηση του Λουκά παρουσιάζει δύο μικρές διαφορές. Λέει πως το γεγονός συνέβη μετά από 8 ημέρες και όχι μετά από 6 και ότι ο Χριστός ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Για τη διαφορά μετρήσεως των ημερών ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει πως ο Λουκάς μετρά και τη μέρα που είπε ο Χριστός τα προηγούμενα λόγια και τη μέρα που ανέβηκε στο βουνό, ενώ ο Ματθαίος μετρά μόνο τις μεταξύ τους ημέρες. Γι' αυτό εξάλλου και ο Λουκάς σημειώνει «οσί ημέρε 8», δηλαδή περίπου 8 ημέρες. «Και μετεμορφώθη εμπροσθεν αυτόν και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως». Δηλαδή «και άλλαξε η μορφή του μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος και τα ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως». «Μεταμορφώθηκε» δεν σημαίνει ότι συνέβη κάποια αλλαγή στο Χριστό. Αντίθετα, το ρήμα υπονοεί ότι ο Κύριος κατήχε πάντοτε εν εαυτό τη δόξα και δεν έγινε καμιά αλλαγή ούτε στην ανθρώπινη φύση του, γιατί η ανθρώπινη φύση του είχε θεωθεί από τη στιγμή που ενώθηκε με τη Θεία Φύση του, υποστατική ένωση, δηλαδή ένωση των δύο υποστάσεων, της Θείας και της Ανθρωπίνης, και κατά την επίγεια ζωή του πάντοτε ακτινοβολούσε από το Θείο Φως, που όμως έμενε αθέατο για τους περισσότερους ανθρώπους. Η αλλαγή λοιπόν έγινε στη συνείδηση των Αποστόλων, οι οποίοι για μια χρονική στιγμή έλαβαν τη δυνατότητα να δουν το δάσκαλό τους όπως είναι, καταβγαζόμενον από το αιώνιο φως της θεότητός του. Το φως αυτό στο πρόσωπο του Χριστού δεν ήταν υλικό φως, αλλά νοητό. Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ότι δεν είναι αισθητό το φως, είναι δυνατόν να το αντιληφθεί κανείς και από το ότι δεν είναι ορατό στον αέρα αλλά και στο Θαβόρ, ενώ έλαμψε πιο πολύ από τον ήλιο, δεν φανερώθηκε ούτε σε αυτούς που ήταν εκεί κοντά. Και το φως αυτό της μεταμορφώσεως του Χριστού φανερώθηκε σε αυτούς τόσο όσο μπορούσαν να δουν, όπως σημειώνει το απολυτίκιο και το κοντάκιο της γιορτής της μεταμορφώσεως, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας. Έτσι ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει «έδειξε στους μαθητές τη Θεία Δόξα της αθέατης θεϊκής βασιλείας του, όχι όσοι ήταν, αλλά όσο μπορούσαν να αντέξουν αυτοί που είχαν σωματικά μάτια». Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, συνεχίζοντας, λέγει ότι «οι μαθητές είδαν στο όρος του άκτιστο φως της θεότητος του Κυρίου, όχι μόνο με το νου, ο οποίος είναι το μάτι της ψυχής, αλλά και με τα αισθητά μάτια του σώματος. Αλλά πώς το είδαν αυτό, μένοντας στη φυσική τους δύναμη? Όχι, αλλά αφού αλλοιώθηκαν προς το καλύτερο και το θειότερο και αφού ενδυναμώθηκαν από τη δύναμη εκείνου του φωτός. Επειδή τα κτιστά και αισθητά μάτια δεν μπορούν να χωρέσουν το φως το άκτιστο και το ανώτερο από την αίσθηση και το νου. Από εκείνο λοιπόν το φως, αφού ενισχύθηκαν και δυναμώθηκαν τα αισθητά μάτια των Αποστόλων και αφού βγήκαν έξω από τα φυσικά τους μέτρα, είδαν το υπερφυσικό και άκτιστο εκείνο φως που είναι αχώριστο από τη θεϊκή ουσία.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM μέσα από την έκτακτη αναφορά της σήμερα στη φωτοφόρο ημέρα της μεταμορφώσεως με τίτλο «Πρόσκληση φωτός». Οι μαθητές λοιπόν είδαν την Θεία Δόξα αλλά με την ενέργεια του ίδιου του Χριστού. Εκείνος που με την Ανάστασή του διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς διανοίγηκε στο θαβόρ τα μάτια τους και από τυφλούς τους κάνει βλέποντες. Έτσι δεν συντελείται καμιά αλλαγή στο Χριστό, αλλά στους ίδιους τους μαθητές μέσα τους, σαν συνέπεια της καθάρσεως της καρδιάς, που πραγματοποιούσαν κοντά στο Χριστό όλο τον καιρό της μαθητείας κοντά του. Η καθαρμένη καρδιά τους δέχεται τη Θεία Χάρη για να δουν για λίγο το Χριστό όπως ακριβώς ήταν. Γι' αυτό και δεν τυφλώθηκαν, όπως δεν τυφλώθηκε και η Μαρία η Μαγδαληνή, βλέποντας τον αναστημένο Χριστό. Ενώ αντίθετα ο Απόστολος Παύλος τυφλώθηκε πριν από την κάθαρσή του. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά οι μαθητές ούτε με τα αισθητικά απλώς έβλεπαν μάτια, αλλά με μετασκευασμένα με τη δύναμη του Πνεύματος. Για να δει κανείς το Θείο Φως με τα σωματικά μάτια, πρέπει πρώτα να συμμετάσχει στο φως εκείνο, να μεταμορφωθεί από αυτό. Οι μαθητές σύγκριναν το φως του προσώπου του Χριστού με το φως του ήλιου. Γι' αυτό γνωρίζουν σαν το πιο δυνατό φυσικό φως. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος λέγει «Δύο ήλιους έβλεπαν οι μαθητές στο όρος. Ένα στον ουρανό το συνηθισμένο και ένα στη γη τον ασυνήθιστο. Και αυτόν τον δεύτερο δηλαδή να τους φωτίζει άπειρες φορές περισσότερο από τον φυσικό και να αντανακλά το φως του προσώπου του υπερφυσικά σε αυτούς. Και τα ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Έδειξε ότι από όλο το Πανάγιο σώμα του ανέβλιζε η δόξα της θεότητός του και από όλα τα μέλη του εκπορευόταν φως. Τη λάμψη των ρούχων του Χριστού Ευαγγελιστής Μάρκος την περιγράφει ως εξής «Και τα ημάτια αυτού εγένετο στήλβοντα, λευκά λίανος χιών, ή αγναφεύς επί της γης ούδυνατε ούτω λευκάνη». Δηλαδή, και τα ενδύματά του έγιναν αστραφτερά, πολύ λευκά σαν το χιόνι, όσο κανένας βαφέας στη γη δεν μπορεί να λευκάνει. Είναι αξιόλογη η παρατήρηση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για την λαμπρότητα των ρούχων του μεταμορφωμένου Χριστού. Έγιναν λαμπρά λοιπόν με το ίδιο το φως και το προσκυνητό εκείνο σώμα του Χριστού και τα ενδύματα, αλλά όχι το ίδιο, διότι το μεν πρόσωπό του έλαμψε όπως ο ήλιος. Τα δε ενδύματά του, επειδή άγγιζαν το σώμα εκείνου, έγιναν φωτεινά και έδειξαν με αυτά ποιες είναι οι στολές της δόξης που θα φορέσουν κατά τον μελλοντικό αιώνα όσοι προσεγγίζουν το Θεό και ποια είναι τα ενδύματα της αναμαρτησίας, τα οποία όταν τα έβγαλε ο Αδάμ λόγω της παραβάσεως, φαινόταν γυμνός και εν τέλει αισθανόταν ντροπή. Και ειδού όφθησαν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες, δηλαδή και εμφανίστηκαν σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί του, δηλαδή με τον Κύριο. Εμφανίστηκαν δηλαδή δύο εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής σαν εκπρόσωπος του νόμου και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των προφητών. Γιατί όμως παρουσιάστηκαν? Πρώτα-πρώτα γιατί πολλοί θεωρούσαν τον Κύριο σαν τον Ηλία ή έναν από τους μεγάλους προφήτες. Μετά, σαν αντιπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης, έρχονται να βεβαιώσουν ότι ο Χριστός όχι μόνο δεν είναι αντίθετος προς τον νόμο του Μωυσέως και των προφητών, αλλά ότι είναι ο νομοθέτης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τον Χριστό, που προανήγγειλε η Παλαιά Διαθήκη με τύπους, σύμβολα και προφητείες, τον παρουσιάζει η Καινή Διαθήκη. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει συμπληρωματικά «Για να μάθουν ότι έχει εξουσία στη ζωή και τον θάνατο και εξουσιάζει τα άνω και τα κάτω». Γι' αυτό και εμφανίζει εκεί και εκείνον που πέθανε, δηλαδή τον Μωυσέα, και εκείνον που δεν πέθανε, δηλαδή τον Ηλία.

Σύμφωνα με το κείμενο, ούτε ο Πέτρος απίφθινε μια λέξη στο Μωυσή και τον Ηλία, ούτε και αυτοί έδωσαν καμία προσοχή στους τρεις μαθητές. Οι σκέψεις και η συνδιάλεξη περιορίστηκαν εξ ολοκλήρου σε εκείνον, τον οποίο γνώριζαν ως το θείο τους λυτρωτή και ήταν το κέντρο ολόκληρης της εικόνας. Συνομιλούσαν οι δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, με τον Χριστό. Για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σιωπά. Αναφέρει όμως γι' αυτό δύο λόγια ο Λουκάς, όπως θα δούμε πιο κάτω. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος σημειώνει τα εξής: «Και φάνηκαν σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας να συνομιλούν με τον Ιησού. Και τα λόγια που αντάλλαξαν μαζί του ήταν τέτοια. Ομολογούσαν χάρη σε αυτόν, καθότι οι προφητικές τους προρήσεις εκπληρώθηκαν στο έπακρο, όπως και όλων των άλλων προφητών για την ένδοξη παρουσία του. Πρόσφεραν σε αυτόν προσκύνηση για τη σωτηρία που εργάστηκε στο γένος των ανθρώπων και το μυστήριο της ενανθρωπίσεως που αυτοί προέγραψαν και τα εξεπλήρωσε με κάθε λεπτομέρεια και με κάθε του πράξη. Χάρηκαν πολύ οι προφήτες και οι Απόστολοι που ανέβηκαν στο βουνό. Χάρηκαν οι προφήτες που είδαν την ανθρώπινη υπόσταση που δεν γνώριζαν. Χάρηκαν και οι Απόστολοι του όταν είδαν τη δόξα της θεότητός του, την οποία δεν πολύ κατάλαβαν ούτε είχαν ξαναδεί. Και αφού άκουσαν τη φωνή του Πατρός να δίνει μαρτυρία για τον Υιό, με αυτοί επίστησαν πλέον για τη θεότητά του που ήταν κρυμμένη σε αυτούς. Και τους διαβεβαίωνε με τη φωνή του Πατρός του για τη δόξα του σώματός του που φανερώθηκε, στο οποίο σώμα ενώθηκε η θεότητα χωρίς τροπή και χωρίς σύγχυση». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο σημείο αυτό της αφηγήσεως, εκτός από το περιεχόμενο της συζητήσεως του Χριστού και των προφητών, προσθέτει ότι οι Απόστολοι νίσταζαν. Τα λόγια του είναι τα εξής: «Οι οφθέντες εν δόξη έλογον τη εξόδου αυτού ηνέμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και οι συναυτό ίσον βεβαρημένοι ύπνο. Διαγρηγορήσαντες δε, είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας του συνεστώτας αυτό, οι οποίοι φανερώθηκαν με λαμπρότητα και μιλούσαν για το θάνατό του που έμελε να πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ». Και συνεχίζει: «Ο Πέτρος και εκείνοι που ήταν μαζί του είχαν πέσει σε βαθύ ύπνο. Όταν ξύπνησαν, είδαν τη δόξα του και τους δύο άνδρες που στέκονταν μαζί του». Το περιεχόμενο λοιπόν της συνομιλίας Χριστού και προφητών ήταν ο θάνατός του. Γι' αυτόν τον θάνατο χρησιμοποιείται η λέξη «έξοδος», όπως και στη Δευτέρα προς του Πέτρου επιστολή, γιατί έτσι περιλαμβάνει το θάνατο μαζί και την ανάληψή του. «Αποκριθείς δε ο Πέτρος», είπε του Ιησού, «Κύριε, καλόν εστίν ημάς ο δε είναι, ή θέλεις πείσομεν ο δε τρεις κοινάς, Σιμίαν και Μωσή μίαν και μίαν Ηλία». Τότε πήρε δηλαδή το λόγο ο Πέτρος και είπε στον Ιησού: «Κύριε, είναι καλά να μείνουμε εδώ. Αν θέλεις να κάνουμε εδώ τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία». Για την παρέμβαση αυτή του Πέτρου, ο Ζυγαβηνός λέει πως την έκαμε γιατί αγαπούσε πολύ τον Κύριο και δεν ήθελε να ξαναπάει στα Ιεροσόλυμα για να πάθει ο Κύριος. Επειδή όμως δεν τολμούσε να το προτείνει ευθέως για να μην τον επιτιμήσει ο Χριστός, όταν είδε ότι εκεί στο βουνό θα είναι ασφαλής ο Χριστός, επειδή οι εχθροί του δεν ήξεραν ότι ήταν εκεί, γι' αυτό τον συμβουλεύει να μείνει εκεί. Και ο ιερός Θεοφύλακτος συμπληρώνει πως εκεί θα ήταν ασφαλής, γι' αυτό και πρότεινε ό,τι πρότεινε ο Πέτρος, επειδή ήταν εκεί ο Μωυσής και ο Ηλίας για βοήθεια. Ο Μωυσής γιατί νίκησε τους Αιγυπτίους και ο Ηλίας γιατί κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, ώστε κι αν ακόμη έρχονταν εκεί οι εχθροί του Κυρίου, να νικηθούν από τους δυνατούς εκείνους προφήτες.

στο σημείο αυτό, ο Ευαγγελιστής Μάρκος έχει μια πολύ χαρακτηριστική προσθήκη. Λέγει «Ούγαρ ήδη τη λαλήσει, ίσαν γάρ έκφομβη». Δεν ήξερε δηλαδή τι να πει, γιατί ήταν τρομαγμένη. Ο Πέτρος, φοβισμένος, δεν ήξερε τι να πει. Αν ήξερε, δεν θα έκανε μια τέτοια πρόταση, γιατί η κατάσταση εκείνη δεν επρόκειτο να παραταθεί. Οι ουράνιοι επισκέπτες δεν έρχονται στη γη για να μείνουν μόνοι μας αυτήν. Έτι αυτού λαλούντος, συνεχίζει το κείμενο, ιδού νεφέλη φωτεινή, επεσκίεσεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Ενώ αυτός ακόμη μιλούσε, ένα σύννεφο φωτεινό του σκίαζε και μια φωνή από το σύννεφο έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευαρεστούμε. Αυτό να ακούτε». Στην πρόταση του Πέτρου για την κατασκευή τριών σκηνών δεν απάντησε ο Χριστός, ούτε Μωυσής, ούτε ο Ηλίας, αλλά μιλά ο πιο αξιόπιστος από όλους, ο Θεός Πατέρας. «Τι λοιπόν», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «η νεφέλη δεν σκίασε μόνο τον Χριστό αλλά και όλους τους άλλους. Εάν σκίαζε μόνο τον Χριστό, ενδεχομένως θα νομίζονταν ότι αυτός είναι εκείνος από τον οποίο ακούστηκε η φωνή. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής, προφυλάγοντας από ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγει ότι η φωνή ακούστηκε μέσα από την νεφέλη, δηλαδή από τον Θεό. Με τη φωτεινή νεφέλη που του σκίαζε και με τη φωνή του Θεού Πατρός, έχουμε και πάλι, όπως και στη βάφτιση του Κυρίου, την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Του Πατρός που μιλά και ονομάζει τον Κύριο Υιό του αγαπητό, του Θεανθρώπου Ιησού που βρίσκεται στο κέντρο της όλης σκηνής και του Αγίου Πνεύματος που εκδηλώνεται σαν φωτεινή νεφέλη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέγει πως το φως του Χριστού και της νεφέλης μετά είναι το ίδιο. Το φως ήταν το ίδιο αυτό που πριν έβλεπαν οι Απόστολοι να λάμπει από το πρόσωπο του Κυρίου, καθώς και η φωτεινή νεφέλη που επεσκίασε αργότερα. Ενώ ευδόκησα, στον οποίο δηλαδή ευαρεστούμε. Ο Θεός Πατέρας δεν τον αγαπά βέβαια μόνο επειδή τον γέννησε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά επειδή είναι ίσως κατά πάντα και έχει την ίδια γνώμη με τον Πατέρα. Άρα είναι διπλή η αγάπη του, ή καλύτερα τριπλή. Επειδή δηλαδή είναι Υιός, επειδή είναι αγαπητός και επειδή σε αυτόν έδειξε όλη την ευαρέσκειά του. Τι σημαίνει δε ενώ ευδόκησα? Είναι σαν άλεγε στον οποίο ευαρεστούμε, στον οποίο νιώθω ευχαρίστηση. Για το ότι είναι απολύτως ίσως σε όλα προς τον Πατέρα και είναι μία η θέλησή του και του Πατρός του και χωρίς να πάβει να είναι Υιός, είναι σε όλα ένα προς αυτόν που τον γέννησε. Τα λόγια του Θεού Πατρός που είναι σχεδόν τα αυτά με εκείνα της βαφτίσεως του Κυρίου τελειώνουν με τη μικρή αλλά μεγαλειώδη φράση «Αυτού ακούετε». Με τα λόγια αυτά ο Ιησούς ανακηρυσσόταν επίσημος νομοθέτης της Καινής Διαθήκης όπως άλλοτε ο Μωυσής της Παλαιάς. «Να πείθεστε σε Αυτόν», ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, «να πιστεύετε σε Αυτόν, εάν κάτι και λέει και πράττει». Αυτό να ακούτε, αφήνοντας το Μωσαϊκό νόμο και τα προφητικά μυστικά, διότι πλέον πλήρωμα του νόμου και των προφητών είναι ο Χριστός. Εκτός από τους τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, ο Απόστολος Πέτρος είναι εκείνος που μετά από πολλά χρόνια αναφέρεται και πάλι σε αυτή την θεοφάνεια. Σημειώνει «Ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν, ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμη και παρουσίαν, αλλά αυτόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Λαβών γαρ παρα Θεού προς Πατρός τιμήν και δόξαν φωνής ενεχθήσεις αυτό τι άσδε, υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, Ιησούν εγώ ευδόκησα, και ταύτην την φωνήν ημείς οικούσαμεν εξ ουρανού ενεχθήσαν, συν αυτό όντες εν το όρι το Αγίο». Δηλαδή, διότι σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όχι ακολουθήσαντες εντέχνους μύθους, αλλά επειδή είδαμε με τα μάτια μας τη μεγαλειότητά του, όταν έλαβε από το Θεό Πατέρα τιμή και δόξα, και ήρθε σε αυτόν από τη μεγαλοπρεπή δόξα μια τέτοια φωνή. «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο εγώ ευαρεστούμε». Την φωνή αυτή ακούσαμε εμείς να έρχεται από τον ουρανό, όταν ήμασταν μαζί του στο Άγιον Όρος.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την πυραϊκή εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή την αφιερωμένη σήμερα στην φωτοφόρο εορτή της Μεταμορφώσεως με τίτλο «Πρόσκληση φωτός». Να συνεχίσουμε με το υπόλοιπο τμήμα της περικοπής της γραφής. Και ακούσαντες οι μαθητές, επέπεσαν επιπρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα. Δηλαδή, όταν άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Οι μαθητές φοβήθηκαν όταν άκουσαν τη φωνή του Θεού Πατρός και έπεσαν κάτω και προσκύνησαν. Η προσκύνηση βεβαίως αυτή θεωρείται ως τάση λατρείας. Όταν παρουσιάστηκε η φωτεινή νεφέλη, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έπεσαν οι μαθητές με το πρόσωπο κάτω. Όχι εξαιτίας της φωνής, αλλά επειδή άκουσαν αυτήν αρκετές φορές. Και καταβαινόντων αυτών από του όρους, ενετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγον, «Μηδενή ύπητε το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή». Και ενώ κατέβαιναν από το βουνό, ο Ιησούς τους διέταξε, «Μην πείτε σε κανέναν το όραμα, μέχρι που ο Υιός του ανθρώπου θα αναστηθεί από τους νεκρούς». Η εντολή αυτή είναι σύμφυτη προς τη συνηθισμένη τακτική του Ιησού σχετικά με το μεσιανικό του αξίωμα. Ακούγοντας οι όχλοι το τι συνέβη στη μεταμόρφωση και την εμφάνιση του Μωυσέως και του Ηλία, υπήρχε κίνδυνος να ενισχυθούν οι σαρκικές τους προσδοκίες για τον Μεσσία και να παρεκτραπούν σε ενέργειες που θα εμπόδιζαν το πνευματικό του έργο. Η επιθυμία, βέβαια, του Πέτρου ήταν να μείνουν στο όρο Σταβόρ. Ο Χριστός όμως δεν τους κράτησε εκεί. Γιατί δεν είναι το Θαβόρ ο στόχος της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά το ίδιο το γεγονός της μεταμορφώσεως. Το Θαβόρ δεν πρέπει να το περιορίσουμε τοπικά, αλλά μεταφέρεται στην καρδιά του ανθρώπου. Το Θαβόρ είναι ο τύπος της καρδιάς που αγαπά το Θεό.

Ο Χριστός κατεβάζει τους μαθητές πάλι στον κόσμο και πάλι στην ανθρώπινη κοινωνία. Γι' αυτό και ποτέ στην ιστορία της η Ορθόδοξη Παράδοση δεν θεώρησε τους πιστούς σαν ένα γκέτο, όπως λέμε σήμερα, με μοιημένων που αδιαφορούν για την υπόλοιπη κοινωνία. Αντίθετα μάλιστα, η Ορθοδοξία έχει σκοπό και στόχο να διεισδύσει συνεχώς μέσα στην κοινωνία, μεταδίδοντας τη θεραπευτική μέθοδο της καθάρσεως της καρδιάς σε κάθε επίπεδο κοινωνικό. Όμως είναι επίσης αλήθεια ότι αυτή η αποστολή της Εκκλησίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν προηγηθεί το θαβόρ, δηλαδή η δόξα της μεταμορφώσεως. Οι μαθητές κατεβαίνουν, αλλά με το φως του θαβόρ στην καρδιά τους, με την εμπειρία και τη βεβαιότητα της θεώσεως. Το ίδιο δρούν και οι Άγιοι μέσα στον κόσμο, αφού όμως έχουν πρώτα πάθει τα θεία, αφού δηλαδή έχουν δεχθεί την κατά Θεόν αλλίωση. Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, να δούμε το βαθύτερο νόημα του γεγονότος της μεταμορφώσεως. Η μεταμόρφωση του Κυρίου μας πάνω στο θαβόρ κρύβει ένα μεγάλο μυστικό που αναφέρεται στην αρχή της δημιουργίας και στο τέλος του κόσμου, σχετικά με τον άνθρωπο και ιδιαίτερα με το σώμα μας. Όταν ο Κύριος ενανθρώπισε και πήρε ανθρώπινη σάρκα, η θεότητά του δεν έπαθε καμιά μεταβολή. Το θείο φως, που είναι φυσική ιδιότητα του Θεού, συγκεντρώθηκε κατά κάποιο τρόπο στον Χριστό, στον οποίο κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αυτό σημαίνει ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού με την υποστατική ένωσή της με τη Θεία Φύση θεώθηκε. Και ο Χριστός, κατά την επίγεια ζωή του, φώτιζε πάντοτε με το Θείο Φως. Αλλά αυτό έμενε αόρατο στους περισσότερους ανθρώπους. Στη μεταμόρφωσή του δεν έγινε καμιά αλλαγή στο Χριστό, ακόμη ούτε και στην ανθρώπινη φύση του. Η αλλαγή έγινε στη συνείδηση των μαθητών που έλαβαν για μια στιγμή μια μικρή ακτίνα και την ικανότητα να τον δούνε να λάμπει μέσα στο φως της θεότητος. Και από αυτό το φως της Θείας Φύσεως του Χριστού δεν έλαμψε όλο το άκτιστο φως, γιατί οι Απόστολοι, μην μπορώντας να αντέξουν το υπερβολικό φως, θα τυφλωνόταν ή θα πέθαιναν. Αλλά λίγο φως της αείλου θεότητος, όσοι δηλαδή άντεχαν και να δουν. Οι Απόστολοι είχαν το φως που είναι άκτιστη ενέργεια του Θεού και όχι την ουσία του Θεού. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές είδαν στο βουνό το άκτιστο φως της θεότητος του Κυρίου όχι μόνο με το νου, ο οποίος είναι το μάτι της ψυχής, αλλά και με τα μάτια του σώματος. Πώς το είδαν αυτό? Μένοντας στη φυσική τους δύναμη? Όχι βέβαια, αλλά αφού έγινε σε αυτούς αλλαγή στο καλύτερο και θεότερο και αφού ενδυναμώθηκαν από το φως εκείνου, και αυτό βεβαίως συνέβη επειδή τα κτιστά και αισθητά μάτια δεν μπορούν να δεχθούν το άκτιστο και υπερφυσικό φως. Αφού λοιπόν ενισχύθηκαν και δυναμώθηκαν από εκείνο το φως, είδαν εκείνο το υπερφυσικό και άκτιστο και αχώριστο από του Θεία Φύση φως. Η μεταμόρφωση όμως του Κυρίου έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο κάθε εποχής.

Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, στην προηγούμενη ενότητα της εκπομπής μας, η μεταμόρφωση του Κυρίου έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο κάθε εποχής. Και πρώτα-πρώτα μας αποκαλύπτει πώς ήταν το σώμα του ανθρώπου όταν πλάστηκε από τα χέρια του Θεού, γεμάτο φως και γεμάτο λαμπρότητα. Για τον λόγο αυτό, για τη λαμπρότητά τους, ήσαν και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η Εύα, και δεν τρέπονταν. Όπως λέγει ο Σεβυριανός, η αιτία για να μην τρέπονται στη γύμνια ήταν ντυμένη με αθανασία, στολισμένη με δόξα. Δεν επέτρεπε η δόξα να βλέπουν τα γυμνά, διότι αυτή σκέπαζε τη γυμνότητα. Η ένδοξη μεταμόρφωση του Κυρίου μας φανερώνει το αρχέτυπον κάλος της εικόνος. Το λέγει χαρακτηριστικά και η υμνολογία της εορτής, που βεβαίως γνωρίζουμε από την ημέρα. «Σήμερον επόρου σταβόρ μεταμορφωθείς επί των μαθητών, έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος, την αμαυρωθήσαν εν Αδάμ φύσιν, μεταμορφωθείς, απαστράψε πάλε πεποίηκας, με τα στοιχείωσα σας αυτήν, εις τη σύν της θεότητος δόξαντε και λαμπρότητα». Έτσι βλέπουμε ποια θα ήταν τώρα η ανθρώπινη φύση αν δεν είχε αμαυρωθεί από την αμαρτία του Αδάμ. Ακόμη μας δείχνει τι μπορεί και τι πρέπει να ξαναγίνει η ανθρώπινη φύση μας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας έλαβαν αυτό τον δοξασμό από εδώ στη γη. Ο Άγιος Παμβό, παραδείγματος χάρη, αναφέρεται ότι έλαβε την εικόνα της δόξης του Αδάμ. Η μεταμόρφωση όμως είναι και ένα εσχατολογικό γεγονός, και τότε κατά την Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός θα εμφανιστεί με όλη του τη δόξα, όπως και στο Θαβόρο. Αλλά με την Ανάσταση των νεκρών και τα σώματα των Αγίων, τα αναστημένα από τον τάφο, θα τα διαπεράσει το ίδιο το φως, το θείο που ακτινοβόλησε στο όρος. Και όπως ρωτά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, με αυτή τη μεταμόρφωση τι άλλο θα προαναγγέλλεται παρά η δόξα της εσχάτης Αναστάσεως. Συγκεφαλαιώνοντας λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι βαδίζουν προς το τέλος. Είναι όμως αδύνατο να επιστρέψουν στην αρχή, στην πρώτη κατάσταση του ανθρώπου, στην Εδέμ. Η αμαρτία του Αδάμ έκανε αδύνατη την επιστροφή. Ο Χριστός με τη μεταμόρφωσή του μας έδειξε τι χάσαμε με εκείνη την παρακοή. Όμως όχι μόνο αυτό. Μας έδειξε και τι μπορούμε να αποκτήσουμε αν είμαστε ενωμένοι μαζί του. Ήρθε στη γη, πήρε την ανθρώπινη φύση, την ένωσε με τη Θεία στο πρόσωπό του και μεταβίβασε τη ζωή και το φως, το δοξασμό στους ανθρώπους που ήθελε να μείνουν ενωμένοι κοντά του. Η ένωση αυτή είναι ο νέος παράδεισος. Για να βεβαιώσει δε γι' αυτόν το δοξασμό, δόξασε πολλούς Αγίους του από αυτή τη ζωή. Τους έκανε να λάμψουν κατά το διάστημα της ζωής του, ή όταν πλησίαζε ο καιρός να αναχωρήσουν από αυτόν τον κόσμο, όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο Άγιος Παμβό, ο Άγιος Αρσένιος ο Μέγας, ο Αβάσιος Σιφ του Πανεβό και άλλοι. Το θέμα όμως της μεταμορφώσεως δεν αναφέρεται μόνο στην προπτωτική κατάσταση, ούτε στη μελλοντική κατάσταση του ανθρώπου. Ο κάθε πιστός, κάθε εποχής, πρέπει να μεταμορφωθεί κατά την πορεία του σε αυτή τη γη. Πρέπει να ανέβει στο όρος Σταβόρ και να δεχθεί εκεί το φως του Χριστού. Το έργο όμως αυτό της ολικής μεταμορφώσεως του ανθρώπου είναι έργο από τα πιο δύσκολα και τα πιο κοπιαστικά. Γυμνή η ανθρώπινη φύση, είναι αδύνατο να πλησιάσει στο όρος Σταβόρ. Έχει ανάγκη από τα φτερά της χάριτος του Θεού. Μόνο αν λάψει μέσα του η χάρη μπορεί να ατενίσει τον δοξασμένο Κύριο και να γευθεί την απερίγραπτη γλυκύτητα της Θείας Αναβάσεως. Αυτό μπορεί να το πετύχει με δύο τρόπους. Πρώτον, με το ξερίζωμα από την ψυχή κάθε επιθυμίας και κάθε πάθους και κάθε ανεπίτρεπτο λογισμό, και δεύτερον, με τον στολισμό της ψυχής με τις ουρανόδρομες αρετές.

Το πάθος, ανακατεύοντας το κατώτερο βάθος της ψυχής και τη ρυπαρότητα της φύσεως, σκοτίζει με τις αισχρές αναθυμιάσεις του όλες τις υψηλές δυνάμεις της ψυχής. Σκοτίζει του νου, τη διάνοια και μεθά με αισχρό τρόπο την αίσθηση και την επιθυμία. Καθώς ο άνθρωπος τροβιλίζεται στον ύλιγκο της αμαρτίας, σέρεται δέσμιος από τις κατώτερες αισθήσεις της φύσεως, βλέπει μοιοπικά τα πνευματικά πράγματα και φτάνει να συσκοτιστεί και να τυφλωθεί πνευματικά τελείως. Και αδυνατεί να γευθεί τους ευχάριστους γλυκασμούς που προέρχονται από την ολοφώτινη χώρα του Αγίου Πνεύματος. Για να περάσει κανείς σε αυτή τη χώρα, πρέπει να είναι καθαρός από κάθε ψυχικό και ηθικό ρήπο, να είναι ελαφρός από το ακάθαρτο βάρος των αισθήσεων, να είναι ελεύθερος από τα δεσμά της αμαρτίας, να έχει καθαριστεί στο σώμα και την ψυχή από κάθε αμαρτωλό λογισμό. Από την άλλη μεριά, την επιμελή αυτή κάθαρση της φύσεως πρέπει να ακολουθήσει ο θετικός καταστολισμός της ψυχής με τις αρετές. Ολόκληρος ο άνθρωπος πρέπει ή είναι ανάγκη να μετατραπεί, μεταποιηθεί με τη χάρη του Θεού σε ναό αρετών. Όλες οι δυνάμεις της ψυχής του να διαποτίζονται από το αγαθό, οι αισθήσεις του να μεταμορφωθούν σε πνευματική ευγένεια, σε πνευματική ωραιότητα. Στην ύψιστη κορυφή του όρου Σταβόρ μπορούν να πλησιάσουν μόνο όσοι έχουν καθαρό νου και καθαρές αισθήσεις. Όσοι πετούν χαμηλά και κυριεύονται από τις δυνάμεις της φυσικής ζωής, όσοι λατρεύουν τις αισθήσεις και την ύλη, όσοι έχουν νοθρότο νου και διάνοια και ενδιαφέρονται μόνο για τα πράγματα αυτής της ζωής, αδυνατούν να ανέβουν στο όρο της Θείας Δόξης. Και το ότι μόνον οι καθαρές, οι δύο διαλεκτοί άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο μεν Μωυσής, γιατί καταξιώθηκε την παλαιά εποχή με την αρετή και τον Άγιο Βίο του και μάλιστα μετά από κάθαρση 40 ημερών στην έρημο να δει αμυδρά το Θεό πάνω στο όρο Σινά, τώρα να δει τον αόρατο, και ο Ηλίας, προς τον οποίο μίλησε την παλαιά εποχή ο Θεός σαν λεπτή άβρα, σαν πύρινος αρματιλάτης και άφλεκτος ουρανοδρόμος, και οι δυο σαν πνεύματα πυρήμορφα, σαν πνεύματα θεωμένα. Σε αντίθεση με τους δυο αυτούς ιερούς άνδρες τους θεωμένους που μπορούν να είναι κοντά στο μεταμορφωμένο σωτήρα με άνεση, οι διαλεκτοί των μαθητών, με το βάρος του σωματικού κατοικητηρίου της ψυχής, δεν μπορούν να υποφέρουν την υπερβολική δύναμη της Θείας Λαμπρότητος, αν και αυτή έλαμψε μόνο μερικώς. Γέρνουν προς τη γη και αναστατώνονται. Η αντίθεση δείχνει με σαφήνεια ότι προς το τέλειο μπορεί να ανεβαίνει μόνο το καθαρό που βαθμία τελειοποιείται με τη χάρη του Θεού. Και η πιο τέλεια ακόμη πλευρά αυτής της ζωής, που ατενίζει προς το φως της μακαρίας ενοράσεως, είναι πάντοτε σχετική και προσωρινή, αμυδρή και σκιώδης. Μόνο όταν παρέλθει η σκηνή αυτή του κόσμου και ανοιχτεί η αιωνιότητα, τα πνεύματα των Αγίων θα μπορέσουν με πληρότητα να ενωθούν με το μακάριο φως της Τριαδικής Θεότητος.

αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και ολοκληρώνεται αυτή η έκτακτη αναφορά της Πειραϊκής Εκκλησίας στην φωτοφόρο ημέρα της εορτής της Μεταμορφώσεως. Σήμερα είχαμε οδηγό το βιβλίο «Η Μεταμόρφωση του Κυρίου» του θεολόγου κυρίου Γεωργίου Μαυρομάτη, «Το γεγονός και το νόημά του», εκδόσεις Τέρτιος, Κατερίνη 1987. Το βυζαντινό ένδυμα της εκπομπής ανέλαβε ο χορός του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ας ευχηθούμε όλοι μας, ενδεδειμένοι το χιτώνα του φωτός, να πορευθούμε το δρόμο της χάριτος. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.

Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Και σήμερα μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να μιλήσουμε για την Παναγιά μας, εδώ στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και στην σειρά αυτή των εκπομπών που αναφέρονται σε εκείνη, την Πλατιτέρα των Ουρανών, τη Μεγάλη Μάνα, την Ανοιχτή Αγκαλιά ή μάλλον, για να το πω καλύτερα, τη Μάνα με τις χίλιες αγκαλιές. Και αυτή τη φορά θα προσπαθήσουμε να στηριχτούμε στην πίστη αλλά και να μεγαλώσουμε την αγάπη μας για την Παναγία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφέροντας θαυμαστά γεγονότα από την χάρη της και την δύναμή της. Ξεκινούμε λοιπόν τον περίπατο, επιτρέψτε μου να πω αυτό, στη χάρη και την ευλογία της Παναγιάς μας. Στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου των Ιβύρων ζούσε ένας μοναχός ονομαζόμενος Άνθυμος, τυφλός από τη γέννησή του. Τακτικά άκουε από τους αδελφούς της σκήτης και από προσκυνητές να διηγούνται με θαυμασμό τα θαύματα της θεομακάριστης και μητροπαρθένου Θεοτόκου της Πορταΐτισσας, όπου πραγματοποιούνταν σε όλο τον κόσμο. Και υπέφερε και οδυνόταν, γιατί αυτός δεν μπορούσε να δει το πρόσωπο της Παναγίας στη θαυματοτόκο σεπτήτης εικόνα. Γι' αυτό θερμά παρακαλούσε να τον θεραπεύσει η Παναγία και να οματώσει τα νεκρά μάτια του. Μαζί με τον Εθέριο Υμνογράφο της Εκκλησίας μας Ιωάννη Μαυρόπου, επίσκοπο Ευχαΐτων, που δεν ιδύνατο τυφλός όν να ιδεί ούτε μια εικόνα της Παναγίας, και αυτός έψαλε το θρηνητικό και γεμάτο θείο πόθο τροπάριο στην Παναγία: «Οράν σου την εικόνα, μήτερ αγνή, την εμίγλη κυτέραν και παμπόθη των αδυνατών, θρήνης κατά τίκο μου την ψυχήν, βίων βιών αβίωτων και οδυνηρών βαρυπενθή, διώ με μεταστά».

0: πάντα αξίωσον οράνσε και παρεστάνε το προσώπο σου. Από την πολλή ευλάβεια που είχε στην Αγία εικόνα της Πορταΐτισσας, ζήτησε από έναν ευσεβή αγιογράφο μοναχό να του ιστορήσει μία όμοια εικόνα της Κυρίας μας Θεοτόκου της Πορταΐτισσας. Ο αγιογράφος με πολλή προθυμία ανέλαβε το έργο. Ετοίμασε το ξύλο, τα χρώματα και τους χρωστήρες και ετοιμάστηκε να σχεδιάσει το θεοειδές πρόσωπο της Παναγίας. Όταν όμως έπαιρνε το κονδύλι να χαράξει το σχέδιο, το χέρι του μαρμάρωνε. Έκπληκτος ο αγιογράφος έβλεπε την αδυναμία του και με σκέψεις όλο απορία περίμενε κάτι το ουράνιο και θαυμαστό να συμβεί με την εικόνα αυτή. Ετιαζόταν τον εαυτόν του ότι η Παναγία εξαιτίας της αμαρτωλότητάς του δεν επιθυμεί να αγιογραφηθεί από αυτόν. Ο μοναχός έπεφτε μπροστά στη θαυμαστή εικόνα της Πορταΐτισσας και με δάκρυα την οικέτευε να επιτρέψει σε αυτόν τον ανάξιο και αχρίο να ιστορίσει την εικόνα της. Όμως, άλλα είχε αποφασίσει η κυρία Θεοτόκος για να αμείψει τη μεγάλη θεοτοκοφιλία και το θείο έρωτα του αγαθού και απλού μοναχού Ανθίμου. Μετά από λίγες μέρες θείας αγωνίας και προσμονής, ο πατήρ Άνθιμος πήρε το δρόμο για το αγιογραφείο, με την σκέψη ότι θα είναι έτοιμη η εικόνα του. Βάδιζε στο δρόμο με τα χέρια μπροστά, σαν να προσπαθούσε να εξερευνήσει το άπειρο, όπως έκανε ο τυφλός μάντης Κάλχας της αρχαιότητας. Ο αγιογράφος με πόνο του είπε ότι όταν άρχιζε να δουλεύει πάνω στο σχέδιο τα χέρια του νεκρώνονταν. Γι' αυτό η εικόνα του όχι μόνο δεν είναι έτοιμη, αλλά ούτε άρχισε καν το σχέδιο. Ο πατήρ Άνθιμος άκουσε αυτά τα λόγια, γονάτισε στη γη και δάκρυα τον περιέλουσαν. Δεν έλειψε όμως η εμπιστοσύνη του στην αγαθότητα της Πορταΐτισσας. Γολυγκλινής παρακαλούσε την Παναγία να επιτρέψει στον αγιογράφο να ιστορήσει το αξιολάτρευτο πρόσωπό της, αυτήν η οποία είναι η προστάτης και η έφορος του Αγίου Όρους. Η Παναγία δεν παράβλεψε ούτε περιφρόνησε τον πόθο του πατρός Ανθίμου. Δοκίμασε προς στιγμή την πίστη του, την οποία υποχρέωσε να εκδηλωθεί με θέρμη και πόθο μεγάλο, για να του δώσει περισσότερα από αυτό που ζητούσε, όπως έκανε ο Κύριος στη Χαναναία γυναίκα. Πρώτα άνοιξε τους νεκρούς του οφθαλμούς και ύστερα οικονόμησε έτσι τα πράγματα, ώστε να ζωγραφιστεί η σεπτή εικόνα της πάνω στη σανίδα του αγιογράφου χωρίς ανθρώπινο χέρι, αλλά με θαυμαστό τρόπο, για να δει ο γέροντας Άνθιμος το αληθινό πρόσωπό της όπως είναι στον ουρανό, με όλο του το κάλος, τη λαμπρότητα και το μεγαλείο, και να κηρυχτεί και αυτό το γεγονός σε όλο τον κόσμο. Ο πατήρ Άνθιμος, με τους οφθαλμούς θεραπευμένους και φωτεινούς, είδε το θεοχάρακτο πρόσωπο της Αγνής Παρθένου, το απόλαυσε ακόρεστα και πάλι έχασε το φως του και ήλθε στην πρώτη του τύφλωση. Είχε όμως δει την Παναγία του ωραία, αγγελόμορφη, στολισμένη με ελάμψεις φωτοειδής και ζωγραφισμένη με χρωστήρες του Αγίου Πνεύματος. Συγκινούμε τούτη τη στιγμή, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι ευλαβούμε όλος ιδιαιτέρως την Παναγία μας την Πορταΐτισσα. Όταν συμβαίνει να βρεθώ στο Άγιον Όρος, θέλω οπωσδήποτε να περάσω από την Ιερά Μονή των Ιβύρων για να την προσκυνήσω. Αλλά έχουμε τη μεγάλη ευλογία στον καθεδρικό ιερό ναό της Αγίας Τριάδος του Πειραιός να υπάρχει αντίγραφο ιερό αυτής της σεβασμίας εικόνος της Παναγίας της Πορταΐτισσας και εκεί να την προσκυνούμε και να εκφράζουμε την αγάπη μας και τον σεβασμό μας σε εκείνη που είναι για εμάς τα πάντα. Συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στα θαυμαστά της Παναγιάς μας αδελφοί μου και ευθύς αμέσως θα περάσουμε σε ένα άλλο επίσης αληθινό περιστατικό. Στη γεραρά μονή της Παναγίας Πορταΐτισσας, στην παλέφατη μονή των Ιβύρων και ακριβώς μπροστά από την ωραία πύλη του Καθολικού, το βλέμμα του προσκυνητή προσελκύει μεγαλόσχημη αργυροεπίχρηση και μεγαλοπρεπή κανδύλα, βάρους περίπου 3 κιλών. Είναι κατασκευασμένη από τον καλλιτέχνη με προσοχή και χωρίς φιδό χρόνου. Κατασκευασμένη για την αιωνιότητα. Προσφορά ευσέβειας ευλαβών προσκυνητών. Εμπρός στην ωραία πύλη μοιάζει με φρουρό, ο οποίος βυγλίζει το Άγιο Βήμα και δεν επιτρέπει την είσοδο στα Άγια των Αγίων, ούτε το βέβυλο βλέμμα των απίστων. Η κανδύλα αυτή είναι η ασώματη φωνή και ο θείος μηνύτορ της Παναγίας για χαρούμενα ή δυσάρεστα επερχόμενα γεγονότα. Κατά καιρούς παρουσιάζει ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, ένα συνεχιζόμενο ορατό θαύμα για πολλές μέρες. Κινείται μόνη της παλμικά ή ελλειπτικά σαν ένα ουράνιο εκρεμές με την ενέργεια των αόρατων ουρανίων δυνάμεων. Αυτή η αυτοκίνητη κανδύλα αναστέλει προσωρινά τον νόμο της βαρύτητας. Το φαινόμενο της κανδύλας παρουσιάζεται κατά καιρούς στην μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, σε δεσποτικές γιορτές και εκτάκτως στις καθημερινές. Συνήθως παρουσιάζεται σε πανηχίδες, δηλαδή ολονυχτίες, αγρυπνίες, και γίνεται ορατό από όλους που βρίσκονται στο ναό. Τότε καταλαμβάνονται οι μοναχοί και οι προσκυνητές από συναισθήματα συγκίνησης και παρουσιάζονται εμβρυμώμενοι, με βαθιά δηλαδή εσωτερική ταραχή, με απορίες, αναστατώσεις και φόβο, γιατί το άγνωστο πάντα φοβίζει. Οι προσκυνητές που προέρχονται από τον απατηλό και πολυτάραχο κόσμο των πόλεων και γίνονται μάρτυρες ενός τέτοιου φαινομένου για πρώτη φορά στη ζωή τους, κυριεύονται από ανέκφραστα συναισθήματα και κρίσεις συνείδησης για όσα καλά δεν έπραξαν και για όσα κακά έπραξαν εναντίον του μαρτυρικού ράσου των μοναχών και της σταυρωμένης εκκλησίας του Ιησού Χριστού μας. Η κίνηση της κανδύλας διδάσκει πιο πολλά από 1000 κηρύγματα και 1000 βιβλία. Σύμφωνα με παλιά παράδοση που διαφυλάσσεται με ιερή ευλάβεια από τους γέροντες της Μονής μέχρι σήμερα, η αυτόματη κίνηση της κανδύλας περιέχει τα εξής μηνύματα. Θεωρείται ως δείγμα οφθαλμοφανές ότι η Παναγία παρούσα κατά αυτήν την ώρα εις το ναόν της, λέγει τρόπον την άπρος τους παρεστώτες «Ιδού το σημείον, το βλέπετε, είμαι πλησίον σας, συμμετέχω εις την εορτήν και συμπανηγυρίζω με τους μοναχούς και φίλους του Υιού μου και με τους λοιπούς χριστιανούς που ήλθαν από μακριά για να συνεορτάσουμε το μεγάλο γεγονός, την εορτή, τα τέκνα με τη μητέρα και η μητέρα με τα τέκνα. Ευλογώ τους εναρέτους και επιμελείς προς έργα αγαθά και δίδω θερμή μητρική συμβουλή στους αμελείς να διορθωθούν, διότι παρόλη την ευσπλαχνία μου προς αυτούς, ουδέν δύναμε να πράξω προσωτηρίαν των αδιαφορούντων δια την ψυχήν των. Με το θείο αυτό σημείο της Κανδύλας η κυρία Θεοτόκος μας δείχνει το ξεχωριστό ενδιαφέρον που εκδηλώνει για τον κλήρον της που είναι το Άγιον Όρος και το πόσο φροντίζει για τη σωτηρία και προετοιμασία των μοναχών σε επερχόμενα γεγονότα και όχι μόνο των μοναχών αλλά και όλων των πιστών ανθρώπων, αγαπητοί αδελφοί. Η Παναγία μας φροντίζει για όλους μας, γιατί όλοι είμαστε παιδιά της και για όλους μας εκείνη είναι μητέρα. Να δούμε και ένα άλλο όμορφο τέτοιο περιστατικό. Η αυτοκινούμενη κανδύλα της ωραίας πύλης του καθολικού της Μονής Ιβύρων παρουσίασε και το καταγραφόμενο θαυμαστό περιστατικό σε νεαρό κανδυλανάφτη για να τον διδάξει πόσο καθαρή πρέπει να διαφυλάξει την ψυχή του στο ιερό τόπο του Αγίου Όρους που ήλθε να αφιερωθεί. Γιατί ο τόπος αυτός είναι γεμάτος από την παρουσία της Θεοτόκου Παρθένου και από θαυμαστά γεγονότα της. Κάποτε, νεαρός κανδυλανάπτης του καθολικού της Μονής Ιβύρων, ο οποίος δεν έτυχε να γνωρίζει το ιδιαίτερο φαινόμενο που παρουσιάζει κατά καιρούς η κανδύλα που κρέμεται εμπρός στην ωραία πύλη, να κινείται μόνη της δηλαδή για πολλές ώρες ή και μέρες, είδε την κανδύλα να πάλεται και νόμισε ότι ρεύμα αέρος την κινούσε. Για να σταματήσει τη συνεχή κίνησή της, σκέφτηκε να γεμίσει το εσωτερικό της με άμμο, να βαρύνει περισσότερο και έτσι να μείνει ακίνητη. Την άλλη μέρα τα ξημερώματα, όταν κατέβηκε στο ναό να ανάψει τα κανδύλια, έκπληκτος και τρομαγμένος είδε τούτο το παράδοξο θαύμα. Η κανδύλα είχε αποσπαστεί από τον κρεμαστήρα της και αφού κατέπεσε στο έδαφος στάθηκε και παρέμεινε όρθια και έτσι το σχήμα της καταλήγει από κάτω σε οξία αιχμή. Το δε φως της βρέθηκε να καίει όπως πριν, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Εν φόβο δε γενόμενος επανατοποθέτησε την κανδύλα στη θέση της αφού άδειασε την άμμο και τρέχει κλαίγοντας να εξομολογηθεί το αμάρτημά του, διακηρύττοντας συγχρόνως το νέο θαύμα και δοξάζοντας την Παναγία Πορταΐτισσα, διότι η ίδια καταδέχτηκε να του παρουσιάσει τέτοιο θαύμα που τον απάλλαξε από την αμφιβολία του και τον δίδαξε ότι όπου ο Θεός βούλεται, νικάτε φύσεως τάξης. Από τότε αγωνιζόταν πιο πολύ στα πνευματικά του παλέσματα με τη σκέψη ότι αυτό αρέσει στην έφορο του Αγίου Όρους. Και αμέσως αγαπητοί φίλοι ακροατές να προχωρήσουμε σε ένα άλλο θαυμαστό περιστατικό που η χάρη της Παναγίας μας μας έχει χαρίσει και είναι καταγεγραμμένο. Ο πατήρ Αυγουστίνος γεννήθηκε στη Ρωσία το 1882. Ένα περιστατικό άσχημο τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το μοναστήρι της πατρίδας του, στο οποίο ήταν δόκιμος, και να έλθει στο Άγιον Όρος. Η κόρη ενός υπαλλήλου της Μονής, όταν βρέθηκαν μόνοι στο ψάρεμα, άρχισε να του κάνει απρεπείς χειρονομίες, σαν τη γυναίκα του Πετεφρή. Για να μην αμαρτήσει, έκαμε το σταυρό του και προσευχήθηκε. «Χριστέ μου, καλύτερα να πνιγώ παρά να αμαρτήσω». Αμέσως έπεσε στο ποτάμι. Ο καλός Θεός, βλέποντας το μεγάλο ηρωισμό του αγνού νέου, που ενήργησε σαν νέος Άγιος Μαρτινιανός, για να διατηρηθεί αγνός, τον κράτησε όρθιο πάνω στο νερό, χωρίς να βραχεί, σαν τον Πέτρο πάνω στα κύματα της Τιβεριάδας θάλασσας. Σε κανέναν δεν φανέρωσε το περιστατικό. Έφυγε και το 1908 βρήκε παρηγοριά και ψυχική ανάπαυση στο κελί του Τιμίου Σταυρού της Μονής Καρακάλου. Το 1910 έγινε μοναχός με το όνομα Αυγουστίνος. Το 1943 έφυγε για μεγαλύτερη ησυχία στο κελί Ισόδια της Θεοτόκου της Μονής Φιλοθέου, όπου έμεινε μέχρι το θάνατό του, χωρίς να βγει ποτέ πια στον κόσμο. Σε όλη του τη ζωή υπήρξε ζωντανός νεκρός. Νέκρωνε το σώμα, νέκρωνε το ίδιο θέλημα, νέκρωνε το πέλαγος της σκέψης του, νέκρωνε την κοιλία του, τις αισθήσεις του, από όπου ισορμούσαν οι πειρασμοί. Υπήρξε αληθινός στρατιώτης του ουρανίου βασιλέα, που σήκωνε με πλήρη αυταπάρνηση το σταυρό του. Τις αλγιδόνες, τις στερήσεις, τους πειρασμούς, τις νηστείες και αγρυπνίες, και πορευόταν στο Γολγοθά του, ακολουθώντας τα ματωμένα ίχνη του Κυρίου. Ήταν ένας σταυρωμένος κατά τον κόσμο, για να ενταφιαστεί στον τάφο της ταπείνωσης και να αναστηθεί εν Χριστώ με την απάθεια. Η ταπείνωσή του ήταν υποδειγματική. Σε όλους έβαζε μετάνοια και σε αυτούς τους λαϊκούς ακόμα, γιατί καθώς έλεγε «Ναι, βάζω μετάνοια και στους λαϊκούς, διότι έχουν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος». Οι πολλές του σωματικές και πνευματικές θυσίες τον ανέδειξαν στη γη σωματικό άγγελο με προορατικό χάρισμα. Η Αγία Ζωή του τον ανέδειξε άξιο να τον επισκέπτεται η ίδια η Παναγία. Όταν γέρασε, οι πατέρες της Μονής Φιλοθέου τον πήραν στο γυροκομείο τους. Εκεί κάποια μέρα τον επισκέφτηκε η Παναγία με όλη της τη δόξα, η οποία έλαμπε φωτοειδής όσπερ ήλιος τεσακτήσει του πνεύματος και με διάκοσμο από θείες μαρμαριγές. Τότε φώναξε «Η Παναγία, σηκωθείτε να την υποδεχτείτε άξια». Αμέσως σηκώθηκαν όλοι και σε στάση προσοχής τίμησαν την παρουσία της Παναγίας. Η εμφάνιση της Παναγίας επαναλήφθηκε και άλλες φορές. Η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί, εμφανίζεται και στη δική μας ζωή, μέσα από απλά γεγονότα και συμβάντα. Εκείνα που εμείς βαφτίζουμε τυχαία και που όμως δεν είναι, αλλά αποτελούν την φανέρωση της Κυρίας Θεοτόκου. Και προχωρούμε, γιατί βλέπω ο χρόνος περνάει, σε άλλο ένα όμορφο τέτοιο θεομητορικό περιστατικό. Ο αρχικλέφτης Εμμανουήλ καταγόταν από το χωριό Καλλικράτης της επαρχίας Φακίων της Κρήτης. Από νεαρής ηλικίας είχε επιδοθεί στις κλοπές. Δεν χάριζε ούτε σε Τούρκο ούτε σε Ρωμιό. Για να δείξει την αντριοσύνη του δεν προσκολήθηκε σε άλλους ούτε και ήθελε άλλους μαζί του. Οι Τούρκοι τον είχαν επικηρύξει με μεγάλο χρηματικό ποσό. Γνώριζε πολλές περιπέτειες στη ζωή του και πέρασε από πολλούς κινδύνους σκορπώντας τον πόνο, τη δυστυχία και το θάνατο από όπου πέρασε. Τέλος έριξε άγκυρα στο ήσυχο λιμάνι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος. Ο καλός και αγαθός Θεός που έβλεπε την καλοσύνη και την αγαθή προαίρεση του Εμμανουήλ, άλλα είχε αποφασίσει για αυτόν και δεν επιθυμούσε το θάνατο του αμαρτωλού. 5 χρόνια περιφερόταν από μοναστήρι σε μοναστήρι. 5 χρόνια τον μάστιζαν οι ερηνείες, οι έλεγχοι της συνείδησής του, χωρίς να αποφασίσει να γίνει μοναχός. Μάλλον ήθελε να επιστρέψει στον κόσμο. Πίσω από την σκήτη της Αγίας Άννας, στα βορειοδυτικά, υπάρχει μεγάλη σπηλιά σε βράχο με μεγάλο άνοιγμα εμπρός. Εκεί εγκαταστάθηκε. Ο Εμμανουήλ αγάπησε τόσο πολύ αυτή τη σπηλιά, ώστε αποφάσισε ποτέ να μην την εγκαταλείψει. Μόνος, με συντροφιά το Θεό και την Παναγία, αναζητούσε τη χαμένη του ψυχή για να την αναστήσει εκ κοιλίας άδου, την οποία είχε χάσει πριν πολλά χρόνια. Όλη η περιουσία του ήταν ένα σκαμνί, ένας ξυλόγλυπτος σταυρός, δώρο κάποιου αδελφού μοναχού και μια χάρτινη εικόνα της Παναγίας. Μέσα στην ερημιά, μέσα στην υγρή σπηλιά, να μαστιγώνεται το χειμώνα από το χιόνι και να παγώνει που έμπαινε από το μεγάλο στόμιο της σπηλιάς, αγωνιζόταν να βρει τον άγνωστό του Θεό και να σώσει την ψυχή του. Καθημερινά ξεκινούσε από την απόμακρη σπηλιά του με τα πόδια για την σκήτη και παρακολουθούσε την πρωινή ακολουθία. Πάντα πρώτος έφτανε στο ναό. Την υπόλοιπη μέρα με λίγο ψωμί και νερό καθάριζε μονοπάτια για να μην ταλαιπωρούνται οι προσκυνητές ή έχτιζε ξερολιθιές στην άκρη γκρεμών και προσευχόταν μυστικά στην Παναγία. Βίαζε τον εαυτόν του για μια θέση στην αγκαλιά της μεγάλης αγάπης του Κυρίου. Ζούσε ακόμη με τη λαϊκή περιβολή αλλά με ασκητικό φρόνημα και τη μακαρία ερημική ζωή. Μια μέρα ήλθε στο Κυριακό της Κήτης πριν τη Θεία Λειτουργία. Στην αυλή ήταν συναθροισμένοι μερικοί γεροντάδες μοναχοί. Εκεί είχε στήσει τα δίκτυα της η Παμακάριστη να αγρεύσει τον πολύτιμο ηχθή και την ακέραιη περιστερά, τον Εμμανουήλ, για να τον εισαγάγει στη βασιλεία του Υιού της. Οι γεροντάδες μόλις τον είδαν του είπαν: «Γιατί, Εμμανουήλ, ζεις έτσι με τα κοσμικά ρούχα ανάμεσά μας? Είναι καιρός να αφήσεις τη λαϊκή περιβολή και να ντυθείς τη μοναχική». Ο Εμμανουήλ δεν απάντησε. Μπήκε στο ναό και κάθισε στη θέση του. Σε όλη τη διάρκεια της πρωινής ακολουθίας πάλευε με την καρδιά του σαν τον Ιακώβ. Άκουε το κάλεσμα του κόσμου μέσα του και τη φωνή της Άνω Κλήσεως. Φουρτούνα μέσα του κι αυτός να παλεύει μόνος του, σαν ναυαγός στον απέραντο ωκεανό της καρδιάς του. Τότε έγινε το θαύμα της Παναγίας, που τον φώτισε στους μεγάλους δισταγμούς του. Δεν είδε το θαύμα, δεν είδε την Παναγία, δεν άκουσε τα λόγια της, αλλά σαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και σαν τον Όσιο Σιλουανό έλεγε: «Αισθάνθηκα μέσα μου το θαύμα. Η καρδιά μου ένιωσε την παρουσία της Παναγίας. Αισθάνθηκα την αλλίωση της καρδιάς μου. Η Παναγία μου μίλησε στην καρδιά μου, εκεί που παίρνονται οι μεγάλες και άγιες αποφάσεις και γίνονται οι αιώνιες αφιερώσεις. Άκουσα τη φωνή της Παναγίας σιγανή, εσωτερική, να μου λέει «Γιατί αλήθεια, Εμμανουήλ, διστάζεις? Άκου τη συμβουλή των γεροντάδων. Κοίταξε, είσαι πια ηλικιωμένος. Η γενιάδα σου λευκάνθηκε. Πού θα πας έτσι? Δεν βλέπεις πως μεριμνούν για σένα οι θεοπροπάτορες Ιωακήμ και Άννα με το Άγιο Θυγάτριό του στην Θεομήτωρα? Θυμήσου πως δεν σε αφήνουν να φύγεις από εδώ. Δεν επιθυμούν να απομακρυνθείς από αυτό το μέρος». Ο Εμμανουήλ βγήκε από το ναό και είπε στους γεροντάδες «Μένω εδώ, δέχομαι τη συμβουλή σας». Όταν δέχθηκε τη μοναχική κουρά, τελείωσαν και τα επιτήμια του και μπορούσε τώρα να συμμετέχει και στην κοινωνία των θείων μυστηρίων. Αγωνίστηκε στην αφιλόξενη και υγρή σπηλιά του μέχρι το θάνατό του, αφού αγάπησε το εκούσιο πάθος και ντύθηκε το μοναχικό σχήμα με το όνομα του πατέρα της Παναγίας Ιωακήμ. Είχε δε οσιακό τέλος. Αυτό το «μένω εδώ» που είπε ο πατήρ Ιωακήμ, αγαπητοί μου αδελφοί, ας γίνει και σύνθημα δικό μας. Να μείνουμε κι εμείς προσιλωμένοι στην αγάπη της Παναγιάς μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. 6 Αυγούστου. Η φρικτή μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. 6 ημέρες αφού του είχε αναγγείλει ο Κύριος στους μαθητές του ότι «Εισί την έστον όδε αισθηκότων, ήτιν εις ουμ γεύσονται θανάτου, έως ανείδωση των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού», πήρε μαζί του τους προκρήτους των μαθητών Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Και αφού απομακρύνθηκαν κατηδίαν, τους ανέβασε σε ένα όρος υψηλό, το όρος Θαβόρ της Γαλιλαίας, για να προσευχηθεί. Έπρεπε πράγματι, εκείνοι που επρόκειτο να του συμπαρασταθούν στην αγωνία της Γεσθημανή και θα είχαν το μοναδικό προνόμιο να γίνουν οι άμεσοι μάρτυρες του πάθους του, να προετοιμαστούν για αυτή τη δοκιμασία με τη θεωρία της αχρόνου δόξης του. Ο μεν Πέτρος, διότι μόλις είχε ομολογήσει την πίστη στη θεότητά του, ο Ιάκωβος, διότι έμελε να γίνει ο πρώτος που θα πέθαινε για τον Χριστό, και ο Ιωάννης, διότι έμελε να μαρτυρήσει την προσωπική του πείρα γύρω από τη θεϊκή δόξα και να αντιχίσει ως Υιός Βροντής τη θεολογία του προαιωνίου λόγου που εγένετος άρξ. Ο Κύριος τους οδήγησε πάνω στο όρο σαν σύμβολο της πνευματικής ανάβασης, η οποία από αρετή σε αρετή καταλήγει στην αγάπη, την υψηλωτάτη των αρετών. Αυτή είναι που ανοίγει τη θύρα για τη θεωρία του Θεού. Η ανάβαση αυτή ήταν στην πραγματικότητα η συμπερίληψη ολόκληρη της επίγειας ζωής του Κυρίου, ο οποίος ντυμένος στην ασθένειά μας άνοιξε για μας την οδό προς τον Πατέρα, διδάσκοντάς μας ότι η ησυχία είναι η μητέρα της προσευχής, η οποία με τη σειρά της μας αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Ο ενανθρωπίσας λόγος του Θεού απεκάλυψε έτσι την φυσική λαμπρότητα της Θείας Δόξης, την οποία συνείχε μέσα του και την οποία είχε διατηρήσει κατά την ενανθρώπισή του, έστω και αν έμενε σκεπασμένη κάτω από το προκάλημα της σαρκός. Πράγματι, από τη στιγμή της σύλληψής του στα σπλάχνα της Παναγίας Παρθένου, η θεότητα ενώθηκε ασυγχύτως με την φύση της σαρκός, δηλαδή ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, και η θεϊκή δόξα έγινε υποστατικός δόξα του προσλήματος. Αυτό λοιπόν που απεκάλυπτε ο Χριστός στους μαθητές του στην κορυφή του Θαβόρ δεν ήταν ένα θέαμα καινοφανές, αλλά απλώς η απαστράπτουσα φανέρωση της τεθεωμένης εν αυτό ανθρωπίνης φύσεως, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του σώματος και της ενώσεώς της με την θεϊκή αυγή. Ενώ το πρόσωπο του Μωυσή είχε λάμψει με μία δόξα που προερχόταν έξωθεν μετά την αποκάλυψη του όρου Σινά, το πρόσωπο του Χριστού εμφανίστηκε στο Θαβόρ ως μία πηγή φωτός, πηγή της Θείας Ζωής που έγινε προσιτή στον άνθρωπο και καταβγάζουσα επίσης πάνω στα ημάτια του, δηλαδή πάνω στον εξωτερικό κόσμο και στα προϊόντα του ανθρωπίνου πολιτισμού. Μεταμορφώθηκε, βεβαιώνει ο Ιωάννης Δαμασκηνός, όχι προσλαμβάνοντας ό,τι δεν ήταν, αλλά δείχνοντας στους μαθητές του αυτό που ήταν, διανοίγοντας τους οφθαλμούς τους και από την τυφλότητα τους έκανε να αναβλέψουν. Ο Χριστός άνοιξε τα μάτια των μαθητών του και εκείνοι με ένα βλέμμα μεταμορφωμένο από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος είδαν το αχωρίστος ενωμένο με το σώμα του Θείου Φως. Μεταμορφώθηκαν επομένως και οι ίδιοι και στην προσευχή μπόρεσαν να δουν και να γνωρίσουν την αλίωση που επήλθε στη φύση μας εξαιτίας της ένωσής της με τον Λόγο. Ό,τι είναι ο ήλιος για τα αισθητά πράγματα, το ίδιο είναι ο Θεός για τα πνευματικά, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Για το λόγο αυτό οι Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι το πρόσωπο του Θεανθρώπου που είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, έλαμπε ως ήλιος. Το φως όμως αυτό ήταν ασυγκρίτως ανώτερο από κάθε αισθητό φως. Αδυνατώντας να αντέξουν την απρόσιτη λάμψη του, οι μαθητές έπεσαν στη γη. Φως άειλο, άκτιστο και άχρονο. Αυτή ήταν η Βασιλεία του Θεού, ελιληθεία εν τη δυνάμη του Παναγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί ο Κύριος στους μαθητές του. Τώρα βεβαίως άστραψε για μια στιγμή στα μάτια τους. Αυτό το ίδιο φως όμως πρόκειται να γίνει η μόνιμη κληρονομιά των εκλεκτών της Βασιλείας, όταν ο Χριστός έλθει πάλι ακτινοβολώντας πλέον μέσα σε όλη την λαμπρότητα της δόξης του. Θα επανέλθει μέσα στο φως, μέσα στο ίδιο φως που άστραψε στο Θαβόρ και που ανέβλησε από τον τάφο την ημέρα της Αναστάσεώς του και το οποίο εκχυνόμενο πάνω στις ψυχές και τα σώματα των εκλεκτών του θα τους κάνει να εκλάμψουν και αυτοί ως ο ήλιος.
Ο Θεός είναι φως και η θέα του φως, λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όπως οι μαθητές στην κορυφή του Θαβόρ, έτσι και πλήθος Αγίων έγιναν μάρτυρες αυτής της αποκάλυψης του Θεού στο φως. Το φως εν τούτης δεν είναι για αυτούς μόνο αντικείμενο θεωρίας, είναι επίσης η θεοποιός χάρης που τους επιτρέπει να βλέπουν το Θεό έτσι που επιβεβαιώνονται τα λόγια του Ψαλμοδού «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μέσα στο λαμπρό αυτό όραμα εμφανίστηκαν στο πλευρό του Κυρίου ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι δύο κορυφές της Παλαιάς Διαθήκης, αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα τον νόμο και τους προφήτες που τον αναγνώριζαν ως Κύριο ζώντων και νεκρών. Και συνομιλούσαν μαζί του μέσα στο φως για την έξοδο αυτού, ειν έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ, δηλαδή το πάθος του, διότι δια του πάθους και του σταυρού η δόξα αυτή επρόκειτο να δοθεί στους ανθρώπους. Εκστασιασμένοι και έκθαμβοι από τη θεωρία του θεϊκού φωτός, οι Απόστολοι ήσαν βεβαρημένοι ύπνο και είπεν Πέτρος προς τον Ιησούν. «Επιστάτα καλών εστίν ημάς, όδε είναι, και ποιήσομεν σκηνάς τρεις, μίαν σύ και μίαν Μωυσή και μίαν Ηλία, μη ειδός, ολέγει». Αποσπώντας την προσοχή του μαθητή του από την ανθρώπινη αυτή επιθυμία που αρκούνταν στην επίγεια απόλαυση του φωτός, ο Κύριος τους έδειξε τότε μια καλύτερη σκηνή και μια κατά πολύ ανώτερη μονή για να ενοικήσει η δόξα του. Μια φωτεινή νεφέλη ήλθε τότε για να τους επισκιάσει και μέσα από την νεφέλη αυτή ακούστηκε η φωνή του πατρός που αναγνώριζε τον Σωτήρα. «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται». Η νεφέλη εκείνη αντιπροσώπευε τη χάρη του πνεύματος η υιοθεσίας. Και όπως κατά το βάπτισμά του στον Ιορδάνη, η φωνή του πατρός αναγνώρισε τον Υιό και αποκάλυψε ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος πάντα ενωμένα συνδράμουν στη σωτηρία του ανθρώπου. Το φως του Θεού που είχε αρχικά επιτρέψει στους μαθητές να δουν τον Χριστό, όταν άστραψε εντονότερα, τους ανέβασε σε μια κατάσταση ανώτερη από την ανθρώπινη όραση και γνώση. Εξερχόμενοι από όλα τα ορατά και από τον ίδιο τους τον εαυτό, εισήλθαν πλέον μέσα στον υπέρφωτο γνώφο, εκεί που ο Θεός είχε βάλει την απόκρυφή του και κλεισμένων των θυρών των αισθήσεών τους, έλαβαν εκεί μέσα την αποκάλυψη του τριαδικού μυστηρίου, το οποίο υπεραναβαίνει κάθε κατάφαση και κάθε απόφαση. Όντας ακόμη ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για την αποκάλυψη τέτοιων μυστηρίων, διότι δεν είχαν ακόμη περάσει μέσα από τη δοκιμασία του Σταυρού, οι μαθητές εφοβήθησαν σφόδρα. Όταν όμως σήκωσαν το κεφάλι, είδαν τον Ιησού μόνον που είχε βρει τη συνηθισμένη του όψη και που τους πλησίασε και τους καθησύχασε. Κατόπιν κατεβαίνοντας από το όρος, τους συνέστησε να κρατήσουν σιγή για ό,τι είχαν δει, μέχρι ότου ο Υιός του ανθρώπου εγερθεί εκ νεκρών. Η σημερινή εορτή είναι λοιπόν κατεξοχήν εκείνη της θεώσεως της ανθρωπίνης φύσεώς μας και της μετοχής του φθαρτού σώματός μας στα αγαθά του μέλλοντος αιώνος που είναι επέκεινα της φύσεως. Πριν ακόμη ολοκληρώσει τη σωτηρία μας με το πάθος του, ο Σωτήρας έδειξε λοιπόν ότι ο σκοπός της έλευσής του στον κόσμο ήταν ακριβώς να οδηγήσει κάθε άνθρωπο στη θεωρία της θεϊκής του δόξης. Για το λόγο αυτό, η εορτή της Μεταμορφώσεως γνώρισε ιδιαίτερη εύνοια μεταξύ των μοναχών, οι οποίοι αφιέρωσαν όλη τη ζωή τους στην αναζήτηση του ακτίστου φωτός.

0: τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Θεοκτίστου, επισκόπου Τσερνιγκόφ. Ο Άγιος Θεοκτιστός έγινε μοναχός της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου όταν ηγούμενος ήταν ο Άγιος Θεοδόσιος. Μετά την τελευτή του τελευταίου ήταν ανάμεσα στους πατέρες που μετέστρεψαν τον μοναχό Νικήτα που είχε πέσει σε πλάνη. Το 1103 εξελέγει ηγούμενος της Λαύρας και φανέρωσε τις αρετές του, οδηγώντας τις ψυχές με μεγάλη διάκριση. Ανοίγειρε τράπεζα για το μοναστήρι και ίδρυσε μια εκκλησία αφιερωμένη στους Αγίους Βόριδα και Γκλέμπ στο Βιχεγκόροβ, όπου και μετέφερε τα λείψανα των Αγίων, επέδειξε δε την αφοσίωσή του στον πνευματικό πατέρα του, εντάσσοντας το όνομα του Αγίου Θεοδοσίου στις λειτουργικές μνημονεύσεις. Χαίροντας γενικής αναγνώρισης για την ποιμαντορική του σοφία, χειροτονήθηκε επίσκοπος Τσερνιγκόφ προς μεγάλη χαρά του ηγεμονικού οίκου. Πνευματικός πατέρας του ηγεμόνα Δαβίδ και της συζύγου του Θεοδοσίας, χάρη στη δική του επιρροή ο γιος του Παγκράτιος έγινε ο πρώτος Ρώσος ηγεμόνας που έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Νικόλαος, αφού διέλαμψε έτσι στη λιχνία της Εκκλησίας για πολλά χρόνια, ο Άγιος Θεόκτιστος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό το 1123 μετά Χριστόν. Πέστον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης, στις Ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη. Ταξίδι κάνουμε και σήμερα, περιμένουμε δικά σας σχόλια και σκέψεις όπου γης παπάκι hotmail.com, ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε, και το ταξίδι μας κάθε ξημέρωμα είναι νοερό εδώ από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Θα φτάσουμε σε ένα προσκύνημα αφιερωμένο στην Παναγία μας, εδώ, στην Αθήνα. Θα επισκεφθούμε νοερός το Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Παναγίας της Νερατζιώτισσας, που έχει ονομαστεί και όλη η περιοχή έτσι από την Παναγία μας, Νερατζιώτισσα. Βρίσκεται στα ριζά του λόφου Πέλικα, στο Μαρούσι. Πιθανώς ονομάστηκε Νερατζιώτισσα λόγω της καλλιέργειας νερατζιών στη γύρω περιοχή. Χτίστηκε το 1578. Στον κυρίως ναό και το Ιερό Βήμα σώζεται μέρος του τοιχογραφικού διακόσμου του 18ου αιώνα, έργο δύο αγιογράφων. Ο μεταγενέστερος Νάρθηκας δεν φέρει ίχνη τοιχογραφιών παρά μόνο την παράσταση Θεοτόκου της Οδηγητρίας στη μικρή Κόνχη που υπάρχει εκεί στο Υπέρθυρο. Ένας πολύ ευλογημένος ναός που έχει χαρίσει και έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας που διακόνησε εκεί για πάρα πολλά χρόνια, ο Άγιος Αθανάσιος Χαμακιώτης. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να βρεθούμε ως εκεί τούτο το ξημέρωμα και να ακούσουμε να μας μιλάει για τον προσκυνηματικό αυτό ναό, Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Παναγιάς της Νερατζιώτισσας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηφισίας Αμαρουσίου και Οροπού κύριος Κύριλλος και ο ιστορικός Νίκος Μουσχονάς.
1: Το Μαρούσι είναι μία από τις περιφέρειες της Μητροπολιτικής μας Μητροπόλεως. Είναι μια ιστορική περιοχή στην οποία έζησαν πνευματικοί άνθρωποι και ιερείς και διαμόρφωσαν ένα πνευματικό κλίμα. Φαίνεται αυτό και μέχρι σήμερα. Υπάρχουν κατάλοιπα αυτού του πνευματικού κλίματος, το οποίο διαμόρφωσαν μεγάλες πνευματικές μορφές, μεταξύ των οποίων και ο μακαριστός ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης, Άγιος της Εκκλησίας, τα λείψανά του μυροβλίζουν, ο οποίος διακόνησε σε αυτό το ιστορικό παρεκκλήσιο.

Έτσι λοιπόν το Μαρούσι είναι κατάσπαρτο και από αρχαία σπαράγματα ναών, διότι στην περιοχή που βρισκόμαστε ήταν το τέμενος της αμαρισίας Αρτέμιδος. Το Μαρούσι είχε την αρχαία ονομασία Αθμόνιον, έτσι λεγότανε, και η Άρτεμις είχε μεγάλο ιερό εδώ. Φυσικά μετά την επικράτηση του χριστιανισμού και την εξάπλωση γέμισε με παρεκκλήσια πρωτοχριστιανικά και με την πάροδο του χρόνου άλλα. Αυτό στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, της Παναγίας Νερατζιωτίσης, είναι της μεταβυζαντινής περίοδου, 16ου αιώνος. Στο υπέρθυρο αναγράφεται μια ημερομηνία της Ανεγέρσεως 1578 και βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας. Είναι αφιερωμένο στην κυρία Θεοτόκο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και η εικόνα του τέμπλου που βλέπετε, που λέει «Η ελπής χριστιανών». Αυτές οι δύο εικόνες μαρτυρούν ότι είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας. Εορτάζει στο γενέσιο της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου.

Λέγεται Νερατζιώτισσα διότι από τις ιστορικές μαρτυρίες η περιοχή ήταν κατάσπαρτη από εσπεριδοειδή και κυρίως από νεράτζια, γι' αυτό πήρε την επωνομασία του τόπου, το πονίμιο είναι Παναγία η Νερατζιώτισσα.

Ήταν λοιπόν ένα παρεκκλήσιο στο οποίο αναπαύονταν την περίοδο της δουλείας και τελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ο χρόνος παρήλθε, ο ναός μισογκρεμίστηκε, ας μην ξεχνάμε την περίοδο της Ρωκοκρατίας ομιλώ, ο αγιογραφικός διάκοσμος, κυρίως της Κόνχης που έχει περισωθεί του Ιερού, είναι του 18ου αιώνος. Φυσικά έχουμε επιστρωματώσεις, γιατί από κάτω έχουμε του 1500 τόσο αγιογραφίες. Ερυπώθηκε ο ναός, μείναν μισοχαλάσματα και σας λέγω έτσι οριακά σημεία του ναού την περίοδο επί αρχιεπισκοπίας του μεγάλου εκείνου αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Χρυσοστόμου του Πρώτου, ο οποίος ήταν και καθηγητής Πανεπιστημίου, του Παπαδοπούλου, με τη συνδρομή του μεγάλου αρχαιολόγου και καθηγητού της αρχαιολογίας του Ορλάνδου, έγιναν αναστελωτικές εργασίες και το μνημείο πήρε τη σημερινή μορφή στην οποία βρίσκεται.

πήρε λοιπόν αυτή την, γιατί υπήρχε στέγη, υπήρχαν προβλήματα. Και έγινε και η επέκτασή του με τον Άρθικα, ο οποίος είναι νεότερος. Φυσικά και αυτό δεν έχει αγιογραφίες παλαιές. Έκτοτε λοιπόν ετέθηκε αυτό στη λατρεία, ανακαινισμένο πλέον.

Ο ναός της Παναγίας Νεράτζωτήσης στέγασε ανθρώπινες ψυχές οι οποίες αγάπησαν τον Χριστό, εδώ μέσα βάφησαν τα παιδιά τους, έκαναν τους γάμους, τελούσαν τις θείες ευχαριστίες, κινούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους και δείχνει και τη διαχρονική πορεία φυσικά της Ορθόδοξης πίστης μέσα από τους ναούς. Σημαντικότατες οι ιστορικές πληροφορίες για το παρελθόν είναι λίγες και βρίσκονται μόνο όσον αφορά το κτίσμα. Έχουμε και αναφορές στα ιστορικά μνημεία των Αθηνών του Καμπούρογλου, αλλά όσον αφορά το κτίσμα, όχι όσον αφορά την πνευματική ζωή του τόπου, στην τουρκοκρατία. Φυσικά, όπως γνωρίζετε, για τον Άγιο Ιωάννη τον Μπέλικα, που είναι πιο πάνω εδώ, γενικά στην περιοχή του Αμαρουσίου είναι κατάσπαρτη από μικρούς βυζαντινούς, μεταβυζαντινούς ναίσκους, 17ο-18ο αιώνος, και αυτό δείχνει τη μεγάλη ευσέβεια των κατοίκων και των πιστών. Πολλοί έχουν περισσωθεί, άλλοι έχουν γκρεμιστεί, οι περισσότεροι έχουν καταστραφεί κατά την μεγάλη επιδρομή του Κιουταχή. Το 1827, όταν έπεσε η Ακρόπολη των Αθηνών, έγιναν μεγάλες καταστροφές. Τότε κατεστράφησαν αυτά τα μνημεία, μετά την Επανάσταση δηλαδή, και μερικά ισοπεδώθηκαν παντελώς.

Έτσι λοιπόν, αναφορές για την πνευματική ζωή και την κίνηση των ανθρώπων έχουμε κυρίως μετά το 1926, όταν και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αλλά και η μετέπειτα όταν ιδρύθηκε η Μητρόπολης Αττικής τότε, με τον μακαριστό πρώτο Μητροπολίτη Ιάκωβο Βαβανάτσο, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, που περιήλθε στη δικαιοδοσία το παρεκκλήσιο και ήταν σαν ενορία λειτουργούσε, ότι δεν υπήρχαν οι εκκλησίες, είναι νεόδημητες δίπλα οι εκκλησίες, μόνο η κοίμηση Αμαρουσίου ήτανε.

παρεκκλήσιο αυτό. Η μορφή αυτή σταμάτησε το 2007, επί Αρχιεπισκοπίας Μακαριστού Χριστοδούλου, όταν όλα τα παρεκκλήσια του ΤΑΚΕ μετά την ενοποίηση των ταμείων, ιστορικά αυτό, τα παραχωρήσανε στις Ιερές Μητροπόλεις με συμφωνία να αποδίδουν το μισό από τις εισπράξεις τους για την ενίσχυση πάλι του ταμείου. Και έτσι περίληθε από το 7 στη διοίκηση της Μητροπόλεως και είναι Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια. Γιατί είναι άλλο οι ανορίες, τα Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια έχουν διαχειριστικές επιτροπές και εφημερίους και είναι στη διοίκηση του Μητροπολίτη.

Η Παναγία Ινερατζιώτισσα που βρισκόμαστε εδώ είναι ένας ναός του 16ου αιώνα, χτίστηκε πιθανότατα κατά τα μέσα του 16ου αιώνα και στη δομή του ναού είναι ενταγμένα πολλά στοιχεία από παλαιότερα κτίσματα, από παλαιότερους ναούς μέσω Βυζαντινής αλλά και παλαιοχριστιανικής εποχής. Που σημαίνει ότι στον ίδιο χώρο υπήρχε ναός χριστιανικός της μέσω Βυζαντινής περίοδου και αυτό το αποδεικνύουν για παράδειγμα οι παραστάδες της εισόδου του ναού αλλά και οι δύο μικροί κοιονίσκοι που υπάρχουν δεξιά και αριστερά αλλά και άλλα μικρά κομμάτια αρχιτεκτονικά τα οποία είναι ενταγμένα μέσα στη δομή του κτηρίου.

Το κτίριο σήμερα, έτσι όπως εμφανίζεται, είναι μετά την αποκατάστασή του που έγινε το 1923. Γιατί στα προηγούμενα χρόνια, από την Επανάσταση του 1921 και μετά, πολύ μικροί ναοί της περιοχής είχαν καταστραφεί. Σε ερυπιώδη λοιπόν κατάσταση βρισκόταν όταν το 1923 αποκαταστάθηκε στη σημερινή του μορφή. Σήμερα εμφανίζεται ως ένας μονόχωρος ναός καμαροσκέπαστος, δηλαδή έχουμε μία στέγη η οποία έχει βαρελοειδή θα λέγαμε μορφή. Εξωτερικά έχει ενισχυθεί το κτίσμα με αντιρρίδες, οι οποίες δίνουν αυτή τη χαρακτηριστική μορφολογία στην αρχιτεκτονική του, και εσωτερικά ο θόλος υποστηρίζεται από τρία μεγάλα ισχυρά τόξα.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε ένα χώρο ο οποίος είναι εξαιρετικά καλέσθητος και περιβάλλει ένα μνημείο της Ευλάβειας, αλλά και ταυτόχρονα ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία που μπορεί να διαθέτει η περιοχή του Μαρουσιού. Θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο, παραλλάσσοντας λίγο εκείνο το χωρίο της Γραφής, να πούμε ως ιερός ο τόπος ούτως.

Η πνευματική λοιπόν ζωή βρίσκεται στην κορύφωσή της, εδώ στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο, την Παναγία την Ερατζιώτισσα, να τη λέμε, όταν ήρθε εφημέριος εδώ η εμβληματική αυτή μορφή του 20ου αιώνα, ο μακαριστός ιερομόναχος πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης. Τα λείψανά του είναι, ευωδιάζουν, έχουμε πολλές θαυματουργικές επεμβάσεις πλέον, ο οποίος ήρθε εδώ το 1936 επί αρχιεπισκοπίας τότε ακόμα του μακαριστού αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Στο Μετέχμιο εκοιμήθη μετά ο αρχιεπίσκοπος και στην όλη την αρχιερατεία του Ιακώβου μέχρι το 1963, οπότε ίδρυσε και το ησυχαστήριο της Παναγίας Φανερωμένης στην Μπάλα. Έφυγε από εδώ, συνταξιοδοτήθηκε το 1963, έζησε μέχρι το 1967 στο ησυχαστήριο, όπου εκοιμήθη στις 17 Αυγούστου του 1967.

Βρισκόμαστε μπροστά στην εφαίστειο εικόνα, την Παναγία την Ερατζιώτισσα, την εφαίστεια εικόνα, η οποία γεωγραφήθηκε κατά το έτος της ενάρξεως Ελληνικής Επαναστάσεως, το 1821. Είναι Παναγία ένθρονη, η οποία περιστοιχίζεται από προφήτες και βασίλες φυσικά, οι οποίοι προφήτεψαν για την Παναγία. Αυτή είναι η εφαίστειος εικόνα της Παναγίας Ερατζιώτισσας, η οποία επί χρόνια ήταν επικαλυμμένη, δεν φαινότανε. Και φυσικά και την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα για να την καθαρίσουν. Να πω ότι ο ναός της Ερατζιώτισσας ανήκε στην αρχαιολογία μετά την ανακαίνιση του 1923 και βγήκε διάταγμα το οποίο ήταν προστατευμένο μνημείο. Και έμεινε πολλά χρόνια έτσι και γνωρίζοντας ότι είναι η Ερατζιώτισσα ένθρονη, αγιογραφήσαν αυτή την εικόνα, η οποία είναι εικόνα του 1900, μετά την ανακαίνιση του ναού που την είχανε, του 1923. Ακριβώς, άμα δείτε, είναι όμοια εικόνα. Στα νεότερα χρόνια, υπήρχε και τα χρόνια του παππούλη του μακαριστού Αγίου Αθανασίου, το Χαμακιώτη, η Παναγία, και από διηγήσεις ανθρώπων και του ιδίου, είχαμε θαυμαστά περιστατικά και γεγονότα, διότι διάβαζε παρακλήσεις ενώπιον της εικόνας. Δεν ξεχώριζε η μορφή, ήταν η νεότερη, αλλά είχαν ευλάβεια ο κόσμος σε αυτή την εικόνα της Παναγίας, η οποία είναι η εφαίστειος θαυματική εικόνα Παναγία Οδηγήτρια. Και έχουμε αναφορές και από τον ίδιο, ο οποίος διάβαζε παρακλήσεις και χαιρετισμούς και ερχόταν με κόσμο πολύ και έκανε παρακλήσεις όταν είχαν προβλήματα στην υγεία τους και άλλα δύσκολα προβλήματα. Εικόνα Παναγία Οδηγήτρια, μία από τις θαυματουργικές εικόνες που έχουμε.

Εδώ με τις άοκνες ενέργειες και τις προσπάθειες ανακαινήσεως που έγιναν τα τελευταία χρόνια, που είναι εφημέριος εδώ ο αρχιμανδρίτης Νικόδημος Σύψας, που είναι εφημέριος πολλά χρόνια στο Παρεκκλής, έγιναν πάρα πολλά ανακαινιστικά έργα και θεωρήσαμε, γιατί βάλαμε στη θέση της, φυσικά το αντίγραφο είναι για να την προσκυνάει ο κόσμος, να τη βλέπει και να προστέχει στην κυρία Θεοτόκο, να ζητάει το έλεος της, τη μεσητεία της, τη θαυματουργία της, εκεί που κρίνει αυτή ότι πρέπει να γίνει, και να βλέπουν τον τόπο στον οποίο είναι κτισμένος ο ναός της.

0: Είχαμε μεταφερθεί τούτο το ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, στο Μητροπολιτικό Ιερό Παρεκκλήσιο της Παναγίας της Νερατζιώτισσας, στο Μαρούσι, όπου ακούσαμε να μας μιλάει για τον ναό, την ιστορία του, την Παναγία μας, αλλά και το σύγχρονο Άγιο Αθανάσιο Χαμακιώτη που έζησε για πολλά χρόνια εκεί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού, κύριος Κύριλλος, και ο ιστορικός Νίκος Μοσχονάς. Ήταν ένα προσκύνημα θεομητορικό αυτό που κάναμε τούτο το ξημέρωμα και ευχόμαστε η Παναγία μας όλους να μας σκεπάζει πάντοτε. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Ένα ακόμη από τα τακτά αφιερώματα της νυχτερινής ζώνης της Πυριακής Εκκλησίας είναι αυτό που ακούτε αφιερωμένο στην μεταμόρφωση του Κυρίου. Θα διαβάσουμε αποσπάσματα από διάφορα κείμενα Ορθοδόξων θεολόγων, ιερέων και λαϊκών, τα οποία βέβαια αναφέρονται στην μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Κυρίου μας. Θα ξεκινήσουμε διαβάζοντας αποσπάσματα από το βιβλίο «Μεταμόρφωση από τις εκδόσεις Ακρίτας», ένα κείμενο του Επισκόπου Διοκλίας Καλίστου Γουέαρ με τίτλο «Η δόξα της μεταμόρφωσης». «Ω φως το τρισυπόστατον, Πάτερ, Υιέ και Πνεύμα, ο της αρχής η άναρχος αρχή και εξουσία, ο φως ακατανόμαστον, ο ανώνυμον πάντη, ο πολυόνυμον άφθης ως ενεργούν τα πάντα, ο δόξα μία και αρχή, κράτος και βασιλεία, Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος». Ο χριστιανισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι μια θρησκεία λειτουργική. Η πίστη μας εκφράζεται μέσα από τη λατρεία μας, το δόγμα μέσα από τη συλλογική προσευχή μας. Πώς λοιπόν γίνεται κατανοητό το αείδιον φως της μεταμόρφωσης μέσα από την υμνογραφία της 6ης Αυγούστου? Ας πλησιάσουμε το θέμα με δύο τρόπους. Πρώτα, ας κοιτάξουμε το πλαίσιο όπου έχει τοποθετηθεί το γεγονός της μεταμόρφωσης, πώς δηλαδή σχετίζονται δόξα και πάθος, η μεταμόρφωση και ο Σταυρός, τα δύο όροι Θαβόρ και Γολγοθάς. Η μεταμόρφωση συμβαίνει κατά την τελευταία άνοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ολόγυρα από την ακτινοβολία του Θαβόρ πέφτουν οι σκιές του ερχόμενου πάθους. Τι νόημα έχει αυτό για μας προκειμένου να ερμηνεύσουμε την άκτιστη δόξα? Δεύτερο, ας δούμε πώς τα λειτουργικά κείμενα θεωρούν τη μεταμόρφωση σαν μια τρίπτυχη αποκάλυψη. Μια αποκάλυψη της δόξας της Τριάδας, της δόξας του Χριστού και της δόξας του ανθρώπινου προσώπου. Το κοντάκιο της γιορτής θέτει το όρος Θαβόρ σε μια συνάφεια ορισμένη και συγκεκριμένη. Επί του όρους μεταμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον. Εδώ δημιουργείται μια απευθεία σύνδεση ανάμεσα στη μεταμόρφωση και στο Σταυρό, στη δόξα του Θαβόρ και στο πάθος του Γολγοθά. Ο σκοπός της μεταμόρφωσης είναι, ανάμεσα σε άλλους, να προετοιμάσει τους μαθητές για τον επικείμενο θάνατο του Σωτήρα, να τους σιγουρέψει από τα πριν και να κρατεώσει την πίστη τους. Να αναγνωρίσουν ότι στην επίγεια εμπειρία του σαρκοθέντος Θεού, πάθος και δόξα συμπλέκονται. Το πάθος είναι μέρος της δόξας και η δόξα είναι αξεχώριστη από το πάθος. Για ποιο λόγο ο Ιησούς να τους χαρίσει ένα κοίταγμα της αιώνιας δόξας του, ακριβώς πριν την άκρα ταπείνωση και κένωσή του? Γιατί σαν έρθει η ώρα του πάθους και σαν δουν τον άνθρωπον εν πληγή να αγωνιά στη Γεθσημανή και να πεθαίνει στο Σταυρό, θα θυμηθούν πως ακριβώς αυτός είναι ο αγαπητός Υιός που είδαν να δοξάζεται στο Θαβόρ. Αυτό που βεβαιώνει το κοντάκιο εδώ πέρα δεν είναι άλλο από ένα πιστό απεικόνισμα της Γραφής. Και στα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια η τοποθέτηση της μεταμόρφωσης είναι ακριβώς η ίδια με αυτή του κοντακίου. Κάθε μία από τις τρεις αφηγήσεις αρχινά με μια λίγο πολύ ακριβή δήλωση του χρόνου. Και μεθημέρας 6 ή ως ημέρα 8. Και όταν ένα επεισόδιο στο Ευαγγέλιο δένεται έτσι με το προηγούμενό του, τούτο σημαίνει συχνά πως υπάρχει μια σχέση μεταξύ των δύο επεισοδίων, όχι απλώς στο χρόνο, αλλά και βαθύτερα στο επίπεδο της πνευματικής αλήθειας. Δεν πρόκειται για μια τυχαία αντιπαράθεση, αλλά σκοπός είναι τα επεισόδια να ειδωθούν σε αλληλεξάρτηση, το ένα να εξηγηθεί σε σχέση με το άλλο. Τι γίνεται λοιπόν στην αφήγηση του Ευαγγελίου 6 ή 8 μέρες πριν τη μεταμόρφωση? Όμοια στο Ματθαίο, το Μάρκο και το Λουκά, η ακολουθία των γεγονότων δεν παραλάσει. Στο δρόμο για την Κεσάρια, την Φιλίππου, ο Πέτρος κάνει την ομολογία πίστης: «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Στη συνέχεια, ο Ιησούς προλέγει το ερχόμενο πάθος, θάνατο και ανάστασή του. Ο Πέτρος σκανδαλίζεται, αλλά ο Χριστός τον παρατηρεί και υπογραμμίζει την καθολικότητα της σημασίας του πάθους του
επιμένοντας πως και ο κάθε χριστιανός πρέπει το ίδιο να έρει το σταυρό του, κατόπιν προλέγει το μελλοντικό ερχομό του ενεδόξη και αμέσως εκεί έρχεται η φράση «μεθημέρας εξ» και η αφήγηση της μεταμόρφωσης. Ποια είναι η αλληλοσύνδεση εδώ στο χώρο της πνευματικής αλήθειας? Πρώτα απ' όλα, η μεταμόρφωση φανερά αναδέχεται και επισφραγίζει την ομολογία πίστης του Πέτρου. Η θεοφάνεια στο όρος βεβαιώνει ότι ο Πέτρος είχε πράγματι μιλήσει την αλήθεια. Ο Χριστός υπερβαίνει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον Ηλία ή τους προφήτες. Δεν είναι μονάχα ο Υιός του ανθρώπου, αλλά Υιός του Θεού του ζώντος. Το Θαβόρ δικαιώνει τη θέση του Πέτρου για τη θεότητα του Χριστού. Γι' αυτό θα αναφερθούμε αργότερα. Αλλά η μεταμόρφωση κυριαρχεί και στον υπόλοιπο διάλογο του δρόμου προς την Καισάρια του Φιλίππου. Αν ο Χριστός μιλά για το πάθος και προτρέπει σε σήκωμα του Σταυρού λίγο πριν την αποκάλυψη της θείας του δόξας στη μεταμόρφωση, αυτό το κάνει ιδιαίτερα για να διελευκάνει τη σχέση μεταξύ πάθους και δόξας στη σωτήρια οικονομία του Θεού. Δεν είναι σύμπτωση το ότι αυτοί οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που συνοδεύουν τον Κύριό μας στη μεταμόρφωσή του, είναι επίσης κοντά του στην αγωνία του κήπου της Γεθσημανή. Μάρτυρες της άκτιστης λαμπρότητάς του, μάρτυρες και της έσχατης εγκατάληψής του. Πρέπει να εννοήσουν το πάθος του στο φως της μεταμόρφωσης και τη μεταμόρφωσή του στο φως του πάθους του. Στο κέντρο του φωτός του Θαβόρ είναι φυτευμένος ο Σταυρός. Εκείνο που συλλαλούν ο Μωυσής και ο Ηλίας με τον ενδόξη Χριστό στη μεταμόρφωση δεν είναι άλλο από τον ερχόμενο σταυρικό του θάνατο, την έξοδό του στα Ιεροσόλυμα. Αλλά συνάμα πίσω από το καταπέτασμα της σταυρωμένης και αιμορραγούσα σάρκας του Χριστού στο Γολγοθά πρέπει να διακρίνουμε τον Κύριο του ακτίστου φωτός, τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Δόξα και πάθος είναι πλευρές του ενός αδιαιρέτου μυστηρίου. Ίδια είναι και η σκοπιά του Τετάρτου Ευαγγελίου. Εδώ δεν περιέχεται μια ρητή αφήγηση της μεταμόρφωσης. Εκείνο που στα συνοπτικά Ευαγγέλια είναι ένα συγκεκριμένο γεγονός, στο Τέταρτο Ευαγγέλιο έχει γίνει θέμα διάχυτο και κυρίαρχο. Ήδη στον πρόλογό του ο Άγιος Ιωάννης μιλάει τη γλώσσα του φωτός και της δόξης. «Το φως εν τη σκοτία φαίνει, εθεασάμεθα την δόξαν αυτού». Και όλα όσα ακολουθούν σε αυτό το Ευαγγέλιο είναι μια επεξεργασία αυτού του θέματος. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα για το σκοπό μας έχουν τα κεφάλαια 12 και 13, αφού εδώ το θέμα της δόξας σχετίζεται απευθείας με το θέμα του πάθους και ειδικότερα με την Γεθσημανή, αν και ο Ιωάννης όπως και με τη μεταμόρφωση δεν δίνει καμιά σαφή περιγραφή της αγωνίας στον κήπο. «Ελήλυθεν η ώρα», λέει ο Ιησούς, «να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Αυτή είναι, φανερά, μια αναφορά στο πάθος. Η ώρα της δόξας δεν είναι άλλη από την ώρα του πάθους. Τούτο βεβαιώνεται από τα λόγια που ακολουθούν, όπου ο Χριστός μιλά για θυσία και θάνατο, για τον κόκο του σιταριού που πέφτει στη γη και πεθαίνει, και για το χάσιμο και τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Αυτό το χωρίο είναι παράλληλο με τη συνομιλία στο δρόμο προς την Καισάρια τη Φιλίππου λίγο πριν τη μεταμόρφωση. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη υπάρχει στη συνέχεια μια αναμφίβολη νήξη στη Γεθσημανή. «Νιν η ψυχή μου τετάρακτε», που συνδέεται άμεσα με μια παραπέρα αναφορά στη Θεία Δόξα. «Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα, και εδόξασα και πάλιν δοξάσου». Με αυτόν τον τρόπο το πάθος της Γεθσημανή δένεται με την εκδήλωση της Θείας Δόξας. Ο Θεός ποτέ δεν είναι τόσο δυνατός όσο όταν είναι τέλεια ασθενής, ποτέ τόσο μεγαλόπρεπα δοξασμένος όσο όταν είναι τέλεια νικημένος. Το θέμα της δόξας ξαναπαρουσιάζεται στον Ιωάννη, 13ο κεφάλαιο, 31ο στίχος. «Νιν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Εύστοχα λέγεται αυτό την κέρια στιγμή όταν ο Ιούδας έχει χωθεί στο σκοτάδι για να προδώσει τον Χριστό, όταν η αλληλουχία των γεγονότων έχει βάλει σε κίνηση αυτό που θα οδηγήσει κατευθείαν στο Γολγοθά. Η δόξα δεν είναι μονάχα μέσα από, αλλά μέσα στο πάθος. Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, ο τέταρτος Ευαγγελιστής έχει έτσι συγχωνεύσει στο Ευαγγέλιό του τη μεταμόρφωση και τη Γεθσημανή. Αυτό το κάνει με τρόπο που να υποδείχνει πέρα από κάθε πιθανή αμφισβήτηση ότι το μυστήριο της δόξας είναι ένα
με το μυστήριο του Σταυρού, ότι μεταμόρφωση και πάθος είναι στην ουσία μία και μόνη πραγματικότητα. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς της δόξας, όχι παρά το Σταυρό, αλλά εξαιτίας του. Αυτός ο ζωτικός δεσμός μεταξύ Θαβόρ και Γολγοθά, της δόξας του Χριστού και του πάθους του, που βεβαιώνουν και τα τέσσερα Ευαγγέλια, τονίζεται όχι μονάχα από το κοντάκιο της γιορτής, αλλά και άλλα λειτουργικά κείμενα. Για παράδειγμα, στον κανόνα του Όρθρου, προσμένοντας την 14η Σεπτεμβρίου, ψάλουμε τις καταβασίες του Τιμίου Σταυρού. Ιδιαίτερα σαφές είναι το εναρκτήριο στοιχειρό στο «Κύριε εκέκραξα» του Μεγάλου Εσπερινού. «Πρώτου σου Σταυρού Κύριε, όρος ουρανών εμιμήτω, νεφέλιος σκηνή εφιπλούτου, σου μεταμορφωμένου, υποπατρός δε μαρτυρουμένου, παρήν ο Πέτρος, ειν Ιακώβο και Ιωάννη, ως μέλλοντες συνήνεση και εν το καιρό της παραδόσεώς σου, ή να θεωρήσαντες τα θαυμάσια σου, μη δηλιάσωση τα παθήματά σου». Το πρώτο στοιχειρό των ένων υποδείχνει επίσης την ίδια σύνδεση. Πρώτου τιμίου σου Σταυρού και του πάθους, λαβώνους προέκρινας των ιερών μαθητών, προς το Θαβόριον δέσποτα ανήλθες όρος, δείξε θελήσας τούτης την δόξαν σου. Ανακαλώντας τη θεοφάνεια στο Θαβόρ, οι μαθητές είναι δυνατόν να καταλάβουν και το Γολγοθά σαν μια θεοφάνεια. Ωστόσο η Σταύρωση συναποτελεί ένα γεγονός, μια και μόνη πράξη μαζί με την Ανάσταση, και έτσι αν η μεταμόρφωση βλέπει προς τη Σταύρωση, όμοια προσδοκεί και στα αλήθεια πιο φανερά τη δόξα της έγερσης του Χριστού την τρίτη μέρα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ενώ κατεβαίνουν από το όρος, ο Ιησούς δίνει εντολή στους τρεις μαθητές. «Μηδενή είπητε το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών εγερθεί». Αυτό το σημείο παρόμοια το αναπτύσσουν και οι ύμνοι της γιορτής. Η μεταμόρφωση του Χριστού, όπως λέγεται, προτυπεί και προμηνύει την Ανάστασή του. «Πρώτου Σταυρού σου Κύριε, παραλαβών τους μαθητάς εις όρος υψηλών, δείξε βουλόμενος της Αναστάσεως την λαμπρότητα». Τέτοιο είναι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, το πλαίσιο στη γραφή και τη λειτουργική λατρεία μέσα στο οποίο τοποθετείται η μεταμόρφωση του Χριστού. Σκοπός είναι να τη δούμε σαν μια πρόγευση της Ανάστασης, αλλά συνάμα και πιο θεμελιακά, σαν ένα είδος του μυστηρίου του Σταυρού. Και όσα είπαμε για τον λυτρωτή αληθεύουν το ίδιο για τους λυτρωθέντες. Στη ζωή μας, όπως και στη δική του, το πάθος και η δόξα πάνε μαζί. Δεν γίνεται να τα δούμε σαν διαδοχικά και ακόμη λιγότερο σαν εναλλακτικά. Είναι ταυτόχρονα. Ως αποθνίσκοντες και ιδού ζώμεν, ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Να είσαι χριστιανός σημαίνει να μετέχεις όμοια την κάθε στιγμή στην κένωση και θυσία επί του Σταυρού και στη μέγιστη χαρά της μεταμόρφωσης. Στην προσωπική ζωή του καθενός μας, το Θαβόρ και ο Γολγοθάς πρέπει να βιώνονται σαν δύο αξεχώριστες όψεις μιας σύνολης, ακέραιας πραγματικότητας. Ο συμβολισμός των μυστηρίων το φανερώνει αυτό πλουσιοπάροχα. Με το βάπτισμά μας μετέχουμε στην Ανάσταση, το προήμιο της αιώνιας ζωής, την είσοδο στη δόξα. Ντυνόμαστε τα λευκά ημάτια της ευφροσύνης και δεχόμαστε στα χέρια ένα αναμένο κερί. Αλλά την ίδια ώρα ένας σταυρός φοριέται γύρω στο λαιμό μας. Να κοινωνείς στη δόξα σημαίνει να φέρεις και το σταυρό σου. Η ίδια αλήθεια υπογραμμίζεται και στο μυστήριο του γάμου. Τα στέφανα είναι στέφανα χαράς και νίκης, μα είναι ωστόσο και μαρτυρίου. Αγαλίαση και σήκωμα του σταυρού συναπαντιούνται στη δεύτερη ευχή που λέει ο ιερέας για το ζευγάρι. Και έλθει επ' αυτούς η χαρά εκείνη, η νέσκαινη μακαρία Ελένη, ότε έβρε των τίμιων σταυρών. Και η ευχή συνεχίζει για τους ουρανίους στεφάνους που δόθηκαν στους Αγίους 40 μάρτυρες. Έτσι και στο μυστήριο της μετάνοιας πρέπει να νιώσουμε το πένθος, το στεναγμό, τη θλίψη για την αμαρτία, αλλά την ίδια ώρα αυτή η θλίψη γίνεται πικρόγλυκη, χαρμολύπη, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ένα χαροποιόν πένθος. Μετάνοια δεν είναι μονάχα να σταυρωθείς με τον Χριστό, αλλά και να μεταμορφωθείς μαζί του. Λοιπόν, σε κάθε βήμα του ταξιδιού του χριστιανού, αγαπητοί ακροατές, Θαβόρ και Γολγοθάς ανταμώνουν. Να έχεις μερίδιο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος δεν σημαίνει να ξεφύγεις από όλα τα παθήματα, αλλά να μεταμορφώνεσαι μέσα στο και μέσα από το πάθος.

Αφού είδαμε με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί ακροατές, το περιεχόμενο του μυστηρίου, ας στραφούμε τώρα και προς το πραγματικό φως της μεταμόρφωσης. Ποια η φύση αυτής της φωτοχυσίας που αστράφτει μέσα από το πρόσωπο και τα ημάτια του Σωτήρα? Στην Ευαγγελική αφήγηση ακούμε πως το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε ως ο ήλιος. Σε αυτό το σημείο οι πατέρες και τα λειτουργικά βιβλία επιμένουν πολύ περισσότερο. Το πρόσωπο του Κυρίου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έλαμψε όχι απλώς ως ο ήλιος, αλλά υπέρ τον ήλιο. Πρόκειται όχι απλώς για ένα φως φυσικό, αλλά για υπερφυσικό φως. Αυτή η ιδέα γίνεται αποδεκτή και από τα δύο εναρκτήρια στη χειρά των ένων. Οι και κατηδόντες σε μεταμορφούμενον και υπερήλιον λάμψαντα, πριν εις πεσόντες, την δυναστείαν σου κατεπλάγησαν. Ο φως ο σημάτιον περιβαλλόμενος, μεταμορφούμενος έμπροσθεν των μαθητών σου, υπέρ των ήλιον λόγε έλαμψας. Με μια εντυπωσιακή ομογνωμία, οι πατέρες διδάσκουν ότι αυτό το φως του Θαβόρ, λαμπρότερο του ηλίου, δεν είναι ένα υλικό, κτιστό φως, αλλά το πνευματικό και άκτιστο φως της θεότητας. Ήδη στις αρχές του 3ου αιώνα, ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας εξηγεί πως τα μάτια των Αποστόλων δεν βλέπουν το φως μέσα από τη φυσική δύναμη των αισθήσεων, αφού τα σωματικά μάτια δεν μπορούν να αντιληφθούν το φως της θεότητας εκτός και έχουν αλλοιωθεί από τη θεϊκή χάρη. Το φως είναι πνευματικόν και έχει αποκαλυφθεί στους μαθητές όχι στη συνολικότητά του, αλλά μονάχα στο ποσοστό που έχουν τη δυνατότητα να το αντιληφθούν. Είναι, σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ένα φως που την των οφθαλμών νικά ενέργειαν. Μια λαμπρότητα που, όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ήταν καθ' αυτή στεροτέρα όψεως. Έτσι περιγράφουν οι πατέρες το φως πάνω στο όρος, όχι σαν φυσικό, αλλά σαν νοητό, υπερφανές φως, υπερούσιον, απρόσιτον και θείον. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επέμενε πως το φως του Θαβόρ είναι ταυτόσιμο με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να ανακεφαλαιώνει την υπάρχουσα παράδοση των πατέρων που έφτανε πάνω από 1000 χρόνια πριν από αυτόν. Την ίδια διδασκαλία βρίσκουμε και στα λειτουργικά κείμενα. Το φως του Θαβόρ, όπως λέγεται, επισκιάζει τον ορατό ήλιο. Είναι μια λαμπρότητα στεροτέρα όψεως, την οποία οι Απόστολοι μπόρεσαν να δουν μόνο σε ένα περιορισμένο βαθμό. Και καθώς ιδύναντο, όχι όπως είναι καθεαυτή. Το φως είναι άειλον, της υπερφώτου δόξης. Φως αίδιον, άσχετον, απρόσιτον. Πρόκειται για την σελασφόρον θείαν έγλην, για θεϊκής αυγής χαρακτήρα, για δόξαν της θεότητος, για βολίδας θεότητος, για άνθρακα θεότητος. Σε αυτές αλλά και πολλές άλλες φράσεις, ο υπερβατικός, θείος και άκτιστος χαρακτήρας του Θαβόρ φανερώνεται πλουσιοπάρχα. Τα λειτουργικά κείμενα βεβαιώνουν απόλυτα την παλαμική ερμηνεία της μεταμόρφωσης, παρόλο που δεν χρησιμοποιούν καθεαυτή τη φράση «άκτιστες ενέργειες». Αυτό το άειλο φως, αγαπητοί ακροατές, που φέγγει πάνω στο Θαβόρ, λαμπρότερο του ηλίου, είναι πρώτα απ' όλα ένα φως της Αγίας Τριάδας. Η δόξα της μεταμόρφωσης διακηρύχνει τον Θεό ως τριαδική ενότητα, ως τα τρία σε ένα, το προήλιον σέλας Χριστός, σωματικός επί της γης περιπολεύων, σήμερον εν Θαβόρ το όρι, μυστικός της Τριάδος των τύπων υποδείκνηση. Ιδωμένη ως τριαδική πανήγυρη, η μεταμόρφωση μοιάζει πολύ με τη γιορτή που πέφτει ακριβώς 8 μήνες πρωτύτερα, τα Θεοφάνεια, τη γιορτή της βάφτισης του Χριστού. Και οι δύο είναι γιορτές φωτός, τα Θεοφάνεια είναι γνωστά σαν τα φώτα, αλλά η ομοιότητά τους δεν τελειώνει εδώ. Και στις δύο περιστάσεις δηλώνεται καθαρά η ενέργεια και των τριών προσώπων της θεότητας. Στη βάφτιση του Χριστού η φωνή του Πατέρα μαρτυρεί από τον ουρανό τον αγαπητό Υιό, ενώ το πνεύμα σε μορφή περιστεριού εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπάβεται πάνω στον Υιό. Με τα λόγια του τροπαρίου των Θεοφανίων, εν Ιορδάνη βαπτιζουμένος σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του Γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου το λόγου του ασφαλές. Ακριβώς το ίδιο τριαδικό σχήμα υπάρχει και στη μεταμόρφωση. Η φωνή του Πατέρα ακούγεται από τον ουρανό να μαρτυρεί τον Υιό, ενώ το πνεύμα παρουσιάζεται σε αυτή την περίπτωση όχι σαν περιστέρι, αλλά σαν νεφέλη φωτός. Παρόλο που στην Ευαγγελική αφήγηση δεν λέγεται ρητά ότι η νεφέλη σημαίνει το πνεύμα, η σύγκριση των εξιστορήσεων της μεταμόρφωσης και του Ευαγγελισμού στηρίζει μια τέτοια ερμηνεία, αφού και στις δύο απαντιέται το ίδιο ρήμα, επισκιάζειν.
Έτσι, όταν ακούμε Νεφέλη Φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, αναλογιζόμαστε τα λόγια του Αρχαγγέλου «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισε και δύναμις υψής του επισκιάσισι», που είναι μια σαφής αναφορά βέβαια στο τρίτο πρόσωπο της Τριάδας. Παρόμοια μπορεί να εννοηθεί και η Νεφέλη στην 1η Κορινθίους 10:2. Η θάλασσα αναφέρεται στο νερό του βαπτίσματος, ενώ η Νεφέλη υποδηλώνει τη χάρη του πνεύματος, την επισκιάζουσα και καταβαίνουσα στον βαπτιζόμενο. Στην πατερική παράδοση, τουλάχιστον από τον Οριγέννη και πέρα, η Νεφέλη στη μεταμόρφωση ερμηνεύεται κανονικά ως το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι, για παράδειγμα, η ερμηνεία του Αγίου Ανδρέα Κρήτης, του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού και του Αγίου Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή επίσης είναι η ερμηνεία που βρίσκουμε στα λειτουργικά βιβλία. Αναφερόμενος στο στήλον Νεφέλης και Πυρός, ο δεύτερος κανόνας σημειώνει: «Ο στήλος του Πυρός Χριστών των Μεταμορφούμενων, είδε Νεφέλη σαφώς την χάρη του Πνεύματος, την επισκιάσασαν εν το Θαβωρίο, παρεδήλου εμφανέστατα». Η δόξα της μεταμόρφωσης είναι με αυτόν τον τρόπο μια δόξα τριαδική. «Εποπτεύσομεν νοή θεότητα άειλων, Πατρός και Πνεύματος εν ιόμονο γενή απαστράπτουσαν», όπως την εκφράζει το εξαποστηλάριο: «Φως αναλύω τον ολόγιε, φωτός Πατρός αγενήτου, εν το φανέντι φωτίσου σήμερον εν Θαβωρίο, φως είδομεν τον Πατέρα, φως και το Πνεύμα, φωταγωγούν πάσαν κτίσιν».

Είναι η εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου αναφορές στο γεγονός της μεταμόρφωσης του Κυρίου «Φωτί προσλάβομεν φως». Η δόξα της μεταμόρφωσης, αγαπητοί ακροατές, ενώ είναι τριαδική, είναι ειδικότερα και μια χριστολογική δόξα. Εδώ πλησιάζουμε στην καρδιά του μυστηρίου στο Θαβόρ. Στο όρος βλέπουμε τον σαρκωμένο Σωτήρα να φανερώνεται στον αληθινό του χαρακτήρα. Τέλεια θείος και τέλεια ανθρώπινος. Η μεταμόρφωση είναι μια φανέρωση μαζί της θεότητας και της ανθρωπότητας του Χριστού. Το αίδιον άκτιστον φως, ακτινοβολώντας από το πρόσωπο του Χριστού, αποκαλύπτει τη θεότητά του, δείχνει την δόξαν της θεϊκής σου μορφής. Όπως λέει και ο Μέγας Εσπερινός, την θείαν δόξαν υποκάτω τη σαρκός. Αλλά την ίδια ώρα, το ανθρώπινο σώμα του Κυρίου, αν και φωτοβόλο με άειλη δόξα, παραμένει γνήσια υλικό και ανθρώπινο. Η σάρκα του μεταμορφώνεται, αλλά δεν αναιρείται. Με αυτόν τον τρόπο, η μεταμόρφωση εκφράζει σε ένα ορατό σχήμα την αλήθεια του Χαλκεδονίου δόγματος, που ομολογεί τον Υιό, ομοούσιο με τον Πατέρα κατά τη θεότητα, ομοούσιο με εμάς κατά την ανθρωπότητα, ένα και αδιαίρετο πρόσωπο με δύο τέλειες φύσεις. Η γλώσσα της Χαλκιδόνος χρησιμοποιείται στα κείμενα της γιορτής, περισσότερο στο δεύτερο κανόνα που αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Θεός όλος υπάρχον, όλος βρωτός γέγονας, όλη τη θεότητη μίξα στην ανθρωπότητα, εν υποστάση σου, ειν εν δυσίτες ουσίες, Μωυσής ηλίαστε είδον εν όρη Θαβόρ. Και πυρ μη φλέγον την ύλην του σώματος, οράθης άειλον, οσμωσή και αποστόλης, όφθης ηλίαται, δέσποτα εις εκ δύο, εν δυσί τελείες τες φύσεσιν. Συγκραθείς ασυγχύτως, άνθρακα υπέδειξα σημείν θεότητος. Αναπτύσσοντας αυτό το σημείο, λέει ο επίσκοπος κύριος Κάλιστος, μπορούμε να πούμε ότι στη μεταμόρφωση τίποτα δεν αφαιρείται από το Χριστό και τίποτα δεν προσθέτεται. Τίποτα δεν αφαιρείται. Μεταμορφωμένος στο Θαβόρ, ο Χριστός παραμένει τόσο τέλεια άνθρωπος όσο ήταν κάθε άλλη στιγμή, τόσο τέλεια άνθρωπος όσο εσείς ή εγώ. Η ανθρώπινη σάρκα του δεν εξαλείφεται, ούτε καταποντίζεται μέσα στο θείο φως, γίνεται διαυγής, η θεότητα φέγγει μέσα από αυτήν και από αυτήν, αλλά εξακολουθεί να είναι αυθεντικά ανθρώπινη σάρκα. Ωστόσο, αν τίποτα δεν αφαιρείται, ομοίως τίποτα δεν προσθέτεται. Η αιώνια δόξα που αποκαλύφθηκε στο όρο Σταβόρ είναι κάτι που ο σαρκωθής Χριστός κατέχει πάντοτε από την πρωταρχική στιγμή της σύλληψής του στη μήτρα της Αγίας Παρθένου. Αυτή η δόξα συνυπάρχει με αυτόν στη διάρκεια όλης της επίγειας ζωής του, ακόμα και τις ώρες της έσχατης ταπείνωσής του, όπως της αγωνίας της κήπου της Γεσθημανή ή της κραυγής εγκατάληψης πάνω στο Σταυρό, παραμένει αληθινό ότι εν αυτό κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Η διαφορά βρίσκεται απλώς σε τούτο. Σε άλλες στιγμές της επίγειας ζωής του η δόξα, αν και αληθινά παρούσα είναι κρυμμένη κάτω από το καταπέτασμα της σάρκας, στην κορυφή του όρους, στιγμιαία μόνο, το καταπέτασμα γίνεται διάφανο και η δόξα γυμνώνεται κατά ένα μέρος. Αλλά, όπως οι πατέρες επιμένουν συνεχώς, στη μεταμόρφωση καμιά αλλίωση δεν συνέβη στον ίδιο το Χριστό. Η αλλίωση προσφέρθηκε μάλλον στους Αποστόλους. Με τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, μεταμορφούτε τίνιν ουχ ο ουκίν προσλαβόμενος, αλλά όπεριν τις οικείς μαθητές εκφαινόμενος, διανοίγουν τούτον τα όματα. Ή με τα λόγια του Αγίου Ανδρέα Κρήτης, ου τότε γενόμενος εαυτού διαυγέστερος ή υψηλότερος, άπαγε, αλλά όπερ και πρώτερον. Η ιστορία του Ευαγγελίου, λέει ο Παύλος Ευδοκίμοφ, μιλά για τη μεταμόρφωση του Κυρίου, όχι για αυτή, αλλά για αυτή των Αποστόλων. Επομένως λοιπόν, η γιορτή της μεταμόρφωσης μας φέρνει μπροστά στο σωτήριο παράδοξο της χριστιανικής μας πίστης, ότι ο Ιησούς είναι τέλεια Θεός, τέλεια άνθρωπος και ωστόσο ένα πρόσωπο και όχι δύο. Στις 6 Αυγούστου, καλό είναι λοιπόν να συλλογιζόμαστε αυτή τη μέρα με την πιο έντονη ενάργεια τη διπλή πληρότητα του σαρκωθέντος Σωτήρα, την τελειότητα της θεότητός του και την αμύωτη ακεραιότητα της ανθρωπότητάς του. Το Θαβόρ μας δείχνει στο πρόσωπο του Χριστού την ανθρώπινη φύση, τη δική μας ανθρώπινη φύση, αναλυφθήσα στο Θεό, πλημμυρισμένη από θεία ζωή και δόξα, διαποτισμένη από τις τάκτιστες ενέργειες και όμως ακόμα πλέρια ανθρώπινη.

Έτσι ερχόμαστε στην τρίτη και τελευταία πλευρά της δόξας της μεταμόρφωσης. Κοιτάζοντας, αγαπητοί ακροατές, τον μεταμορφωμένο Χριστό στο Θαβόρ, βλέπουμε φανερωμένη όχι μονάχα τη δόξα της Τριάδας, όχι μονάχα τη δόξα του σαρκωμένου λόγου, ένα πρόσωπο σε δύο φύσεις, αλλά και τη δόξα του δικού μας ανθρώπινου προσώπου. Η μεταμόρφωση είναι μια αποκάλυψη όχι μονάχα του τι είναι ο Θεός, αλλά και του τι είμαστε εμείς. Εν τη Θεία σήμερον μεταμορφώσει η βρωτή άπασα φύσης προλάμπει θεϊκός εν εφροσύνη κραυγάζουσα. Διήκτον γάρ τον άμορφον μεταμορφούμενος άνθρωπος, άνθρωπον εν θαβόρ κατελάμπρινεν ο σωτήρ των ψυχών ημών. Η μεταμόρφωσή μας αποκαλύπτει την καταφύσιν ανθρώπινη κατάσταση, την πρωταρχική ωραιότητα της φύσης μας. Μεταμορφωθεί στο όρος, ο νέος Αδάμ μας δείχνει την ανθρώπινη φύση όπως ήταν στον Παράδεισο πριν την πτώση. Σήμερον επόρους Θαβόρ μεταμορφωθείς επί των μαθητών έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος εν εαυτό την ανθρωπίνην αναλαβών ουσίαν. Εν τούτο γάρ επιβάς το όρι σωτήρ μετά των μαθητών σου, την αμαυρωθήσαν εν Αδάμ φύσιν μεταμορφωθείς, επαστράψε πάλιν πεποίηκας, μεταστοιχειώσας αυτήν εις την σύν της θεότητος δόξαντε και λαμπρότητα. Αλλά έχει και κάτι ακόμα. Η μεταμόρφωση δεν στρέφεται μόνο προς τα πίσω, προς την αρχή, αλλά ατενίζει και μπροστά, προς το τέλος, την τελική δόξα της δεύτερης παρουσίας του Χριστού. Η μεταμόρφωση είναι μια εσχατολογική γιορτή, γιορτή της μέλουσας ελπίδας. Είναι με τα λόγια του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου τα προήμια της ενδόξου αυτού παρουσίας. Η ημέρα 8 που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σύμφωνα με τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, δείχνουν συμβολικά την 8η ημέρα του μέλλοντος αιώνος. Στη μεταμόρφωση οι μαθητές μεταφέρονται από το επίπεδο του χρόνου σε αυτό της αιωνιότητας ή καλύτερα βιώνουν την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο. Στη γιορτή της μεταμόρφωσης μεγαλύνουμε τας δύο παρουσίας του Χριστού, τη δεύτερη πλάι στην πρώτη. Η μεταμόρφωση λοιπόν φανερώνει όχι μονάχα το τι ήταν η ανθρώπινη φύση πρωταρχικά, αλλά και το τι θα γίνει εν Χριστώ στην ίστατη εκπλήρωση των πάντων. Και αυτή η τελευταία κατάσταση είναι ασύγκριτα υψηλότερη από την πρώτη. Μας δείχνει όχι απλώς το αρχέτυπο κάλος της εικόνας, αλλά και την καταληκτική δόξα της ομοίωσης. Την των βρωτών εναλλαγήν, την μεταδόξη σου σωτήρ εν τη δευτέρα και φρικτή, τη εις ελεύσεως δεικνύς επί του όρους θαβόρ μετεμορφώθης. Και η να σου δείξεις εμφανώς την απόρριτον δευτέραν κατάβασιν, όπως ο ύψιστος Θεός οφθήσει εστός εν μέσω Θεών. Ατενίζοντας προς το Θαβόρ με αυτή την εσχατολογική προοπτική, βλέπουμε πως ο μεταμορφωμένος Χριστός διαδηλώνει σε όλους μας το τέλειο μέτρο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων μας, την απότατη ικανότητα της ανθρώπινης φύσης μας σε όλη την αληθινότητα και το ύψος της, κάτι που θα γίνει κατάδειλο σε εμάς όχι μόνο την έσχατη μέρα, αλλά του οποίου οι απαρχές είναι ακόμα και τώρα φανερές. Έτσι η μεταμόρφωση είναι η γιορτή της κατάστασης αγιότητας, καθώς μας δείχνει τον ύψιστον Θεόν εστώτα εν μέσω Θεών. Το θέμα της γιορτής, με μια φράση του Αγίου Ανδρέα Κρήτης, είναι η της φύσεως θέωσης. Σήμερον ο Χριστός εν όρη θαβορείο, την του Αδάμ αμύψας αμαυρωθήσαν φύσιν, λαμπρίνας εθεούργησεν. Ωστόσο, αγαπητοί ακροατές, υπάρχει κάτι ακόμη να υποθεί. Ο φωτίσου άπασαν την οικουμένη Αγιά σας. Η μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος υποδηλώνει τη μεταμόρφωση όχι μονάχα της σύνολης ανθρώπινης φύσης, αλλά και ολάκερης της υλικής δημιουργίας. Τα όρια της είναι κοσμικά. Η ανθρωπότητα σώζεται όχι από, αλλά με ολάκερο τον κτιστό κόσμο. Το σύμπαν στο σύνολό του καραδοκεί με προθυμία την αποκάλυψη των ιών του Θεού. Με αυτή την έννοια, το Θαβόρ είναι το προήμιο της καινής γης, που πρέπει να διακηρυχθεί παγκόσμια τους έσχατους καιρούς. Γιατί στο όρος δεν βλέπουμε μόνο ένα ανθρώπινο πρόσωπο μεταμορφωμένο εν δόξη. Το φως ακτινοβολεί όμοια και μέσα από τα ημάτια του Χριστού. Το φως του Θαβόρ μεταμορφώνει όχι αποκλειστικά το σώμα του Σωτήρα, αλλά συνάμα και τα άλλα υλικά στοιχεία που τον περιβάλλουν. Τα ενδύματα που φορά τα καμωμένα από χέρια ανθρώπινα, και έτσι κατ' επέκταση το φως δυναμικά αγκαλιάζει όλα τα υλικά πράγματα. Όχι μονάχα κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά και κάθε φυσικό αντικείμενο μπορεί να μεταμορφωθεί.
Στο φως αυτού του ενός προσώπου που μεταστοιχιώθηκε, αυτών των συγκεκριμένων ρούχων που έγιναν λευκά και απαστράπτοντα, όλα τα ανθρώπινα πρόσωπα έχουν αποκτήσει μια καινούργια ακτινοβολία, σε όλα τα κοινά πράγματα έχει δοθεί νέο βάθος. Για εκείνους που πιστεύουν στον μεταμορφωθέντα Χριστό, κανένα πράγμα, ό,τι και να είναι αυτό, δεν είναι παρακατιανό ή καταφρονητέο, όλα τα δημιουργήματα μπορούν να γίνουν φορείς του ακτίστου φωτός. Η δόξα της καιωμένης βάτου μας περιβάλλει περιμένοντας να αποκαλυφθεί. Αλλά αν μια τέτοια κοσμική μεταμόρφωση είναι να πραγματοποιηθεί μέσα σε τούτο τον κόσμο της φθοράς και της πτώσης, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο, τον τρόπο που έδειξε ο Κύριός μας όταν είπε λίγο πριν ανεβούν στο Θαβόρ. «Ή τη στέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτο μη». Το σημείο αυτό τονίζεται όχι μόνο σε όσα προηγούνται, αλλά και σε όσα ακολουθούν τη μεταμόρφωση. Είδαμε στην αρχή το πλαίσιο της μεταμόρφωσης σε σχέση με όσα προηγούνταν. Ολοκληρώνουμε αυτή την ενότητα της εκπομπής μας, εξετάζοντας όσα ακολουθούν. Και στις τρεις αφηγήσεις των συνοπτικών, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης κατεβαίνουν από το όρος για να βρεθούν αντιμέτωποι με μια σκηνή σύγχυσης και οδύνης. Ένα επιληπτικό παιδί σε κρίση σπαραγμού. Η αγωνία του πατέρα του, η ανυμπόρια και η αμηχανία των άλλων μαθητών. Για μια ακόμη φορά δεν πρόκειται για μια τυχαία αντιπαράθεση. Ο Πέτρος θέλησε να μείνουν στην κορφή του βουνού φτιάχνοντας τρεις σκηνές και έτσι να παρατείνουν το όραμα. Αυτό ο Κύριός μας δεν το επιτρέπει.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τα πάντα μπορούν να μεταμορφωθούν. Αλλά τέτοια μεταμόρφωση είναι δυνατή μόνο δια της άρσεως του Σταυρού. Η Δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Αγαπητοί ακροατές, είναι η Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM. Ακούτε την έκτακτη εκπομπή αναφορές στη μεταμόρφωση στα πλαίσια του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, Φωτί προσλάβομεν φως.

Τη φορά ένα κείμενο του μοναχού Θεόκλητου Διονυσιάτη με τίτλο «Η μεταμόρφωση του Χριστού στην κορυφή του Άθρου». Επέλεξα για το θέμα μου, λέει ο μοναχός Θεόκλητος, κάποιες αλυσμόνητες μυστικές εμπειρίες μου, όταν στα χρόνια της νεότητός μου ως μοναχού ανέβαινα με άλλους μοναχούς στην κορυφή του Άθωνος, στο όρος της μεταμορφώσεως, για την ολονύκτια αγρυπνία της φερόνιμης εορτής. Πραγματικά το Άγιον Όρος έχει ιδιαίτερη χάρη ως επίγειος παράδεισος της Θεοτόκου Μαρίας και συνδυάζει πνευματικά πλούτη και κάλλη και απαράμιλες φυσικές ομορφιές. Είχαμε ήδη φτάσει στο ύψος των 1500 μέτρων, όπου η ομαλή θέση Παναγία σε ένα είδος καταφυγίου. Αφού ξεκουραστήκαμε αρκετά σύμφωνα με την παραδοσιακή τάξη κατά τις απογευματινές ώρες, ετοιμάστηκαν οι μοναχοί να ανέβουν στην ιερή κορυφή του Άθο. Οι ιερείς με τα ιερατικά τους άμφια, βαστάζοντας ιερές εικόνες και ψάλλοντες ύμνους και οδές πνευματικές, οι ιεροδιάκονοι θυμιάζοντες και ακολουθούντες οι μοναχοί μαζί με τους λαϊκούς, ανεβαίναμε στο όρος εις ανάμνηση της μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Σταβόρ, όπου το πρόσωπον αυτού έλαμψε ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Κατεχόμενοι από άγια συναισθήματα, άλλοι με πνευματικούς διαλογισμούς και άλλοι με την μονολόγηστη ευχή στο νου και στην καρδιά, πορευόμαστε όλοι όσοι δόξης εφιέμεθα ολικός της εν Θεού, για να δοξολογήσουμε τον Χριστόν που με το πύρ της θεότητός του ανεμόρφωσε τη φύση μας στην αρχαία άφθαρτη κατάσταση και μακαριότητα. Μεταρσιωμένοι λοιπόν, ανεβαίναμε στην κορυφή σαν σε άλλο θαβόρ για να συμμετάσχουμε μαζί με τους προφήτες Μωυσή και Ηλία και τους τρεις προκρήτους μαθητές στην απρόσιτη θεϊκή έλαμψη και να προσλάβουμε φως από το θείο φως, αφού προηγουμένως διακόψουμε το νέφος του γεώδους σαρκίου. Ύστερα από μία σχεδόν ώρα, ψάλλοντες και ενούντες των θεών, εφτάσαμε έναν κόπο στην ιερή κορυφή, όπου το ναίδριο της μεταμορφώσεως του Ιησού που έφερε έντονα τα ίχνη κεραυνοπλήκτου οικοδομήματος. Ήταν ώρα που ο ήλιος είχε δύσει, αλλά από την κορυφή των 2000 μέτρων δεχόμαστε ακόμη τις χρυσές ακτίνες του. Και τότε θυμήθηκα το τροπάριο της μεταμορφώσεως. Ήλιος μεν την γην φεδρίνων αύθης δίνει, Χριστός δε μεταδόξης αστράψασεν το όρι, τον κόσμον κατεφώτισεν. Πραγματικά, δίοντος του φυσικού ηλίου, εμείς με εγκάρδιο πόθο και μυστική χαρά μέσα στον νυχτερινό γνώφο του όρους, σαν φιλοθεάμονες των υπερνούν και φιλίκοοι, ανυψωθήκαμε αισθητός για να εποπτεύσουμε μυστικός τον σωτήρα του κόσμου, τον Κύριόν μας Ιησούν, που αστράφτη με τις θεϊκές ακτίνες του, αλλά και να ακούσουμε τη φωνή του Ανάρχου Πατέρα, που μαρτυρεί τον ομοούσιον Υιόν ως αγαπητόν, αυτόν που θεοποίησε τον άνθρωπο, όλη τη θεότητη μίξας την ανθρωπότητα. Κατά το βυζαντινό τυπικό να άρχισε η αγρυπνία. Επειδή ο ιερός ναός της μεταμορφώσεως δεν χωρούσε περισσότερους από 20 μοναχούς, αρκετοί οι εορταστές παρακολουθούσαν προσευχόμενοι απ' έξω, όπου άναψαν φωτιά για να αντισταθμίσουν το ορεινό ψύχος. Σχηματίστηκαν οι χωροί των ιεροψαλτών, ο ναίσκος φωταγωγήθηκε με άφθονα κεριά, ο ιερεύς εθυμίασε με ευωδέαστατον αγιορείτικο μοσχοθυμίαμα και μετά το δόξα τη Αγία και ομοουσίο και αδιαιρέτο τριάδι, απαγγέλθηκε κατανυκτικά ο προημιακός σε μια βαθιά και ευλαβική σιγή. Και μόλις έφτασε ο ωραίος ψαλμός στο στίχο «Πάντα πως έπροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτής εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν», δονήθηκε το ιερό ναίδριο από το στίχο «Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος», μέχρι το τέλος των ανοιξανταρίων που ψάλλονταν με αρενοπόν ύφος, χοροδιακά, αργά και μελωδικά. Ακολούθησαν τα γλυκύτητα και κραγάρια και στη συνέχεια τα θεολογικότατα ιδιόμελα με κέντρο τη Θεία Μεταμόρφωση του Ιησού και το άκτιστο φως. Τι μυσταγωγία ήταν αυτή? Τι ήταν εκείνο που μεταποιούσε τις καρδιές και το νου, ώστε οι ψυχές να δέχονται εν αισθήσει τα θεόπνευστα λόγια των ψαλμών και της υμνολογίας? Ήταν η χάρη της ευσίμου ημέρας ή ο μεταμορφωθής Κύριος που άμοιβε τον κόπο της ορειβασίας? Ήσαν οι νόες και οι ψυχές εντονότερα παρασκευασμένες, ώστε κάθε λέξη, κάθε νόημα να μεταβάλλονται σε γλυκό νυγμό στην καρδιά, φτέρωση του νου για θεολογία, φλόγα θερμένουσα την ψυχή για δοξολογία, φως που φωτίζει για τη γνώση του μεταμορφωθέντος Ιησού? Πόσες φορές οι μοναχοί δεν άκουσαν και δεν διάβασαν τον προμηιακό? Γιατί, όπως μου έλεγαν αργότερα, ενόμιζαν ότι για πρώτη φορά τον άκουγαν, και τότε μονάχα ανακάλυπταν το αλάλητο βάθος των θεολογικών νοημάτων και την άρρητη γλυκύτητα του εξαισίου αυτού ψαλμού? Και τα ιδιόμελα της μεταμορφώσεως πόσα χρόνια και τα άκουγαν και τα έψαλαν?
Όμως τότε για πρώτη φορά τα αισθάνθηκαν τόσο έντονα και τότε μόνο τους συγκλώνησε το θεολογικό τους περιεχόμενο.

Ο μεγάλος Ζεσπερινός προχωρούσε σύμφωνα με το τυπικό. Τα ιδιόμυλα απέδιδαν το νόημα και τον σκοπό της μεταμορφώσεως του κυρίου. Το θαβόριον όρος εμμύτω τον ουρανό και η νεφέλη απλωνόταν σαν σκηνή, ενώ ο ουράνιος πατέρας μαρτυρούσε τον ιόν του. Οι κορυφαίοι μαθητές, βλέποντας τα θαυμαστά αυτά πράγματα, βεβαιώνονταν ότι ο Χριστός είναι Θεός, αληθινός, ώστε όταν αργότερα θα τον δουν σταυρούμενο να μην δηλιάσουν, αλλά να καταλάβουν ότι το πάθος του είναι εκούσιο για τη θέωση και σωτηρία των ανθρώπων. Στο θαβόριον όρος ήταν τόση η ακτινοβολία που έριψαν εαυτούς εν το εδάφη της γης, μη φέροντες οράν την αθέα των μορφήν. Και όπως ο Κύριος ήταν μέσα στην ακτινοβόλο νεφέλη, συνομιλώντας με τον Μωυσή και τον Ηλία, για να δείξει ότι είναι Θεός ζώντων και νεκρών, άγγελοι διεικώνουν φόβο και τρόμο, ουρανοί έφρυξαν, γη ετρόμαξαν, ορώντες επί γης της δόξης των Κύριων. Μετά το δοξαστικό που ψάλθηκε από τους Αγιορείτες με αλλαλαγμό ψυχής και μετά από την είσοδο και τα προφητικά αναγνώσματα, εμελώδησαν οι μοναχοί τα τροπάρια της λυτής, ενώ οι ακούοντες και προσευχόμενοι με βαθύτατη συνέστηση των τελουμένων φαίνονταν σαν να επήχαν τη θέση των προκρήτων μαθητών μπροστά στην ένδοξη μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού, όντες κυριολεκτικά απορροφημένοι από τις αγγελικές υμνοδίες, με αλλοιωμένη την ψυχή και το πρόσωπο ως διακονούντες στο θείο αυτό μυστήριο. Αληθινά διαπίστωνε κανείς τη μυστική μέθεξη των μοναχών και το συγκλονισμό τους στον ιερό επάνω στο απτό γεγονός ότι το προήλιον σέλας Χριστός, σωματικός περιπολεύων επί της γης, αποκάλυψε του αρχιετύπου κάλους την ευπρέπειαν και ταύτην ούχ ολόκληρον στο θαβόριον όρος, όπως ακριβώς διαγρηγορούσαμε και εμείς σε μια άλλη γήινη κορυφή, για να κοινωνήσουμε μυστικώς στο θείο και άκτιστο φως, όπως οι πρόκριτοι Απόστολοι. Αυτά είναι βέβαια μεγάλα πράγματα και μεγαλεία ασύλληπτα από τον φυσικό νου, το πόσο Θεός κατέστησε θείας φύσεως κοινωνού στους ιούς των ανθρώπων. Και αυτά δεν σταματούν εδώ, αλλά στην αιωνιότητα μας επιφυλάσσονται μείζωνα τούτων. Γιατί η σαρκοφόρα φύση μας δεν χωρεί, δεν αντέχει σε περισσότερη θεϊκή λαμπρότητα. Για το λόγο αυτό και ο Ιησούς έδειξε στους μαθητές του, ούχ ολόκληρον τη φωτοειδή δόξα του, αλλά καθώς ιδύναντο, φιδόμενος μήπως ειν τη οράση και το ζήνα πολέσωση. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πανηγυρική και πάμφωτη πνευματικός κατάσταση συνεχίστηκαν οι ψαλμωδίες νόων και ψυχών ασπύλων προς τον μεταστοιχειώσαντα την αμαυρωθήσαν φύση του Αδάμη στην θεϊκήν δόξαντα και λαμπρότητα. Και ύστερα από τη λυτή και των εσπερινών άρχισε ο όρθρος όπου μετά τα καθίσματα μελωδήθηκε ο πολυέλεος με έντονο διθυραμβικό ρυθμό και στο τέλος διάβασε ο ιερεύς το ιερόν Ευαγγέλιον της εορτής. Μέσα σε υπερκόσμια σιωπή και βαθύτατη ευλάβεια, ακούσαμε την πρόρηση του Κυρίου Ιησού προς τους κορυφαίους μαθητές του ότι εσύ την έστον όβε αισθηκότων, ή την εσουμιγεύσονται θανάτου έως ανίδωση την βασιλείαν του Θεού, ελιληθιείαν εν δυνάμει, αυτό που πραγματώθηκε επάνω στο Θαβόρ. Αλλά όπως είμαστε κι εμείς μιμούμενοι μυστικώς τους Αποστόλους, μετέχοντες στο φως και τη δόξα, πόσο θέλαμε να επαναλάβουμε τα λόγια που είπε ο Πέτρος. Ραβή, καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Μη ειδός, ο λέγει. Έβλεπα τους μοναχούς με αγνισμένα τα πρόσωπα από τα μεγαλεία του Θεού που ρητορεύουσα γλώσσα ουδύνατε φθέξαστε, μέσα στο κατανυκτικό και υποβλητικό νημίφος του μεταμορφωμένου και αυτού να ιδρύουν σε κατάσταση πνευματικής ευφροσύνης που εχάριζαν τα θεολογικά νοήματα της υμνολογίας. Και ένας μοναχός που στεκόταν σε μια γωνία σκιερή με το κομποσκήνι του ασκητού φαινόταν να πάσχει τα υμνούμενα. Χλωμός και εξαϊλωμένος, με πρόωρα βαθουλωμένα τα μάτια, συνήθως δακρυσμένα, ενόμιζε κανείς ότι είχε ξεκολλήσει από κάποια τοιχογραφία της κριτικής σχολής. Στη συνέχεια, ψάλθηκαν οι θεολογικότατοι και φωτονημικοί κανόνες των μεγάλων υμνογράφων Αγίων Κοσμά και Ιωάννου του Δαμασκηνού, με τους οποίους αναπτύσσεται το δογματικό περιεχόμενο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, που μας έκανε εντύπωση η ευκρίνεια της αρθρώσεως των τροπαρίων από τους χορούς των μοναχών, ώστε να μην διαφεύγει και το ελάχιστο νόημα που ένισε ερωτικό στις καρδιές μας. Στοχαζόμουν εκείνη τη στιγμή. Μήπως η θεία υμνολογία της Εκκλησίας δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν εμελής θεολογία ή δοξολογική θεολογία που φρονηματίζει, θέλγει και τιτρόσκει με γλυκερά βέλη τις καρδιές και μετεωρίζει τους καθαρούς νόα σε ατέρμονες περιοχές όπου τα απλά και απόλυτα μυστήρια της θεολογίας. Να είναι αλήθεια τάχα ότι ο άνθρωπος πριν ακόμα μάθει να μιλάει τραγουδούσε? Μήπως κάποτε η ψαλμωδία είναι ανώτερη από τη σιωπηλή μέσα στην καρδιά προσευχή?
Πάντως, η υμνολογία μετέχει στην αγαπητική καύση της καρδιάς των θεολόγων που την έγραψαν και μαζί με τη σύλληψη των εθερίων νοημάτων από την θεολογική γνώση που αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα, συνυπάρχει και η ερωτική εμπειρία των ασπήλων ψυχών. Γι' αυτό και παρά το γεγονός ότι η εμελής αυτή θεολογία αποτελεί έκφραση της κοινής καθολικής εμπειρίας του πληρώματος της Εκκλησίας, όμως δεν πάβει να είναι μια προσωπική σχέση των υμνολόγων πατέρων με το αντικείμενο των ύμνων τους. Έτσι κάθε τροπάριο αποτελεί μερική εμπειρία σε αυτοτελή μορφή του υμνογράφου. Βασιλευόντων Πέφικας, βασιλεύς ωραιότατος, δυνάστης Μακάριος και φως εικόνα πρόσιτων. Με το τροπάριο αυτό συνδυάζεται η δογματική διδασκαλία και η πνευματική εμπειρία, ενώ με το ακόλουθον εξωτερικεύεται ο προσωπικός θεϊκός έρωτας του ποιητού προς τον Χριστό, που είναι και έρωτας ολόκληρης της Εκκλησίας. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπλιστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου.

Ας επανέλθω, συνεχίζει ο μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης. Αφού και εμείς στην κορυφή του όρους είδαμε και να και παράδοξα και ακούσαμε τη φωνή του πατρός μαρτυρούντος ότι ο λόγος είναι εκ μαγείων του αρχετύπου, εικόνα παράλλακτος του όντος, ακίνητος σφραγής, και ανυμνήσαμε τον Χριστόν όπου ως Θεός όφθη εστός εν μέσω Θεών, εψάλαμε εν αλλαγμό την ενάτη οδή της Θεοτόκου Μαρίας, σύνδρομη καινή φωτοχυσία ελαμφθέντες από τη χάρη της. Μετά το εξαποστηλάριον φως αναλύω τον λόγε που έψαλε όλο το πλήρωμα μελωδικός και σε αρενοπό τόνο, σύστηκε κυριολεκτικός το κεραυνόπληκτο αίδριον από τους ένους, με τους οποίους συγκαλούσε η Εκκλησία οσίων ολόκληρη την κτήση πάσα πνοή να ενέσει τον Κύριο. Ύστερα από τα προσώμια και το δοξαστικό, που ψάλθηκε με μέθεξη ψυχής η μεγάλη δοξολογία και αμέσως ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι περάσαμε από την περιοχή της μυστηριώδους προσευχής και κατανυκτικής ψαλμωδίας της θαβορίου δόξας του Κυρίου Ιησού στο χώρο της μυστηριακής λατρείας, στη Θεία Λειτουργία που είναι το υπερφιέστατο μυστήριο κατά την οποία εσίγα πάσα σάρξ βρωτία κοινωνήσαντες όλοι ξενίας δεσποτικής και αθανάτου τραπέζης. Ύστερα από την ολονύκτια μυσταγώγησή μας ευγήκαμε από τον ευλογημένο οίκο του Θεού και καθίσαμε στους τραχείς βράχους της Αγίας Κορυφής του Άθο. Ήταν αυγή καθαροτάτη. Ο ήλιος μόλις αναδύθηκε από τον ορίζοντα ερυθρός και μεγαλοπρεπής, μετριάζοντας το πρωινό ψύχος με τις θερμουγές ακτίνες του. Βαθύλαλη σιωπή επικρατούσε και η ατμόσφαιρα ήταν διαυγεστάτη. Ο ουρανός καταγάλανος, γλαυκός, με ποικιλία εθερίων αποχρώσεων λευκού, ροδίνου και κυανού, με ταχυτά την αναλλαγή χρωματικών συνθέσεων, ώστε πριν προλάβει ο θεατής να υμνήσει τον Θεόν για το μεγαλειώδες θέαμα που απλωνόταν μπροστά του, τα χρώματα γίνονταν μνήμες και οι συνθέσεις μεταμορφώνονταν σε παραδείσιες εικόνες. Άρχισα μόνος να κατεβαίνω από την κορυφή του όρους και ύστερα από λίγη ώρα κάθισα σε ένα βράχο για να περιμένω τους συνεκδήμους μου. Λίγο πιο πέρα, σε ομαλότερο τοπίο, ήσαν τρεις μοναχοί νέοι, οι δύο προσιλωμένοι στην ακρόαση ενός βιβλίου που διάβαζε ο τρίτος. Πλησίασα πιο πολύ να ακούσω και βρέθηκα μπροστά σε ένα ωραιότατο θέαμα ενός πνευματικού κάλους, του κάλους των πνευματικών δακρύων από όσιες ψυχές νέων που ήδη ζούσαν έξω από τον κόσμο και μετήχαν από εδώ στην άλικτη και θεία ευφροσύνη της Βασιλείας του Χριστού. Διάβαζαν κείμενα από το βιβλίο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, Ήμινη Θείων Ερώτων. Αξίωσέ με λόγια να βλέπω το πρόσωπό σου και να απολαμβάνω το απόρριτο κάλο σου, να καταναώ και να εντρυφώ στην ανέκφραστη και φρικτή θέα σου, όχι στην ουσία αλλά στις ενέργειες της ουσίας σου, γιατί εσύ είσαι επάνω από τη φύση και επάνω από κάθε ουσία ο Κύριος και Θεός μου. Η αυγή της θείας σου δόξας είναι φως απλό και οράται σαν γλυκό φως, σαν φως αποκαλύπτεται, σαν φως ενώνεται ολόκληρο, όπως νομίζω, σε ολόκληρους τους δούλους σου. Το φως σου φαίνεται πνευματικός έξωθεν μας, αλλά ξαφνικά έρχεται μέσα μας και αναβλύζει σαν νερό και σαν φωτιά που φλέγει από την καρδιά εκείνη που θα αγγίξει. Και η ιερουργία της αναγνώσεως συνεχίζεται με κατάνοιξη και δάκρυα. Και πάλι με φωτίζει το φως, πάλι βλέπετε καθαρά, πάλι ανοίγει ουρανούς, πάλι σχίζει τη νύχτα, πάλι διέρχεται πανταχού, πάλι φαίνεται μόνον, πάλι με αποξενώνει από όλα τα ορώμενα. Πάλι το φως με απομονώνει από όλα τα αισθητά, όπως ο Θεός είναι υπεράνω όλων των ουρανών και μένει μόνος και ποτέ κανένας άνθρωπος δεν τον είδε. Αυτός λοιπόν, χωρίς να ανοίγει τους ουρανούς για να περάσει, χωρίς να σχίζει τη νύχτα ή τον αέρα ή να ανοίγει τη στέγη μου, ξαφνικά ενώνεται μαζί με μένα τον άθλιο ολόκληρος μέσα στο κελί μου, μέσα στο νου μου. Και ενώ περιβάλλομαι από όλα τα αισθητά, αισθάνομαι τον εαυτό μου ότι είμαι έξω από όλα. Και δεν γνωρίζω εάν με αυτό που μου συμβαίνει, βρίσκομαι στα αλήθεια με το σώμα ή χωρίς το σώμα μου, πλέοντας μέσα στο φως το ασύνθετο που από τη θέα του γίνομαι απλός και άκακος. Πάντως αυτά είναι παράδοξα θαύματα, Χριστέ μου, έργα της δυνάμεως και φιλανθρωπίας σου που κάνεις σε εμάς τους αναξίους. Στη συνέχεια είναι η μοναχή με μέθεξη ψυχική, ένα κείμενο από τις ερωτικότατες στροφές προς το Χριστό του τετρωμένου αγάπης Αγίου Σημεών. Θεέ μου, πώς αλλοιωνόταν το οχρό πρόσωπό τους, σαν να έπασχαν τα θεία, όπως λέγει ο Μέγας Διονύσιος. Τόσο περισσότερο πληγώνομαι από την αγάπη εκείνου, όσο δεν τον βλέπω και λιώνει ο νους μου. Φλέγεται ο νους και η καρδιά μου και περπατώ στενάζοντας και κατακαίγομαι ζητώντας εδώ και εκεί τον εραστή της ψυχής μου και πουθενά δεν τον βρίσκω.
Όταν όμως αρχίσω να κλαίω σαν απελπισμένος, τότε μου φανερώνεται και με βλέπει αυτός που βλέπει τα πάντα. Και εγώ θαυμάζω και καταπλήττομαι από την ωραιότητα του κάλους του και πως άνοιξε τους ουρανούς και έσκυψε σε μένα ο κτίστης και μου αποκάλυψε την ανέκφραστη και υπερφυσική δόξα του. Και σκεπτόμενος πως τάχα μπορεί κανείς να φτάσει πλησιέστερα σε εκείνον ή πως να ανέβει στο άπειρον ύψος του, αυτός ξαφνικά βρίσκεται μέσα μου και απαστράπτει στην ταλέπορη καρδιά μου. Από όλα τα μέρη με περιλάμπει με την αθάνατη αστραπή του και με τις ακτίνες του καταφωτίζει όλα μου τα μέλη και ολόκληρος με αγκαλιάζει ολόκληρον και με καταφυλεί και παραδίδεται όλο σε μένα τον ανάξιο. Και εγώ γεμίζω από την αγάπη του και το κάλος του, συνεχίζει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, και χορταίνω από ειδονή και από θείο γλυκασμό. Εισέρχομαι στο φως του και μετέχω στη δόξα του. Και τότε λάμπει το πρόσωπό μου, όπως και του αγαπημένου μου, και όλα μου τα μέλη γίνονται φωτοφόρα. Γίνομαι ωραιότερος από όλους τους ωραίους, πλουσιότερος από όλους τους πλουσίους, δυνατότερος από όλους τους δυνατούς, μεγαλύτερος από τους βασιλείς, πολυτιμότερος από όλη την ορατή κτήση και από όσα υπάρχουν στον ουρανό, γιατί έχω μαζί μου τον κτίστη όλης της δημιουργίας. Μετά την ανάγνωση είδα τους μοναχούς μέσα στο φέγγος του χαροποιού πένθους σε περισυλλογή και σαν εκστατικούς. Ο πρεσβύτερος από τους νέους της συντροφιάς με καταφανή συγκίνηση με ερώτησε να πω τι γνωρίζω για το θείο φως και τον θείο έρωτα. «Τι να πω», απάντησα, «τα κείμενα που ακούσαμε τα λέγουν όλα. Ο Άγιος Σημεών, έχοντας συνεχή πείρα του ακτίστου φωτός, εκφράζει με πολλή φυσικότητα τις εμπειρίες του, μέσα στις οποίες το θείο φως ταυτίζεται με το θείο κάλος και εκείνος που θα τρωθεί από τα γλυκερά βέλη του θα φθέγγεται όπως όλοι οι Άγιοι». Ο μεταγενέστερος από τον Άγιο Σημεών κατά τρεις αιώνες, Όσιος Κάλιστος ο καταφυγιώτης, σημειώνει. «Είναι αδύνατο να μείνει ο νους ανέραστος όταν υπερβεί τα πάντα και θεωρήσει το θείο κάλος. Όταν ο νους δέχεται τις θείες ελάμψεις, κινδυνεύει να πάθει διάρρηξη όπως το δείχνει από το πλήθος των ψαριών. Βλέποντας ο νους το θείο κάλος που είναι επάνω από κάθε έννοια εκπλήτεται και μεθάει σαν από κρασί και σαν τρελός εξίσταται. Και μη αντέχοντας να βλέπει το υπέρκαλο θέαμα του εξαισίου εκείνου κάλους, πάσχει από υπερφυσικό θαυμασμό. Γι' αυτό και δένεται με τα ερωτικά δεσμά της αγάπης και κατόπιν καταφλέγεται από ερωτική δίψα». Βλέπετε, παρατήρησα ταυτότητα αγιοπνευματικών εμπειριών μεταξύ των Αγίων. Ακούστε και τις όμοιες εμπειρίες του Μεγάλου Βασιλείου. Ποιο λοιπόν πράγμα υπάρχει θαυμασιότερον από το Θείο Κάλος? Ποιο υψηλό πνευματικό νόημα είναι χαριέστερον από τη μεγαλοπρέπεια του Θεού? Ποιος πόθος της ψυχής είναι τόσο δρυμής και αφόρητος όπως είναι ο πόθος που ανάβει ο Θεός στην καθαρή από κάθε πάθος ψυχή, η οποία από τον πολύ πόθο της επαναλαμβάνει τα λόγια της νύμφης του άσματος των ασμάτων «Εγώ είμαι τραυματισμένη από αγάπη»? Είναι εντελώς ανέκφραστες και ανερμήνευτες οι αστραπές του Θείου Κάλους. Ο λόγος είναι αδύνατος να τις γνωρίσει και η ακοή είναι ανίσχυρη να τις δεχτεί, έστω και αν τις συγκρίνεις με του λαμπροτάτου αιωσφόρου τις φωτεινές ακτίνες ή με την ωραιότητα της σελήνης ή με το φως του ηλίου. Όλα αυτά είναι πολύ φτωχά για να αποδώσουν τη θεϊκή δόξα. Υπάρχει σύγκριση βαθιάς και ασέλινης νύχτας με το καθαρότατο μεσημβρινό φως? Όμως αυτό το θείο κάλος δεν οράται με σαρκικούς οφθαλμούς, αλλά γίνεται καταληπτό μόνον από την ψυχή και τη διάνοια. Και όποιον άγιο πνεύμα περιέλαμψε, άφησε στην ψυχή του αφόρητο βέλος του θείου πόθου.

«Πρόσεξα, αδελφέ», είπε πάλι ο μοναχός, «ότι ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι το θείο φως, το οποίο ταυτίζει με το θείο κάλος, δεν οράται με τους σαρκικούς οφθαλμούς, αλλά γίνεται καταληπτό μόνον από την ψυχή και τη διάνοια. Αλλά όπως γνωρίζετε, το φως του μεταμορφωθέντος Χριστού οι τρεις Απόστολοι το είδαν αισθητός. Επίσης ο Άγιος Σημεών λέγει ότι έβλεπε το άκτιστο φως και έξω και εντός του. Παρακαλώ δύναστε να μας διευκρινίσετε το ζήτημα». «Είναι σημαντική η ερώτησή σας», απάντησα, «αν και το πρόβλημα αυτό έχει λυθεί τελεσιδίκως. Κατά την Ορθόδοξη Θεολογία, το άκτιστο φως, για να γίνει καταληπτόν από εκείνον στον οποίον επιφυτά, προϋποτίθεται η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία μεταμορφώνει εσωτερικό στην ψυχή και μεταστοιχιώνει, μετασκευάζει τα κτιστά όργανα, τα μάτια, να ειδούν άκτιστα θεάματα». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, επάνω ακριβώς το ερώτημα αυτό, απαντά: «Πόσουν είδων οι οφθαλμοί την άκτιστον δόξαν? Μετασκευαστέντες τη δυνάμει του πνεύματος και δύναμην σχόντες, ινού πρώτερων ήχων, και πνεύμα γεγονότες και εν πνεύματι ορώντες». Επίσης ο ίδιος Θείος Πατέρας, αναφερόμενος στις θεοφάνειες του Αποστόλου Παύλου, σημειώνει: «Κτιστός ουνίν ο Παύλος μόνον, με χρυσάν έζη την προστάγματι Θεού, εξού κόντων γεγονίαν ζωήν. Ότε δε μη ταύτην έζη, αλλά τη ενικήση του Θεού προσγενωμένην, άκτιστος γέγονε, τη χάριτη». Έτσι λοιπόν ο εν Χριστώ άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, αποκτά άκτιστα όργανα για να δεχθεί άκτιστες ενέργειες που αποκαλύπτονται πότε εξωτερικός ως φως και πότε εσωτερικός πάλι ως φως και κάλος. Με τα πιστικά λόγια σας, αδελφέ, μου θυμήσατε την περίπτωση του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, που ενώ βρισκόταν μέσα στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, χωρίς να φαίνεται, όμως για πίστοση του αμφιβάλλοντος μαθητού του Μοτοβίλοφ, παρεκάλεσε τον Θεό αυτό το ίδιο φως που εσωτερικώς τον περιέλαμπε να φανερωθεί και εξωτερικά, όπως και έγινε. Επομένως εξηγείται η φαινομενική αντίθεση. Άλλωστε και αυτός ο Μέγας Βασίλειος ελάμφθηκε και εξωτερικός, όπως αφηγείται ο αδελφός του, Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ήταν νύχτα, λέγει, και ενώ ο Βασίλειος προσευχότανε, έξαφνα τον περιέλαψε φως μέσα στο κελί του, ένα φως άειλο που καταφώτισε όλο το σπίτι. Αλλά θα σας παρακαλούσαμε να μας πείτε για τη σημασία που έχει στη ζωή μας σαν Ορθοδόξων Χριστιανών το θείο και άκτιστο φως και γιατί έγιναν τόσο μακροχρόνιοι οι αγώνες κατά τον 14ο αιώνα από τους ησυχαστές του Αγίου Όρους. Κατά βάθος, όλη η διδασκαλία των γραφών αναφέρεται στο θείο φως. Αφού ο Θεός είναι και φως και η αναγέννησή μας στο θείο βάπτισμα συνοδεύεται με το φως αλλά και οδηγεί τη χάρη για την κτίση περισσότερου φωτός αφού γινόμαστε τέκνα φωτός. Το θείο λοιπόν και άκτιστο φως αποτελεί μία από τις θείες και άκτιστες ενέργειες του Θεού με τις οποίες θεώνεται ο άνθρωπος και η θέωσή του αποκαλύπτεται πάλι με το θείο φως. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Άγιος Σημεών θεωρεί τόσο αχώριστο το άκτιστο φως από τον χριστιανό, ώστε να αμφισβητεί τη χριστιανική ιδιότητα στον μη έχοντα θείο φως, όπως γράφει στις κατηχήσεις του. Εμείς μαρτυρούμε ότι ο Θεός είναι φως και αυτοί που καταξιώθηκαν να τον ειδούν, όλοι σαν φως τον είδαν και αυτοί που δέχτηκαν την επιφύτησή του, σαν φως τον υποδέχτηκαν, γιατί στο Θεό προπορεύεται το φως της δόξας του και χωρίς φως ποτέ δεν αποκαλύπτεται. Και όσοι δεν είδαν το φως του, ούτε αυτόν είδαν, γιατί αυτός είναι φως. Και εκείνοι που δεν έλαβαν το φως, ακόμα δεν έλαβαν τη χάρη. Και αυτοί που έλαβαν το φως της χάριτος του Θεού, αυτόν τον Θεόν έλαβαν, καθώς είπε το φως ο Χριστός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. Όσοι λοιπόν δεν αξιώθηκαν να ειδούν το θείο φως, όλοι αυτοί είναι υπό τον πρώτης χάριτος νόμο, δούλοι και μαθητές δούλων και ακροατές νόμου και τέκνα παιδίσκης και υγιής κότους, έστω και αν είναι βασιλείς, πατριάρχες, αρχιερείς, ιερείς, άρχοντες, αρχόμενοι, λαϊκοί, μοναχοί, ασκητές, ηγούμενοι. Γιατί όλοι αυτοί κάθονται στο σκότος και δεν θέλουν να μετανοήσουν σαν υγιής κότους. Η μετάνοια είναι θύρα από την οποία εξέρχεσαι από το σκότος και εισέρχεσαι στο φως. Τι φοβερή λόγη, αδελφέ, αλλά και πόσο αληθινή. Η διδασκαλία περί του Θείου Φωτός αποτελεί πατερική παράδοση, γιατί είναι καθολική εμπειρία εν Αγίω Πνεύματι της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει: «Ο κενός εν Χριστώ άνθρωπος φώσον και ορών δια φωτός, κάνει αυτόν βλέπει φως ορά, καν προς εκείνο ορά φως εστί και τούτο, καν το Διού έχει το οράν και εκείνο φως εστί, και του τέστην η ένωσης εν πάντα εκείνα είναι». Το κείμενο αυτό είναι εκφραστικό της θεολογίας και ανθρωπολογίας του κενού εν Χριστώ ανθρώπου. Εάν ο Θείος Γρηγόριος συνόψισε ολόκληρη τη δογματική και πνευματική διδαχή, αλλά και την εμπειρία της Εκκλησίας, όπως καταφαίνεται από τις πυκνές αναφορές του στους πατέρες, είναι προφανές ότι οι αγώνες του απέβλεπαν στη διάσωση αυτού του θεϊκού πλούτου, δηλαδή
της κοινωνίας με την άκτιστη χάρη σε μορφή φωτός που αποτελεί μία από τις ουσιώδεις ενέργειες του Θεού. Νομίζω, αδελφέ, ότι εκείνο που σκανδάλιζε τους αντιπάλους του είναι ο ισχυρισμός ότι αυτό το φως είναι ουσιώδης ενέργεια του Θεού και επομένως άκτιστη, ενώ αυτοί υπεστήριζαν ότι εκτός από την άγνωστη, απρόσιτη και αμέθεκτη ουσία δεν υπάρχει τίποτε άκτιστο. Είναι σωστές οι παρατηρήσεις σας, γι' αυτό η σπουδαιότης του προβλήματος συνίστατο ακριβώς στο σημείο αυτό. Το πρόβλημα όμως ελύνεται με την πατερική διάκριση της ουσίας από τις ενέργειες του Θεού, όπως και έγινε. Η Σύνοδος του 1351 ανακεφαλαίωσε τις αποφάσεις των Συνόδων του 1341 και 1347 σε μία σειρά ερωτημάτων στα οποία και απαντά ως εξής. Πρώτον, υπάρχει διάκριση μεταξύ θείας ουσίας και ενεργείας, όμως διαφέρουν μεταξύ τους, εις το ότι η μεν θεία ενέργεια μετέρχεται και μερίζεται αμερίστως από τα αποτελέσματα της ενέργειας και ονομάζεται και νοείται, η δε ουσία είναι αμέθεκτη, αμέριστη και ανώνυμη, δηλαδή είναι πάνω από κάθε όνομα, υπερώνυμη και εντελώς απερινόητη. Δεύτερον, η θεία ενέργεια είναι άκτιστη. Τρίτον, η διάκριση αυτή δεν οδηγεί σε καμία σύνθεση στο Θεό. Τέταρτον, η θεία και άκτιστη ενέργεια προσαγορεύεται θεότης από τους Αγίους. Πέμπτον, ο Θεός υπέρχεται κατ' ουσίαν από τις ουσιώδεις θείες ενέργειες που είναι πολλές. Έκτον, γνωρίζουμε ότι η ουσία είναι αχώριστη από τη θεία ενέργεια ως φυσική, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ ενέργεια χωρίς την ουσία της. Όμως, ποιος δεν γνωρίζει ότι από την αρχή της δημιουργίας κάθε δημιούργημα μετέχει της ενεργείας του δημιουργήσαντος αλλά όχι και της ουσίας. Έβδομον, το φως της μεταμορφώσεως του Κυρίου είναι άκτιστον. Αυτή είναι η δογματική κατοχήρηση, συνέχισε, λέει ο πατήρ Θεόκλητος, όλης της εμπειρίας της Εκκλησίας. Αλλά πέρα από τη συνοδική αυτή πράξη, εξυπακούεται το γεγονός ότι ο Ορθόδοξος έχει τη δυνατότητα που έλαβε στο Άγιο Βάπτισμα να δεχθεί τις άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος ως θείο φως, βοηθούμενος βέβαια από τη χάρη των προσευχών, από τις αγιάζουσες εντολές του Ευαγγελίου και κυριότατα από το σώμα και το αίμα του Χριστού που θεώνει τους αξίους. Και όταν ο χριστιανός δεν ελάμπεται από το θείο φως με το οποίο εμφανίζεται ο Χριστός ως εσχάτη συνέπεια της καθαρότητος της ψυχής και των θείων αρετών, αυτό σημαίνει ότι υστερεί σε τελειότητα. Έτσι ερμηνεύονται οι φοβεροί λόγοι του Αγίου Σημεών: «Αδελφέ, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας είχαν ελαμφθεί από το άκτιστο φως». Αν η Αγιότητα, απάντησα, είναι το υπέρτατο τεκμήριο κοινωνίας με το Θεό, ασφαλέστατα είχαν και κοινωνία με το άκτιστο φως του, είτε εξωτερική είτε εσωτερική ή και με τα δύο ενεργήματα. Οπωσδήποτε όμως η εσωτερική ήταν βεβαία, που μετουσιώνεται σε θείο έρωτα. Αυτό το φως που οι πατέρες ονομάζουν απόρριτον, άκτιστον, αίδιον, άχρονον, απρόσιτον, άπλετον, άπειρον, απεριόριστον, αγγέλης και ανθρώπης αθέατον, αρχέτυπον κάλος και αναλύωτον, δόξαν Θεού, δόξαν Χριστού, δόξαν Πνεύματος, ακτίνα θεότητος και άλλα συνώνυμα, προκαλεί στις ψυχές των Αγίων αφόρητον έρωτα, όπως ακούσαμε από τα κείμενα. Αν ο θείος έρωτας είναι αγάπη με επιτεταμένη θερμότητα όπως λέγουν οι πατέρες, τότε εκείνο που δεσπόζει στη ζωή τους είναι ο θείος έρωτας. Είναι σωστή η σκέψη, αδελφέ? Πράγματι, επειδή ο θείος έρωτας προϋπάρχει στο Θεό, αυτόν τον έρωτα μεταδίδει στους ανθρώπους και γι' αυτό αγαπάμε το Θεό. Οι πατέρες ονομάζουν τον θείον πότε έρωτα, πότε αγάπη και πότε εραστό. Γι' αυτό σαν αγάπη και έρωτας κινείται, σαν εραστό όμως και αγαπητό κινεί προς αυτό όλα τα όντα που είναι δεκτικά έρωτος και αγάπης. Και για να ακριβολογήσω, ο Θεός κινείται για να προκαλέσει τη διάθεση της αγάπης και του έρωτος σε όσους είναι δεκτικοί. Από την πλευρά πάλι των ανθρώπων γίνεται κίνηση ερωτική προς το Θεό, επειδή από τη φύση του ο Θεός είναι ελκτικός. Και έτσι ο Θεός κινεί τις καρδιές και κινείται προς τις καρδιές ως διψών το διψάστε και ερών του εράστε και αγαπών του αγαπάστε κατά την ωραία έκφραση του Αγίου Μαξίμου. Αλήθεια, αδελφέ, τι πνευματικό πλούτο έχουμε οι Ορθόδοξοι και ή τον αγνοούμε ή αν τον γνωρίζουμε τον αφήνουμε ανεκμετάλλευτο από τη ραθυμία μας και το σκοτάδι μας. Από τη μικρή πείρα που έχω νομίζω ότι το αίτιο που δεν αγαπάμε το Θεό και τον πλησίον είναι ο εγωκεντρισμός, αφού η αγάπη αποτελεί έξοδο από τη θλιβερή στεγανότητα του όχι καλού εαυτού μας. Έχετε δίκιο, αδελφέ, απάντησα. Αφού ο θείος έρωτας είναι εκστατικός, γιατί δεν αφήνει τους εραστές να ανήκουν στον εαυτό τους, αλλά σε εκείνους που αγαπούν? Όπως έλεγε ο Παύλος, ζω εγώ, ουκ έτι, ζει δε εν εμή Χριστός. Σαν αληθινός εραστής και σε κατάσταση εκστάσεως ευρισκόμενος με τον εαυτό του έλεγε πάλι, είτε καρεξέστημεν Θεό, είτε σοφρονούμεν ημίν. Αλλά και αυτός ο Θεός εξέρχεται από αγάπη από τον εαυτό του, όπως λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης.
Πρέπει να τολμήσω, λέγει, να πω χάριν της αλήθειας ότι ο Θεός από την υπερβολική του αγαθότητα και έρωτα που έχει στα πλάσματά του προς όλα τα όντα εξέρχεται από τον εαυτό του με την πρόνοια και αγαθότητά του, με την αγάπη και τον έρωτα και θέλγεται για τη δημιουργία του. Και ενώ είναι έξω από την κτήση, απάνω από κάθε δημιουργία, ο Θεός κατεβαίνει με την υπερούσια και εκστατική δύναμή του, χωρίς να αναχωρεί από την υπερούσια θεϊκή κατοικία του. Γι' αυτό και οι προφήτες τον ονομάζουν ζηλωτή, επειδή έχει τόσον αγαθό έρωτα στα πλάσματά του και γιατί διεγείρει την ερωτική έφεση και τον ζήλο των όντων προς αυτόν. Αυτά, αδελφέ και πατέρα, είναι τα μεγαλεία του Θεού που υπερβαίνουν όλα τα ανθρώπινα μεγαλεία, μεθούν τις ψυχές, τραυματίζουν ερωτικώς τις καρδιές, κάνουν εκστατικούς τους Αγίους και εξηγούν τη χαρά των μαρτύρων μέσα στα φρικτά κολαστήρια των αθέων τυράννων. Πώς να μην αγαπήσει κανείς ένα τέτοιο Θεό? Τι να προσθέσω εγώ σε αυτά παρά μόνο να θυμηθώ από ένα λόγο στη μεταμόρφωση. Τι ωραιότερον από την ένωση με τον Χριστό? Τι ποθηνότερον από τη θεϊκή δόξα του? Τίποτα δεν είναι γλυκύτερον από το φως του Χριστού με το οποίο φωτίζεται κάθε ταξιαρχία φωτιστική των αγγέλων και των ανθρώπων. Τίποτε δεν είναι αγαπητότερον από τη ζωή εκείνη του Χριστού. Και ανεχωρήσαμε επιστρέφοντας στις μονές μας.

Είναι η εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας Φωτή Προσλάβομεν Φως, αναφορές στη μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας με την ανάγνωση ενός κειμένου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για τη μεταμόρφωση. Κάθε φορά που παρατηρούμε, λέει ο Άγιος, αυτό το μεγάλο δημιούργημα του Θεού, ενώ όλη την κτήση, όσα μπορούν να αντικρίσουν τα μάτια μας, εκφράζουμε το θαυμασμό μας και συνάμα διακηρύσουμε την τελειότητά της. Το ίδιο διακηρύσουν την τελειότητα της κτήσης και εξερευνώντας την εκφράζουν το θαυμασμό τους για αυτήν και οι ιδωλολάτρες φιλόσοφοι. Η διαφορά είναι στο γεγονός ότι εμείς το κάνουμε επιδιώκοντας τη δοξολογία του Δημιουργού, ενώ εκείνον ο θαυμασμός αντιμάχεται τη δόξα του, γιατί οι άθλοι ελάτρευσαν την κτήση παρά τον κτήσαντα. Με παρόμοιο τρόπο ενεργείται και η ερμηνεία όσων διακήρυξαν οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Εμείς σκοπεύουμε στην ωφέλεια εκείνων που εντρυφούν σε αυτά τα λόγια και στην εξύμνηση του Αγίου Πνεύματος που διαλάλησε την αλήθεια με τα στόματα των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Οι ηγέτες των διαβολικών αιρέσεων προσπαθούν επίσης να ερμηνεύσουν αυτές τις διακηρύξεις, αλλά η ενέργειά τους αποβαίνει σε βλάβη των οπαδών τους και απάρνηση της πατροπαράδοτης αλήθειας, καθώς χρησιμοποιούν τη φωνή του Αγίου Πνεύματος ενάντια στο ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Οι θεοφόροι πατέρες μας με τις διδασκαλίες τους μετασκευάζουν και καθιστούν κατάλληλο για τη δική μας ατελή αντιληπτική ικανότητα το λόγο του Ευαγγελίου της Χάρης που είναι γεμάτος με υψηλά νοήματα και εναρμονισμένος στην αντιληπτική ικανότητα έμπειρων και συνετών ανθρώπων. Όπως ακριβώς οι μητέρες που αγαπούν τα παιδιά τους μασούν οι ίδιες τη στερεά τροφή και έτσι μασημένοι τους τη δίνουν, έχοντάς την καταστήσει ευπρόσληπτη και ελκυστική ακόμα και στα βρέφη. Όπως λοιπόν το σάλιο των μητέρων διευκολύνει τη διατροφή των παιδιών, έτσι και οι φιλάδελφες σκέψεις, το περίσσευμα της καρδιάς των θεοφόρων πατέρων, προσφέρεται ως κατάλληλη τροφή στις ψυχές όσων τους ακούουν και τους ακολουθούν. Αντίθετα, οι διαβολοπαρμένοι αιρετικοί με τις στραβές ιδέες έχουν το στόμα τους γεμάτο θανατηφόρο δηλητήριο. Και όταν αυτό το δηλητήριο ανακατευθεί με τα ζωοπάροχα λόγια του Ευαγγελίου, τα μετατρέπει και αυτά σε θανατηφόρα για όσους απερίσκεπτα τους ακολουθούν. Ας αποφεύγουμε λοιπόν όσους απορρίπτουν τις πατερικές ερμηνείες και δοκιμάζουν να τις αντικαταστήσουν με δικές τους αντίθετες αντιλήψεις, αυτούς που υποκρίνονται πως περιφρουρούν τις λέξεις του κειμένου ενώ σπρώχνουν στο περιθώριο το νόημα που υπαγορεύει η συνεπής πνευματική ζωή. Και να τους αποφεύγουμε πιο πολύ και από όσο αποφεύγουμε τα φίδια, γιατί το φίδι αν μας δαγκώσει θανατώνει το πρόσκαιρο σώμα μας, χωρίζοντάς το από την αθάνατη ψυχή, αντίθετα οι αιρετικοί αρπάζουν την ίδια την ψυχή και τραβώντας την με τα δόντια την χωρίζουν από το Θεό, πράγμα που είναι αιώνιος θάνατος της αθάνατης ψυχής. Ας αποφεύγουμε λοιπόν με όλες μας τις δυνάμεις τους αιρετικούς και ας βρίσκουμε καταφύγιο σε όσους πρεσβεύουν εκείνα που οδηγούν στη συνεπή πνευματική ζωή και τη σωτηρία, εκείνα δηλαδή που βρίσκονται σε συμφωνία με τις πατροπαράδοτες αλήθειες. Αυτά όλα τα είπα προλογικά στην αγάπη σας, επειδή σήμερα γιορτάζουμε τη Σεπτή Μεταμόρφωση του Χριστού πάνω στο όρο Σταβόρ και θα μιλήσουμε για το φως που φανερώθηκε στη διάρκεια της, αυτό το φως που δέχεται την πεισματική πολεμική των σκοταδιστών. Ας παραθέσουμε τις ευαγγελικές περικοπές που διαβάζονται σήμερα για να δειχτεί το μυστήριο και να παρουσιαστεί η αλήθεια. Μεθημέρα σεξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Το πρώτο που χρειάζεται διευκρίνηση από αυτό το ευαγγελικό χωρίο είναι τούτο. Μετά από ποια μέρα μετρά ο Απόστολος του Χριστού και Ευαγγελιστής Ματθαίος τις 6 που αναφέρει, μετά τις οποίες καθορίζει τη μέρα της μεταμόρφωσης του Κυρίου. Μετά από ποια λοιπόν, μετά από εκείνην που ο Κύριος δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε ότι πρόκειται ο Υιός του ανθρώπου να συμμετάσχει στη δόξα του Πατρός του και πρόσθεται ότι εσύ την εστονόδα εστικότων ή την εσούμη γεύσονται θανάτου έως ανίδωση των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού. Με τους όρους δόξα του Πατρός και βασιλεία δική του, εννοώντας το φως της μεταμόρφωσής του. Το ίδιο στοιχείο επισημαίνει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς και λέει: «Εγένετο μετά τους λόγους τούτους, ως η ημέρα 8, και παραλαβών των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην, ανέβη εις το όρος προσεύξαστε. Και εγένετο εν το προσεύχεστε αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερων, και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων». Αλλά πώς συμφωνούν μεταξύ τους οι Ευαγγελιστές όταν ο ένας ξεκάθαρα μιλά για 8 ημέρες, ανάμεσα στην επαγγελία και τη φανέρωση, ενώ ο άλλος αναφέρει διαδρομή 6 ημερών. Ακούστε και βάλτε το καλά στο νου σας. 8 πρόσωπα ήσαν πάνω στο βουνό και 6 φαίνονταν. 3 οι μαθητές που ανέβηκαν μαζί με τον Χριστό. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Εκεί είδαν και τον Μωυσή και τον Ηλία να συντροφεύουν τον Χριστό και να κουβεντιάζουν μαζί του. Σύνολο 6. Όμως, μαζί με τον Κύριο βρίσκονταν εκεί αθέατοι και ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα.
Ο πατήρ αφενός να επικυρώνει με τη φωνή του ότι ο Χριστός είναι ο αγαπημένος του Υιός, το πνεύμα αφετέρου να λάμπει ως φωτεινή νεφέλη, δείχνοντας ότι μαζί με τον πατέρα και τον Υιό αποτελούν μια φύση και μια ενότητα φωτός, γιατί πλούτος τους είναι η ενιαία φύση και η ενότητα στήλβη της λαμπρότητας. Έτσι λοιπόν, ήσαν 8 ή 6. Όπως τώρα στην περίπτωση των παρόντων στη μεταμόρφωση δεν διαφέρει ο αριθμός 6 από τον 8, είναι δηλαδή και οι δύο αληθινοί, έτσι και στις μέρες δεν συγκρούονται όταν ο Ματθαίος λέει μεθημέρα 6 και ο Λουκάς εγένοντο ως ημέρα 8, γιατί με τα διαφορετικά αυτά λόγια τους μας δίνουν ένα συμβολισμό για τον αριθμό όσων συναθρίστηκαν συγχρόνως, θεατοί ή αθέατοι πάνω στο όρος. Αλλά όμως και πέρα από το συμβολισμό θα μπορούσε να διαπιστώσει κανείς εξετάζοντας προσεκτικά ότι οι θεοκήρυκες ευαγγελιστές συμφωνούν απολύτως σχετικά με τις μέρες. Μιλά ο Λουκάς για 8 χωρίς να διαφωνεί με τον άλλο που μιλά για 6, γιατί συμπεριλαμβάνει στις 8 και τη μέρα που υπόθηκαν εκείνα τα λόγια, καθώς και τη μέρα που μεταμορφώθηκε ο Χριστός. Αντίθετα, ο Ματθαίος δεν τις υπολογίζει, αφήνοντας να το καταλάβουν όσοι διαβάζουν με σύνεση το Ευαγγέλιο του. Γι' αυτό και ο ένας χρησιμοποιεί την πρόθεση μετά που εκφράζει την προηγούμενη μέρα, ενώ ο άλλος δεν την χρησιμοποιεί, δηλαδή δεν λέει μεθημέρας 8 όπως ο πρώτος, μεθημέρας 6, αλλά εγένοντο ως ημέρα 8. Έτσι τίποτε δεν εμφανίζεται συγκεχημένο στην ιστορική σκέψη των Ευαγγελιστών. Αλλά και κάτι ακόμα σπουδαίο και μυστηριώδες υποδηλώνουν οι Ευαγγελιστές με τη φαινομενική διαφωνία τους. Προσέξτε λοιπόν σε όσα θα πω παρακάτω όσοι είστε απροκατάληπτοι. Για ποιο λόγο ο ένας είπε μετά από 6 μέρες και ο άλλος ξεπέρασε και τις 7 και μίλησε για 8η, γιατί ακριβώς η θέαση του φωτός της μεταμόρφωσης του Κυρίου είναι μυστήριο της 8ης ημέρας, δηλαδή της αιωνιότητας, μυστήριο που εμφανίζεται μετά την κατάπαυση της εξαήμερης δημιουργίας του κόσμου και την υπέρβαση της αισθητικής μας αντίληψης που εκδηλώνεται με 6 διαφορετικούς τρόπους. Ως γνωστό έχουμε 5 αισθήσεις. Αν προσθεθεί σε αυτές και η ικανότητα της ομιλίας, γίνονται 6 οι τρόποι εκδήλωσης της επικοινωνίας μας με το περιβάλλον, όμως η Βασιλεία του Θεού, που την υποσχέθηκε σε όσους καταστούν άξιοι να την απολαύσουν, δεν είναι μόνο πέρα από τις δυνατότητες των αισθήσεων, αλλά και πέρα από τις δυνατότητες της διάνοιας. Γι' αυτό, καθώς οι 6 αισθήσεις αχρηστεύονται και ενώ η 7η δυνατότητα επιβεβαιώνει την αδυναμία, η Βασιλεία του Θεού φανερώνεται στα πλαίσια της 8ης χάρη σε μια ανώτερη δύναμη. Και αυτή την ανώτερη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με την οποία κατορθώνεται από τους αξίους η θέαση της Βασιλείας του Θεού, υπονοώντας ο Κύριος σύμφωνα με τον Θεόπνευστο Λουκά, είπε προφητικά στους μαθητές του: «Εις ήτιν έστον όδε αισθηκότων, ήτιν εσουμιγεύσονται θανάτου, έως ανείδωση την Βασιλείαν του Θεού, ελιληθιίαν εν δυνάμει». Δηλαδή, εννοούσε ότι θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να δουν όσα η όραση δεν επαρκεί για να τα δουν, αφού η δύναμη του Αγίου Πνεύματος τους καθαρίζει προηγουμένως από κάθε θανάσιμη και καταστροφική της ζωής και ολέθρια συμμετοχή στην αμαρτία. Και ακριβώς, συμμετοχή στην αμαρτία είναι το ξεκίνημα της κακίας μέσα στο λογισμό. Όσοι καθαριστούν από αυτή, δεν θα γευτούν την εξαφάνιση της ζωής και θα διατηρηθούν, κατά τη γνώμη μου, με πεντακάθαρη τη διάνοια εν ώψη της ερχόμενης φανέρωσης του Θεού.

Εσύ την έσ, όδε αισθηκότων, ή την εσουμιγεύσονται θανάτου έως ανίδωση την βασιλεία του Θεού ελιληθεί εν ενδυνάμει. Ο κυβερνήτης του κόσμου βρίσκεται παντού και η βασιλεία του απλώνεται πέρα ως πέρα, γι' αυτό ο ερχομός

στο ξεπέρασμα των ορίων της φυσικής μας μηδαμινότητας. Και τούτο είναι η αιτία που, καθώς κάποιος είπε, ο Θεός δημιουργεί την εντύπωση ότι βρίσκεται πάνω στο βουνό και ότι αφενός κατεβαίνει από τη δική του ψηλή θέση και αφετέρου μας ανεβάζει από τη δική μας χαμηλότατη, για να χωρέσει εξάπαντος στα όρια της φύσης που χαρακτηρίζεται από τη γέννηση, αυτός που είναι αχώρητος οπουδήποτε. Και αυτή η εντύπωση δεν είναι καθόλου υποδεέστερη της λογικής απόδειξης, αλλά αντίθετα πολύ ικανοποιητικότερη και σπουδαιότερη, αφού πηγάζει από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, ούτε δημιουργείται, ούτε χάνεται, ούτε περιγράφεται, ούτε υποπίπτει στις αισθήσεις το φως της μεταμόρφωσης του Κυρίου, παρόλο που γίνεται ορατό με τα σωματικά μάτια για μερικές στιγμές του χρόνου μόνο, πάνω στη χαμηλή βουνοκορφή, αλλά μεταβαίνει αμέσως από τη σάρκα στο πνεύμα, σύμφωνα με τα λόγια, μετέβησαν οι του Κυρίου μίστε τη εναλλαγή των αισθήσεων, είναι αυτή στο πνεύμα ενήργησε. Και έτσι είδαν, όπου και για όσο χρόνο του το πρόσφερε η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, το φως εκείνο το αφανέρωτο, οι μαθητές. Αυτή την πραγματικότητα αγνώντας οι σύγχρονοί μας υβριστές του Αγίου Πνεύματος, νόμισαν ότι οι επίλεκτοι Απόστολοι είδαν το φως της μεταμόρφωσης του Κυρίου με την κτιστή δύναμη των αισθήσεών τους. Αυτή τους η αντίληψη υποβιβάζει σε κτίσμα όχι μόνο εκείνο το φως που είναι η δόξα και η βασιλεία του Θεού, αλλά και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος με την οποία αποκαλύπτονται τα σχετικά με το Θεό στους άξιους για κάτι τέτοιο. Αυτοί οι βλάσφημοι ή δεν άκουσαν ή δεν εμπιστεύτηκαν τον Παύλο που λέει: «Α, ο φθαλμός σου κείδε και ου σου κήκουσε και η επικαρδίαν ανθρώπου ου κανέβη, α, ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Ημίν δε απεκάλυψεν ο Θεός δια του πνεύματος αυτού, το γαρπνεύμα ερευνά και τα βάθη του Θεού». Όταν λοιπόν έφτασε η 8η ημέρα, καθώς λέγει ο Ευαγγελιστής, πήρε μαζί του ο Κύριος τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Πάντα προκειμένου να προσευχηθεί, ο Χριστός χρησιμοποιούσε μια από τις δύο λύσεις. Ή έφευγε μακριά από τους Αποστόλους και έμενε ολομόναχος. Αυτή την τακτική την χρησιμοποίησε τότε που έθρεψε 5.000 άνδρες με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, με τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια. Οπότε, αφού τους έδιωξε όλους και φόρτωσε τους μαθητές τους στο καΐκι, αυτός ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί ολομόναχος. Ή αφού έπαιρνε μαζί του λίγους από τους μαθητές, αυτούς που διακρίνονταν ανάμεσα στους υπόλοιπους, προχωρούσε να προσευχηθεί. Αυτή την τακτική εφάρμοσε τότε που πλησίαζε το σωτήριο πάθος του, οπότε λέγοντας στους άλλους μαθητές: «Καθίσατε, όδε έως προσεύξομαι», πήρε μαζί του μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αυτούς λοιπόν μόνο πήρε μαζί του και σε αυτή την περίπτωση και τους ανέβασε στη βουνοκορφή ιδιαιτέρως και μεταμορφώθηκε μπροστά στα μάτια τους. Αλλά τι εννοεί ο Ευαγγελιστής με τον όρο «μετεμορφώθη»? Λέει ο θεολόγος Χρυσόστομος: «Ακράνηξε λιγάκι τη θεότητα και έδειξε στους ήδη μοιημένους το Θεό που ενυπάρχει σε αυτή. Γιατί, καθώς αναφέρει ο Λουκάς, όση ώρα προσευχόταν ο Χριστός, άλλαξε η μορφή του και άστραψε σαν τον ήλιο, όπως επεξηγεί ο Ματθαίος. Και παρομοίασε τη λάμψη ο Ευαγγελιστής με τον ήλιο, όχι για να υπαγορεύσει την αντίληψη εκείνου του φωτός ως κτίσματος υποκείμενου στις αισθήσεις, κρατήσου μακριά από την ανικανότητα του νου όσων αδυνατούν να κατανοήσουν οτιδήποτε βρίσκεται σε σφαίρα υψηλότερη από την αισθητική αντίληψη, μα για να μάθουμε πως ό,τι είναι για τους ψυχικούς ανθρώπους, αυτούς που βλέπουν μόνο με τα μάτια του σώματος, ο ήλιος, τέτοιο είναι και για τους πνευματικούς ανθρώπους, αυτούς που βλέπουν με τα μάτια της καρδιάς, ο Χριστός, επειδή είναι Θεός». Και ακόμα έδωσε αυτή την παρομοία σου ο Ευαγγελιστής για να μάθουμε πως όσοι εξοικειώνονται με το Θείο δεν έχουν ανάγκη από άλλο φως, γιατί για όσους κληρονομούν την αιωνιότητα αυτός μόνο είναι το φως, κανένα άλλο, άλλωστε τι θα χρησιμεύε ένα δεύτερο φως σε αυτούς που διαθέτουν το πιο φωτεινό από όλα τα φώτα. Λοιπόν, καθώς προσευχόταν και ενώ ήσαν παρόντες οι πιο σπουδαίοι προφήτες, έλαμψε ο Κύριος με τρόπο που άφησε να διακρίνουν οι διαλεχτοί μαθητές του εκείνο το μυστικό φως. Ο σκοπός του ήταν να δείξει ότι η προσευχή ήταν που πρόσφερε το θαυμάσιο εκείνο θέαμα και να μας βοηθήσει βέβαια να μάθουμε ότι με την προσέγγιση του Θεού που πετυχαίνεται με την αρετή και με την νοητή ένωση μαζί του, πλησιάζει και φανερώνεται και διανέμεται εκείνη η λαμπρότητα σε όλους όσοι απευθύνονται ασταμάτητα στο Θεό με την εύστοχη επιτέλεση των αγαθών έργων και την ειλικρινή προσευχή. Γιατί, καθώς έχει λεχθεί, το αληθινό και θελκτικότατο κάλος που χαρακτηρίζει τη Θεία Φύση μπορεί να διακριθεί μόνο από όποιον έχει καθαρισμένο το νου του. Όποιος όμως αντικρίσει την ακτινοβολία και την ομορφιά του, μετέχει σε ένα μέρος του, αποκτά κάτι σαν λαχταριστή γυαλάδα, ζωντανεύει το χρώμα της όψης του. Αυτός είναι ο λόγος που και του Μωυσή άστραψε το πρόσωπο ενώ μιλούσε με το Θεό στο Σινά. Βλέπετε ότι και ο Μωυσής μεταμορφώθηκε όταν ανέβηκε στο όρο Σινά, και έτσι μεταμορφωμένος είδε τη δόξα του Κυρίου.
Ο Μωυσής όμως τη μεταμόρφωση την υπέστη, δεν την ενέργησε. Σύμφωνα με το χωρίο που λέει, εκεί με οδηγεί το απαρόφεγγο βόλημα της αλήθειας, να δω και να υποστώ τη λαμπρότητα.

λαμπρότητα του Θεού. Αντίθετα, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός τη λαμπρότητα τη διέθετε ο ίδιος. Γι' αυτό και δεν του χρειαζόταν η προσευχή που φωτίζει το σώμα με το Θείο Φως. Προσευχήθηκε μονάχα για να υποδείξει πώς μπορεί να προσελκυστεί από τους Αγίους η λαμπρότητα του Θεού και πώς μπορεί να τους φανερωθεί. Γιατί η δίκαιη εκλάμψους είναι ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Και έτσι, καθώς όλοι θα έχουν μεταβληθεί σε Θείο Φως, μια και θα είναι γεννήματα του Θείου Φωτός, θα αντικρίσουν το Χριστό που θα αστράφτει με το υπέρλαμπρο μυστικό φως, το Χριστό που η προερχόμενη από τη Θεία του Φύση Δόξα φανερώθηκε στο Θαβόρ, εξίσου και στο ανθρώπινο σώμα του για να φανεί η ενιαία θεανθρωπινή του υπόσταση. Έτσι και με τέτοιο φως έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο.

Υπάρχουν όμως και εκείνοι που μας κατατυρανούν με την αρχαιοελληνική λογική και την εγκόσμια σοφία, όσοι δεν δείχνουν την απαραίτητη υπακοή στους εκφραστές των προσταγμάτων του Αγίου Πνεύματος, αλλά προτιμούν να διαφωνούν. Αυτοί λοιπόν, επειδή είναι πεσμένοι κάτω και δεν μπορούν να αντιληφθούν τίποτε πέρα από τα γήινα, όταν ακούουν να γίνεται λόγος για το φως που είδαν οι μαθητές με τα μάτια τους πάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης του Κυρίου, το εκλαμβάνουν αμέσως ως αισθητό και κτιστό και υποβιβάζουν σε αυτό το επίπεδο το άειλο και ανέσπερο και αίδιο εκείνο φως που υπερβαίνει όχι μόνο την αισθητική αντίληψη αλλά και την νόηση. Παρόλο που ο ίδιος ο Κύριος που έλαμψε με αυτό το είχε από πρωτήτερα χαρακτηρίσει άκτιστο, ονομάζοντάς το Βασιλεία του Θεού, και η Βασιλεία του Θεού δεν είναι δούλη και κτιστή, αντίθετα είναι η μόνη που δεν υπακούει σε άλλον κυβερνήτη, η μόνη αίτητη, η μόνη που δεν υπόκειται στα θεσμά του χρόνου και του γυρίσματος των καιρών, και δεν είναι δίκαιο, λένε, να υποταχθεί ή να καταληφθεί από το κύλισμα και την εναλλαγή των εποχών η Βασιλεία του Θεού. Πιστεύουμε άλλωστε ότι αυτήν ακριβώς είναι που θα κληρονομήσουν όσοι μετέχουν στη σωτηρία. Αλλά μήπως επειδή ο Κύριος έλαμψε στη μεταμόρφωσή του και εμφάνισε τη δόξα και τη λαμπρότητα και το φως εκείνο που θα έχει και όταν θα ξανάρθει με τη μορφή που τον είδαν οι μαθητές του στο βουνό επάνω, σημαίνει ότι απόκτησε και θα έχει πια για πάντα κάτι που προηγουμένως δεν είχε? Φύγεται μακριά από μια τέτοια βλασφημία. Όποιος διατυπώνει ένα τέτοιο ισχυρισμό θα υποχρεωθεί να παραδεχθεί ότι ο Χριστός έχει τρεις φύσεις, τη θεία, την ανθρώπινη και εκείνη που εκδηλώθηκε με το φως. Όμως δεν φανέρωσε κάποια άλλη διαφορετική φύση παρά μόνο εμφάνισε τη λαμπρότητα που πάντα διέθετε. Και είχε τη λαμπρότητα της θείας φύσης σκεπασμένη κάτω από την ανθρώπινη σάρκα. Κατά συνέπεια, στο φως της μεταμόρφωσης είναι ιδίωμα της θεότητος, δηλαδή άκτιστο. Σύμφωνα άλλωστε με τους θεολόγους, ο Χριστός μεταμορφώθηκε όχι με το να αποκτήσει κάτι καινούριο που δεν διέθετε προηγουμένως, ούτε με το να μεταβληθεί σε κάτι που δεν ήταν, αλλά με το να παρουσιαστεί στους μαθητές του όπως πραγματικά ήταν, ανοίγοντάς τους τα μάτια να τον δουν και καθιστώντας την αμβλιοπία τους οξυδέρκεια. Το καταλαβαίνετε ότι τα φυσικά μάτια είναι τυφλά για το φως εκείνο? Λοιπόν, και το φως δεν είναι αισθητό και όσοι το είδαν δεν το είδαν απλώς με τα μάτια του σώματος, αλλά με τα μάτια που προετοιμάστηκαν κατάλληλα από το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή μεταλλάχθηκαν και έτσι μόνο είδαν τη μεταλλαγή που υπέστη η μεικτή φύση μας, όχι βέβαια τη μεταλλαγή εκείνης της στιγμής, αλλά αυτή που έπαθε από τότε που την προσέλαβε ο Χριστός, οπότε και θεώθηκε καθώς ενώθηκε με το Λόγο του Θεού. Την ίδια διαδικασία ακολούθησε και η επίγνωση της θεότητας του γιού της από τη Θεοτόκο, που τον συνέλαβε μέσα στην Παρθενία και τον γέννησε με τρόπο υπερφυσικό, σαρκοφόρο, θεό. Αυτή τη διαδικασία και η επίγνωση από το Σημειώνα όταν τον κράτησε ως βρέφος στα χέρια του και από τη γερόντισσα Άννα όταν τον συνάντησε στο ναό, φαινόταν σε όσους είχαν καθαρά τα μάτια της καρδιάς, σαν μέσα από γυάλινο περικάλυμα η θεία δύναμη να φεγκοβολά. Και γιατί ο Κύριος ξεχωρίζει από τους μαθητές του τους κορυφαίους και τους ανεβάζει στη βουνοκορφή, ιδιαίτερα αυτούς μόνο? Προφανώς για να τους δείξει κάτι σπουδαίο και μυστικό. Πώς λοιπόν θα ήταν σπουδαίο και μυστικό το θέαμα του φωτός που υποπίπτει στις αισθήσεις, θέαμα του οποίου και αυτοί οι διαλεγμένοι και όσοι έμειναν κάτω εξίσου είχαν εμπειρία? Και σε τι θα τους χρειαζόταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος και η αύξηση, η μεταλλαγή της όρασής τους προκειμένου να δουν εκείνο το φως, αν ήταν αισθητό και κτιστό? Και πώς θα μπορούσε να είναι δόξα και βασιλεία του Πατρός και του Πνεύματος το αισθητό φως? Και πώς μέσα σε τέτοια δόξα και βασιλεία θα έρθει στη μέλουσα κρίση ο Χριστός, όταν δεν θα υπάρχει λόγος ύπαρξης αέρα ή φωτός ή χώρου και των ομοίων, αλλά αντί όλων αυτών, σύμφωνα με τον Απόστολο, θα είναι για μας τα πάντα ο Θεός? Και προπάντων, θα είναι για μας ο Θεός φως? Λοιπόν, είναι φανερό ότι το φως της μεταμόρφωσης είναι το φως της θεότητας. Άλλωστε και ο πιο θεολογικός από τους Ευαγγελιστές, ο Ιωάννης, αποφαίνεται στην Αποκάλυψη ότι η μελλοντική και μόνιμη εκείνη πόλη, ουχρίαν έχει του ηλίου δε της σελήνης, συναφένος είναι αυτή, η καρδόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής το αρνίον. Επομένως και σε αυτή την περίπτωση δεν μας έχει υποδείξει ολοφάνερα το μεταμορφωμένο με θεία δύναμη στο θαφόρ Χριστό, ο οποίος έχει για λιχνάρι το σώμα του και για φως τη δόξα της θεότητας που παρουσιάστηκε πάνω στη βουνοκορφή σε όσους τον ακολούθησαν? Αλλά και για τους ένικους εκείνης της πόλης, ο ίδιος Ευαγγελιστής λέει ότι ούχα εξουσι χρίαν φωτός λίχνου και φωτός ηλίου, ότι Κύριος ο Θεός φωτίσει επ' αυτούς και νίξ ουκαστε έτη. Τι λοιπόν είναι αυτό το φως που ποτέ και με καμιά δύναμη δεν μεταβάλλεται ούτε αυξομειώνεται? Τι είναι αυτό το αναλύωτο, το άσβεστο φως? Δεν είναι άραγε το φως της θεότητας? Αλλά και ο Μωυσής και ο Ηλίας, και ιδίως ο Μωυσής που ήταν πεθαμένος ψυχή χωρίς σώμα, πώς φάνηκαν και δοξάστηκαν με αισθητό φως? Γιατί και αυτοί παρουσιάστηκαν μέσα στη δόξα και μιλούσαν εκείνη την ώρα για την ολοκλήρωση του έργου του Χριστού που θα συνετελείτο στην Ιερουσαλήμ. Και τέλος,
Πώς κατάλαβαν οι Απόστολοι τον Μωυσή και τον Ηλία, που βέβαια δεν τους είχαν ξανασυναντήσει, αν όχι με την αποκαλυπτική δύναμη εκείνου του φωτός? Όμως, για να μην συνεχίσω να καταπονώ τη σκέψη σας, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για πολύ ακόμη, θα αφήσω τα υπόλοιπα από τα λόγια του Ευαγγελικού Χωρίου να τα ακούσουμε και να τα αφομοιώσουμε την ώρα της Ιερής και Θείας Λειτουργίας. Σημασία έχει να το κάνουμε με πίστη, όπως διδαχθήκαμε από εκείνους που φώτισε ο Χριστός, γιατί μόνο αυτοί κατανόησαν επαρκώς την Ευαγγελική Αλήθεια. Τα χάρ μυστήριά μου ημί και τις εμείς, λέει με το στόμα του προφήτη ο Θεός. Λοιπόν, πιστεύοντας σωστά όπως διδαχθήκαμε και εννοώντας το μυστήριο της μεταμόρφωσης του Κυρίου, ας προχωρήσουμε προς τη λάμψη εκείνου του φωτός και επιζητώντας την ομορφιά της αναλύωτης δόξας, ας καθαρίσουμε τα μάτια της ψυχής μας από τους γήινους μολυσμούς με την περιφρόνηση κάθε ειδονικού και φαντασμαγορικού, που όμως δεν είναι σταθερό και που κι αν μας φαίνεται ευχάριστο, όμως προξενεί, οδύνει αιώνια, κάθε ειδονικού που κι αν τέρπει το σώμα, όμως δίνει την ψυχή με εκείνο το βρώμικο φόρμα της αμαρτίας, εξαιτίας του οποίου, αφού δεθεί χέρια και πόδια, όποιος δεν είναι εντυμένος με το ένδυμα της αυθαρσίας, ξαποστέλλεται στο σκοτάδι, το τόσο απομακρυσμένο από τη χάρη του Θεού. Από αυτό το σκοτάδι, μακάρι όλοι ανεξαίρετα να γλιτώνουμε με την έλαμψη και την επίγνωση του άειλου και αηδίου φωτός της μεταμόρφωσης του Κυρίου. Και ας είναι δοξασμένο το όνομά του και του άναρχου πατρός του και του ζωοποιού πνεύματος, που η έγκλη τους είναι μοναδική, και η θεότητα και η δόξα και η βασιλεία και η δύναμη, τώρα και πάντα και στο ατέλειωτο κλωθογύρισμα των καιρών. Αμήν.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Φωτί οψόμεθα φως». Αναφορές στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Ήταν μια παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιική Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσετε Βυζαντινούς ύμνους από την ακολουθία της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ψάλλει ο χορός των ψαλτών, οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης.